Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουν τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Ο πονθίζει το σκοτάδι.

Εξομηνάς με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδεύτηκαν και τα έφτιαξαν ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα που γνώριζε.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα έφτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα έφτιαξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθ.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στο κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παχνί.

σκότωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγομαι έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

Κασκάδα το σπίτι μου τα ζαλίκους. Παίρναν την μπάλα που παίζαμε και την τρυπάγα. Νομίζαν πως ήταν δική τους. Η γνώμη του πλήθους, ο έψος του ύφους. Για ανάγκη για απόδειξη, στάζα μπορείς. Μας έφερνε πάλι ένα βράδυ που έλειπες και έλειπα. Ξύπναγα αφού κοιμηθείς. Κας ήταν ωρίς.

ζωτάστρα. Στο σπίτι τα βάλει δεν είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε χιόνι. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θα τρώγα μια σφαλιάρα με το τρίποδο τώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. 29 Σεπτεμβρίου 2026. Άλλη μια μέρα έμεινε για το Σεπτέμβρη και μετά θα μπούμε κανονικά στον Οκτώβριο. Περνάει ο καιρός, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια. Ναι. 3 λεπτά μετά τις 7 και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα με τους με το Silly Bully Boys. Λοιπόν, τρίτη δεν είναι, Σπύρο? Τρίτη. Καλημέρα σε όλους. Τα βλέπω εδώ και στα μηνύματά σας. Καλημέρα Καλλιόπη, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα Νατάσα. Μείνετε σήμερα μαζί μας όσοι μπορείτε, γιατί στις 8 κανονικά, όπως ξεκινάει κανονικά η πρέσα μας 8 ώρα, εκτάκτως είναι από τις 7, χθες, σήμερα και αύριο θα είναι, μετά θα έρθει ο Γιάννης. Μείνετε, διότι στις 8 θα αποκαλύψουμε την εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ενεργειακή εξάρτηση των Βαλκανίων από το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Στη βίαιη απεξάρτηση της χώρας μας από το λιγνίτη και την επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς πρόβλεψη αποθήκευσης. Γιατί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαντάζομαι ότι κανένας δεν έχει αντίρρηση, αλλά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς πρόβλεψη αποθήκευσης είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη κίνηση, η οποία μπορεί να γίνει μόνο επί τούτου, δεν μπορεί να είναι αυλεψία και να έχει πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ακριβώς αυτούς τους λόγους θα αποκαλύψουμε και θα αποκαλύψουμε και το αμαρτωλό τρίγωνο μεταξύ Τραμπ, Γκυλφόιλ δηλαδή, Μαξίμου και Άκτορα και τους μεσάζοντες αχυρανθρώπους. Αφρομή είναι οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal, αλλά αν το ψάξεις και το πας λίγο παρακάτω, βγαίνει πολύ εύκολα τα κομματάκια του puzzle για να σχηματιστεί η μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο προσχεδιασμένο project μεταξύ του αμερικανικού παράγοντα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο βιώνουμε σήμερα. Όχι μόνο σήμερα, όλοι μας, σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Οπότε μείνετε όσοι μπορείτε. Στο δεύτερο μέρος, το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να βάλουμε ένα τραγούδι, μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος, να μπούμε λίγο έτσι μουσικά, τώρα που έχουμε την άνεση αυτή του χρόνου, λόγω του δίωρου. Να δώσω και το τηλέφωνο στο Viper, είναι το 6985-870-059, 6985-870-059, και έχουμε πολλά σήμερα για την επικαιρότητα, έχουμε πολλά ό,τι να είναι, έχουμε πολλά πράγματα και πολλά τραγούδια. Πάμε, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ναι, όντως, έχεις δίκιο, Λιλιάνα, με ένα μελαγχολικό μινόρε ξεκινήσαμε, αλλά επίτηδες το κάνω. Ζούμε στην, σκεφτόμουν τώρα ακούγοντας το τραγούδι, γιατί βοηθούσε το τραγούδι που άκουσες, ότι ζούμε σε εποχές όπου έχει εξαβολιστεί αυτό που μας έφτασε εδώ που είμαστε σήμερα, σαν ανθρωπότητα εννοώ, η σκέψη. Δηλαδή χαμένη μέσα στις οθόνες, στις οθόνες των κινητών μας. Αυτό που χάσαμε είναι ο χρόνος, ο πολύτιμος χρόνος να σκεφτόμαστε. Δηλαδή, όταν ακούς ένα τραγούδι για παράδειγμα και κάθεσαι και κοιτάς το παράθυρο και σκέφτεσαι. Όταν περιμένεις ένα λεωφορείο, ένα αεροπλάνο ή οτιδήποτε άλλο και σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι ποιος είσαι, πού είσαι, από πού ήρθες, πού θες να πας, τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους, με τους αγαπημένους, με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, πώς να τα πας παρακάτω, πώς να διορθώσεις πράγματα. Αυτή την πολύτιμη σκέψη την έχουμε χάσει, δεν σκεφτόμαστε πλέον. Τώρα καταναλώνουμε τις σκέψεις άλλων, ως προϊόντα. Πολλές φορές και ως υποπροϊόντα, γιατί αυτό δεν μπορείς να το βγάλεις. Είναι συνυφασμένο με την ελευθερία και με τη δημοκρατία. Οπότε αυτό που κάνουμε σε αυτές τις άλλοτε πολύτιμες στιγμές, αντί να σκεφτόμαστε εμείς όλα αυτά που μας βοηθάνε να πάμε παρακάτω με το σωστό τρόπο, καταναλώνουμε τις σκέψεις των άλλων, καταναλώνουμε εικόνες, καταναλώνουμε βιντεάκια, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχω την αίσθηση, ο δική μου προσωπική άποψη, την καταθέτω, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι θα το πληρώσουμε ακριβά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καθημάσια, αυτά τα μικρά, μπορεί να φαίνονται έτσι λίγο ασήμαντα, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Να το πω όσο πιο απλά μπορώ, στο πλευρό της συναδέλφου της Νεκταρίας Σταμούλη, χωρίς να μεν αλλά, χωρίς τίποτα, στο πλευρό των δημοσιογράφων που κάνουν τη δουλειά τους και δεν είναι υποπόδια καμιάς εξουσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αντί να απαντήσει επί της ουσίας στο ρεπορτάζ της δημοσιογράφου της Νεκταρίας Σταμούλη, που έγινε πρώτο θέμα στο Πολίτικο, σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη χρυσοφόρα βιομηχανία ευεξία στην Ελλάδα, επέλεξε να στοχοποιήσει τη δημοσιογράφο, κάνοντας αυτό που κάνει και ο Τραμπ και οι άνθρωποι του Τραμπ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ρωτήθηκε σχετικά από το Sky το πρωί της Δευτέρας και είπε επί λέξεις, σας το μεταφέρω: στο Πολίτικο εργάζεται μια Ελληνίδα δημοσιογράφος, η Νεκτάρια Σταμούλη, ΣΥΡΙΖΑ, γκαραγκαγκά. Έτσι ακριβώς αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε. Τώρα που βρίσκεται δεν ξέρω. Μια φορά άρθρο υπέρ της Ελλάδας δεν έχω δει να γράψει. Μόνο υβρίζει τον Μητσοτάκη, την κυβέρνηση, την Ελλάδα. Δεν έχω δει ούτε ένα άρθρο σχετικά ευπρεπές για τη χώρα. Μόνο κατηγορίες. Οκ, okay, έτσι είναι η αριστερή δημοσιογράφη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω βεβαίως ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος είναι πολύ γνωστή δημοσιογράφος. Νυν πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως η εφημερίδα Wall Street Journal, το Πολίτικο και άλλες. Οπότε, στο πλευρό της συναδέλφου, χωρίς να μεν αλλά, για να τελειώνουμε, να το κλείσουμε αυτό. Ναι, Νατάσα, καλά κάνεις και το θέτεις το θέμα αυτό. Τώρα αμέσως θα πήγαινα, ήταν αδύνατο να το ξεπεράσω. Ενώ ότι μείνησε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του συναδέλφου και πρώην Ευρωβουλευτή του Στέλιου Κούλουγλου, ο οποίος πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών χθες, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, τον Ζαχαρία Κεσέ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγκασος. Όχι το Πρέταντορ, το Πίγκασος. Η υπόθεση αφορά στην παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το λογισμικό της Ισραηλινής εταιρείας, της γνωστής NSO, σε δύο χρονικές περιόδους που σύμφωνα με τη μήνυση συνέπεσαν με κρίσιμες εξεταστικές συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ο ίδιος, ο Στέλιος Κούλουγλου, συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέρος. Η Επιτροπή είχε αναλάβει τη διερεύνηση της χρήσης κατασκοπευτικών λογισμικών, μεταξύ των οποίων και το Πίγκασος και το Πρέταντορ, και η μόλυνση της συσκευής του, όπως αναφέρει ο ίδιος στη μήνυση, διαπιστώθηκε έπειτα από εξειδικευμένη εγκληματολογική εξέταση του Διεθνούς Αναγνωρισμένου Εργαστηρίου του Τορόντο στο Καναδά, του Πανεπιστημίου του Τορόντο στο Καναδά, το Citizen Lab. Μπήκε και αυτό στη ζωή μας λόγω Πρέταντορ. Έχουμε στείλει πάρα πολύ τα κινητά μας στο συγκεκριμένο εργαστήριο για να διαπιστώσουμε αν μας παρακολουθούσαν. Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι το Pegasus εγκαταστάθηκε επιτυχώς στο κινητό του στις 21 Οκτωβρίου του 2022 και εκ νέου στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Ο ίδιος ο κύριος Κούλογλου ισχυρίζεται ότι και εδώ
υπήρχε ελληνικός δάκτυλος και όλα, όλα αυτά, και το Pegasus για τον ίδιο αλλά και το Predator είναι μέρος ενός συγκεκριμένου σχεδίου και ενός συγκεκριμένου εγκεφάλου. Αυτά. Ας τα βρει η ελληνική δικαιοσύνη, αν τα βρει και όποτε τα βρει, και αν προσπαθήσει και επιχείρηση να τα βρει, έτσι. Λοιπόν, αυτό, και η επόμενη είδηση, έτσι για το ξεκίνημα, τα αγαπημένα μας μαθηματικά, τα στατιστικά, τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Λοιπόν, τα τρόφιμα ανεβαίνουν, έχουν ακριβήνει κατά 35% από το 2020. Δεν ξέρω αν οι μισθοί σας από το 2020 μέχρι σήμερα ανέβηκαν 35%. Για την ακρίβεια ξέρω, απλά το καταθέτω. Η ενέργεια έχει γίνει ο μεγάλος πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Το φυσικό αέριο ανέβηκε κατά 123% από το 2020. Το ρεύμα κατά 51% μέσα σε 6 χρόνια. Θα μιλήσουμε, είπαμε, στις 8 η ώρα για αυτή την τεράστια συνωμοσία που παίχτηκε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Το αποτέλεσμα της, ή ένα από τα αποτελέσματά της, είναι αυτό που σας είπα τώρα. Την άνοδο του φυσικού αερίου κατά 123% και θα διακοσαρίσουμε τον χειμώνα αυτό που έρχεται, και το ρεύμα 51%. Το ενίκιο τρώει το μισθό, 32% ανέβηκε σε 5 χρόνια, ανέβηκαν οι τιμές των κατοικιών. Το στεγαστικό γενικά, οι τιμές των κατοικιών ανέβηκαν, έχουν εκτοξευτεί πάνω από 60%. Κάθε χιλιόμετρο κοστίζει περισσότερο, το πετρέλαιο κίνησης σύν 70%. Από το 2020, ξαναλέω. Η βενζίνη είναι 39%. Ακόμα και ένας καφές έχει γίνει πολυτέλεια, με τις τιμές σε ξενοδοχεία και εστίαση να έχουν ανέβει σε 6 χρόνια 36%.

0: Λοιπόν, εντάξει, Κίκη, τι να κάνουμε τώρα. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, μια που μιλούσαμε για, το, για την κίνηση αυτή του συναδέλφου και πρώην ευρωβουλευτή του Στέλιου Κούλουπλου, για την παρακολούθηση του κινητού του από το Pegasus. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ των νέων, την συνάδελφο τη Μίνα Μουστάκα. Τα λέει μια χαρά.
1: Μία νέα πτυχή του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών καλείται να ερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη ύστερα από τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κουλόγλου. Μετά από αυτή τη νομική κίνηση, η βεντάλια της υπόθεσης των υποκλοπών ανοίγει περισσότερο και πέρα από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση που έχει επιβάλει βαρύτατες ποινές στους 4 ιδιώτες, ενώ εκκρεμεί η δευτεροβάθμια δίκη τους σε περίπου 3 μήνες. Ποια είναι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου? Η παρακολούθηση του τηλεφώνου του, όπως προκύπτει μετά από σχετικό έλεγχο του Citizen Lab, είχε γίνει με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Στο κάδρο των μηνυωμένων μπαίνουν εκπρόσωποι της εταιρείας NSO. Η μόλυνση της τηλεφωνικής του συσκευής έγινε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που συνδέονταν με κρίσιμες συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PEGA, που ερευνούσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της την υπόθεση των υποκλοπών. Η δικαιοσύνη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κισές, καλείται πλέον να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά για ένα ζήτημα που, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκαλεί ανησυχία για την ίδια τη δημοκρατία στα κράτη-μέλη.
0: Και η πίεση συνεχίζεται, έτσι. Δηλαδή, αν θέλετε να βάλουμε τώρα μια κατακλείδα σε όλο αυτό, και η μήνυση αυτή του κ. Κούλογλου έρχεται να προσθεθεί πάνω στην απόφαση του Μονοβουλίου Πρωτοδικείου. Η έφεση είναι το Δεκέμβριο τώρα, αν θυμάμαι καλά, καταδίκη των τεσσάρων για το θέμα του Predator. Και η πίεση προς τον Άριο Πάγο συνεχίζεται, γιατί η υπόθεση αυτή έχει δύο σκύλοι. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο από το άλλο, όσο και να ακούγεται υπερβολικό αυτό. Το πρώτο σκέλος είναι αυτή η καθευτεία παρακολούθηση, το πώς δηλαδή κάποιοι ήρθαν στη χώρα και παράλληλα με τις παρακολουθήσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στήσανε ένα ολόκληρο σύστημα και παρακολουθούσαν τη μισή ηγεσία της κυβέρνησης, την ηγεσία του στρατεύματος, τους δημοσιογράφους και παράγοντες της οικονομικής ζωής του τόπου. Αυτό είναι η μία πλευρά του σκανδάλου. Η δεύτερη πλευρά του σκανδάλου είναι η διαχείρισή του από τη δικαιοσύνη. Από την καθήλυνα αρμόδια δηλαδή να διερευνήσει, να δει αν υπάρχουν ευθύνες, να καταλογίσει τις ευθύνες και τις ποινές σε δεύτερο χρόνο. Όλα τα σκάνδαλα επικυβερνήσεως Μητσοτάκη έχουν δύο πτυχές. Είναι δύο φορές σκάνδαλα. Είναι ένα το σκάνδαλο αυτό καθεαυτό και δεύτερο η διαχείρισή του. Όπου εκεί αρρωγός της κυβερνητικής προσπάθειας να μην ερευνηθούν και να κλείσουν με συνοπτικές διαδικασίες είναι δυστυχώς μερίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο. Προφανώς είναι και τα δύο. Αλλά δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται σχεδόν σε όλα τα θέματα που έχουν σκάσει στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Το είδαμε και στα Τέμπη, το είδαμε και στις υποκλοπές, το είδαμε και στον ΕΠΚΕΠΕ. Το βλέπουμε συνεχώς και το βρίσκουμε μπροστά μας. Πάμε να κλείσουμε, να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο, μια που αναφερθήκαμε στο θέμα των Τεμπών. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγγελή, τον πατέρα θύματος στα Τέμπη, ο οποίος με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την αναφορά των υπουργών ότι θα γίνει άμεσα άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων για να μάθουμε κάποια πράγματα, αναρωτιέται ο άνθρωπος γιατί δεν έχει και δεν γίνεται δεκτό και δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημά τους για άρση του τηλεφωνικού απορρίτων όλων των εμπλεκομένων τις πρώτες ώρες του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μας το θύμισε. Και είναι καλό να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε κι εμείς. Για πάμε.
2: Έχουμε κάνει αιτήματα να ανοίξουν τα τηλέφωνά τους όλων των εμπλεκόμενων, ακόμα και του Πρωθυπουργού, από τον πρώτο μήνα. Και μας λένε ότι πρέπει να είναι κακούργημα για να ανοίξουν, πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Και εγώ ίδιος το έχω προτείνει σε ανώτατους δικαστικούς μέσα σε αυτή την πορεία. Και μας λένε δεν γίνεται. Και άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη προχθές να λέει ότι θα δώσει εντολή στις ανακρατικές αρχές να ανοίξει το τηλέφωνο του διοικητή του νοσοκομείου, του Ελπής και των γιατρών, ναι, για να μην λέει ο κόσμος ότι άλλαξε η ώρα θανάτου του.
1: Πέθανε ένας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης. Τα Τέμπη πέθαναν 57. Τώρα θα ανοίξουν τα τηλεφωνικά
2: απόρριτα. Και αφού
1: απόρριτα.
2: Είναι τόσο εύκολο ένας
1: υπουργός, γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν.
2: Να δίνει εντολή στον ανακριτή να ανοίξουν τα τηλέφωνα για να μάθει την αλήθεια, το ζητάμε και εγγράφως και προφορικά και μέσα από το δημόσιο λόγο, δεν ακούει κανένας. Φοβούνται. Αυτή είναι η απάντηση. Φοβούνται να το κάνουν.
1: Άνωθεν εντολή.
2: Φοβούνται πάντως.
1: Γιατί ακούμε ότι η δικαιοσύνη είναι
2: ακόμα και ανώτατη δικαστική, φοβούνται. Αλλιώς θα το είχαν κάνει. Mm. Και θα είχε γίνει και πολύ ευκολότερο το έργο τους.
0: Αν άνοιγαν για παράδειγμα το τηλέφωνο, λέω τώρα τυχαία όνομα, αναφέρω του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν υπήρχε περίπτωση να μάθουμε κάτι για αυτό το μπάζωμα τις πρώτες ώρες. Ε? Αν ανοίγαν τα τηλέφωνα των ανθρώπων, των εμπλεκομένων εκεί, του εισαγγελέα στη Λάρισα, ο οποίος προείστατο υποτίθεται των όποιων ενεργειών γίνανε τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος. Αν ανοίγαν τα τηλέφωνα των υπευθύνων του ΟΣΕ, των υπευθύνων της Hellenic Train για τη διαχείριση εκείνο το κρίσιμο, το μοιραίο βράδυ, γιατί δεν άνοιξαν το τηλέφωνο? Δεν ήθελε να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη? Δεν ήθελε να κάνει το χρέος της? Και απαντήστε σε αυτό το ερώτημα. Αφήστε το όλα τα υπόλοιπα και τις ψεκασμένες θεωρίες και τα αφήστε το όλα στην άκρη. Δεν υπάρχουν. Γιατί? Λοιπόν, αυτό, πάμε.
3: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος.

0: Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Τα ίδια και τα ίδια, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος στο κτέλ του Κηφισού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνή μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση συγκρού στο ύψος της Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και περιμετρικά από την πλατεία Ομονίας και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γεωροκομείου.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κόκκινο 105 και 5. 35 λεπτά μετά τις 7 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Εκτάκτως είπαμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Χθες, σήμερα και αύριο. Από τις 7 και όχι 8 με 9 όπως κάθε μέρα. Και διάβαζα την είδηση αυτή για την κάποια. Εντάξει, δεν το λες και είδηση, αλλά τέλος πάντων διάβασα την συνέντευξη αυτή του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Χρήστου Μπούρα, ο οποίος μίλησε στην κρατική ΕΡΤ, έτσι, και ανέφερε ότι μόνο φέτος περίπου 400 υποψήφοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους. Σύμφωνα με τον Πρίτανη, πίσω από την εξέλιξη αυτή, πίσω από τον αριθμό αυτόν, τον απρόσωπο αριθμό των 400 ανθρώπων, 300 νέων παιδιών, βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, το αυξημένο κόστος ενοικίας, κατοικίας και μετακίνησης, ενώ στην εικόνα προστίθεται και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε σχολές και τμήματα. Και εδώ είναι το εξόχως περίεργο, ότι δεν περιορίζεται σε σχολές και τμήματα που παραδοσιακά συγκεντρώνουν μικρότερο ενδιαφέρον από τους υποψήφιους. Ενδεικτικό είναι ότι καταγράφηκαν ακόμα και 9 περιπτώσεις που πέρασαν στην ιατρική σχολή και δεν πήγαν να γραφτούν. Καθώς και 20 επιτυχόντες που δεν έκαναν την εγγραφή τους σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Ο κύριος Μπούρας εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο έντονη τα επόμενα χρόνια, καθώς η δημογραφική συρρήκνωση θα περιορίζει σταδιακά τον αριθμό των νέων που θα εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο που εδώ δεν πρόκειται για δημογραφική συρρήκνωση. Εδώ έχουν περάσει τα παιδιά αυτά και δεν πήγαν. Και ερχόμαστε και ανοίγουμε το μεγάλο θέμα του κόστους για τις οικογένειες να περάσει ένα παιδί τους σε μια σχολή εκτός του τόπου κατοικίας τους. Μιλάμε για ένα δυσβάστακτο κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σηκώσουν οι οικογένειες, έως αδύνατο. Διότι, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και αν χρησιμοποιήσεις όλους τους τρόπους για να εξοικονομήσεις χρήματα, δηλαδή να βρεις συγκάτοικο και τα λοιπά, το παιδί σου, δεν μπορεί το κόστος αυτός να είναι λιγότερο από 500 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή το μισό ενίκιο να πληρώσει και τα μισά έξοδα του σπιτιού να πληρώσει, να του μείνουν να είναι πόσα, να είναι 200 ευρώ, 250, αν συγκατοικεί σε ένα πολύ φθηνό ενίκιο. Δεν θα χρειαστεί και άλλα 250 ευρώ το μήνα τουλάχιστον το παιδί για να περάσει. Ακόμα και να τρώει κάθε μέρα στη φοιτητική εστία. Θα τα χρειαστεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι 4-5 εκατοστάρικα το μήνα και η λογική περίπτωση λέει ότι μπορεί να φτάνει και στα 8-9 εκατοστάρικα ή ένα χιλιάρικο. Και μην φανταστείτε ότι πρόκειται για ένα τρομερό ποσό του. Ένα χιλιάρικο ακούγεται σε εμάς τρομερό γιατί είναι ένας μισθός αυτή την έρημη χώρα. Αλλά αν μένει μόνο του το παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα, το χιλιάρικο είναι δεδομένο ότι το χρειάζεται για να σπουδάσει. Και έρχεται σε δεύτερο χρόνο, κοιτάξτε να δείτε τώρα και τις μεγάλες αδικίες από το άθλιο στην κυριολεξία φορολογικό μας σύστημα, άθλιο, πανάθλιο, δεν έχω άλλες λέξεις για να το χαρακτηρίσω, διότι ας πούμε ότι ένας γονέας κάνει, να το πω όσο πιο λαϊκά μπορώ, το σκατό του παξιμάδι, ας πούμε, και μπορεί και το βρίσκει αυτό το χιλιάρικο. Το λέω χιλιάρικο, τώρα χρησιμοποιώ το χιλιάρικο γιατί είναι στρογγυλός αριθμός. Μπορεί να ακούγεται σε κάποιος τρομερό, αλλά ας το κρατήσουμε έτσι ως δείγμα γραφής. Ας πούμε ότι το βρίσκει αυτό το χιλιάρικο. Δηλαδή ξοδεύει επί της ουσίας 10 με 12.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό το ποσό δεν αφαιρείται από το φορολογητέο του εισόδημα. Από την εφορία. Φορολογείται. Δηλαδή δεν φτάνει που το ξοδεύει, το δίνει για να σπουδάσει το παιδί του, για να τον φέρει ένα χρήσιμο πολίτη σπουδαγμένο στην κοινωνία, να υπηρετήσει τη χώρα, αλλά του φορολογούν και όλα αυτά τα 12 χιλιάρικα. Όπως για παράδειγμα φορολογείται και το στεγαστικό. Δηλαδή μπορεί ένας πολίτης για παράδειγμα να πληρώνει, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο το μήνα στο παιδί του και να σπουδάσει εκτός Αθηνών ή εκτός Θεσσαλονίκης, δηλαδή 12 χιλιάρικα το χρόνο. Μπορεί να πληρώνει και άλλα 6-7 χιλιάρικα το χρόνο σε ένα στεγαστικό, που κατευθείαν από το λογαριασμό του πάνε στην τράπεζα. Και αυτά, μιλάμε για ένα ποσό τώρα 16-17-18.000, ας πούμε, που είναι το μέσο εισόδημα στη χώρα, δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Και αυτό το ποσό έρχεται το κράτος και του το φορολογεί. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Και αυτή είναι η είδηση. Ό,τι και να κάνουν στην κυβέρνηση, όχι αν θέλουν να ξεραίσουν αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα με τον ανόητο τρόπο που τον κάνουν όλοι αυτοί, τους ακούγαμε χθες. τον Άδωνη, τον Καραγκούνη και όλους αυτούς με όλα αυτά που λένε. Και τις ανοησίες πραγματικά του Τσιάρα, για παράδειγμα, ότι είναι μποτιλιαρισμένη συγκρού, οπότε οι Έλληνες έχουν λεφτά. Ό,τι και να λένε, η πραγματικότητα εκεί έξω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε να ευθυμίσουμε λίγο για την πραγματικότητα. Για ακούστε αυτό το ηχητικό, παρακαλώ. Είναι από σε λίγο τα τυροκομεία, γιατί έχετε πάρει χαμπάρι που θα πάνε οι τιμές της φέτας, γιατί η βασική αιτία είναι η έλλειψη γάλακτος, μετά τα όσα έχουν γίνει και με τη διαχείριση των κτηνοτροφικών μονάδων. Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Ελευθερή Θαβλιάρη, γιατί έχει ένα θέμα αποκλειστικό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον κιόλας. Μια ληστεία. Αλλά τι ληστεία?
2: Θα δούμε, είναι το φαινόμενο που θα έχουμε, είναι μείωση προσφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, μείωση παραγωγής, μείωση προσφοράς, αυξημένη ζήτηση, αυξάνονται ληστείες. Κλέψτε τα παιδιά. Έλα, Ελευθερή.
3: Ναι, έχουμε πει κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα ότι η φέτα θα την πληρώνουμε για χρυσάφι, ωστόσο ορισμένοι το πήρανε πάρα πολύ σοβαρά. Όπως φαίνεται, στο Δριόβουνο Κοζάνης, σε ένα τυροκομείο το οποίο διατηρεί μάλιστα και πρατήριο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, πριν από δύο μέρες, όταν ο ιδιοκτήτης έλειπε στην Αθήνα για μια έκθεση τροφίμων και ποτών, έκοψαν την περίφραξη που υπήρχε και μπήκαν μέσα στις εγκαταστάσεις και αφαίρεσαν από τα ψυγεία τυροκομικά υλικά, τα οποία ήθελε η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για μια ολόκληρη χρονιά. Προφανώς μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Αποφεύθηκε ο διεκτήτης μάλιστα στην αστυνομία, γιατί πρόκειται και για είδη τα οποία φτιάχνουν καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα και βρίσκονται στα ίχνη των δραστών, και όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι τόσο δύσκολο να βρει κάποιος γάλα για να παράξει νέα προϊόντα, όπου έχει απευθυνθεί σε παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, εάν υπάρχει κάποιο περίσσευμα, γιατί όπως γνωρίζετε το ζωικό κεφάλαιο είναι αισθητά μειωμένο λόγω των ζωονόσων, της ευλογιάς και του αφόδους πυρετού.
1: Εντάξει, δεν είναι κανονικό τώρα. Φοβερό.
2: Ναι, είναι από τη μία λες είναι το αστείο του πράγματος, καλά ρε παιδιά πήγαιναν να κλέψουν και τα λοιπά. Ναι. Και από την άλλη, λόγω της έλλειψης του ζωικού κεφαλίου, της μείωσης, κοίταξε να δεις τώρα πώς μια επιχείρηση είναι στο κύλος της καταστροφής όταν κάνει την παραγωγή μιας ολόκληρης χρονιάς, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Τι λες τώρα.
2: Παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
0: Σαν τα ATM είναι πλέον τα τυροκομεία. Θα πρέπει να βάζουν συναγερμούς στα τυροκομεία, γιατί έτσι που έχει πάει η τιμή της φέτας, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: καταθλιπτικά.
1: That's it. Λοιπόν, Πάνος Βλάχος αναβολικά, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι έρωτες. Δεν ξεπερνιούνται ούτε με αναβολικά. Λοιπόν, πάμε και από, τους έρωτες, πάμε στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καραγκούνη, παρακαλώ, να λέει κάτι και το σχολιάσουμε μετά.
2: Αναμήνα, πόσο ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν. Τον Γενάρη του 26, 154,1 δις.
3: Τέταρτη φορά, κύριε Καραγκούνη.
2: Θα το πω, γιατί δεν το ακούει. Εδώ, διαβάστε. Λοιπόν. Φλεβάρης 26, 154,2. Μάρτης 26, 153,9. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
4: Ότι πέφτει,
2: λοιπόν. Πέφτει, αφού ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν τώρα.
4: Ωραία.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγκούνη. Πέρα από το γεγονός ότι χρησιμοποιείς τις καταθέσεις που ανεβαίνουν. Προσπαθώ να κοροϊδέψω τον κόσμο. Μόνο τα κέρδη, για παράδειγμα, να βάλεις το 40 εισηγμένο στο χρηματιστήριο, τα υπερκέρδη για την ακρίβεια, οι καταθέσεις θα ανέβουν συνολικά. Αλλά ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, τα 154 δισεκατομμύρια είναι λιγότερα από τα 153,9. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί θα μας τρελάνουν. Βγαίνει αυτός να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα το γεγονός ότι οι καταθέσεις ανεβαίνουν κάθε μήνα και λέει επιλέξει ότι το Φεβρουάριο του 26 ήταν 154,2 δις και τον Μάρτιο, τον επόμενο μήνα, ήταν 153,9. Δηλαδή πέσανε οι καταθέσεις. Αυτός το λέει ότι ανεβαίνουν. Ούτε αριθμητική δεν ξέρουν να κάνουν. Όταν βγαίνουν και λένε τέτοια ψέματα στις τηλεοράσεις. Ούτε αριθμητική. Λοιπόν. Και ένα ακόμα χιουμοριστικό. Αυτή τη φορά από τον κύριο Φλωρίδη, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έπιασε το στόμα του τη Σαλούγκα. Για πάμε να τον ακούσουμε.
5: Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
1: Το ξέρατε εσείς αυτό, ότι έχει 2.500 χρόνια να γίνουν έργα στην Θεσσαλονίκη. Από τον χρυσό αιώνα του Περικλή είχαν να γίνουν έργα στη Θεσσαλονίκη και ευτυχώς βγήκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο υπουργός του κ. Φλωρίδης και έγιναν έργα. Τώρα γίνανε όλα. Το Μητσοτάκη. 2.500 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα στη Θεσσαλονίκη. Τραγούδι για να το ξεπεράσουμε.

0: Ήταν η Άννα Μελάτο σε μια εξαιρετική πραγματικά εκτέλεση ενός πολύ γνωστού τραγουδίου, το Μάρεμα. Αλλά η εκτέλεση ήταν πραγματικά εξαιρετική. Πρωί Τρίτης, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, με τη ραδιοφωνική μας πρέσα στο Εύγα του Σεπτέμβρη. Άλλη μια μέρα μετράμε για να φύγει και ο Σεπτέμβρης. Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα ηχητικό. Τι αλλιεύει κανείς στις ελληνικές εκπομπές, στις ελληνικές τηλεοράσεις. Δεν ξέρω τι είδηση, εγώ αρνούμαι να την πιστέψω, σας το λέω από τώρα. Θεωρώ ότι είναι μια ακόμα από τις κοτσάνες που ακούγονται στα πρωινάδικα. Αλλά επειδή ακούγεται από την τηλεόραση, πάμε να ακούσουμε πραγματικά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Σε αυτόν τον τόπο τα έχουμε δει όλα. Αλλά πάμε να το ακούσουμε. Είναι για τη Βύση, είναι για τη συναυλία της Βύση. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Όσον αφορά για το καιρό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και λέγονται πάρα πολλά, να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια αραιά ανέφωση, υπάρχει ακόμα όμως ήλιος, είναι θετικό αυτό, και υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε και μια προσπάθεια σε πολλά συγχωρικά βομβαρδισμού των συνέφων προκειμένου να αποφευχθεί η βροχή και να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια και ιστορική συναυλία.
2: Βομβαρδισμού των συνέφων.
1: Να πούμε ότι η παραγωγή κόστησε. Έτσι, ακριβώς.
3: Αυτό το είχαν κάνει μέχρι στην Ολυμπιάδα, στην Κίνα κάποτε, πάνω από το στάδιο τους.
4: Εγώ το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το άκουσα.
2: Έλα, παιδιά. Ναι, για πες.
1: Όλα συνηγορούν προκειμένου όλοι να απολαύσουμε την αναβίση επί σκηνής. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ακριβή παραγωγή, περίπου στα 7 εκατομμύρια.
0: Τι να σας πω πραγματικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ως πληροφορία. Είναι απλά από τις μπουρδες που διακινούνται κατά καιρούς στα πρωινάδικα. Ξεπερνώ τις ζωντανές συνδέσεις και τα λοιπά με την συναυλία στο ΆΚΑ, περιορέξω σκολοκυθόπιτα, αλλά είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι έγιναν προσπάθειες βομβαρδισμού των συννέφων για να μην βρέξει, για να μπορέσει να γίνει συναυλία. Και δεν το ξέρω πραγματικά, θέλω να το ψάξω πραγματικά αν ισχύει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται απίθανο. Πραγματικά μου φαίνεται απίθανο. Λοιπόν, αυτά. Μείνετε μαζί μας. Σας είπα ότι στο δεύτερο μέρος, με το που θα ξεκινήσει μετά το δελτίο ειδήσεων, θα μιλήσουμε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ενέσκυψε από την αποκάλυψη της Wall Street Journal για το περίφημο αυτό ραντεβού της Αμερικανίδας πρέσβυρας εδώ στην Ελλάδα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, στη Ρουμανία, με τους εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, και με την πτώση 6 μέρες μετά της ρουμανικής κυβέρνησης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εκεί υπάρχει, σύμφωνα με την εφημερίδα και το ρεπορτάζ, η κυρία Guilfoyle είπε ότι οι ΗΠΑ της Αμερικής μπορεί να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουν, συμπεριλαμβάνοντας και της ελληνικής. Το διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήταν παρόν ο κ. Παπασταύρου, μάλιστα με βάση το ρεπορτάζ ο κ. Παπασταύρου αντέδρασε. Αλλά δεν είναι αυτή η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Μείνετε μαζί μας να βάλουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε το διάλειμμα, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα προσπαθήσω έτσι να περιγράψω όλη την εικόνα και όλες τις πραγματικά απίστευτες λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα είναι 8. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Παράνομο ογκολογικό τμήμα εντοπίστηκε σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγείται στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης στην οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής, καθώς διαπιστώθηκε ότι το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, ενώ διέθετε ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και ενδεχόμενη χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς καταγεγραμμένη διάγνωση κακοήθειας. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τριαμβολογεί για τη δήθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, στην οδό Λύση Κράτους, επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή, με τις έρευνες να στρέφονται σε πιθανή διαρροή μέσα στο κτίριο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στην κατεδάφισή του. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημίες και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Καρφιά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου κατά κυβέρνησης σε ερώτηση που κατέθεσε για τους συνεπείς δανειολήπτες. «Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γαλάζιος βουλευτής, εκφράζοντας την ενόχλησή του προς τον υφυπουργό οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, ενώ προειδοποίησε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξαναβρει τον βηματισμό της στην κοινωνία και να αποκαταστήσει την επαφή με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για το οποίο καλούνται συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτή, παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει έναν εθνικό επενδυτή με τον ΕΦΚΑ να αξιοποιεί την κοινή αποταμίευση για τις μεγαλύτερες υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική στέγη, ανέδειξε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νατά Σαγκαρά να παρουσιάσει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Νέα κατάθεση εργαζόμενης από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που είχε εξεταστεί και προανακριτικά φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση για την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε στον χώρο. Παράλληλα, περιέγραψε τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μετρό έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν το βράδυ στις 10 παρά 20. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στο σπίτι της, στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, επιστρέφει η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ. Η έξωσή της είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική της χώρας. Η υπόθεση έκλεισε με συμφωνία της Μαρή Κάρμεν με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η δικηγόρης της, Μπεατρίθ Ντούρο, έκανε λόγο για την καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση, εκτιμώντας ότι η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγές στο στεγαστικό μοντέλο της Ισπανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς τον Κόντι Χάπκο θα αντιμετωπίσει η Ολλανδία την Ελλάδα στην Τούμπα την 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο για το Nations League, όπως επιβεβαίωσε η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
3: Ο καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις, περιοδικά αυξημένες σήμερα με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Ακολουθεί στη συνέχεια ο Δημήτρης Χατζηνικόλας.
0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: 105 και 5. Στο κόκκινο.

Επιστρέψαμε, κόκκινο 105 και 5, 9 λεπτά μετά τις 8, είναι το δεύτερο μέρος από την ραδιοφωνική μας πρέσα. Λοιπόν, είπαμε, το προαναγγείλαμε ότι θα πιάσουμε το νήμα από αυτή την υπόθεση που άρχισε να ξετυλίγεται από το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τον ρόλο της Kimberly Guilfoyle, τον ενδεχόμενο ρόλο, έτσι να μην, της Kimberly Guilfoyle, στο θέμα της πτώσης της ρουμανικής κυβέρνησης. Και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλα τα κομμάτια του puzzle το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να έχουμε ή δυνατόν τη συνολική εικόνα. Μια συνολική εικόνα που πηγαίνει πολύ πίσω και ξεκινάει από το 2010 και μετά, και το τι συνέβαινε στην Ουκρανία μέχρι να φτάσουμε στη Ρώσικη Εισβολή στη χώρα και να ανοίξει το μεγάλο θέμα του ενεργειακού. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τις αποκαλύψεις γύρω από το χθεσινό θέμα αυτό και τον περίφημο κάθετο διάδρομο, το ενεργειακό και τον άκτορα, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο τελευταίος έχει ήδη διευρύνει σημαντικά την παρουσία του στην αγορά LNG της περιοχής. Για την ακρίβεια, η Atlantic Sea LNG Trade, στην οποία συμμετέχουν η Actor με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχει συνάψει μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από τη Venture Global και έχει αναπτύξει συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Αλβανία, θυγατρική της Actor υπέγραψε τον Απρίλιο συμφωνία 20 ετούς διάρκειας για προμήθεια αμερικανικού LNG, με τα εκτιμόμενα συνολικά έσοδα να υπολογίζονται από την εταιρεία σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Wall Street Journal εξετάζει αν η αυξημένη πρόσβαση της εταιρείας συνδέεται με τη διπλωματική δραστηριότητα της Guilfoyle. Η Actor απορρίπτει αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι η μπλοκή της στον κάθετο διάδρομο έχει ξεκινήσει πριν από τις σχετικές επαφές και ότι η επιχειρηματική της θέση βασίζεται στη στρατηγική για μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Ξαναρωτώ λοιπόν, πήγε ή δεν πήγε η Kimberly Guilfoyle στη Βουλγαρία μαζί με τον πολυπράγμονα τραμπικό ελληνοαμερικανό λομπίστα με ιδιωτικό Learjet μισθωμένο από τον Άκτορα? Ο πολυπράγμονας αμερικανός λομπίστας και τραμπικός έλαβε ή δεν έλαβε χρήματα από τον Άκτορα για lobbying στη ΣΥΠΑ? Διότι σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας, η πρέσβη στον ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Guilfoyle, ταξίδεψε στη Βουλγαρία με ιδιωτικό αεροπλάνο που της παραχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας Actor. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ανάλογο ταξίδι με το ίδιο ιδιωτικό jet του CEO της Actor έγινε και προς τα τύρανα της Αλβανίας, χωρίς μάλιστα τη συνοδεία του προσωπικού της Αμερικανικής πρεσβείας. Στις επίσημες συναντήσεις τη συνόδευε ο Αμερικανός επιχειρηματίας Χρήστος Μαραφάτσος. Κρατήστε το όνομα αυτό. Τον οποίο οι ξένοι διπλωμάτες πέρασαν για προσωπάρχη της. Στην πραγματικότητα, ο Μαραφάτσος λειτουργούσε ως λομπίστας, έχοντας πληρωθεί αδρά από τον Άκτορα για να της ανοίγει πόρτες στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη. Και φυσικά, όπως αποκάλυψε η Αμερικανική εφημερίδα, η Αμερικανίδα πρέσβη συναντήθηκε με στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ρουμανίας και 6 μέρες μετά το κόμμα αυτό αποχώρησε από την κυβέρνηση του Ήλια Μπολοζάν, με αποτέλεσμα την πτώση της κυβέρνησης. Σε αυτή τη συνάντηση ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν όλες τις κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένες και της ελληνικής. Μικρή λεπτομέρεια που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι ότι ο κύριος Μπολοζάν, ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός, είχε προβάλει αντίσταση στα αμερικανικά ενεργειακά σχέδια στην περιοχή, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις στο λεγόμενο κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και κυρίως την πίεση η χώρα του, η Ρουμανία, να αγοράσει το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG σε πολύ υψηλές τιμές. Σύμφωνα με τα επίσημα ομοσπονδιακά αρχεία των ΗΠΑ, η σκιά της Guilfoyle ή η Chief of Staff, κατά πολλούς Μαραφάτσος, εγγράφηκε ως λομπίστας για λογαριασμό της Actor τον Νοέμβριο του 2025, λίγες ημέρες μετά την άφιξη της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 η εταιρεία τον είχε πληρώσει $160,000 για να της εξασφαλίσει επαφές με το Λευκό Οίκο, το State Department και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Ο Μαραφάτσος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του οργανισμού Greek Voices for Trump, έχοντας στηρίξει ενεργά τον Donald Trump από την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, σιγά μην έλειπαν αυτοί. Έχει λάβει τον τίτλο του Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει διατελέσει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κοντολογής, ο κάθετος διάδρομος, η βίαιη απολιγνητοποίηση της χώρας, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ χωρίς πρόβλεψη για αποθήκευση και μπαταρίες, το χρηματιστήριο ενέργειας χωρίς τη δυνατότητα μακροχρόνιων συμβολέων με σταθερές τιμές
και η καθημερινή τιμολόγηση με βάση την οριακή τιμή πρόβλεψης είναι μέρος ενός ευρύτερου project, παύλα σχεδίου με εμπνευστή ενορχιστρωτή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν το έκρυψε η κυρία Γκυλφόιλ, άμα την ανάληψε των καθηκόντων της, και εντολοδόχο την ημεδαπή στην ημεδαπή την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους ενεργειακούς ομίλους. Μαζί με τη σύραξη στην Ουκρανία, όπου οι Αμερικανοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να προκαλέσουν τη Μόσχα με στόχο την απεξάρτηση της Ευρώπης από το αέριο της Γκάσπρομ. Τώρα τα κομμάτια στο γεωπολιτικό λέγκο μπαίνουν ένα-ένα στη θέση τους. Και θύματα σε αυτό το ενεργειακό project ήταν φυσικά οι λαοί της Ευρώπης. Με προεξάρχοντα δυστυχώς για μία ακόμη φορά τον ελληνικό λαό. Και την πάντα πρόθυμη με το αζημίωτο κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η οποία διαφορώντας για το ενεργειακό στη χώρα, αδιαφορώντας για το πορτοφόλι των πολιτών και των επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις στην οικονομία, έγινε ο μεταπράτης του αμερικανικού LNG μαζί με τον άκτορα του κυρίου Ξάρχου. Η καλή αμερικανική εφημερίδα άρχισε να αποκαλύπτει σιγά σιγά τα κομμάτια αυτού του παζλ και σιγά σιγά μπαίνουν όλα στη θέση τους για το ρόλο που παίξαν και παίζουν όλοι αυτοί για να πλασάρουν το αμερικανικό LNG. Αυτά. Πιστεύω ότι θα βρεθούν και οι εφημερίδες και άλλοι συνάδελφοι να το πάνε παρακάτω το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε, Σπύρο, βάλουμε τραγούδι και να συνεχίσουμε.

σε τόπους που αγάπησα και έκτισα τα όνειρά μου. Ξοπίζω μου τους άφησα μαζί με την καρδιά μου. Η μαύρη πέτρα που έδειξε θρημάτισε σε χώμα και όσα χρόνια κι αν περνούν

μια πέτρα μαύρη έβαψε και έριξε σκοπιθμένα και ο χρόνος την ξεθόριασε και εκείνη και εμένα. Τα χρόνια τα εφηβικά που πίσω δεν γυρνούν, στους τόπους που γεννήθηκαν όλοι τα αναζητούν.

0: Λοιπόν, Μέρι, τι δεν έχεις καταλάβει το ρόλο του άκτορα. Ο άκτορας είναι ο οικονομικός βραχίωνας αυτού του project. Είναι η εταιρεία η οποία εμπλέκεται η ίδια ή μέσω στη θηγατρικό της στην πρακτόρευση του αμερικανικού LNG με το ιδιωτικό Learjet του Σιώτη, του άκτορα. Η κυρία Γκυλφόιλ πήγε και στην Αλβανία, πήγε και στη Ρουμανία, πήγε και στη Βουλγαρία για να πρακτορεύσει το αμερικανικό LNG με χρήματα του άκτορα, 160.000 ευρώ όπως είπα πληρώθηκε ο πολυπράγμων αυτός λομπίστας Ελληνοαμερικανός και θαυμαστής του Τραμπ. Νομίζω η μεγάλη εικόνα δεν είναι τόσο ο ρόλος του άκτορα. Αν δεν ήταν ο άκτορας, θα ήταν κάποια άλλη εταιρεία προφανώς για να κάνει τη δουλίτσα, γιατί εδώ είναι το ενεργειακό και είναι πάρα πολλά τα ευρώ. Το βασικό, ο πυρήνας, αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει, είναι ο ρόλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα που μπαίνουν λίγο τα λέγκο το ένα δίπλα στο άλλο και σχηματίζεται η μεγάλη εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν ακατανόητα. Όπως για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε τη βίαια πολυγνητοποίηση της χώρας, την ώρα που μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία για παράδειγμα τα λειτουργούν ακόμα, και ειδικά τώρα σε συνθήκες έντονης ενεργειακής πίεσης με την ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς. Τώρα αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνανε οι ΑΠΕ χωρίς πρόβλεψη για αποθήκευση και για μπαταρίες, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να ανοίγουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο, αλλιώς δεν θα γινόταν αυτό. Και κυρίως όλα αυτά γίνονται εις βάρος της τσέπης του Έλληνα πολίτη και των ελληνικών επιχειρήσεων. Δηλαδή το αμερικανικό LNG, τι να το πω, να το κάνουμε τώρα, είναι 3 και 4 φορές πιο ακριβό από το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, της Gazprom, ή πολύ περισσότερο από τη ΣΑΠ, της οποίας, δόξα στον Θεό, η χώρα και με την ηλιοφάνεια που έχει, αλλά και με τους ανέμους, θα μπορούσε να εξασφαλίσει σχεδόν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό την ηλεκτροδότησή της από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με τα υδροελεκτρικά βεβαίως, και να έχει backup ως χρυσή εφεδρεία της λιγνητικές μονάδες που θα της άνοιγε αν και εφόσον χρειαζόταν, ώστε να έχει πάμφθινο ρεύμα και να είναι αυτό το πάμφθινο ρεύμα ο πυρήνας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, διότι οι επιχειρήσεις της θα είχαν αυτό το προνόμιο ακριβώς έναντι των ξένων επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό. Το φθηνό, την φθηνή πρώτη ύλη, τη φθηνή ενέργεια. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Γίναμε μεταπράτες για να πληρώνουμε πανάκριβα το αμερικανικό LNG. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα οποία έγιναν στη χώρα. Αυτό λέμε. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα το ότι βρέθηκε ο άκτορας να παίξει αυτό το ρόλο, προφανώς και θα βρισκόταν κάποιος. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά αρχίζουν τώρα, με αφορμή το δημοσίευμα της Wall Street Journal, να αποκαλύπτονται. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Πάμε να ακούσουμε τη δικηγόρο την Κατερίνα Φραγκάκη για το γνωστό θέμα του Μαζονάκη, για το πώς λειτουργούσαν ανεξέλεκτα όλοι αυτοί οι κουμπογιανίτες πουλώντας ευζοία και νιάτα σε όσους είχαν τα λεφτά να τα πληρώσουν.
1: Μια πολύ σημαντική πάσα που μου έδωσε. Λοιπόν, πρώτα στο τελευταίο που αναφέρατε, που αναφέρθηκε και ο κύριος Ρήγας, που είναι σημαντικό. Όσον αφορά τις πλασμαφαιρέσεις, ξέρουμε τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχετε βγάλει και τα στοιχεία που μπόρεσε ο Ιατρικός Σύλλογος να δώσει στις αστυνομικές αρχές, από το μηχάνημα μόνο της πλασμαφαίρεσης. Έχω εδώ και τα στοιχεία, μπορούμε να τα δείξουμε. Λοιπόν, μόνο από αυτό τι προκύπτει, ότι εκτός του ότι λειτουργούσαν οι άνθρωποι Σαββατοκύριακα, τα έχω ξαναπεί, ναι, ναι, όχι για να αποδείξουμε ότι λειτουργούσαν μόνο Σαββατοκύριακα και Σαββατοκύριακα, πρέπει να βρεθούν αποδείξεις για τις 7 Σεπτεμβρίου, είναι του Μαζονάκη που είχε γίνει πλασμαφαίρεση, στις 7 Σεπτεμβρίου στις 11 και 18, απόδειξη, στις 2 Σεπτεμβρίου στις 7 και 29, απόδειξη, στις 2 Σεπτεμβρίου 1 και 48, απόδειξη για πλασμαφαίρεση, 31 Αυγούστου 13 και 56, απόδειξη, 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή 8.30 το βράδυ, απόδειξη, 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή 3.30, απόδειξη, δηλαδή δεν θέλουμε αποδείξεις.
2: Αυγούστου 18 Αυγούστου και μιλάμε για 3 ώρες και 2 ώρες πλέον.
3: Λέω όμως μισό λεπτό, κύριε Παρκάκη. Λέει και κάτι άλλο και ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος. Ένα ποτέ έτσι είχαν στήσει.
1: Μπράβο.
3: Είχαν ονομάσει κλινική. Είχαν πάρει άδεια από ποιον να γράψουν κλινική.
1: Από κανέναν. Από κανέναν.
3: Αυθαίρετα λοιπόν μπορεί να γράψει οποιοδήποτε για ένα απλό ιατρείο ότι είναι κλινική.
1: Κοιτάξτε.
3: Ένας παθολόγος είναι και μια ανειδίκευτη γιατρός που είχαν συμπράξει.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά αδικήματα. Θα ξεκινήσουμε τώρα να απαριθούμε αδικήματα. Πρώτον, απάτες. Δεύτερον, φορολογικά αδικήματα. Τρίτον, ζητήματα με ναρκωτικά. Εδώ βλέπουμε ότι δίδανε φάρμακα έτσι, τα οποία δυστυχώς δεν τα βρήκαμε, γιατί έγινε ο έλεγχος την επόμενη μέρα το πρωί, παρότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έφτασε 8:30, ήταν αμέσως εκεί πέρα για να κάνει τον έλεγχο. Την άλλη μέρα το πρωί που έγινε, έχουν εξαφανιστεί αυτά. Ξέρανε πώς να δράσουν
4: πολύ
1: πάρα
4: καλά.
1: Πολύ καλά.
4: Από το πρώτο λεπτό κιόλας, κύριε Παρκάκη.
1: Από το πρώτο λεπτό. Πέραν αυτού, να σας πω πολύ σύντομα. Σε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος, που είναι πολύ σημαντικό για το θέμα του ΕΚΑΒ, για το θέμα του απεινιδωτή. Ναι. Λέει λοιπόν ο κώδικας ιατρικής οδοντολογίας, άρθρο 8, να σας παραπέμψω αυτό, εκεί πέρα, νόμος 3418 του 2005, ότι ο γιατρός δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τι υπηρεσίες βέβαια προσέφεραν αυτές όλες παράνομες,
4: τον επιχειρηματή,
1: πρέπει να δώσει τον ασθενή σε κάποιον άλλον γιατρό, για να μπορέσει τουλάχιστον να σωθεί την ίστατη στιγμή.
4: Απέναντι ο ευαγγελισμός, έτσι, απέναντι.
0: Λοιπόν, τώρα τα ανακαλύπτουμε όλα. Και τις αποδείξεις που δεν κόβονταν και τις πλάσμες αφαιρέσεις που κάνανε και το ιατρικό σύλλογος λέει πήγαινε την επόμενη μέρα να ψάξει να βρει τι. Το βράδυ, για παράδειγμα, τώρα δεν βρήκαν τα στοιχεία και το βράδυ μετά το θάνατο του Μαζονάκη δεν σφραγίστηκε ο χώρος. Μη χειρότερα δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα μετά το θάνατο του Μαζονάκη ψάχνουμε να βρούμε ποιος έλεγχε, ποιος είχε την αρμοδιότητα να ελέγχει, ποιος ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος. Ένα απόλυτο μπάχαλο. Ένα απόλυτο μπάχαλο. Μια χώρα, ενδεικτικό του τι συμβαίνει στη χώρα, είναι στον αυτόματο πιλότο. Μια χώρα από τα ράφια του Λίντλ. Ένα βαλκανικό τεμού, συγχωρέστε με που το λέω. Ένα δεξιό παρατράγουδο φραπέδων, χασάπιδων, σταθμαρχών, διεφθαρμένων ελίτ, επιρμένων πολιτικών τζακιών, δουλικών που μαζεύουν τα ψίχουλα από το τραπέζι. Θέλετε κι άλλα. Σταματώ εδώ. Πάμε στο διάλειμμα.
5: Στο κόκκινο.
6: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
7: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
8: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
8: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
7: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
8: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνεια.

0: Θα κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να δω λίγο και τα μηνύματά σας. Ναι, όχι, Στέφανε, δεν γνωρίζω ποια είναι η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που θα κλείσει. Ε, τι. Εντάξει, ναι, πάμε. Ναι, το ξέχασα και εγώ, συγγνώμη, ζητώ. Πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους και να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις. Τι να κάνουμε. Καλημέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, η πρωινή αιχμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στους δρόμους της Αθήνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται για ακόμα μια φορά στη λεωφόρο Κηφισού, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το Εγάλιο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου, ενώ αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται αυτή την ώρα στη Μεσογείο και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ειδικότερα στη Βασιλή Σοφία και τη Σταδίου. Στην Αττική Οδό καταγράφονται οι συνήθεις καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Λοιπόν, και πριν πάμε το τραγούδι, ναι, σου έλεγα λοιπόν, Στέφανε, ότι ξέχασα ότι είχαμε και το, στην αναμονή του ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή η ιδιωτική κλινική. Ό,τι διάβασες και εσύ στα δημοσιεύματα, διάβασα και εγώ. Δεν έχω κάνει σχετικό ρεπορτάζ. Οπότε δεν το ξέρω. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να πω και το όνομα, αν το ήξερα, της ιδιωτικής κλινικής. Όταν μαθευτεί, που θα μαθευτεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κρυφό, θα το αναφέρουμε. Δεν ήταν όμως μία. Είναι μεγάλος. Είχε πολλά. Είχε άλλες δύο από ό,τι μαθαίνω στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη της Βόρειας Ελλάδας είχε τέτοιες κλινικές. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα ξαφνικά ενεργοποιήθηκαν όλοι, ενεργοποιήθηκαν το Υπουργείο, ενεργοποιήθηκαν οι ιατρικοί σύλλογοι, άρχισαν να ψάχνουν, άρχισαν να βγαίνει, να ανοίγουν ντουλάπια, να βγαίνουν σκελετοί μέσα από τα ντουλάπια. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν όλοι αυτοί οι κύριοι, κανονικά και με τον νόμο. Και άρμεγαν τον κόσμο και πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Στη συγκεκριμένη κλινική που αναφέρει Στέφανε, κάναν χημειοθεραπείες. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
6: Μπάλα. Γεια σου, Χρήστο Μόρτε. Γεια σου, Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου, Μάρη, με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα, ρίχτα σε μέλη, Μόρτισσα.

0: Λοιπόν, ήταν η Πυρήνη Λέλαπα και είσαι με λοιπόν ο Βασιλείος, το έξω καρδιά. Και πιο πριν, μια που ρωτήσατε, ξέχασα να το πω. Ήταν το Black Rock, το τραγούδι Black Rock με τον Άκη Πιτσάνη. Έτσι μπορείτε να το ψάξετε στο YouTube, στο Spotify και να το βρείτε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Προχωράμε παρακάτω. Πάμε στα ό,τι να είναι μας. Μην νομίζετε ότι τελειώσανε. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Το βάζουμε το συγκεκριμένο για ένα πολύ απλό λόγο. Για να δείτε την ευκολία με την οποία λένε ψέματα. Την ευκολία με την οποία ψεύδονται στις τηλεοράσεις. Δεν έχουν πει ούτε μία αλήθεια. Ούτε μία πραγματικά. Για κάποιον ο οποίος γνωρίζει, είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο ψεύδονται και αναφέρουν και ρίχνουν νούμερα στο δημόσιο διάλογο, χωρίς κανέναν αντίλογο δημοσιογραφικό βεβαίως, τα οποία νούμερα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς. Του πω να γελάσουμε και λίγο, για να το λέω και θα τρέχοντα. Και έχω βγει σε μια κουμπί στο Μέγκα και μου λέει ο κύριος που είχε τον καρά, δεν θυμάμαι τον, νομίζω ήταν ο Βαρεμένος.
2: Ναι.
1: Και λέει: εμείς θα τσακωθούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και λέω εγώ: μα άμα τσακωθούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πάρω τα λεφτά από την τράπεζα εγώ και όλοι οι άλλοι. Έγινε χαμός. Πήρε το Σαμαράς, τι είναι αυτό που είπες, θα πέσουν οι τράπεζες, φωνάζαν όλοι. Έχει βγει ο Σταθάκης και έχει πει: ανοησίες του Γεωργιάδη. Λέγανε όλοι: να, ο καθηγητής οικονομικών Σταθάκης, ανοησίες του Γεωργιάδη, όλοι πέσαμε πάνε. Τι έγινε στην πράξη? Μόλις ανέβηκε ο Τσίπρας και είπε θα τσακωθεί με το δούνο του, έφυγαν την Ελλάδα 75 δισεκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: Ποιος επιβεβαιώθηκε από τους δύο, ο Άδωνης ή ο Σταθάκης? Ο Άδωνης, από την πραγματικότητα. Είπε κανένας, άρε Γεωργιά, το έχεις πει?
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Άρα, παιδιά, ψυχραιμία. Αυτό που ζούμε τώρα,
2: τώρα
1: που όλη μέρα
2: μας
1: δρομάει και μας ξυνίζει και δεν μας αρέσει,
2: ναι.
1: Σας λέει τώρα ο Άδωνης που όλη μέρα τον βρίζετε, μην το χάσετε, για την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου είδους ωραίες θεωρίες. Βρεθήκαμε 50 ευρώ στο ATM.
0: Λοιπόν, όχι βέβαια, του λέει ο δημοσιογράφος, αλλά ο ίδιος προφανώς δεν γνωρίζει καν. Δεν μπαίνει στον κόπο καν να ερευνήσει και να μάθει πέντε πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βάσει τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πόσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι φύγανε το πρώτο εξάμηνο του 2015 επί χώρα? 75 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το πρώτο εξάμηνο του 2015 φύγανε 35 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Double score, ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης. Και προσέξτε το καλύτερο. Το διάστημα το χρονικό μεταξύ Νοεμβρίου του 2014 και Απριλίου του 2015, δηλαδή το διάστημα που, το μισό διάστημα εξ αυτών, ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά στην εξουσία. Και ο κύριος Γεωργιάδης ήταν υπουργό. Αυτό το διάστημα λοιπόν, μέχρι να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά, ξέρετε πόσα είχαν φύγει από τη χώρα? 24 με 30 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε? Δηλαδή η φυγή κεφαλαίων από τη χώρα είναι αποτέλεσμα και απότοκο της χρεοκοπίας της χώρας. Και συνέβαινε και επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Και συνέβη βέβαια και το πρώτο εξάμηνο του 2015, που εκεί το πρόβλημα διωγγώθηκε, γιατί όλο το σύστημα θεωρούσε ότι ήρθε πάρα το αριστερά να μας πάρει τα λεφτά κτλ. Και οι κομμουνιστές να μας πάνε τα σπίτια και δεν συμμαζεύεται. Οπότε αυξήθηκε κατά τη η φυγή κεφαλαίων και από 24-30 που ήταν επί Σαμαρά πήγε στα 35-45. Σε καμία περίπτωση τα 75 που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει στα κανάλια και να λέει όσα ψέματα θέλει, χωρίς καμία επίπτωση, διότι κανένας, μα κανένας, δεν πρόκειται να κάνει το αυτονόητο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στον κύριο Πατούλη και να ξαναγυρίσουμε πίσω στο θέμα των ελέγχων, είναι το θέμα των ημερών, για να ακούσουμε τον κύριο Πατούλη.
3: Το συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνεάδου πραγματοποιούνταν περίπου 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο με ένα υψηλότατο κόστος των 6.000 ευρώ.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι δεν σας τιμά καθόλου το γεγονός ότι ως ιατρικός σύλλογος δεν γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι, καταρχάς...
3: Δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα που έχουν ανοίξει τα στόματα... Όλοι γνώριζαν
2: μακάρι
3: τι γινόταν
2: ανοίξουν,
3: σε αυτή
2: γιατί
3: την
2: δεν
3: κλινική.
2: Έχω ανοίξει και κανένα
3: δεν
2: στόμα.
3: Μπορούμε να το πιστέψουμε.
2: Από τα 300 ονόματα που λέτε... Και μάλιστα άκουσα και για δημοσιογράφους και εφοπλιστές και διάφορους. Να ανοίξουν επιτέλους, να πάνε στον εισαγγελέα, να πούν πώς πήγα σε μια ανειδίκευτη γιατρό και κάναν πλασμαφαίρεση ή οτιδήποτε άλλο. Άκουσα κάποιος είχε ρευματολογικό θέμα και πήγαινε στην ανεφιδικόετος. Ας ανοίξουν λοιπόν τα στόματα, ας μας πούν και ποιοι γιατροί ενδεχομένως του σύστησαν για να πάμε κι εμείς στα πειθαρχικά μας όργανα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος δεν είναι ο μόνος που κάνει ελέγχους στις ιδιωτικές ή πρωτοβάθμιες δομές. Υπάρχει η πολιτεία. Υπάρχει η πολιτεία η οποία μας έδωσε το 12 να δίνουμε τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων, να κάνουμε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Όταν εσείς λέτε πηγαίναν χωρίς συνταγές, μάλλον χωρίς αποδείξεις, να γίνονται όλα αυτά. Οι ανεξάρτητες αρχές οι οποίες βλέπουν το οικονομικό έγκλημα, βλέπουν μέσα από το ΣΕΙΠ, η οποία ενσωματώθηκε στον ΕΑΔ, στην Εθνική Ανεξαρτητική. Πόσους ελέγχους είχαν κάνει?
0: Όπα, όπα, να φωνούμε τώρα όλοι εδώ. Για ποιον λόγο? Διότι ο κύριος Πατούλης, τώρα που προφανώς έσφιξαν τα πράγματα και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε έναν κλειό και δεν έχει από πού να ξεφύγει, δίνει το κράτος, δίνει την πολιτεία. Τώρα θυμήθηκε ο κύριος Πατούλης την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εμείς λέγαμε από αυτή εδώ την εκπομπή ότι το να μπαίνει στο κάδρο των ελέγχων η Ιατρική Σύλλογη, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είναι μία άποψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι αφενός αυτό που είπε ο κύριος Πατούλης, που το 2012 τους δόθηκαν οι δυνατότητες οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς, δηλαδή ο ελεγκτής να είναι και ελεγχόμενος, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και η αλλαγή του 2020, η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, δηλαδή τον περίφημο Ράμπο, και το πέρασμα της δυνατότητας των ελέγχων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην ΕΑΔ. Όλοι αυτοί είχαν πολιτικούς προϊσταμένους. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη, ήταν και το κράτος, ήταν και το Υπουργείο Υγείας, ήταν και η εφορία, ήταν και όλοι αυτοί που όλα αυτά τα οποία έρχονται τώρα στη δημοσιότητα γινόταν κάτω από το ραντάρ τους. Και το ραντάρ τους δεν ήταν ένα τυχαίο ραντάρ, ήταν το ραντάρ που όλοι οι Έλληνες πολίτες πληρώνουμε, τους χρυσοπληρώνουμε όλους αυτούς, για να μας προστατεύουν από τον κάθε κουμπογιανίτη. Πράγμα το οποίο δεν κάνανε. Τους βολεύει τώρα να κρύβονται πίσω από τον κύριο Πατούλη και τον όποιον κύριο Πατούλη, που κι αυτός δικό τους παιδί είναι. Το αντιλαμβάνεστε. Συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα ακόμα ηχητικό. Πάμε στα πρωινάδικα πάλι. Αυτά, ακούστε τώρα, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, το ηχητικό που θα ακούσαμε. Ανέλαβαν εργολαβία να μας παρουσιάσουν πώς ζουν οι νέοι, πώς μπορούν να ζουν οι νέοι ακόμα και σε 9 τετραγωνικά. Προσέξτε, ρεπορτάζ στο πρωινάδικο. Όχι εδώ, στη Λιόν, στη Γαλλία. Βρήκανε κοπέλα η οποία ζει σε σπίτι 9 τετραγωνικών στη Λιόν και μας το πλασάρανε εδώ στην Ημεδαπή για να μας δείξουν ότι κακώς γκρινιάζετε εσείς για τη φοιτητική στέγη και για τη φοιτητική εστία, κακώς γκρινιάζετε για τα χαμηλά ενίκια. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στη Λιόν. Ζούνε σε 9 τετραγωνικά τα παιδιά. Για πάμε.
4: Γεια σου, Δήμητρα. Τι γλυκό πλάσμα είσαι. Λοιπόν, είσαι στο δωμάτιό σου. Πολύ μπορούσε να είσαι. Σε ποιο σημείο να ρωτήσω?
5: Φωτογραφίες.
6: Αυτή τη στιγμή κάθομαι στο γραφείο. Από πίσω ακριβώς είναι το κρεβάτι. Δεν έχει τίποτα άλλο να σας δείξω.
5: Κάνε μας ένα room tour. Φαντάζομαι θα πάρει ένα δευτερόλεπτο. Έλα, κορίτσι μου. Έλα.
4: Περιστροφή γύρω από τον άξονα.
6: Εδώ είμαστε στο γραφείο. Ναι. Με τα ράφια εδώ πέρα. Το μεγάλο παράθυρο. Ορίστε και το κρεβάτι. Η μικρή βιβλιοθήκη. Και από εδώ πάμε σε όλες τις ταριέρες και τα ράφια. Και εδώ είναι το μπάνιο, το οποίο είναι ένα τετραγωνικό.
4: Απίστευτο. Χωράς όμως. Δεν ρουφιέσαι. Μπαίνεις κανονικά. Είσαι και, πώς το λένε, είσαι και άνετη, είσαι ευέλικτη. Γελάμε, παιδιά, είναι αλλά είναι πολύ... μια καθημερινότητα αυτό.
7: Και είναι κάτι πολύ σκληρό, Δήμητρα, γιατί νομίζω δίνεις 300 ευρώ, δηλαδή πληρώνεις 33 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
6: Ναι.
5: 9 τετραγωνικά. Να σε ρωτήσω κάτι, κορίτσι μου. Εδώ, εμείς στην Ελλάδα, εντάξει, δυσκολευόμαστε πολύ. Τα παλιά σπίτια ήταν όλα τεράστια, όπως ξέρετε. Δηλαδή, θυμάστε που έλεγε, ενοικιάζονται 180 τετραγωνικά.
8: Ναι.
5: Φαντάζομαι και εσύ έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι ελληνικό, έτσι.
6: Ναι.
5: Όταν σου είπαν, έλα στα 9 τετραγωνικά να τα δεις, πώς αντέδρασες?
6: Μου κάνει το πλάντα. Όταν έπρεπε να έρθω να σπουδάσω στο εξωτερικό, σκέφτηκα ότι αυτή θα ήταν η πιο εύκολη λύση, επειδή η αλήθεια είναι ότι στη Λιόν ειδικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι.
5: Πολύ ακριβά.
6: Οπότε όταν είδα το δωμάτιο, λέω αυτή είναι η επιλογή, αυτό είναι, με αυτό θα κάνουμε. Και τώρα είμαι στον τρίτο χρόνο εδώ πέρα, το έχω συνηθίσει προφανώς. Και με τις δουλειές, εντάξει, έρχομαι μόνο για να κοιμηθώ, οπότε δεν με πειράζει πάρα πολύ. Αλλά ναι.
4: Φιλοξενείς κάποιον όμως, δηλαδή πού να του πεις, έλα.
5: Ναι.
6: Έχω φιλοξενήσει, η αλήθεια είναι.
4: Αυτό είναι challenging.
6: Φίλη μου. Ναι. Αλλά εντάξει, χωράμε ίσα-ίσα στο κρεβάτι.
0: Καταλάβατε, βρε κουτά, που εδώ στην Ελλάδα ζούσατε σε σπίτια 100 και 140 τετραγωνικών. Τελειώσαν αυτά τώρα. Δεν είναι. Εδώ ζουν στη Λιόν σε σπίτια 9 τετραγωνικών. Να μας κάνετε και ένα room view, λέει η άλλη. Είχε στο χωριό της. Λοιπόν, και μετά, όταν τελειώσαν την εκπομπή τους, όλοι αυτοί ανέβαζαν φώτα από το weekend στο Μονακό και τους όρκους αιώνιας αγάπης με τον καλό τους και την καλή τους, υπό τους ήχους ασμάτων της Βύση και του Ρέμου. Από την Ελλάδα στη Λιόν. Αυτό. Τι άλλο να σας πω. Το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Αλλά θα μας βάλει ο Σπύρος εδώ ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπά. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Χρειάστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί,

σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με δύο ηχητικά από τη χθεσινή ημέρα. Νομίζω είναι ενδεικτικά, είναι οι δύο Ελλάδες. Πάμε να τις ακούσουμε, άνευ άλλου σχολείου. Να περάσουμε πρώτα σε ένα ηχητικό που θα μπορούσε κάλλιστα να μπει τίτλος. Καλώς ήρθατε στο Μεσαίωνα, από μια εκδήλωση που έγινε εδώ στην Αθήνα για το χάραγμα του Οξαποδό, του Βελζεβούλ, το... ό,τι μπορείτε να φανταστείτε εδώ. Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος ο ελληνί και κατάρρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέπτας ψυχάς ημών.
2: Στιγόνες του Θεού της Παναγίας είμαστε άνθρωποι και έχουμε φωνή και λέμε όχι στα δεσμά της τυραννίας.

0: Και ο Θεός, όπως φρόντισε τον παλαιό Ισραήλ και του εξασφάλιζε καθημερινά τροφή και νερό, έτσι θα φροντίζει ακόμη καλύτερα και μας. Αρκεί να έχουμε πίστη. Έχουμε πίστη! Ναι! Να μην ακούμε λοιπόν, λέει ο γέροντας, αυτούς που λένε ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα και ο προσωπικός αριθμός δεν είναι το χάραγμα. Είναι, λέει ο γέροντας, καθαρά το χάραγμα. Το γράφει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο 13ο κεφάλαιο. Και να μην δύναται μη δεις να αγοράσει, να πωλήσει ή μη έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. Όστις έχει το νουν, ας λογαριάσει των αριθμών του θηρίου. Διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτός είναι το 666. Τα λέει η Αποκάλυψη. Γιατί δεν τα ακούμε?
1: Ελάτε μπροστά. Ελάτε μπροστά γιατί καθυστερήσαμε.
0: Είμαστε άνθρωποι λοιπόν και έχουμε φωνή και λέμε όλοι μαζί όχι στα δεσμά της τυραννίας. Ευχαριστώ.
2: Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά.
3: Πασόκους τους αλύσαν να δει.
4: Λοιπόν, κάπου εδώ ακούγεται και το μη παραχαράσετε την ιστορία. Αυτοί βρήκαν το θηρίο και το χαράγμα του. Γεια σας, πως ζουν ανάμεσά μας. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι οι νέες ψηφιακές ταυτότητες και ο προσωπικός αριθμός. Ήξερε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ότι θα έρθει το 2026 και θα περάσει το... ο Αντίχριστος, ο Ξαποδό, ο Βελζεβούλ. Βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εδώ. Ο 666 μέσα στους προσωπικούς αριθμούς και στις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Δεν πέσανε από τον ουρανό όλοι αυτοί. Από κάποια σχολεία βγήκαν. Κάποια ιερά ράσα τους μετέφεραν τα σκοτάδια που ζουν και έθρεψαν τα σκοτάδια που ζουν. Όχι η θρησκεία, τα ιερατεία της, οι σκοταδιστές ιεράρχες. Θυμάστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αβάντα στον Χριστόδουλο που κυνηγούσε και αυτός τις ταυτότητες τότε. Πάλι το ίδιο ήταν, πάλι θα ερχόταν μέσα από τις ταυτότητες ο 666. Δεν ήρθε. Το ανέβαλε, αλλά ήξερε. Τα θυμάστε την αβάντα που κάναν στον Χριστόδουλο. Θυμάστε τις περικεφαλαίες με το Μακεδονικό και με το Μακεδονία είναι μία. Θυμάστε τα χαριεντίσματα με τη Χούντα και την ακροδεξιά. Τη Χρυσή Αυγή κάποιων εξ αυτών. Θυμάστε, φαντάζομαι, και την πρόσφατη αύξηση στις αποδοχές τους, τον διπλασιασμό τους, του μηνιαίου μισθού των ιερών άσων από την πολιτεία. Δεν δίνουν δεκάρα για τον απλό κόσμο και για τον κόσμο της εργασίας. Χρεοκόπηση χώρα και δεν βρήκαν μια κουβέντα να πούν τα ιερά ράσα. Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στα προπύλαια, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον προσωπικό αριθμό και τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Κρατούσαν και ελληνικές σημαίες και χριστιανικά και βυζαντινά σύμβολα και πανό με τα σχετικά συνθήματα. Και πάμε στην άλλη Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε ένα παιδί, τον Χαράλαμπο Σημακόπουλο, είναι αδελφός της 25χρονης Πινελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα που τη μαχαίρωσε στο λαιμό. Πάμε να κλείσουμε με την άλλη Ελλάδα τώρα.
5: Έχει περάσει μόλις μια εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πινελόπη. Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει. Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας, δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από την σχέση την οποία βρισκότανε, πάνε και καταστρέφουν μια ζωή. Διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία και με τον νόμο της πολιτείας, τον νόμο της φυλακής και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εμένα, η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευνάσει. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση, διότι στην αγαπημένη μου Πινελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο. Διότι η Πινελόπη ζει μέσα μας. και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς.
4: Τέλος άνευ σχολείων, ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα από τις 7 σήμερα και αύριο θα είμαστε 7 με 9 μαζί. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι που λέτε ποιο είναι το επάγγελμα το πίσω από το τζάμι που τα φροντίζει όλα. Να είστε καλά και να περνάτε καλά, μείνετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by ECOMED. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Παράνομο ογκολογικό τμήμα εντοπίστηκε σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγείται στην περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής, καθώς διαπιστώθηκε ότι το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, ενώ διέθετε ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και ενδεχόμενη χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τριαμβολογεί για τη δίθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδό Λυσικράτους επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή, με τις έρευνες να στρέφονται σε πιθανή διαρροή μέσα στο κτίριο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στην κατεδάφισή του. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Καρφιά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου κατά της κυβέρνησης σε ερώτηση που κατέθεσε για τους συνεπείς δανειολήπτες. «Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γαλάζιος βουλευτής, εκφράζοντας την ενόχλησή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ προειδοποίησε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξαναβρει τον βηματισμό της στην κοινωνία και να αποκαταστήσει την επαφή με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνηγόροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε καταπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτή παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει έναν εθνικό επενδυτή με τον ΕΦΚΑ να αξιοποιεί την κοινή αποταμίευση για τις μεγάλες υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική στέγη, ανέδειξε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νατάσα Γκαρά να παρουσιάζει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Νέα κατάθεση εργαζόμενης από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που είχε εξεταστεί και προανακριτικά φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση για την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε στον χώρο. Παράλληλα, περιέγραψε τις στιγμές του πανικού που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Μετρέο έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στο σπίτι της, στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, επιστρέφει η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Η έξωσή της είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική της χώρας. Η υπόθεση έκλεισε με συμφωνία της Μαρή Κάρμεν με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η δικηγόρος της, Μπεατρίθ Ντούρο, έκανε λόγο για την καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση, εκτιμώντας ότι η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγές στο στεγαστικό μοντέλο της Ισπανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς τον Κόντι Χάπκο θα αντιμετωπίσει η Ολλανδία την Ελλάδα στην Τούμπα την 1η Οκτωβρίου για το Nations League, όπως επιβεβαίωσε η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ο καιρός.
9: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα, με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
10: Πού πας?
11: Κουζίνα.
10: Καφέ?
11: Έχει.
10: Φέρε.
11: Πάρε.
10: Σκέτο.
11: Νέτο.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
13: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
14: Τέλειος σαν εσένα.
12: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Διαβάζω. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς στο Φόρουμ Ολυμπία στην Αρχαία Ολυμπία. Δεν βρήκαμε ηχητικό σεισμού και καταποντισμού. Διότι, να το ξαναδιαβάσω. Γρηγόρης Δημητριάδης, τον θυμάστε έτσι, που έβαλε το στήθος μπροστά για να μην ο Πρωθυπουργός λόγω των υποκλοπών που θυσιάστηκε και τα λοιπά, με τα πρέταντορ και όλα αυτά, θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς στην Αρχαία Ολυμπία. Αυτό είναι. Είμαστε στη σωστή χώρα, τη σωστή στιγμή, με τη σωστή κυβέρνηση. Λοιπόν, στην Ισπανία, συμφωνία με τους ιδιοκτήτες για επιστροφή της Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, της 87χρονης που έχει και προβλήματα υγείας μεγάλα, να επιστρέψει στο σπίτι της. Συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, επενεύει, πείτε ό,τι θέλετε, η κυβέρνηση, μετά από μια, στην κυριολεξία, παλαιακή κινητοποίηση σε 23 πόλεις της Ισπανίας. Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αντίσκηνα στη μέση της Μαδρίτης, στη μεγάλη πλατεία της Μαδρίτης, επιμέρες. Τεράστια κινητοποίηση για το όλο θέμα. Τελικώς, η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, 87χρονη γυναίκα, θα επιστρέψει στο σπίτι της για το υπόλοιπο της ζωής της, φανταζόμαστε. Μη μιλάς, μη κινείσαι, μη ζεσταίνεσαι, η οδηγία της Ούρσουλας, διότι έρχεται χειμώνας. Είναι η Ευρώπη το 2026, η δυνατή Ευρώπη, η ισχυρή Ευρώπη. Μάλιστα, αυτά. Α, λεφτά υπάρχουν όμως για τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, για να δώσουμε στην Ουκρανία, λέει η κυρία Κάλλας, διότι οι υπόλοιποι δεν το λένε πια. Είχαν πει για 90 δις, δώσανε 3,3 ή συμφώνησαν, λέει, θα δώσουν τώρα 3,3 δις στον Ζελένσκι στο Κίεβο για να πληρώσει κάτι άμεσα που πρέπει. Μέχρι εκεί, μέχρι τα 90 δις έχουμε. Πάντως η κυρία Κάλλας λέει ότι λεφτά υπάρχουν και ότι είναι επικίνδυνοι, διότι οι Ρώσοι θα καταλάβουν τη μισή Ευρώπη και πρέπει να τους πολεμήσουμε. Ιταλία, και πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλλον είναι κομμουνίστρια η Μελόνι. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει σε αυτή την Ευρώπη και σε αυτόν τον κόσμο. Μάλλον είναι κομμουνίστρια. Και μάλλον σπάει και τη δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρώπης. Δεν υπακούει στις υποδείξεις. Αυτά προς τον κύριο Μητσοτάκη. Και να έρθουμε στα ωραία, στα πολύ ωραία. Λοιπόν, για την Kimberly Guilfoyle, την οποία εμείς, όπως ξέρετε, ως εκπομπή από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα, την έχουμε υποστηρίξει και την υποστηρίζουμε, δηλαδή κατανοούμε την αγωνία της, διότι τη στείλανε την κυρία, είπανε να προωθήσει κάποιες δουλειές εκεί πέρα του Τραμπ και το LNG και τους κάθετους διαδρόμους και όλοι την κοιτάνε και δεν κάνουν τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, οπότε έβαλε τις φωνές, βγήκε τα ρούχα της κυρία. Η κυρία Kimberly Guilfoyle, κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι το βγήκε από τα ρούχα της. Λοιπόν, και την πλήρωσε την ύφη ο Παπασταύρου. Αυτός βρέθηκε μπροστά και έπεσε αυτή η κακή στιγμή στο Παπασταύρου, που του υπενθύμησε, επειδή είχε πέσει η κυβέρνηση της Ρουμανίας, ότι κοίτα, οι Αμερικάνοι μπορούν να ρίξουν όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη, μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal έχει ένα τίτλο που είναι ενδεικτικός του πού αποβλέπει και πού στοχεύει το δημοσίευμα. Χρήστος Μαραφάτσος, ο μυστηριώδης άνδρας που έχει γίνει σκιά της Kimberly, η οποία προωθεί διάφορες συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, το πρόσωπο με το οποίο ασχολείται κυρίως πρωταγωνιστικά το δημοσίευμα είναι ο Χρήστος Μαραφάτσος. σύμβουλος, συνεργάτης, δεξί χέρι της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είναι παντού μαζί της, παντού, είναι λομπίστας, στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό είναι δουλειά, κανονικά αναγνωρισμένη, δεν είναι με... Έχει κανόνες, έχει υπόκεινται σε κανόνες αυτή η δουλειά, έχει κάποιους περιορισμούς και κάποιες προϋποθέσεις. Έχουν μπει και άνθρωποι φυλακή εκεί, διότι έχουν παραβεί αυτούς τους κανόνες. Και συνεργάτες, πρώην συνεργάτες του Τραμπ, έχουν κάτσει φυλακή για το θέμα αυτό, για παραβίαση κανόνων περί lobbying. Λοιπόν, το πρόσωπο λοιπόν είναι ο Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος είναι αγκαζέ στην κυριολεξία με την κυρία Κίμπερλι όλο αυτό το διάστημα εδώ που τη βλέπουμε. Τον βλέπουμε παντού. Άρα και αυτό ότι επειδή ήταν στη Νέα Υόρκη και επειδή όλοι βρέθηκαν σε ένα ωραίο περιβάλλον και άνοιξαν στόματα κτλ., εμάς εντελώς δεν μας έχει πείσει. Το δημοσίευμα το οποίο υπογράφουν τέσσερις, αν θυμάμαι καλά, δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει έτσι είναι εκεί, δηλαδή υπάρχει ο δημοσιογράφος που κυρίως το έχει, αλλά αναφέρονται και όλοι όσοι έχουν συμβάλει στο ρεπορτάζ για να γίνει. Άρα είναι μια έρευνα μεγάλη, η οποία τι λέει, πως το σύστημα Τραμπ, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι στο σύστημα Τραμπ, πέρα από το ότι παρολίγο να έχει και συγγενική σχέση με την οικογένεια, ήταν σύντροφος αραβωνιαστικιά του μεγάλου γιου του Τραμπ για κάποιο διάστημα, χώρισαν και τώρα όπως ξεκινάει το δημοσίευμα μετά τον τίτλο, ξεκινάει η πρώτη φράση είναι ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι πλέον πολύ μακριά από το Μαραλάγκο, από το Μαϊάμι, εκεί που είναι το σπίτι έπαυλη του Τραμπ, έτσι, και μαζεύονται όλοι και τα λένε και συνεννοούνται και περαδόθηκαν. Παρ' όλα αυτά είναι στο σύστημα Τραμπ η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προωθεί τις δουλειές που προωθούν αυτή η κυβέρνηση και το σύστημα Τραμπ. Και μία από τις δουλειές είναι να πουλήσει αμερικάνικο LNG στην Ευρώπη. Και έχει γίνει και αυτό το φοβερό σχέδιο από την Αλεξανδρούπολη, ο κάθετος διάδρομος, αγωγός δηλαδή, να φτάσει Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία. Μόνο που δεν προχωρά. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να το χρηματοδοτήσουν και σωστά. Δεν έχουν κανένα λόγο να χρηματοδοτήσουν έναν αγωγό για να πουλάνε οι Αμερικάνοι LNG. Παρά το γεγονός ότι έχουν έρθει στα στενά και αγοράζουν και αυτοί αμερικάνικο LNG, αφού είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό είναι το όλο θέμα τώρα. Λοιπόν, δεν έχουν λόγο λοιπόν να χρηματοδοτήσουν αυτόν τον αγωγό. Έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση η ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Παπασταύρου είναι στο στόχαστρο, γι' αυτό είναι θυμωμένη μαζί του η κυρία Γκιλφόιλ. Και έχει μπει και η εταιρεία Actor με τον κύριο Εξάρχου, ο οποίος όμως έκανε κάποιες δηλώσεις, έδωσε κάποιες συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα, αναφερόμενες στις δυσκολίες του όλου εγχειρήματος. Ο κύριος Εξάρχου έχει κάνει πολλά ταξίδια στην Αμερική τους τελευταίους μήνες και μέσα στο 26. Πέρα δόθε, πάνω κάτω, και μαζί με τον Παπασταύρου και χωρίς τον Παπασταύρου, κάνει την προσπάθειά του. Αλλά ο όμιλος έχει εκφράσει δια του κυρίου Εξάρχου έχει διατυπώσει τις δυσκολίες που υπάρχουν στο όλο εγχείρημα το τελευταίο διάστημα. Εξού και ο θυμός της κυρία Γκιλφόιλ. Όμως τα πράγματα όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν πάνε έτσι, διότι όταν λέει η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα, στον Έλληνα Υπουργό Παπασταύρου, ότι κοίτα να δεις, μαζευτείτε, κάντε κάτι, θα σας ανατρέψουμε, διότι δεν προωθείτε, δεν κρατάτε τις συμφωνίες και αυτά που υποσχεθήκατε, το πράγμα αλλάζει. Η κυβέρνηση βέβαια λέει ότι ποτέ δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Μάλιστα. Μένει να αποδειχθεί. Καλά κάνει και το λέει ο κύριος Μαρινάκης. Το ζήτημα είναι πώς απάντησε ο κύριος Παπασταύρου. Λέγεται, ακούμε, ότι είπε ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο? Δηλαδή ένας άνθρωπος όταν θα άκουγε, υπουργός χώρας, θα άκουγε κάτι τέτοιο, θα σηκωνόταν και θα έβγε. κατάκλυνε και το τηλέφωνο και δεν ξαναμιλούσε υπό το κράτος απειλών. Έστω και αν ήταν σε οποιοδήποτε περιβάλλον αυτή η συζήτηση. Και επίσης, εφόσον έτσι ήταν τα πράγματα, διαμαρτυρήθηκε δια του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αμερικανική Πρεσβεία, εκλήθη η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει εξήγηση τι ακριβώς μας λέει. Το θέμα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που τώρα έχει γίνει θέμα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Διότι ουσιαστικά τι υπονοείται, ότι ανετράπει η ρουμανική κυβέρνηση υπό το πρόσχημα της προσέγγισης, ξέρω εγώ, με τη Ρωσία ή των φιλορωσικών αισθημάτων ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τότε αυτά ακουγόντουσαν και λεγόντουσαν. Επενεύει η ρουμανική δικαιοσύνη, ακύρωσε τη νίκη στον πρώτο γύρο υποψήφιου, ο οποίος θεωρεί το φιλορώσος. Αυτά γίνονται. Αυτά γίνονται στο όνομα του αμερικανικού LNG. Γι' αυτό έχει πάρει διαστάσεις στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία σήμερα το θέμα. Μόνο εδώ προσπαθούν να το κρατήσουν χαμηλά το όλο ζήτημα, να μην γίνεται μεγάλη συζήτηση. Βεβαίως το ζήτημα έχει τεθεί. Θα πούμε για την αλήθεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το σήκωσε αμέσως πάρα πολύ, ζητάει εξηγήσεις, ζητάει διευκρινήσεις, ζητάει εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση και σε θεσμικό πλαίσιο, όχι έτσι από εδώ και από εκεί, να έρθουν και στη Βούλη να δώσουν εξηγήσεις. Όπως και όλοι οι αντιπολίτες βεβαίως σηκώνει πλέον το θέμα και πολύ σωστά, διότι αυτό θυμίζει άλλες εποχές. Και κοντά σε αυτό έχουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, που τις τελευταίες μέρες που ήταν εδώ και μια εβδομάδα ουσιαστικά στην Αμερική, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και επειδή από την Πέμπτη αναλαμβάνει και η Ελλάδα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι εκεί συνεχώς ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά και ο κύριος Γεραπετρίτης έχει κάνει κάποιες περίεργες δηλώσεις. Υπάρχει αναφορά ότι περνάμε τη χειρότερη, είναι μάλλον η χειρότερη περίοδος να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας. Μάλιστα. Έτσι βλέπει τη χώρα ο κύριος Γεραπετρίτης, και επίσης είναι χειρότερη περίοδος, δηλαδή πρέπει να είσαι υπουργός μόνο όταν έχει ήλιο και όχι όταν χιονίζει ή όταν βρέχει. Οι κυβερνήσεις είναι μόνο για τη λιακάδα το χειμώνα, παραδίδουν σε άλλον ή φεύγουν. Άμα είναι να παραδώσει ο κύριος Γεραπετρίτης και οι υπόλοιποι, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Και φαίνεται ότι είπε και κάτι άλλο. Αν γνώριζε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τι είναι δηλώσεις αυτές? Το λέγαμε και χθες. Το λέγαμε και προχθές. Πώς να τα πρωτοσχολιάσεις? Δηλαδή, τι σχόλιο να κάνεις για όλα αυτά που λέγονται από επίσημα χείλη, που λέγονται από τον Υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας, η οποία πρέπει να σηκώσει ανάστημα και να αντιμετωπίσει μια υπαρκτή απειλή που είναι η Τουρκία και να διαχειριστεί υπαρκτές προκλήσεις και κρίσεις στην περιοχή της. Η Ελλάδα, πώς να το πω, δεν είναι απομονωμένη, δεν είναι κάπου ένα νησάκι και δεν ασχολείται κανένας στη μέση του πουδενά. Γίνεται χαμός γύρω-γύρω. Και έρχεται ο κύριος Γεραπετρίτης που λέει όμως, εχθές έδωσε πάλι μια συνέντευξη σε ελληνοαμερικανικό ραδιόφωνο, είμαστε οι πρώτοι, είμαστε με τους ισχυρούς, είμαστε ισχυροί οι ίδιοι, είμαστε που αυτοί οι οποίοι ρυθμίζουμε τις εξελίξεις. Δηλαδή αυτά πώς κολλάνε όλα αυτά μαζί? Δεν μπορεί να κάνεις δηλώσεις για το εσωτερικό και για το πόπολο ενώψη εκλογών ή για να μαζέψεις φαλάκια στην Ομογένεια, και όταν βρίσκεσαι σε συζητήσεις με άλλους διπλωμάτες ή δεν ξέρω σε κάποιο αυτό να κάνει, να λες αυτά που λες περί μικρομεσαίας χώρας και τα λοιπά. Ναι, σωστά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση στη Βουλή σήμερα για το θέμα της Γκυλφόιλ. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, που είναι και αρμόδια για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, καταθέτει με υπογραφές και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατεθεί λοιπόν σήμερα ερώτηση για να έρθει το θέμα στη Βουλή. Είναι αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, ότι πολύ σωστά πρέπει το θέμα να έρθει και σε θεσμικό επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο τηλεοράσεων και κάποιων δηλώσεων δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να πούμε τώρα ότι η κυβέρνηση αμέσως πλην σαφώς λέει ότι η συνάντηση με τον Φιντάν, μάλλον ότι δεν θα αλλάξει την πορεία του καλωδίου, γιατί ακούγεται αυτό ότι σκέφτονται με τη γαλλική εταιρεία κάπως να αλλάξει ο σχεδιασμός, να περάσει το καλώδι από αλλού, να μην ενοχλήσει πολύ την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, το διαψεύδει αυτό η κυβέρνηση, λέει ότι δεν αλλάζει κανένα σχεδιασμό, ο σχεδιασμός είναι ίδιος. Θα τα δούμε αυτά περί καλωδίων και όλα αυτά. Παρεπιπτόντως, η συνάντηση με το Φιντάν που έγινε τυχαία και στο πόδι με το Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη ήταν τυπική και τυχαία τελικά. Δεν υπόθηκε τίποτα για τα καυτά θέματα. Δεν υπήρξε καμία άλλη συζήτηση επί της ουσίας. Είπαν γεια σου, τι κάνεις, πώς περνάς, τι ωραία, και έφυγαν. Αυτό έγινε μεταξύ Γεραπετρίτη και Φιντάν, μάλιστα. Το συζητάγαμε και χθες για την γενικότερη κατάσταση. Μάλλον αφήνω το θέμα των πολέμων και του Ιράν και των κόλπων και των στενών του Ορμούς, το πούμε μετά. Στη Μεγάλη Βρετανία γίνονται περίεργα πράγματα. Είδατε ότι συνέλαβαν πέντε, ότι είχαν οργανώσει μια τρομοκρατική επίθεση σε αεροδρόμιο που είναι αμερικανικά αεροπλάνα και ουσιαστικά αμερικανική βάση. Ο δικαστής, ο Βρετανός, τους άφησε αμέσως ελεύθερους υπό περιοριστικούς όρους, εντάξει, και τους πέντε. Κάτι γίνεται, κάποιοι στείνουν υπόθεση. Έξαλλος ο Ρούμπιο λέει, έξαλλος ο Τραμπ, δεν θα τους άφηνα ποτέ. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει, τι είναι αυτά που κάνουν οι Βρετανοί, κτλ. Και όπως λέγαμε και χθες, από την ώρα που η Σκωτία, η Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία πλέον, και η Ουαλία θέτουν ζήτημα συνοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και μεγαλύτερων δικαιωμάτων των τριών αυτών περιοχών, των περιοχών τους, έτσι, και εκεί έχουν ανάψει τα, ειδικά στη Βόρεια Ιρλανδία, το κλίμα είναι έντονο, το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι το τάγμα της οράγης, δηλαδή αυτοί που λένε ότι πρέπει να μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, φρόντισαν να κάνουν μια πορεία σε μια περιοχή που είναι συνοικία των καθολικών, εν πάση περιπτώσει, και των οπαδών της Επανένωσης. Γίνονται περίεργα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία αυτές τις μέρες πράγματι. Λοιπόν, πάμε όμως στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών.
3: Καλή σας ημέρα και πάλι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Η κίνηση για το ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεκινάει από πολύ χαμηλά, από τα Νολιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Κύμης. Στη Λεωφόρο Κηφισού λίγο καλύτερη εικόνα, μόνο στην άνοδο παραμένει το πρόβλημα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το πεδίο του Άρεως μέχρι και την Πανόρμου. Κηφισίας θεματικά σε όλο το μήκος σχεδόν, καθώς επίσης και η Μεσογείων. Και γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη και πλατεία Ομονίας.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς.
2: Να είστε καλά. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα για την Μεγάλη Βρετανία. Να το επαναλάβω. Το ένα είναι ότι ο Βρετανός δικαστής αυτούς τους 5 πρώτους συλληφθέντες για την τρομοκρατική ή την υποτιθέμενη τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του Αμερικανικού αεροδρομίου στη Μεγάλη Βρετανία τους άφησε ελεύθερους υπό περιορισμούς. Διαμαρτυρία από την πλευρά του Τραμπ και το Ρούμπιο. Αλλά ο Βρετανός δικαστής δεν επίστη ότι υπήρχαν στοιχεία και ότι αυτοί θα οργάνωναν κάτι κατά του αεροδρομίου. Υπάρχει ένα κλίμα, Ευρώπη και Αμερική. Σόνι και ντε, οι κακοί μας πολεμούν. Μας την έχουν πέσει οι κακοί. Και εμείς αμυνόμεθα. Τα ίδια λέει και ο Νετανιάχου. Και βεβαίως όλο αυτό την ώρα που στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει ένταση και κυρίως τώρα ξανά από την αρχή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ένταση στη Βόρεια Ιρλανδία, διότι εκεί έγινε και κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Παρελάσεων έδωσε άδεια στο τάγμα της Οράγης και στους υποστηριχτές της παραμονής της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σκοτσέζους, Προτεστάντες και όλους αυτούς εν πάση περιπτώσει εκεί που το θέλουν, να κάνουν μια πορεία σε μια συνοικία που είναι μια απαγορευμένη διαδρομή λόγω του ιστορικού βάρους και των συγκρούσεων που έχουν συμβεί εκεί. Οι κάτοικοι της περιοχής βάλαν οδοφράγματα, είναι οι καθολικοί οι οποίοι θέλουν την επανένωση της Ιρλανδίας, βάλαν οδοφράγματα και σχεδόν πιάστηκαν στα χέρια, επενέβη εν πάση περιπτώσει, ήρθε ενδιάμεσα κάποια αστυνομία κτλ. Και ο Πρωθυπουργός τώρα λέει ψυχραιμία αδέρφια και διάφορα τέτοια, αλλά αυτό έγινε, δεν είναι τυχαίο, όλο αυτό συνέβη αμέσως μετά τη συνάντηση Σκοτσέζων, Ουαλών και Βορειοϊρλανδών, των κυβερνήσεων δηλαδή, των τριών αυτών περιοχών, οι οποίες θέτουν θέμα συνοχής του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό μιλάμε για περίεργα πράγματα που συμβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε όμως εδώ στούντιο μαζί μας, τον καλημερίζουμε και τον καλωσορίζουμε, τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, πρώην υπουργό, αναπληρωτή υπουργό άμυνας, μην τρώμε και τους τίτλους. Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα,
4: καλημέρα,
2: κύριε Ρήγα.
4: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε και νομίζω ότι θα γίνει γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει το θέμα το που έγινε, το γνωρίζετε, μην το επαναλάβουμε, με τα όσα φέρεται να είπε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ στον Αμερικανίδα πρέσβη στον Παπασταύρου, στον Σταύρο Παπασταύρου. Θα το φέρει το θέμα στη Βουλή με ερώτηση και θα ζητήσει εξηγήσει σε υψηλό θεσμικό επίπεδο τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι η δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως και γενικώς ο ρόλος της Αμερικανικής πρεσβείας ξανά μανά στην Ελλάδα.
4: Κύριε Σουμελίδη, είναι προφανές ότι θα το φέρουμε, γιατί εφόσον αληθεύουν αυτά τα οποία υπόθηκαν, έγραψαν οι Wall Street Journal, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα κλίμα εδώ στην Ελλάδα ότι βρισκόμαστε στην περιοχή του Πυρφόη. Δηλαδή έχουμε μια Αμερικανίδα πρέσβη η οποία λέει μπορεί να κάνω ό,τι θέλω. Η Αμερική μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να ρίξω, να αλλάξω κυβερνήσεις, να παρέμβω σε οτιδήποτε είναι. Άρα ότι η χώρα μας είναι ουσιαστικά μπανανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, δεν είναι μόνο αυτό.

0: τώρα που δεν, θα σας έλεγα, που δεν έχει απαντήσει, δεν δίνει τα δικαιώματα στην Αμερική να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δέστε και στον ΟΗΕ προχθές, όταν αντιδράσανε δεκάδες κράτη, εκατοντάδες κράτη απέναντι στον Νετανιάχου, αυτός φωτογραφιζόταν αγκαλιές και φιλιά με τον κύριο Νετανιάχου. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται, δεν έχει συνέστηση το τι συμβαίνει πραγματικά στην περιοχή μας και πώς χειρίζεται τα ζητήματα. Και επίσης, κουβέντα δεν είπε για όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας αυτή την ώρα που ουσιαστικά προσπαθούν να φέρουν τελεσμένα, δεν μιλάει καθόλου. Το να πω κάτι δεν έχει κάποιο νόημα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι διαμορφώνει μια επικίνδυνη κατάσταση και αυτό το με την κυρία Γκυλφόλ ήταν το κερασάκι σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Προφανώς λοιπόν πρέπει να δώσεις εξηγήσεις. Θέλω να σας πω όμως ότι αμφιβάλλω εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερώσει ή δεν ενημερώνει ποτέ τη Βουλή για ό,τι γίνεται στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που πάντα γινόταν αυτό σε όλα τα χρόνια και με όλους τους πρωθυπουργούς, και αισθάνομαι και θα σας έλεγα με τον τρόπο που λειτουργεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, παράδειγμα, είπε προχθές ότι, με συγχωρείτε, λέει, δεν θα έπρεπε να είμαστε μέλος της Συμβουλίας Ασφαλείας, να διεκδικήσουμε τη θέση μας αυτή με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, δημιουργούν μια αίσθηση στη χώρα, για τη χώρα μας, ότι είναι παρία της, ή με τη φράση που είπε ότι είμαστε μικρομεσαία χώρα. Αυτά όλα δεν έχουν συμβεί ποτέ. Ποτέ, στις πιο δύσκολες περιόδους. Και η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν και αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που ήταν ευάλωτη σε πιέσεις, δεν δέχτηκε ποτέ τέτοιες συμπεριφορές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, και να αντιληφθούν οι πολίτες, ότι πέρα από την. Γιατί η τσέπη είναι το βασικό, η οικονομία είναι το βασικό, πώς θα περάσουν την επόμενη μέρα στην οικογένειά τους, με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά εδώ είναι επικίνδυνη η στάση του και διαμορφώνει ένα τοπίο για τη χώρα μας, όπου θα σας έλεγα μου θυμίζει εποχές που η δεξιά παρέδιδε κυριαρχικά δικαιώματα ή δημιουργήθηκαν, να το πω αλλιώς, τέτοιες καταστάσεις που η Ελλάδα βρέθηκε προαδιεξόδου με όλες αυτές τις στάσεις. Το λέω ευγενικά για να μην πω τίποτα χειρότερο αυτό.
1: Μάλιστα. Φαίνεται ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπάρχει αυτή η διάσταση, έχει δεσμευτεί σε κάποιες δουλειές, τις οποίες τώρα δεν μπορεί να φέρει σε πέρας. Δηλαδή και το δημοσίευμα του Wall Street Journal εκεί στοχεύει στο ποιες δουλειές κάνει η Γκυλφόιλ και ο κύριος Μαραφέτσος, που είναι η σκιά της, όπως λέει και ο βασικός σύμβουλός της, το δεξί της χέρι. Και ότι έχει δεσμευτεί σε δουλειές τις οποίες δεν μπορεί να φέρει σε πέρας. Και μια από αυτές, βασική, είναι αυτό το αμερικάνικο LNG. Δηλαδή, έχεις μια κυβέρνηση που δουλεύει για να πουλάει η Αμερική LNG στην Ευρώπη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ φαίνεται ότι, μάλλον η εικόνα του Τραμπ και της κυβέρνησής του, ότι είναι μια λογική κυρίως για χρήματα. Έτσι λειτουργεί ο Τραμπ παγκοσμίως. Άρα η Γκυλφόιλ, η πρέσβυρα εδώ στην Ελλάδα, έχει προσπαθεί να εκτελέσει αυτή την πολιτική επιλογή η οποία έχει γίνει. Και την έκανε με πολύ άσχημο τρόπο αυτή την ώρα. Προφανώς με το LNG το έχω πει πολλές φορές, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ενεργειακή ασφάλεια. Η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και εθνική ασφάλεια. Η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και οικονομική ανάπτυξη. Είναι πάνε και τα τρία μαζί. Γιατί μην μου λένε μονίμως ότι ξέρεις, θα πάρουμε αεροπλάνα, παίρνουμε καράβια, παίρνουμε αυτά. Δεν είναι αυτό που εξασφαλίζει πάντα τη χώρα μας ως αυτόνομη σε όλα τα επίπεδα. Εδώ λοιπόν με το LNG και αυτό που κάνει και η Ευρώπη, έτσι δεν είναι μόνο η Ελλάδα, με το LNG είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις ως επιλογή εθνική. Το κόστος ζωής έχει φτάσει στα ύψη, η ύφεση στη Γερμανία είναι τεράστια. Γιατί παίρνουμε το ακριβό LNG, όπου ο μεγάλος διακινητής και παραγωγός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουν έτσι, γιατί το επιμένουν. Γι' αυτό και τις δεσμεύσεις που έχει πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι με αυτές τις δεσμεύσεις δεν μπορεί να απαγκιστωθεί, αλλά πρέπει να απαντήσει. Και δέστε και κάτι άλλο. Μαθαίνω αυτή την ώρα, μάλλον ο Παύλος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε μια προσπάθεια που έγινε στην Πτολεμαϊδά, η μονάδα, η πολύ σύγχρονη, να ακυρωθεί γκρεμίζοντας τις εγκαταστάσεις. Πριν από περίπου.
1: Το σταμάτησε ή γκρεμίστηκε τελικά?
0: Μισό λεπτό τώρα. Είχαν αρχίσει και κάνανε φθορές και εργασίες. Σταμάτησε προς το παρόν οι εργασίες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ακύρωση. Τώρα μαθαίνουμε ότι ένα μεγάλο. Από αυτές τις μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες λένε θέλουν να κάνουν για data center, θα γίνει στους χώρους αυτούς. Φανταστείτε λοιπόν να γίνει ένα data center εκεί, έχει τελειώσει η ιστορία του
1: Λιγνίτη.
0: Και προφανώς να απαλλαχθούμε από το Λιγνίτη. Αλλά προσέξτε, είναι μια περιοχή που η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι εξαρτώμενη, γιατί είναι και σε μια περιοχή που έχει έναν δύσκολο δικήτων από δίπλα. Άρα η εθνική της ασφάλεια δεν μπορεί να είναι εξαρτώμενη μόνο από τις άλλες μορφές ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να είναι σε δυνατότητα λειτουργίας για να παράγει αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί. Και μάλιστα αυτό την είχε τη δυνατότητα, γιατί ήταν από τις σύγχρονες μονάδες αυτές μέχρι το 2050.
1: Ναι, είχε δώσει και νομίζω η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε φροντίσει γι' αυτό. Είχαμε δώσει 1,5 δις. Για τον ξυγχρονισμό των μονάδων και το ακύρωσε η Νέα Δημοκρατία.
0: Δέστε λοιπόν όλο αυτό τώρα που πάει να συμβεί. Και άρα λοιπόν δεν είναι μόνο να συζητήσουμε τα data center, τι ρόλο παίζουν στην οικονομία και τι δημιουργούν, είναι και αυτό το οποίο ο χώρος ο οποίος πάει να γίνει και η ακύρωση της λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη.
1: Τώρα, συνολικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση με την ελληνοτουρκική ένταση που επικράτησε και επικρατεί αυτή την ώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε θέματα και πριν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο κ. Μητσοτάκης και μετά από αυτό, και θεωρεί ότι δεν δόθηκαν και οι πρέπουσες απαντήσεις από πλευρά του Πρωθυπουργού. Πώς κρίνεται την όλη κατάσταση αυτή τη στιγμή και την ένταση που έχει δημιουργηθεί?
0: Να πάρουμε λίγο από την αρχή. Η Τουρκία πάντα κατά περιόδους αυξάνει την έντασή της. Το δεύτερο είναι ότι έχει όμως μια στρατηγική, η οποία στρατηγική της αυτή δεν έχει αλλάξει, ούτε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλαγή στρατηγικής. Εδώ όμως τώρα τι κάνει, αφού βρίσκει ευάλωτη την ελληνική κυβέρνηση, αφού τα ήρεμα νερά που μας τα πούλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα προχωρήσουν, εκεί βρίσκει λοιπόν την ευκαιρία και έκανε και την ιστορία με τη Λιβύη, με το σύμφωνο με τη Λιβύη. Δύο, άρχισε να απειλεί ή, εν πάση περιπτώσει, να περιορίζει το θέμα της διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Δεν μας είπε ο κ. Μητσοτάκης τι έχει γίνει ακόμα γι' αυτό. Η γαλάζια πατρίδα λοιπόν για αυτούς είναι βασικός στρατηγικός στόχος. Το ερώτημα είναι τι κάνεις εσύ σε αυτή την ιστορία και πόσο αυστηρός είσαι και πόσο σταματάς όλη αυτή τη διαδικασία με τα πάρκα, αυτό το οποίο έγινε. Δεν υπάρχει από τον κ. Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή καμία, θα σας έλεγα, ισχυρή απάντηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και το λέω αυτό γιατί όσο το αφήνεις, η Τουρκία θα προχωράσει σε αυτές τις ενέργειες. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι αναγκαίο και δεν φτάνει μόνο η επίκληση του διεθνούς δικαίου, γιατί είναι αυτονόητη, η εξωτερική πολιτική της χώρας κρίνεται αν οι όποιες διακηρύξεις μας έχουν και αποτελέσματα. Επίσης θέλω να σας πω, κύριε Σουμαλίδη, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει τον περιφερειακό ρόλο σε όλη την περιοχή. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι από τη μεριά της χώρας μας η στάση αυτή την οποία κρατάει λογική. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι επικίνδυνη πια και στα εθνικά. Δηλαδή εμένα δεν είναι θέμα να ανησυχεί. Είναι με ενοχλεί αφάνταστα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί στα εθνικά θέματα, γιατί όσο μπορώ να παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια από την πτώση της δικτατορίας και μετά, τέτοια κατάσταση, τέτοια αντιμετώπιση από μεριά της κυβέρνησης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Κύριε Ρήγα, όμως τώρα, ωραία, είστε μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ επί σειρά ετών, άλλωστε δεν είστε χθεσινός, και είστε στο κόκκινο τώρα και μιλάτε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ας μην το γενικεύσουμε για την αριστερά, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ενστάσεις για τους εξοπλισμούς, διάλογος και όχι ένταση και όχι πόλεμος. Και την ίδια ώρα κατηγορείται την κυβέρνηση ότι δεν σηκώνει πολύ τους τόνους. Όλα αυτά πώς παντρεύονται? Τι ακριβώς λέτε εσείς και θα κάνετε δηλαδή διαφορετικό?
0: Πρώτα-πρώτα, τα εξοπλιστικά και οι όποιες ενστάσεις έχουν άλλη λογική. Και εμείς ήμασταν μέσα στην περίοδο της κρίσης, που προχωρήσαμε την αναβάθμιση των F-16. Έτσι δεν την έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αναγκαίο. Δύο, προφανώς πρέπει. Γιατί άμα ήσταν Ελβετία θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, έτσι. Αλλά προφανώς λοιπόν εδώ που βρισκόμαστε και με την δυσκολία που έχουμε με τον γείτονά μας, χρειάζεται να έχεις τη δυνατότητα τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα να υπερασπιστούν. Προφανώς πρέπει να είχαμε ανάγκη να ανανεώσουμε και το στόλο. Ήταν πολλών χρόνων. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους όρους και με συγκεκριμένη στόχευση. Υπήρξαν στιγμές όπου πολλά πράγματα αποφασίστηκαν πάλι λόγω deal από το Μαξίμου χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη των αρχηγών των επιτελείων. Μιλάω για τα επιπλέον Ραφάλ. Και σε άλλα πράγματα, όπως έγινε τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα, με συμβάσεις που δεν ψηφίσαμε το τελευταίο διάστημα, όπου δεν μας εξηγούν όλα αυτά πώς εντάσσονται, πού εντάσσονται και με τι τρόπο.
1: Άρα οι ενστάσεις είναι στη διαχείριση και στα λεφτά.
0: Είναι στην διαχείριση στα λεφτά και κυρίως μέχρι πού πάμε. Μέχρι πού πάμε. Γιατί αν είναι να το πηγαίνουμε για να μοιράζονται δισεκατομμύρια και να τροφοδοτούνται συγκεκριμένες εταιρείες, γιατί και ο Γάλλος πρόεδρος εδώ όταν είχε έρθει, τι ήθελε να κάνει. Απλά πράγματα. Άρα η ένστασή μας είναι μέχρι πού και τι είναι αναγκαίο. Επίσης θα σας έλεγα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά στην οικονομία, στον κόσμο και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν το κάναμε. Κάναμε με λογισμένη λογική. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας ότι ήταν πατριωτικός ο ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα κοιτάγαμε και πώς θα υπάρξει η ανάπτυξη της οικονομίας. Ξαναλέω λοιπόν ότι ισχυρή οικονομία σημαίνει και ισχυρή ασφάλεια στη χώρα μας. Ισχυρή ασφάλεια και ισχυρή οικονομία έχει την ανάγκη και της υπεράσπισης διαμέσου της άμυνας της χώρας. Δεν πάνε, αυτά παντρεύονται. Αλλά επιμένω λοιπόν ότι είναι η στάση την οποία κρατάς και με τον τρόπο τον οποίο το κάνεις. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη για τη διαχείριση.
1: Στο δεύτερο σκέλος, στο διπλωματικό κομμάτι, τι παραπάνω θα κάνατε εσείς?
0: Να θυμίσω.
1: Ωραία, δεν θα κάνετε τις δηλώσεις Γεραπετρίτη αυτές τις παρασκηνιακές.
0: Να θυμίσω.
1: Αλλά
0: λοιπόν,
1: τι παραπάνω θα κάνατε επί
0: της ουσίας? Να θυμίσω λοιπόν που αφορά και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία οι συναντήσεις οι οποίες γινόταν, και εγώ ήμουν σε συναντήσεις με την πλευρά της Τουρκίας, όπου γινόταν προσπάθεια πολύ συγκεκριμένη να υπάρχει εμπιστοσύνη προς ορισμένα πράγματα. Το πώς διαχειριζόμαστε ορισμένα πράγματα. Ένα είναι αυτό. Δύο, δεν θα γινόμασταν δεδομένοι. Να το πω απλά, δεν θα γινόμασταν δεδομένοι. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη επιμονή και εκεί θα, δεν ξέρω και αν το κάνουν αυτό, ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει αφορά την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, και εκεί επιμέναμε στις όποιες συναντήσεις είχαμε, ότι να πάμε, να το λύσουμε. Να το λύσουμε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτό τον τρόπο θα έπρεπε να γίνει αυτό και να γυρίσω και λίγο πίσω. Ποια θυμηθείτε και επί κυβερνήσεων Παπανδρέου και επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξαν τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Υπήρξαν στιγμία γεγονότα επιθετικότητας, αλλά ήταν απόλυτη η στάση μας. Να θυμίσω όταν επιχείρησαν να παραβιάσουν η Τουρκία πώς εμείς αντιμετωπίσαμε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την.
1: Λέτε με το πλοίο τότε και τα αυτά και τα λοιπά, όταν άπλωσαν καλώδια.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι και σε επίπεδο διεθνές θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και να είμαστε αυστηροί. Εγώ δεν άκουσα τίποτα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απολύτως τίποτα στον ΟΗΕ. Εδώ και χρόνια δεν ακούμε. Τώρα το να κάνεις μόνο να λες ότι θα τα υπερασπίσουμε, για τις πράξεις πώς τα υπερασπίζεις αυτά. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Σουσμολίδη, ότι επιμένω λοιπόν πάλι ότι έχουμε αυτή την εμπειρία και μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την διαμόρφωση μιας άλλης στρατηγικής για τα
1: στην στρατηγική Ευρώπη μας. Βλέπετε ότι υπάρχουν εργαλεία η κυβέρνηση να θέσει τα θέματα τα ελληνοτουρκικά?
0: Εδώ τώρα ανοίγεται ένα άλλο θέμα. Είσαστε πιο έμπειρος και γνώση των διεθνών και των ευρωπαϊκών. Κοιτάξτε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ευρώπη που γνωρίζαμε. Η Ευρώπη των αξιών, των αρχών, των ισχυρών προσώπων που μπορούσαν να υπερασπιστούν την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχασε το δρομολόγιο της. Δεν έγινε μια περιοχή η οποία θα έπαιζε πολύ συγκεκριμένα στον πολυπολικό κόσμο θα είχε συγκεκριμένη στάση και ισχύ. Ουσιαστικά έχει γίνει ουρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτό οφείλεται και στους επικεφαλείς των κρατών. Mm-hmm. Να το πω, δεν θα το πω κοψά, θα το πω λίγο πιο, με πιο ισχυρό τρόπο, ότι όλοι οι πρωθυπουργοί που υπάρχουν και οι πρόεδροι ουσιαστικά είναι εντολοδόχοι οικονομικών συμφερόντων. Είτε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε του Διεθνούς Ταμείου, ανακυκλώνονται υπάλληλοι. Δες τον, τον πρωθυπουργό της Γερμανίας. Άρα δεν έχουν αυτή την ισχύ. Ανεξάρτητα των πολιτικών θέσεων που μπορεί να έχει, έχει κάποιος. Εδώ λοιπόν είναι δύσκολο και εδώ. Γιατί να σας ρωτήσω κάτι ή να πω κάτι. Αν ήθελε να περασπίσει τα συμφέροντά της η Ευρώπη, γιατί θα κράταγε αυτή τη στάση με τη Ρωσία? Ερώτημα. Όταν πλήττεται αυτή την ώρα οικονομικά, άρα αυτό έχει συνέπειες. Γιατί θα την κρατάει? Και γιατί την κρατάει? Γιατί την κρατάει? Γιατί εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Και γιατί υπάρχει αυτό, είπατε κάποιοι, νομίζω αρχικά. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη μέσα, διαμορφώνεται και στον κόσμο? Γιατί ξέρετε, αν το κάνεις αυτό, θα αρχίσει κάποια στιγμή να ο κόσμος να το αφομοιώνει. Ότι ο τεράστιος εχθρός είναι η Ρωσία. Και δεν είμαι, και να μην το έχω πει πολλές φορές, προφανώς έκανε λάθος η Ρωσία και ήταν παραβίασε κυριαρχικά δικαιώματα η εισβολή που έκανε στην Ουκρανία, αλλά δεν γίνεται όμως έτσι με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα θέματα ή επιμένει ότι ο εχθρός είναι η Ρωσία.
1: Μάλιστα. Μια μικρή παρένθεση μόνο, διότι υπάρχει, αναφερθήκατε στο θέμα του Λιγνίτη και της Δυτικής Μακεδονίας. Ένας φίλος, ο κύριος Νίκος, λέει ότι καλό είναι και δίκαιο να αναδεικνύεται και ο ρόλος των τοπικών κινημάτων στην αναστολή των ανατινάξεων, γιατί προφανώς η τοπική κοινωνία αντέδρασε κτλ.
0: Να πούμε στον κύριο Νίκο, αλήθεια είναι και με συγχωρεί που δεν το ανέφερα, αλλά και εμείς μέσω των τοπικών κινημάτων φέραμε το θέμα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προφανώς, να μην ανοίξουμε τώρα και την πράσινη μετάβαση που μας έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία πράσινη μετάβαση δεν έγινε και δεν γίνεται με αυτούς τους όρους. Άρα έχει απόλυτο δίκιο και μακάρι να υπάρξουν κινήματα τέτοια σε διάφορες περιοχές mm-hmm. που επιλέγονται ή διαμορφώνουν ένα τοπίο επικίνδυνο για την οικονομία της χώρας.
1: Δράτω με τις ευκαιρίες που είστε εδώ, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, και είναι ένα θέμα που το έχουμε συνεχώς μπροστά μας, αυτό με το Ισραήλ και τη σχέση με το Ισραήλ. Είπατε και στην αρχή ότι ναι, ο απομονωμένος Νετανιάχου βρήκε μια αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί να κάνει μια ευκαιρία για φωτογραφία στον ΟΗΕ. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε και όσο ήταν κυβέρνηση πολύ και τις ανέπτυξε τη σχέση με το Ισραήλ.
0: Πάμε. Όλα τα χρόνια, και θα πάω λίγο πίσω, όλα τα χρόνια που υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος, όλες οι χώρες και η Αμερική όλοι είχαν σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν κλείνει στους διάβλους επικοινωνίας. Δύο, το κάθε κράτος δεν μπορεί να πει ότι αυτός πολιτικά είναι αντίπαλός μου, είναι έτσι, είναι αλλιώς και να μην κάνει διακρατικές, να μην έχει διακρατικές σχέσεις. Είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, γιατί δεν συνέβαινε την περίοδο εκείνη της διακυβέρνησής μας, όπου εδώ έχουμε γενοκτονία στη Γάζα. Εξοντοτική κατάσταση. Άρα εδώ λοιπόν είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Μην τα μπερδεύουμε, γιατί ξέρετε προσπαθούν να θολώσουν το τοπίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί αν ήταν έτσι, θα το ρώταγα εγώ, παράδειγμα, γιατί έχει ψυχράνει τη σχέση με τη Ρωσία? Γιατί τις έχει ψυχράνει? Όταν η Ρωσία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και παίζει ρόλο στις απαιτήσεις μας εμείς που έχουμε στο Κυπριακό. Ανάποδα τη σκέψη μου και το λέω αυτό. Βεβαίως όταν έρχονται τέτοιες στιγμές, καταδικάζεις. Εμείς και εμείς τώρα καταδικάσαμε τη Ρωσία για την εισβολή της. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν αυτό και άλλο οι διακρατικές σχέσεις που έχεις. Δεν θα τις κλείσουμε. Mm-hmm. Και μην θεωρεί κανένας ότι είναι ορθή εξωτερική πολιτική όταν το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να το κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει δημιουργήσει μια τεράστια γενοκτονία στην περιοχή. Είναι εις βάρος και του λαού του Ισραήλ, εις βάρος του Ισραήλ αυτή η πολιτική που ακολουθεί και προφανώς και για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.
1: Κύριε Ρήγα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ να ευχαριστήσω το φιλόξενο ραδιόφωνο μας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Πάνος Ρήγας, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε και στην κατάσταση γενικότερα και στην, στα στενά του Ορμούς και στην αντιπαράθεση Αμερικής-Ιράν. Ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης που υπάρχει σήμερα στο Ιράν, μέσω ανακοίνωσης γραπτής και πάλι, έτσι, γιατί δεν έχει εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος από τότε που παρολίγο να σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών, είχε σκοτωθεί ο πατέρας του και όλη η οικογένειά του, είπε ότι οι ΗΠΑ θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο που έχουν με το Ιράν. Αυτό είναι μια φράση διαπίστωση και μια φράση όμως που απηχεί και τους σχεδιασμούς των Αμερικανών, ότι ήθελαν και θέλουν να αποσυρθούν κάπως από την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους ένα χάος, μετά ειδικά από αυτά που έκανε ο Τραμπ για να ικανοποιήσει τον Νετανιάχου, και μετά λέει ωραία να διαλύσουμε το Ιράν και μετά να σηκωθούμε να φύγουμε εμείς. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, δεν θα γίνουν έτσι, και τώρα και το Ισραήλ αναζητά ρόλο, εκβιάζοντας ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συνέχιση πολέμων δηλαδή, και η Τουρκία αναζητά ρόλο στην περιοχή. Είναι μια σύνθετη εικόνα, το σχήμα αρχίζει και διαμορφώνεται, η εικόνα αρχίζει και παίρνει κάποιο πιο ευκρινές σχήμα, οι επιδιώξεις δηλαδή των μεγάλων δυνάμεων και τα σφαίροντα, τοπικά και ευρύτερα σφαίροντα, δυστυχώς μέσα από πολύ αίμα που κυλάει, μέσα από καταστροφή και πολεμικές και οικονομικές συγκρούσεις. Αλλά αυτά τα λέμε συνεχώς και θα τα αναλύσουμε και περιγράφουμε αυτή την εικόνα που αρχίζει και διαμορφώνεται. Ναι, πράγματι, ο Τραμπ είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Είναι ο Τραμπ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα στα διπλωματικά μονοπάτια. Από μένα το Σπύρο Σουσμαλίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο Μεγάλο Μαγαζίνο των Δύο. Να είστε καλά.

0: το κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανοίγει το κινητό του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου στη δίκη για τα Τέμπη. Το τριμέλες εφετείου κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα για εργαστηριακή εξέταση της συσκευής από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Παράνομο ογκολογικό τμήμα εντοπίστηκε σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγείται στην περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής, καθώς διαπιστώθηκε ότι το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, ενώ διέθετε ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και ενδεχόμενη χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τριαμβολογεί για τη δίθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδόλου Σικράτους επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή, με τις έρευνες να στρέφονται σε πιθανή διαρροή μέσα στο κτίριο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στην κατεδάφισή του. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για τον δημοσιονομικό κόπτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή με έμφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Παράλληλα, προτείνει παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους της διήλυσης δημόσια ΔΕΗ και ελληνικά πετρέλα, καθώς και τη δημιουργία δημόσιου τραπεζικού πυλώνα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα συναντηθεί στη Βουλή με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Νέα κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου αναμένεται σήμερα στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπάλληλος δεν είχε καταθέσει την αστυνομία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και μήνυμα εργαζόμενης λίγο πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη. Παράλληλα, ερευνάται η απομάκρυνση μηχανήματος υδροθεραπείας από το ιατρείο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μετρό έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να έχει καταθέσει μέσω του Κατάρ προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Ραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη περιμένει μέσω της Ντόχα την απάντηση της Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι το προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν έχει φορέσει ακόμα τη φωνέλα των Miami Heat σε επίσημο αγώνα, όμως έχει ήδη ξεκαθαρίσει τον στόχο του για τη νέα σεζόν. «Ξέρω ότι θα δουλέψω, είτε πετύχω είτε αποτύχω, θα συμβεί μέσα από τη δουλειά. Και ο στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος», δήλωσε ο 31χρονος Superstar λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του Miami στη Φλόριντα.
6: Ο καιρός.
8: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως τους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τα νέα πολλά και διάφορα σήμερα και βέβαια πράγματα που αγγίζουν την κοινωνία, την ανέχεια, που μας λένε να μην έχουμε φέτος θέρμανση, να σβήνουμε τα φώτα, να μην μετακινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Και αυτό βέβαια η οικονομία που πάει σβήν, που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, φαίνεται στο τι γίνεται και στην παιδεία, έτσι, και στα
1: Γιώργο, όσα, ναι. Κοίταξε, επειδή έχουμε μπουχτίσει με τα θέματα της εικονικής πραγματικότητας την οποία μας παρουσιάζει η κυβέρνηση και επειδή εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα θα μιλήσουμε με νούμερα, με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία είναι αδιάψευστα στοιχεία, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν για να δούμε ποια είναι η κατάσταση την οποία θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση ως κάτι άλλο. Και επιμένω, εμένα τι μου κάνει εντύπωση, γιατί όλα αυτά αν τα δεις από κάτω καταλαβαίνεις το πραγματικό πρόβλημα. Βλέπω χθες τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, ο οποίος βγήκε δημόσια και είπε λοιπόν ότι 400 επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν έκαναν φέτος εγγραφή. Και επειδή όλοι θα σπεύσετε, είναι τεράστιο το νούμερο, όλοι μπορεί να σπεύσουν λοιπόν, να πούνε «Α, εντάξει τώρα, συμβαίνουν αυτά γιατί θεώρησαν ότι αν δεν είναι η σχολή, όχι». Πρόκειται λοιπόν, για να ξέρουμε, για πολύ καλές σχολές, 9 ας πούμε από τους φοιτητές ήταν που πέρασαν στην ιατρική, δηλαδή top, έτσι, με μαθητάρες οι οποίοι γράψανε για να περάσουν εκεί 19 και 19 και μισό και πάνω από 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
0: Μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι.
1: Βεβαίως, πολυτεχνείο επίσης πολύ μεγάλη βαθμολογία. Η εκτίμηση λοιπόν του κυρίου Μπούρα είναι ότι οφείλεται σε, σε πολλαπλά ζητήματα του Πρίτανη. Λέει λοιπόν, είπε στη δήλωσή του ότι μπορεί να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, με πρώτο τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών τους, κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει φαίνεται γιατί δεν αφήνει κανένας ιατρική και πολυτεχνείο, γιατί έτσι του ήρθε, βαρέθηκε. Το υψηλό κόστος στέγασης που είναι το δεύτερο πρόβλημα και μετακίνησης, αλλά υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, η λειτουργία, όπως υπάρχει και όπως την έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, των κρατικών πανεπιστημίων. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Σε αυτό λοιπόν το φαινόμενο θα ήθελα να συνδέσω και ένα άλλο παράγοντα. Ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες και θα το δούμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε καλεσμένο γι' αυτό ότι πάρα πολλοί αναπληρωτές που διορίστηκαν σε διάφορες μεριές της χώρας δεν απεδέχθησαν, δεν πήγανε στις περιοχές που έχουν τα σχολεία εκπαιδευτική για να αναλάβουν, διότι οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα με 850 ευρώ.
0: Μα πώς να πας με αυτά τα χρήματα, έτσι, να νοικιάσεις σπίτι και να ζήσεις σε ένα νησί.
1: Αλλά για να βάλουμε λοιπόν και την άλλη, γιατί και αυτό είναι στοιχείο, πάρα πολλοί μόνιμοι καθηγητές, μόνιμα διορισμένοι, δεν παρουσιάστηκαν στα σχολεία τους.
0: Στην οργανική τους θέση,
1: μόνιμοι αυτοί. Άσε τους αναπληρωτές που λέμε, εντάξει. Γιώργο, αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, δείχνει πραγματικά σε τι βαθύ πρόβλημα βρίσκεται η κοινωνία. Ό,τι και να λένε όλοι αυτοί, αλλά ζώνες ή μη, αυτά που στυλίτευσε
0: καλαμοκαβαλάριδες
1: ή μη, δεν έχει καμία σημασία. Το πρόβλημα είναι μπροστά. Ο ελέφαντας είναι στο δωμάτιο και είναι ένα δείγμα. Και αν σε αυτό το δείγμα προσθέσουμε αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ και χρόνια που έχει να κάνει με τη στέγη, έχουμε ένα τρίπτυχο που είναι στην καρδιά του κοινωνικού προβλήματος και της λειτουργίας της χώρας. Δείτε τι έγινε, που είχε πρόβλημα και εκεί το ξεκίνησε, δείτε τι έγινε στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία, με αφορμή ακριβώς το ότι πετάξανε μία αμαία, μία
0: 70χρονη, μια 70χρονη γυναίκα,
1: η οποία ζούσε 40 και ναι, χρόνια σε ένα σπίτι και την πετάξαν έξω γιατί, λέει, πλήρωνε 500 ευρώ το μήνα και τη ζητήσανε 2.500 ενίκιο για να την πετάξουν έξω. Δεν μπορούσε βεβαίως η γυναίκα να τα πληρώσει. Ξεσηκώθηκε η Ισπανία. Να πω, καλώς να τα δεχτούμε ότι το πρόβλημα αυτό κάποια στιγμή θα έρθει και στην Ελλάδα. Θυμηθείτε τι γινότανε στην περίοδο των μνημονίων, όταν οι Ισπανοί ξεκινούσανε, ήταν οι πρώτοι που ξεκινήσαν με διαδηλώσεις και μάλιστα είχε γίνει σύνθημα τότε οι Έλληνες τι κάνουν, και μετά είδαμε τι κάνανε οι Έλληνες. Ναι. Επειδή λοιπόν τα θέματα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι υπέρτερα το πόσα παίρνει ο Μητσοτάκης, το πόσα παίρνει ο Τσίπρας και το πόσα παίρνει ο Ανδρουλάκης, και τι κατασκευές γίνονται για να παρουσιάσουν μία άλλη εικόνα, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε σήμερα και το βλέπουμε πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Η κοροϊδία δεν πάει άλλο.
0: Επειδή το ανέφερες, είναι 87χρονη γυναίκα, η Κάρι Μάρμαρ, επιστρέφει στο σπίτι που ζούσε 70 χρόνια και εκεί στην Ισπανία έγινε της κακομοίρας. Βγήκε όλος ο κόσμος έξω με διαδηλώσεις, λέγοντας ότι η στέγη δεν είναι επενδυτικό προϊόν, είναι ανάγκη να υπάρχουν. Έτσι. Και μάλιστα μέχρι και σε σκηνές έστησαν, δεν έφευγαν. Πήγαιναν οι αστυνομικοί, χτυπούσαν, έκαναν ένα, δεν έφευγαν από εκεί. Και πραγματικά ανάγκασαν και το Σάνσεθ και άλλαξε τον νόμο για αυτό το πράγμα. Και γύρισε η γυναίκα πίσω στο σπίτι της. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που λες, τι κάνουν Έλληνες. Και θυμάσαι με την Ισπανία παλιότερα, έτσι, που κοιμούνταν κάτω από τις γέφυρες και όλα αυτά. Και τι γίνεται εδώ τώρα. Λοιπόν, πάντως ο δικηγόρος της, αυτής της κυρίας, έτσι για να το πούμε, ως είδηση ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Όπως είπε, το νέο ενίκιο θα είναι παρόμοιο με αυτό που πλήρωνε. Και φτάνουμε σε αυτά. Αυτά υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Υπάρχει κάτι που κάνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό? Τίποτα. Ό,τι θέλουν κάνουν τα φαντ. Και τα επιδοτεί κιόλας, έτσι. Τους έχει δώσει και εγγύησεις, έτσι δεν είναι?
1: Μα δεν είναι μόνο τα φαντ. Είναι επιλεγμένη πολιτική, στοχευμένη, συγκεκριμένη, για να καταλάβουμε ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτούς. Και αυτή είναι η προσανατολισμοί που έχει δώσει στην πολιτική της και οι κατευθύνσεις της, και αδιαφορεί γι' αυτό που λέμε το κοινωνικό που γίγνεσθε. Να σου πω κάτι. Επειδή πάλι είμαστε σε ένα βαθμό και έχουμε μέτρα σύγκρισης, θα σου πω κάτι, και επειδή εν τέλει με προβληματίζουν κάποια ζητήματα τα οποία να τα δούμε πολιτικά. Όταν βγαίνει η αδερφή του Πρωθυπουργού, τώρα για να δούμε την ιστορία, και μιλάει για αλαζονία στελεχών κλπ. Η μία απλή ερώτηση είναι ότι η αδερφή του είναι, ρε παιδί μου. Δεν θα μπορούσε να του το πει στο τηλέφωνο, γιατί το κοινοποίησε? Αναρωτιέσαι πραγματικά γιατί το έδωσε δημόσια? Αλίμονο τώρα, οικογένεια είναι μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι το μαχαίρι, κάτι που κατάλαβε η Ντόρα, το μαχαίρι έχει φτάσει στο κόκαλο. Δεν είναι η αλαζονία, ήθελε κάτι να στείλει. Πρόσεξε τώρα όμως, όταν μιλάμε για αλαζονία, έτσι, ακούς τη λέξη αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, το πρώτο που πάει το μυαλό σου είναι Άδωνης. Έλα μου όμως που εδώ βλέπεις τώρα έναν υπουργό που διαμορφώνει την ατζέντα, οκ, για την πάρτι του μια χαρά είναι, κρατιέται σε υψηλά επίπεδα δημοφιλίας. Αλλά δεν τον μάζεψε εκεί η κυβέρνηση. Μήπως τελικά όλο αυτό το σκηνικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναρωτιέμαι, να συμβαίνουν αυτά, να πετιέται η μπάλα και να διαχέονται όλα τα ζητήματα δεξιά και αριστερά, για να μην μπαίνουμε σε αυτά τα οποία προαναφέραμε, σε αυτά τα οποία, τα λίγα που είπαμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εάν δούμε τη γεωγραφία όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι εκφράζονται και συμπεριφέρονται με την αλαζονία που γράφουν τον κόσμο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, λυπάμαι που το λέω και δεν θέλω να ευλογήσω, ας πούμε, ιστορικά έναν χώρο στον οποίο δεν ανήκα ποτέ, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα το οποίο γνωρίζαμε και που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
0: Αυτό είναι βέβαια.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι εισαγωγές, περαστικοί, μεταγραφές. Δηλαδή τι είναι? Υπάρχει μεγαλύτερη αλαζονία και αυτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το παιδί του Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Είναι οι μεταφερόμενοι από το Λαός, του Καρατζαφέρη.
0: Ναι.
1: Η τριάδα αυτή, η Αγία Τριάδα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν έχει καμία σχέση και ψάχνω πραγματικά να δω ότι έτσι ενθυμούμενος διάφορα πράγματα της εποχής, η λαϊκή δεξιά αυτή που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είναι επιλογές του ίδιου του Μητσοτάκη. Αυτοί λοιπόν όλοι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο από κάπου έχουν ενθαρρυνθεί και από κάπου έχουν πάρει την έγκριση. Θυμάμαι λοιπόν ότι κάποια στιγμή ο Μακαρίτης, ο Υπουργός Εργασίας, νομίζω ο Λάσκαρης ήταν τότε, ιστορικός τέλεχος λοιπόν της λαϊκής δεξιάς, φέρνοντας η κυβέρνηση τότε ένα νόμο για τα εργασιακά, όχι καμία σχέση με αυτά που έχει φέρει ο Χατζηδάκης, έτσι, που έχει καταργήσει το ωράριο εργασίας και ο Άδωνης, ας πούμε, και όλα αυτά που ακούσαμε, τόλμησε να πει ότι με αυτό το νόμο στην πραγματικότητα καταργείται η πάλη των τάξεων, δηλαδή πάβει να υφίσταται η σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Οι πρώτοι που έσπευσαν να τον μαζέψουν, προσέγγιση έκανε, ιδεολογική κλπ. Ήτανε η ίδια η κυβέρνηση τότε του Καραμανλή που του είπανε τι παλαβομάρες είναι αυτές που λες, το μαζέψαν. Και τώρα έχουμε ακούσει απίθανα πράγματα και ακούμε καθημερινά από το θα δώσουμε ρεπό τις υπερορίες, δεν θα τις πληρωθείτε αλλά θα πάτε να μαζέψετε τις ελιές σας. Ακούμε απίθανα πράγματα, ότι το 13ωρο είναι για να μην ταλαιπωρεί το εργαζόμενος να πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη.
0: Ότι το ζήτησαν οι ίδιοι.
1: Ότι το ζήτησαν οι ίδιοι. Και δεν κουνιέται φύλλο. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε.
0: Ακούσαμε
1: αυτό το
0: και
1: πράγμα.
0: Ότι οι συνταξιούχοι και ότι αυτοί ζήτησαν. Οι ίδιοι συνταξιούχοι δεν ζήτησαν να μην δοθεί η σύνταξη. Η 13η, ακούσαμε και τέτοια. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα και βρίσκουν και μια δικαιολογία όμως πάντα, ότι δηλαδή να το αντιστρέφουν. Και είναι αυτό που είπε. Πολύ σημαντικό το ότι περί αλαζονίας, ότι η μπάλα στην εξέδρα και δεν συζητάνε την ουσία. Το ότι παιδιά πέρασαν στο Πολυτεχνείο και στην Ιατρική και δεν πήγαν καν να εγγραφούν. Ότι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν πήγαν να παρουσιαστούν στη δουλειά τους. Ότι οι αναπληρωτές δεν έχουν τα χρήματα να πάνε να διδάξουν τα παιδιά. Ότι δεν υπάρχει στέγη. Δεν θέλουν να συζητάμε τέτοια θέματα. Είναι η συνταγή της Νέας Δημοκρατίας και της είχε βγει στο παρελθόν όμως, έτσι. Δεν της είχε βγει στο παρελθόν, της είχε βγει.
1: Ποια Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος Μητσοτάκη μου λες τώρα. Εγώ τα διαχωρίζω.
0: Δεν
1: έχει καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι που το λέω εγώ. Όχι,
0: και εγώ το έχω πει.
1: Ο
0: Καραμαλής έχει κρατικοποιήσει τράπεζα σε ένα βράδυ.
1: Λυπάμαι που το λέω εγώ. Που θα μου πει κάποιος, εσύ τουλάχιστον δεν ήσουν ποτέ στο χώρο, που ξέρεις το χώρο. Εντάξει, ξέρουμε, βλέπουμε. Υπάρχουν κάποιοι που γράφουν την ιστορία όπως τη γράφουν και κάποιοι που την παρακολουθούν. Έτυχε λοιπόν λόγω ηλικίας να την παρακολουθούμε αυτή την ιστορία.
0: Πρέπει να είμαστε μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να μας πούνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό ανέφερα ένα παράδειγμα κορυφαίο, το οποίο δεν είχε αυτή την αλαζονία. Αυτό που σου είπα ήταν μια προσέγγιση, δηλαδή αντίστοιχη παραφθορά της σκέψης, να το πω έτσι, και της ταξικής πάλης, σαν αυτό που είχε πει κάποτε ο Φουκουγιάμα, αυτός ο διανοούμενος Αμερικανο-Ιάπωνας, όταν κατέρευσε το Ανατολικό Μπλοκ, έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο και έκανε διάφορες διαλέξεις με μια θεωρία ότι ήρθε το τέλος της ιστορίας. Δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα, άρα κυριαρχεί ο καπιταλισμός, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, και τελειώνει. Και από τότε δεν έχει σταματήσει τίποτα στον κόσμο. Γίνεται της κακομοίρας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άποψη την οποία στρεβλή, ανιστόρητη. Το ίδιο είχε πει και τότε, αλλά ο συγκεκριμένο, αλλά τον μάζεψαν μέσα από το κόμμα του, ας πούμε, και εδώ βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τι ακριβώς
0: για
1: είναι
0: το
1: και
0: Μητσοτάκη
1: τι...
0: και Νέα Δημοκρατία που είπες, να σου υπενθυμίσω ότι υπήρχε παλιότερα σενάριο ότι αν σε περίπτωση κάνουν κάτι με το Μητσοτάκη, ότι για να τους φοβήσει προφανώς, ότι δεν αποκλείεται να κάνει δικό του κόμμα με τους δικούς του, δηλαδή τους λαούς και σημητικούς και τα λοιπά. Δηλαδή ότι υπήρχε μια πληροφορία παλιότερα, ότι μια διαρροή, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να κάνει ένα δικό του κόμμα έξω από τη Νέα Δημοκρατία με όλους αυτούς.
1: Το βρήκε έτοιμο το μαγαζί.
0: Το
1: πήρε.
0: Μα αυτό δεν λένε και άλλοι, ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Αυτό λένε και άλλοι. Να πούμε μια υποχρέωση, είναι και 26 η ώρα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναυλίες, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Ρε Γιώργο, για όνομα του Θεού, δηλαδή μάθετε να ακούτε. Σας προτρέπουμε εμείς να ψηφίσετε την καλή δεξιά. Αυτό καταλάβατε τόση ώρα? Αυτό ακριβώς καταλάβατε. Δηλαδή τι άλλο να πούμε? Αν δεν καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που λέμε, μην το κάνετε τότε, αφήστε το. Ακούστε κανένα τραγουδάκι. Τι να σας πω τώρα. Αυτό σας είπαμε να ψηφίσετε. Συγκρίσεις κάναμε. Η ιστορία έχει εποχές τις οποίες συγκρίνεις για να καταλάβεις λοιπόν τι γίνεται. Αλλιώς δεν θα κινούντανε όλα αυτά.
1: Ας πούμε ότι είναι η ιστορία ενός κόμματος. Δηλαδή, πώς άρχισε η Νέα Δημοκρατία? Είπαμε και νωρίτερα, εγώ το είπα, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σε ένα βράδυ κρατικοποίησε τράπεζα εφοπλιστή. Λέμε την ιστορία ενός κόμματος. Και το Πασόκ. Είναι σήμερα το Πασόκ που ήταν κάποτε?
0: Του Ανδρέα Παπανδρέου,
1: ας πούμε. Θυμίζει σε κανέναν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου αυτό το πράγμα που είναι σήμερα?
0: Πάμε,
1: και κάποια
0: λοιπόν,
1: κόμμα
0: να
1: το λένε
0: δούμε,
1: Πασόκ.
0: Μιας και πιάσαμε αυτό τώρα. Και απ' την άλλη μου λες τώρα για την αδερφή του Πρωθυπουργού. Λυπάμαι, δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος τα λέει, αλλά ρωτάω το πολύ λογικό. Η αδερφή του Πρωθυπουργού κάνει ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αν δεν έχετε καταλάβει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αν ήθελε η αδερφή του Πρωθυπουργού να αντιαπίστωνε κάτι, να του το πει στο σπίτι.
1: Ή δεν του έχει πει άλλα.
0: Δηλαδή τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε? Πώς μπορεί να σας το πούμε?
1: Εκτός
0: βγαίνει λοιπόν δημόσια και επιμένει, βγαίνει και δεύτερη φορά, βγαίνει και τρίτη. Δηλαδή
1: κάτι θέλει να του
0: κάτι
1: πει.
0: Κάτι θέλει να πει. Τι τα λέει νομίζετε, στον Άδωνη και στον Πλεύρη τα λέει? Τι την ενδιαφέρει ο Άδωνης και ο Πλεύρης? Γιατί για όνομα του Θεού, δηλαδή μερικές φορές απορώ πραγματικά τι καταλαβαίνετε. Σε μία είμαστε με του Σαμαρά, μία θέλουμε να ψηφίσετε Νέα
1: Δημοκρατία.
0: Εκεί γύρω
1: γύρω στη Νέα Δημοκρατία είμαστε πάντως.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Τι να πω τώρα δηλαδή.
1: Εκεί γύρω γύρω, γύρω είμαστε πάντως, εκεί στη δεξιά παράταξη.
2: Το κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Διαβάζω σωτήρι ρεπορτάζ του Νίκου Μορφωνίου εδώ, του συναδέλφου του δικού μας στην Αυγή και στο Κόκκινο, που λέει ότι με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται γονείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτοί παρέχοντας εξηγήσεις. Λοιπόν, πραγματικά αναρωτιέμαι, σε λίγο θα μας πούν ότι ευθύνονται εκείνοι που μπήκαν στο τρένο τελικά και ότι δεν τρέχει τίποτα.
1: Γιατί σε λίγο, αφού αυτό μας είπαν. Ναι. Μας το έχουν πει.
0: Μας το είπαν. Ναι.
1: Γιατί, ναι. Μου κάνει εντύπωση.
0: Και εσύ που μπαίνεις στο τρένο, γιατί
1: μπήκες. Μας το είπαν ότι αυτοί, σε όλα έτσι κι αλλιώς. Μα δεν είδες το θέμα. Ότι ανακαλύψανε τώρα ότι είναι με το application εκεί τις νέες τεχνολογίες ότι είναι εκατοντάδες τα παράνομα ιατρία και όλα αυτά τα ανακαλύψανε τώρα έτσι. Ανακαλύψανε λοιπόν ότι μπήκανε με αφορμή αυτή την ιστορία που κατέρευσε το σπίτι στην Πλάκα και χάθηκαν 6 άνθρωποι. Ανακάλυψαν ότι υπάρχουν και παράνομες συνδέσεις για το
0: φυσικό αέριο.
1: Φυσικό αέριο.
0: Ο Ταχιάος λέει και εκεί ατομική
1: ο Ταχιάος ανακάλυψε επειδή του το είπε ο Δούκας, ότι ο Δήμαρχος, ότι τα σπίτια καταραίουν και ότι από κάτω έχουν γύρει 20-25 χιλιοστά, πόσο μας είπε, οι πολυκατοικίες. 50-60 οικοδομές. Τα ανακαλύπτουν στο τέλος.
0: Και για την Πλάκα το μικρή ευθύνη. Γιατί μετά, αφού το βλέπεις το σπίτι, είναι παλιό, πού πάτε εσύ.
1: Και μετά αρχίζει λοιπόν όλο αυτό. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο. Το ένα, που το τι ανακαλύπτουν είναι ένα θέμα και το τι δεν ανακαλύπτουν είναι ένα άλλο θέμα. Όμως ο εκφοβισμός το οποίο ανέφερες για τους δικηγόρους
0: και
1: τους συγγενείς, και οι μέθοδοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται, γιατί θα τα πούμε μετά για αυτό το θέμα, που έχουν απολύσει ανθρώπους που συνέβαλαν για την υπόθεση αυτή της
0: Βιολάντα,
1: έχουν απολύσει εργαζόμενους οι οποίοι πήγαν και κατέθεσαν κλπ. Δεν είχε ανακαλύψει εδώ, ας πούμε, τότε η κυβέρνηση ότι εδώ και 6 μήνες μύριζε προπάνιο και ότι ήταν αυτό. Αυτό δεν τα είχε ανακαλύψει. Τώρα λοιπόν έρχονται και απειλούν. Του είχαν δώσει και λεφτά και τον προμοτάρανε. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι μέσα για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, θα πω μία λέξη και αυτό δεσμεύει εμένα. Αυτά, οι συμπεριφορές αυτές, το σύνολο της εξουσίας, είτε αυτή είναι δικαστική, γιατί τελικά από ό,τι έχει αποδειχθεί τίποτα δεν είναι, είναι όλα συνδεδεμένα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία με την κεντρική εξουσία, τα καθεστώτα αυτό βγάζουν, αλαζονία και αυταρχισμό. Το δεύτερο σκέλος λοιπόν, την αλαζονία την επισήμανε η Ντόρα με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία τα ξέρει και ο καθένας. Τον αυταρχισμό τον βιώνουμε κανονικά. Και τώρα λοιπόν τι έρχονται και λένε, απειλούν και εκφοβίζουν κόσμο να μην μιλήσει. Και όσοι μιλάνε διώκονται, χάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή έχει εξυγχρονιστεί, έχει εξυγχρονιστεί ο δυτικός πολιτισμός. Κάποτε ας πούμε, ακόμα ο Ερντογάν για παράδειγμα έχει κλείσει τη μισή Τουρκία στη φυλακή.
0: Προσβολή λέει Προέδρου φυλακή.
1: Τώρα κλείνει και τότε κατασκεύασε αυτό το εικονικό μαϊμού πραξικόπημα, έβαλε 250.000 ανθρώπους, απέλυσε 300, έβαλε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης φυλακή, έβαλε τον όλο,
0: η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αυτοί δεν έχουν εξυγχρονιστεί, δεν έχουν δυτική. Σήμερα λοιπόν οι νέες μορφές καθεστώτων χρησιμοποιούν το φόβο, την απόλυση και το χρήμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται εξαγορά. Αυτό κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν κάνει και η ευθύνη πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν τι έχουμε να ζήσουμε. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο? Με το λαό. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Και ειδικά για το...
1: Αρκεί να το καταλάβει.
0: Για τη Βιολάντα, για το εργοστάσιο που ανέφερες, οι περισσότερες γυναίκες που εργάζονται εκεί πήγαιναν νύχτα, δηλαδή έβαζαν τα παιδιά τους για ύπνο, δύο παιδιά, τρία παιδιά οι άλλοι, έβαζαν τα παιδιά για ύπνο, έμενε ο άντρας σπίτι, ο σύζυγος, πήγαιναν εκείνες για δουλειά, να γυρίσουν το πρωί να ετοιμάσουν τα παιδιά να πάνε σχολείο. Για αυτό τον αγώνα των οικογενειών αυτών, των γυναικών αυτών, δεν έχει να πει λέξη η κυβέρνηση. Και τώρα τις απειλεί ότι αν πας να πεις ότι μύριζε, δεν θα έχεις ούτε αυτό το μεροκάματο που έχεις τρία παιδιά και περιμένουν από σένα στο σπίτι. Τίποτα δεν τους νοιάζει. Τίποτα απολύτως δεν τους νοιάζει. Να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρει ένας φίλος εδώ ακροατής ότι ο Σκανδαλίδης, γιατί συγγνώμη, έχει κολλήσει.
1: Όχι ο Σκανδαλίδης, ο
0: Καστανίδης, συγγνώμη. Έχει κολλήσει με το. Ναι, ο Σκανδαλίδης έχει πει το Καλαμοκαβαλάριδες. Για τη συγγνώμη και τα λοιπά. Βλέποντας και την. Είπε κάτι ο Καστανίδης χθες. Και βλέπω τώρα και την interview. Καλά, θα μου πεις, δεν είναι ούτε καν στο σωματείο τους εκεί με τις αυτές. Όλες οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνη της, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνη της, το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνο του. Μάλιστα, σε αυτή την έρευνα το 67% βλέπει προσωπικό όφελος πίσω από τις μετακινήσεις τελεχών. Αλλά πραγματικά έβαλε κάτι, ένα θέμα χθες ο Χάρης Καστανίδης. Αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με ποιον? Αν είναι πρώτο το Πασόκ, με ποιον? Αν είναι πρώτη η Ελλάδα, με ποιον? Εκεί τι γίνεται?
1: Θα πρέπει τα ίδια τα κόμματα να απαντήσουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να... Απλά είναι θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία ή τουλάχιστον δεν την απασχολούν, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και οι συνάδελφοι, ο τύπος, τα μίντια να παίξουν το ρόλο για τον οποίο έχουν ταχθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να μη ρωτάς, το πολύ απλό. Ας μας πει, ας πούμε, ο καθένας, ας ρωτήσουν αυτό, ότι ρε παιδιά, όποιον έχουν. Μα είναι αυτονόητο, δεν το ρωτάνε. Δεν ρωτάνε τουλάχιστον τους νεοδημοκράτες ή τους κυβερνητικούς, δεν τους ρωτάνε. Αφού βλέπεις ότι με τα ζόρια και με όλα τα πειραγμένα γκάλοπ και όλα αυτά, εμφανίζεται να παίρνει 24, 23,5, 25... Εκεί δεν παίρνει τίποτα. Άρα αυτό δεν φτάνει πολύ. Είναι πολύ απέχει, πόρο απέχει από το να κάνεις, ας πούμε, αυτοδυναμία. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, το επόμενο ερώτημα αυτονόητα έρχεται. Βρε παιδάκι μου. Και μάλιστα όταν το ίδιο, η ίδια η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός λέει για παράδειγμα ότι θα έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Με 23% θα έχεις κυβέρνηση, κάτι άλλο θα κάνεις. Ναι. Γιατί δεν τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι? Γιατί τους έχουν μπουκώσει και τους έχουν απαγορεύσει να ρωτήσουν κάποια πράγματα τα οποία τα θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Αυτό λοιπόν, απ' την άλλη μεριά, για να εκθέσουν την όποια αντιπολίτευση και να τη βάλουν να τσακώνεται, έχει μαλλιάσει και έχει κολλήσει η γλώσσα τους πριν καν το ξεστομίσουν. Να ρωτάνε είτε τον Ανδρουλάκη, είτε τα στελέχη του, τον Τζίπρα, είτε αυτά, με ποιον. Εκεί τα ρωτάνε. Ναι, ναι. Τον Πρωθυπουργό δεν μπορούν να τον ρωτήσουν. Κάτι παθαίνουν εκεί πέρα, παθαίνουν κάτι.
0: Αν κάνουν τέτοια ερώτηση, έχουν πάρει μπάφο.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα λογικό πράγμα, το οποίο το έβαλε ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος μάλιστα δεν μίλησε εκ του ασφαλούς, μιλάω για τον κύριο Καστανίδη, εκδήλωσε και το τι ο ίδιος επιθυμεί. Ναι. Είπε ότι εγώ δεν θέλω με τίποτα να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να συνεργαστούν. Το είπε, δεν έκρυψε, δεν είπε κάτι άλλο.
0: Θα αγωνιστώ για αυτό.
1: Ναι, δεν είπε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω ποια είναι η απορία σας, γιατί εμάς δεν μας δημιουργήθηκε καμία απορία με το που τον είχαμε εδώ χθες. Τι δεν μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκη, ο κύριος Καστανίδης. Μας είπε καθαρά τι θέλει ο ίδιος, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και κάνει το αυτονόητο ερώτημα. Ποιος με ποιον.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα τεθεί στην κοινωνία. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι είναι αληθινά αυτά τα ευρήματα, ας πάρουμε αυτή την τελευταία, ρε Γιώργο, ναι, δημοσκόπηση, αυτή της Euro, πώς τη λένε,
0: interview.
1: Ας δεχτούμε. Αυτό δεν βγαίνει. Με
0: 25-25,5%
1: παίρνει 105 βουλευτές. Είναι. Θέλει άλλους 50-46.
0: Ναι.
1: Πού θα τους βρει.
0: Ναι, είναι θέμα, δεν είναι.
1: Πού θα τους βρει. Και όταν μάλιστα διατείνεται ότι θα είναι κυβέρνηση. Ας πιάσουμε αυτό. Απ' την άλλη μεριά. Ο Ανδρουλάκης λέει θέλω να βγω με μία ψήφο διαφορά, ναι, πρώτος.
0: Και ότι δεν θα συνεργαστώ και με το Μητσοτάκη.
1: Και δεν θα συνεργαστώ με το Μητσοτάκη. Λοιπόν, άρα πού. Με το ΣΥΡΙΖΑ, με το Τσίπρα. Γιατί βρίζονται τότε. Αφού σκοπεύει να κάνει. Πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή, είναι απλή αριθμητική. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι. Σε όλο τον κόσμο τα μαθηματικά ίδια είναι. Αριθμοί ίδια. Ένα και ένα κάνουν δύο. Έτσι δεν είναι. Επίσης ένα θέμα που ξεχωρίζω σήμερα, αν το σχολιάσεις λίγο Σωτήρη, είναι αυτό στην Αυγή. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη στιγμή που η κυβέρνηση θριαμβολογεί για την δίθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ. Σε επιστολή παρατηρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν της 14ης Σεπτεμβρίου, καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους των ενισχύσεων, στην πιστοποίηση των βιολογικών, στην εποπτεία των φορέων πιστοποίησης και στην επαλήθευση της επιλεξιμότητας εκτάσεων και ζώων. Μάλιστα, η Επιτροπή εξετάζει τον αποκλεισμό μέρους των δαπανών από την ενωσιακή χρηματοδότηση και απαιτεί διορθωτικά μέτρα και ποσοτικοποίηση του κινδύνου. Δηλαδή, σαν αυτό να μην έγινε τίποτα
1: αυτό,
0: ποτέ. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε, ναι, τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό που γίνεται είναι το πάρτι, ναι, που υπήρχε πριν. Συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται. Δηλαδή, ναι, είτε ακριβώς με την ΑΔΕ, ναι, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όποιος και, ναι, να χειρίζεται τα κονδύλια, το πάρτι συνεχίζεται. Για όλους τους εκλεκτούς. Δεν άλλαξε
0: και
1: τίποτα.
0: Και άμα έρθει και καμιά κοβέση που δεν ξέρει πιάνο και γαλλικά και από Μοντεσκιέ.
1: Εδώ λοιπόν εγώ λέω κάτι το πολύ απλό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Μάλλον ξέρω, αλλά λέω δηλώνω ότι δεν ξέρω. Όποια πέτρα και να σηκώσεις από αυτές που φαίνεται και που φαίνονται, αλλά και από αυτές που δεν φαίνονται ή τουλάχιστον αχνοφαίνονται, βλέπεις από κάτω την κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος. Δεν υπάρχει θέμα το οποίο δεν συνδέεται.
0: Παντού.
1: Πάμε στα Τέμπη, να μην τα αναλύσουμε.
0: Μέχρι και συνέτεροι.
1: Έτσι.
0: Σε αυτά όλα τα
1: πάμε στις ιατρία, υποκλοπές, ναι, πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή πώς γίνεται, μαγικό τρόπο ας πούμε, μαγικός, ναι, τρόπος, ναι, και υπάρχει όλος τυχαίος.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται, λίγο να προβληματιστούμε. Ναι. Παντού βλέπεις κυβέρνηση. Φτιάξανε λοιπόν τα κέντρα ευεξίας και αυτό, πάμε στην υγεία, κυβέρνηση που φτιάξανε. Θέλουμε λέει να προλάβουμε την Τουρκία στον τουριστικό...
0: Συνέτεροι όμως οι υπουργοί και οι περιφερειάρχες.
1: Μα τους προμοτάρανε, ο Άδωνης βγήκε, ο Παύλος Πολάκης έβγαλε το βίντεο που διαφήμιζε κλπ. Λοιπόν, όλα λοιπόν όλα αυτά... Και κατά ένα μαγικό τρόπο από κάτω είναι συγκεκριμένοι. Θέλεις να πούμε για το μεγάλο πακέτο που θα βγει εκεί να δεις πάρτι.
0: Ποιο λες?
1: Το πακέτο με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί μιλάμε για το πάρτι του αιώνα.
0: Εκεί και αν θα γίνει.
1: Εκεί λοιπόν 50 οικογένειες και παρέες πήρανε όλο το πακέτο, πετάξανε ένα σωρό έργα απ' έξω ας πούμε και τα μοιραστήκανε μεταξύ τους. Μιλάμε και θα βγει λεπτομερώς. Δηλαδή υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα όχι εξαίματος, εξαγχιστίας κλπ, του ίδιου του Πρωθυπουργού, που ξεκίνησαν την πορεία τους πάμπτωχοι, εν πάση περιπτώσει χρεοκοπημένοι, και τώρα κάνουν αγορές παντού. έχουν πάρει πάνω από 120 τόσες απευθείας αναθέσεις, 125 μέτρησα. Δηλαδή είναι πολλά, είναι πολλά. Και σε όλα είναι πίσω η κυβέρνηση. Αυτό εμένα τι μου λέει έτσι πρακτικά, για να μην κάνω τον ανήξερο και το βλάκα, ότι όλα είναι συντονισμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα είναι συντονισμένα και με σχέδιο για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τόσο απλά τώρα χρειάζεται το, να το αναλύσουμε.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε με τέτοια συμπεθεριά που κάναμε. Αυτά παθαίνουμε. Δεν είχαμε δεν είχαμε μπάρμπα στην Κορώνη. Είχαμε στο διπλανό χωριό στη Μεθόνη.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Η ώρα είναι 10 και 51 πρώτα λεπτά. Πάμε στις υποχρεώσεις μας. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς που είναι σήμερα, με αφορμή τα αυξημένα περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αναδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής πρόληψης για να αντιμετωπίσει τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Τσιούφη, καθηγητή καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειου. Κύριε Τσιούφη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα κύριε Κουτσοπούλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης του ευνηδίου καρδιακού θανάτου με τη συμμετοχή της πολιτείας, με αφορμή τα περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου, αναδεικνύει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Και θα ήθελα να μάθω τι ενέργειες περιλαμβάνει αυτή η εθνική στρατηγική πρόληψη.
4: Όπως το λέει και ο τίτλος του, η εθνική στρατηγική πρόληψη είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα όπου πρέπει να εμπλέκονται όλοι οι φορείς που μπορεί να διαδραματίσουν ένα κύριο ρόλο στην αποτροπή, στην πρόληψη των περιστατικών ευνηδίου καρδιακού θανάτου. Και οι φορείς αυτοί είναι η πολιτεία προφανώς, είναι οι επιστημονικές εταιρείες, στην εκείνη περίπτωση η καρδιολογική εταιρεία, αλλά όχι μόνο η καρδιολογική εταιρεία, είναι ακαδημαϊκοί φορείς που μπορεί να εμπλεκούν, ασφαλιστικοί οργανισμοί, γιατί όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε έχουν και ένα κόστος για να γίνουν, και βεβαίως εμπλέκουν μέσα και τους συλλόγους των ασθενών, καθότι όλες αυτές οι δράσεις κατευθύνονται στο να μην γίνει κανείς ασθενής, γιατί αν το δυστύχημα είναι ότι ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η πρώτη εκδήλωση ασθένειας ενός ατόμου που μέχρι τότε θεωρούνταν υγιές. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που νομίζω ότι αποτελεί ή μπορεί να αποτελεί συνέχεια του προγράμματος προλαμβάνου που για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικό, έστω και τμηματικά, έχει υλοποιηθεί και υλοποιείται, και νομίζω ότι μέσω αυτών των δράσεων πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε πολύ σημαντική αποτροπή, πολύ σημαντική πρόληψη αυτών των τραγικών περιστατικών.
3: Μιας και μιλάτε για αυτές τις δράσεις, κύριε Τσιούφη, γνωρίζουμε ότι η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα, ωστόσο η πρόληψη, η έγκυρη διάγνωση και εκπαίδευση των πολιτών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ και η πρόσβαση όλων στη σύγχρονη καρδιολογική γνώση μπορούν να σώσουν ζωές. Η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από έναν εκπαιδευμένο πολίτη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του περιστατικού, και πώς μπορεί ατομικά κάποιος πολίτης να εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ?
4: Είναι έτσι όπως το λέτε. Η έγκαιρη ΚΑΡΠΑ εντός των πρώτων λεπτών, ιδανικά αμέσως, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, όταν μιλάμε για τέτοια εθνικά προγράμματα, ο στόχος είναι η πρόληψη, να μην φτάσει κανείς στην εκδήλωση του ευνίδιου καρδιακού θανάτου για να χρειαστεί η ΚΑΡΠΑ, γιατί τα πράγματα ακόμα και σε οργανωμένα κράτη, οι το να κατορθώσει κανείς η επίτευξη του να σωθεί ένα τέτοιο άτομο, τα ποσοστά ακόμα εξακολουθούν να είναι χαμηλά, γιατί εξαρτάται από πού θα συμβεί, από το σημείο στο οποίο θα συμβεί το ατυχές, το τραγικό περιστατικό, ποιος θα είναι κοντά για να μπορέσει να ενεργήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης νομίζω ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει να εκμεταλλευτεί σήμερα τις δυνατότητες που έχει η ιατρική για την έγκαιρη ανίχνευση, για το έγκαιρο screening εκείνων των ατόμων που θεωρητικά ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για ένα ευνίδιο περιστατικό θανάτου. Έχουμε σήμερα προόδους στη γενετική, έχουμε γενετικούς δείκτες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τους ασθενείς εκείνους, τα άτομα εκείνα, λάθος η έκφραση ασθενείς, τα άτομα εκείνα τα οποία είναι σε αυξημένο κίνδυνο για καρδιακό θάνατο, να έχουν μία μυοκαρδιοπάθεια. Έχουμε πρόοδο στις απεικονιστικές τεχνικές και στους υπερήγους και στη μαγνητική τομογραφία, που πραγματικά με την κατάλληλη γνώση, αρχίζοντας από το ιστορικό του ατόμου, το ιστορικό αν θέλετε είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, για να δούμε το οικογενειακό ιστορικό αν υπάρχει στην οικογένεια περιστατικά με προηγούμενο ευφυνίδιο καρδιακό θάνατο, να μπορούμε να ανιχνεύσουμε ακολούθως αυτοκαρδιογράφημα σημεία που μπορεί να προδιαθέτουν για ευφυνίδιο θάνατο. Και γι' αυτό το συνέδεσα και με το προλαμβάνω, επειδή ακόμα σήμερα η στεφανία νόσους είναι η κύρια αιτία θανατότητας, η αντιμετώπιση των κλασικών παραγόντων κινδύνου είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε λιγότερα τέτοια περιστατικά.
3: Και πού πιστεύετε, κύριε Τσιούφη, ότι οφείλονται τα αυξημένα περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου, ιδιαίτερα σε νέα άτομα? Πολλοί, πρέπει να πω, δεν κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, ισχυρίζονται ότι ενοχοποιούνται τα εμβόλια κατά του COVID. Και αν η γνώμη σας.
4: Νομίζω ότι τέτοιες θεωρίες δεν εδράζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Ο εμβολιασμός έναντι του COVID ήταν μια αναγκαία πραγματικότητα και είναι αυτό που έσωσε τις κοινωνίες από τα πολύ χειρότερα. Νομίζω δεν είναι μακρινή εποχή για να θυμηθούμε τι έγινε την εποχή της πανδημίας. Από την άλλη μεριά, όταν εμβολιάζει μαζικά το σύνολο του πληθυσμού, ακόμα και οι υποτιθέμενες, το πιο ασφαλές φάρμακο, μια καραμέλα αν δώσει σε όλους τους ανθρώπους, θεωρητικά σε κάποιους από αυτούς μπορεί κάτι να εμφανιστεί. Είναι θέμα επομένως αυξημένης χρήσης των εμβολιασμών και ανάδειξης αυτών των μικρών όποιων παρενεργειών που κάθε ιατρική παρέμβαση μπορεί να έχει, και όχι ότι αυτά σχετίζονται με τους ευνίδιους θανάτους. Οι ευνίδιοι θάνατοι και κυρίως στους νέους ανθρώπους οφείλονται στην απουσία πρόληψης από τα ίδια τα άτομα. Είναι κυρίως θάνατοι από στεφανία, νόσο, που από ένα οξία φράγμα του μυοκαρδίου, γιατί αυτά τα άτομα συνήθως είναι καπνιστές ή έχουν ένα επιβαρημένο κληρονομικό. Ο μπαμπάς, μαμά είχε ένα επεισόδιο στεφανία σε σχετικά νεαρά ηλικία και οι ίδιοι δεν έλαβαν μέρημνα να έχουν ρυθμισμένη τη χοληστερίνη τους, την κακή χοληστερίνη χαμηλά κάτω από το 100 ή ρυθμισμένη την πίεσή τους. Άρα επομένως το 80% των περιστατικών μπορούν να προληφθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και με το κατάλληλο screening του πληθυσμού.
3: Κύριε Τσιούφη, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μου δώσατε σήμερα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Help, I need somebody help, not just anybody help,
5: you know I need someone help. Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Τώρα που η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπράτιλ επικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανοίγει το κινητό του Σταθμάρχη μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου για εργαστηριακή εξέταση από την αστυνομία. Σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες, ενώ εξετάζονται τα αιτήματα για την κλήτευση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, καθώς και για την εξέταση του υπηρεσιακού κινητού του μηχανοδηγού. Οξείες αντιδράσεις προκαλούν οι πρωτοφανείς διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος συγγενών και συνηγόρων στην υπόθεση των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο, μετατρέποντα τα θύματα σε θύτες. Τρεις γονείς θυμάτων, η Μαρία Καριστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και η Μιρέλα Ρούτσι, καθώς και η συνήγορη Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μαρία Γρατσία, Στέλλα Βαλάνη, Μιχάλη Γιανακόπουλος και Στυλιανός Σούρλας, καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για 2 κακουργήματα και 1 πλημέλημα, μεταξύ άλλων για παραβίαση του απορρίτου συνομιλιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αδικήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη έως 10 έτη. Λουκέτο σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και διέθετε ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες. Ενώ παράλληλα διερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και πιθανή χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά έγιναν το πρωί, ένα στην εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100. Δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχο στο κτίριο. Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ από το ύψος της Νοταρά. Παρόμοιο τηλεφώνημα είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες, αλλά αποδείχθηκε φάρσα. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, οι αγροτικές πληρωμές με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν ακόμη και τον αποκλεισμό μέρους των σχετικών δαπανών από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει ως λύση την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για τον δημοσιονομικό κόφτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή, με έμφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών, χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αρένα Δούρου, θα συναντηθεί στη Βουλή με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, στην οδό Λυσικράτου, στρέφεται το ενδιαφέρον των αρχών για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, με 6 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα νεότερα ευρήματα δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς το κεντρικό δίκτυο στο πεζοδρόμιο βρέθηκε στεγανό. Εξετάζονται πλέον οι συσκευές του διαμερίσματος που ήταν συνδεδεμένες με φυσικό αέριο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που υπέσαν σοβαρές ζημίες από την έκρηξη. Νέα κατάθεση εργαζόμενη του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες, συνταξιούχος νοσηλεύτρια φέρεται να διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση, ενώ οι αρχές εξετάζουν και μήνυμα εργαζόμενης λίγο πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, καθώς και την απομάκρυνση μηχανήματος υδροθεραπείας από το ιατρείο. Στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να έχει μεταφέρει μέσω Κατάρ προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αναμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι προσέφερε χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα παραχώρησης στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο σπίτι της, στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, επιστρέφει η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ μετά τη συμφωνία με ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η έξωσή της είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διαβούλευ εβδομάδα στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στις 8 στο Κάουνα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα, με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως τους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάγας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Λέγαμε Σωτήρη και στην αρχή της εκπομπής. Για το θέμα αυτό το κρίσιμο, το ότι 400 μόνο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν πήγαν να κάνουν εγγραφή τα παιδιά και μάλιστα σε σχολές όχι χαμηλή ζήτηση, αλλά σε ιατρική, σε πολυτεχνικές σχολές κτλ. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτή είναι η μία όψη, υπάρχει και η άλλη των εκπαιδευτικών. Ρωμίστη δεν πηγαίνουν γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
1: Αναπληρωτές.
0: Και... αναπληρωτές, ναι, και βέβαια και μόνιμοι πια. Δεν πήγαν να παρουσιαστούν. Έτσι, δημόσιοι υπάλληλοι δεν πήγαν να παρουσιαστούν. Δεν δήλωσαν ασθένεια, δεν πήγαν να παρουσιαστούν. Για να δούμε τα θέματα αυτά, να το συζητήσουμε το θέμα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΛΜΕ, τον κύριο Νεκτάριο Κορδί. Καλή σας ημέρα, κύριε Κορδί.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Για πέστε μας, κύριε Κορδί, έτσι, πραγματικά εμένα, διαβάζοντας τα ψηλά αυτή την είδηση. Είχαμε συνηθίσει χρόνια τώρα για τους αναπληρωτές, ας ξεκινήσουμε, να μην αποδέχονται ανάλογα με την περιοχή της οποίου, στην οποία τοποθετούνταν. Αλλά αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι μόνιμοι που είχαν οργανική θέση δεν εμφανίστηκαν στη δουλειά τους, δημόσιοι υπάλληλοι στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό?
2: Ακριβώς, τώρα? Ακριβώς. Από τους 5.487 διορισμούς, 228 άτομα, 228 θέσεις δεν καλύφθηκαν, δεν παρουσιάστηκε κανείς. Οπότε έμειναν κενές.
0: Μιλάμε για την οργανική τους θέση, δεν πήγαν στην οργανική.
2: Μιλάμε
0: τους
2: για θέσεις που είχαν προκηρυχθεί. Από αυτούς που παρουσιάστηκαν, 40 άτομα παρετήθηκαν, 40 άτομα, 60 άτομα ζήτησαν παράταση ορκομοσίας για ένα χρόνο, για να δουν μήπως μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα μέσα σε αυτή τη χρονιά, για να πάνε του χρόνου. Και επίσης είχαμε και 1.300 μακροχρόνιες άδειες, άνευ αποδοχών δηλαδή, άδειες άνευ αποδοχών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τους 5.500 περίπου διορισμούς παρουσιάστηκαν στα σχολεία οι 3.800. Αυτή είναι η μονιμότητα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και το όνειρό μας είναι, δεν είναι φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, αυτή η μονιμότητα και αυτό το δημόσιο όπως το αντιλαμβάνεται ο κύριος Μητσοτάκης. Μετά τους με τους αναπληρωτές, γύρω στα 300 άτομα, τουλάχιστον 300, δεν πήγανε, δεν παρουσιάστηκαν, διότι όπως είπατε στην εισαγωγή, τι να πάει να κάνει ένα παιδί, παράδειγμα, σε ένα τουριστικό νησί με 950 ευρώ, όταν τα 600 θα τα θέλει μόνο για ενίκιο.
1: Οι βασικοί λόγοι για την άρνηση, απόρριψη των καθηγητών, είτε μόνιμων είτε αναπληρωτών, είναι οικονομικοί.
2: Ο κυρίαρχος λόγος, αν σκεφτείτε ότι ο νεοδιόριστος παίρνει 820 ευρώ καθαρά, ο νεοδιόριστος την πρώτη χρονιά.
0: Ο μόνιμος.
2: Ο μόνιμος και ο αναπληρωτής παίρνει γύρω στα 950. Θα μου πείτε πώς εξηγείται να παίρνει πιο πολλά, γιατί ο μόνιμος την πρώτη χρονιά έχει πάρα πολύ μεγάλες κρατήσεις. Και σκεφτείτε ότι ένας εκπαιδευτικός με 37 χρόνια υπηρεσίας δεν προσεγγίζει τα 1.500 ευρώ με 37 έτη υπηρεσίας στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε γιατί μισθούς μιλάμε. Σας βάζω από την κάτω βαθμίδα μέχρι την πάνω. Ναι. Από 820 έως 1.500 ευρώ η καταληκτική σχεδόν βαθμίδα.
1: Άρα δεν υπάρχει δηλαδή κατά τη γνώμη σας και την κρίση και τη γνώση που έχετε άλλος λόγος ουσιαστικός. Δηλαδή φαντάζομαι...
2: Υπάρχει το φαινόμενο της μεγάλης παρέτησης. Δηλαδή... και οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι έχουν ηλικίες που προσεγγίζουν τα 50 έτη. Η καθημερινότητα του δημόσιου σχολείου με αυτόν τον απίστευτο όγκο γραφειοκρατίας, θα σας πω το χαμό που γίνεται μόνο με τις σχολικές εκδρομές. Μόνο αυτό θα σας πω αυτή τη στιγμή. Γίνεται χαμός με ένα απίστευτο γραφειοκρατικό σύστημα που καταλήγει στις σχολικές εκδρομές. Αν σκεφτείτε ότι το δημόσιο σχολείο πραγματικά έχει γίνει αποθητικό και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παγκοσμίως, επειδή συμμετέχω στην ΕΤΙΟΥ, στην Ομοσπονδία την Πανευρωπαϊκή των Εκπαιδευτικών, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σήμερα είναι από τα πιο αποθητικά παγκοσμίως. Παγκοσμίως και οι μισθοί και οι συνθήκες δουλειάς και η αντιμετώπιση και η απαξίωση. Γιατί το μεγαλύτερο απ' όλα είναι η απαξίωση. Ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα σήμερα είναι απαξιωμένος. Και θα σας πω μια ερώτηση που είχα απευθύνει στην κυρία Ζαχαράκη. Καλό να την ακούσουν δημόσια οι ακροατές.
0: Η οποία είναι δασκάλα, να πούμε έτσι.
2: Είναι καθηγήτρια Αγγλικών.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν. Ναι,
0: θέλω να πω, κυρία... ξέρει το χώρο, δεν είναι νομικός, δεν είναι γιατρός.
2: Βεβαίως. Όταν συναντηθήκαμε μία φορά, κύριε Βούλγαρη, μία και μοναδική λίγο πριν ανοίξω τα σχολεία, της έκανα την εξής ερώτηση. Πόσο περήφανη μπορεί να νιώθει μια Ελληνίδα υπουργός παιδείας στη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών, όταν έχει τους χειρότερα αμοιβόμενους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε όλη όμως. Δεν υπάρχει χώρα που να είναι χειρότερα από εμάς. Εμείς είμαστε χειρότεροι. Δεν μου απάντησε φυσικά. Το ίδιο θα μπορούσε να πει και ο Πρωθυπουργός, που σήμερα μαθαίνω ότι πάει στον Αστρόπυργο να επισκεφτεί ένα σχολείο για να πει τι ωραία και τι καλά είναι όλα καμωμένα στη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας.
1: Και πάση περιπτώσει δεν εμένα με σοκάρει, δηλαδή η λογική τους ότι αναδιαρθρώνουν τα σχολεία, αυξάνουν τους μαθητές, μήπως έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαπιστώνουν ότι έχουν λιγότερους εκπαιδευτικούς? Τι ακριβώς είναι, πώς είναι ακριβώς όλο
2: αυτό? Όχι, ακούστε με. Αυτό που περιγράψατε δεν έχει καμία λογική βάση. Σε μια χώρα δηλαδή που καταραίει δημογραφικά, εμείς είχαμε πει 20 μαθητές στο τμήμα και είναι ένα απόλυτα ρεαλιστικό και διαχειρίσιμο νούμερο. Και η κυβέρνηση επιμένει στα 27 και 26 παιδιά το τμήμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Αττική μόνο γίνονται τεράστιες κινητοποιήσεις, διότι κλείνουν τμήματα γυμνασίων, λυκείων, κλείνουν τμήματα. Η λογική είναι η αποθέωση του ιδιωτικού και η στοχοποίηση του δημοσίου. Δυστυχώς, αυτό κρύβεται πίσω από τις κουρτίνες. Δηλαδή έχουμε μια πολυτυπία σχολείων, έχουμε αυτή τη στιγμή τα Ωνάσια, παρένθεση, εκχώρηση δημόσιας περιουσίας στο Ίδρυμα Ωνάση, κλείνει παρένθεση, έχουμε το Διεθνές Απολυτήριο, έχουμε τα περίφημα κολέγια, έχουμε όλη αυτή την πολυτυπία και το δημόσιο σχολείο έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Αν σκεφτείτε ότι έχουν καταργηθεί και οι σχολικές επιτροπές, οπότε φαντάζεστε τι γίνεται στην καθημερινότητα, και αν σκεφτείτε ότι προσπαθούν να εξαφανίσουν τα κενά. Είχα πει εξ αρχής ότι έχουμε 45.000 κενά. Προσλήφθηκαν οι 30.000, έχουμε αυτή τη στιγμή 15.000 κενά. Αύριο θα προσλάβει 6.600. Αν θεωρήσουμε ότι θα πάνε όλοι να αναλάβουν, ναι. Αν το θεωρήσουμε... Μένουν 9.000 κενά, 8.500 με 9.000 κενά, ακάλυπτα. Τα οποία πάνε για τέλη Νοέμβρη, ακούστε, για τέλη Νοέμβρη να καλυφθούν στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι το δημόσιο.
0: Αυτό και σε μαθήματα που θα δώσουν οι Πανελλήνες στα παιδιά?
2: Όχι, θεωρητικά, κύριε, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η προτεραιοποίηση, και εσείς συμφωνείτε, είναι αδιανόητη. Όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα. Η προτεραιοποίηση γίνεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Λες και τα υπόλοιπα παιδιά δεν είναι παιδιά, είναι παιδιά ενός άλλου Θεού. Τα πανελλαδικά θεωρητικά έχουν καλυφθεί. Έχουν μείνει ακάλυπτα όλα τα υπόλοιπα όμως. Γυμνάσια, λύκεια, ακάλυπτα. Ακάλυπτα πραγματικά και γίνονται αλχημίες. Δηλαδή, παράδειγμα, αγγλικά κάνουμε μία ώρα για να μπορέσουν να κάνουν όλα τα τμήματα αγγλικά. Μία ώρα. Τι θα πάθουν στη μία ώρα τα παιδιά, εντάξει. Και μετά έρχεται το πρόγραμμα PISA για να μας. Καταδείξει τι? Τη χρεοκοπία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μόνο που το πρόγραμμα PISA δεν αποτυπώνει όλες αυτές τις παθογένειες που σας περιγράφω. Και βγαίνουν όλοι οι γνώστες σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, και λένε πόσο αποτυχημένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όχι, γιατί είναι το πώς βλέπεις το αποτέλεσμα του κάθε ενός, της κάθε μιας διαδικασίας. Γιατί όπως ξέρετε και η κυβέρνηση ομνύει στο πρόγραμμα PISA και δείχνει τα προβλήματα. Μα προφανώς υπάρχουν προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση. Πέρα από το ότι το πρόγραμμα PISA δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το αφήνω στην άκρη αυτό σαν μια μικρή λεπτομέρεια.
1: Κατά τη γνώμη σας, όλο αυτό είναι ένα σχέδιο για να ιδιωτικοποιηθεί η δημόσια εκπαίδευση τελικά? Τι είναι αυτό? Και έχουν τόσα λεφτά οι Έλληνες να πηγαίνουν, ας πούμε, εν τέλει σε ιδιωτικά σχολεία, γιατί εκεί πληρώνεις, και δεν ξέρω πώς, προσπαθώ να το καταλάβω και εγώ, δηλαδή με το φτωχό μου μυαλό, τι ακριβώς γίνεται σε αυτή στη χώρα αυτή.
2: Εντάξει, αν σκεφτείτε ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, το ξέρετε, εξαγοράζουν ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, το έχετε ακούσει, ναι, καταλαβαίνετε ναι. ότι εδώ υπάρχει πολύ ψωμί πίσω από αυτή την ιστορία. Αν σκεφτείτε ότι ο Έλληνας γονιός, και εμείς επίσημα λέμε ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, δίνει εκατομμύρια ευρώ στην παράλληλη βοήθεια του παιδιού, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ένα απλό τρόπο. 20 παιδιά στο τμήμα, δημόσια, δωρεάν, ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία. Όχι στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από το δημόσιο σχολείο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πας να συγκρουστείς με συμφέροντα. Αυτό το λέμε χρόνια.
0: Πώς να συγκρουστεί όμως, κύριε Χορδή, όταν οι φροντιστηριάδες και οι επιχειρηματίες φτιάχνουν τα βιβλία και σου λέει φέρ' το εδώ το παιδί, γιατί θα πέσουν θέματα από το βιβλίο που εγώ έχω επιβάλει να διδάσκεται.
2: Θυμόσαστε και στις προηγούμενες εκλογές τον εκπρόσωπο των ιδιωτικών να λέει ότι εμείς τα χρήματά μας θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, διότι είχε ανακύψει το ζήτημα ότι είχαν ενισχύσει την κυβέρνηση τότε και τη σημερινή. Προφανώς υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Και αυτό που λέτε είναι αδιανόητο στην Ελλάδα σήμερα, να υπάρχει μια αλυσίδα μονοπωλιακή που ξεκινάει από φροντιστήριο, φροντιστηριακό βοήθημα, σχολικό βιβλίο, σχολικό βοήθημα. Και όλη αυτή η αλυσίδα να είναι σε έναν φορέα, σε έναν εκδοτικό, παύλα, φροντιστηριακό φορέα. Και αυτός ο φορέας πολλές φορές δεν έχει μόνο φροντιστήρια, έχει και σχολεία ιδιωτικά. Καταλαβαίνετε πόσο όμορφη ατμόσφαιρα δημιουργείται.
0: Και μιλάμε για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε διστάσει να καταργήσει κλάδους ολόκληρους στα ΕΠΑΛ, όταν ήταν υπουργός.
2: Ακριβώς.
0: Και έλεγε και δημόσια, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην απολυθούν εκπαιδευτικοί. Και το έκανε.
2: Μιλάμε για μια κυβέρνηση που
0: και
2: το
0: πρώτο
2: ήταν να καταργήσει τη νομική της Πάτρας, παράδειγμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά.
0: Κομωτινή Πάτρα.
2: Και ενώ τώρα έχουν ανοίξει ιδιωτικές νομικές, εδώ πλέον δεν υπάρχουν πολλοί δικηγόροι, είναι μια συνειδητή επιλογή απαξίωσης των δημόσιων δομών. Βλέπετε τι γίνεται με τα παραϊατρικά εργαστήρια. Βλέπετε πόσα εκατομμύρια ευρώ δίνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα σε αυτά τα διαγνωστικά κέντρα. Βλέπετε πόσα εκατομμύρια δίνονται σε ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαιδευτικών γνώσεων. Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις, αλλά θεωρώ ότι πίσω από αυτά υπάρχει μια συνειδητή επιλογή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός, θυμόσαστε, είχε πει ότι η ανισότητα είναι φυσικό φαινόμενο, έτσι. Επομένως, τι. Εμείς παρόλα αυτά, αυτό που λέμε σε όσους και όσες μας ακούνε είναι ότι παρά το ότι η κυβέρνηση έχει δυσανεξία στο διάλογο, εμείς έχουμε κάνει γνωστά αυτά τα ζητήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτών και αναπληρωτριών σε θέματα αδειών, παράδειγμα. Δεν γίνεται να λέμε σε μια αναπληρώτρια σήμερα, παρένθεση, ξέρετε τη στοχοποίηση που είχαν οι εκπαιδευτικοί μας από την κυρία Βούλτεψη, δεν χρειάζεται να
1: ναι, βέβαια.
2: Και ξέρετε ότι την περσινή χρονιά είχαμε αναπληρώτριες οι οποίες δυστυχώς έχασαν το παιδί που κυοφορούσαν σε ένα σχολείο που υπηρετούσαν. Διότι η πολιτεία τους είπε ή θα απολυθείτε ή θα μείνετε άνεργες ή να πάτε να δουλέψετε. Με ό,τι κίνδυνο διατρέχει η εγκυμοσύνη και η ίδια και η υγεία η δική σας. Αυτό λοιπόν μας έχει παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν ακούγεται κουβέντα. Όλα είναι μια χαρά.
1: Θα σας πούνε τώρα βέβαια ότι δεν θέλετε να πάτε να δουλέψετε, γι' αυτό δεν αποδέχεστε τη θέση, έτσι. Αυτή είναι και αυτά τα επιχειρήματα.
0: Αλλά κάπως πρέπει να ζήσει.
2: Βεβαίως.
1: Και δεν θα το κάνει μόνο η κυρία Βούλτεψη που την αναφέρατε, που πραγματικά έχει μεγάλο στόμα για κάτι τέτοια, αλλά θα το πούνε και άλλοι πιο προχωρημένοι.
2: Θα το πούνε ότι δεν είμαστε και νοικοκυρέοι.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εγώ που σας μιλάω δεν είμαι νοικοκυρέος.
0: Όχι, είστε
2: ο εκπαιδευτικός που θα πάει σε ένα τουριστικό νησί σήμερα που μιλάμε και του ζητάνε 600 ευρώ για ένα δωμάτιο, δεν είναι νοικοκυρέος. Πώς θα τα βγάλει πέρα, δεν είναι. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτο. Εμείς αυτά τα ζούμε. Και βέβαια για το στεγαστικό όλα καλώς καμωμένα, για τα υπόλοιπα όλα καλώς καμωμένα.
0: Εσείς είστε κακομύριδες και οι γιατροί συμμορία της μιζέριας.
2: Εντάξει, τι να πω από εκεί και πέρα. Το ζήτημα είναι ότι επειδή θα μας κατηγορούν ότι δυσφημούμε τη χώρα, θέλω να σας πω κατηγορηματικά ότι μακάρι να την αγαπούσαν όλη τη χώρα όπως την αγαπούν οι εκπαιδευτικοί μας, που δίνουν και την ψυχή τους για να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά σας ξαναλέω, έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι καταραίουν. Και ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν οικογένειες συμπολιτών σας, οι οποίοι κάθε μήνα δίνουν επίδομα στο παιδί τους για να κάνει τη δουλειά του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικού. Ναι. 500 ευρώ πληρώνει ο πατέρας και η μάνα για να κάνει
0: ενίκιο,
2: το παιδί,
0: ναι,
2: τη δουλειά του εκπαιδευτικού.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κορδί.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ.
3: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Να πούμε ότι σας είπαμε και τις προηγούμενες ώρες και μέρες για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα φέρεται να απείλησε δημόσια τον περασμένο Μάρτιο τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για τις δυνατότητες της Ουάσιγκτον να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ φέρεται να μιλούσε για τη διαφαινόμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας. Πέρασαν οι μέρες και εμφανίστηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είπε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα γινόταν ανεκτό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει αλλά και να διαψεύσει την φράση που η Wall Street Journal απέδωσε στην Αμερικανίδα, απέφυγε εξάλλου να απαντήσει και συγκεκριμένα στο αν υπόθηκε κάτι μεταξύ Παπασταύρου Γκίλφοιλ και τι ακριβώς. Ωστόσο σημείωσε ότι είναι δεδομένο ότι είναι μια χαρά η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασαν μέρες για να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Δεν... Μήπως είμαστε προτεκτοράτο.
0: Λες. Λες.
1: Πάντως, κοίταξε τώρα σε αυτό το θέμα.

0: Επειδή οι δημοσιογράφοι που το ανέδειξαν είναι επιφανείς δημοσιογράφοι, έτσι, δεν είναι απλά περαστικοί, σε μεγάλη εφημερίδα παγκόσμια, και μάλιστα είναι και οι δύο βραβευμένοι με Πούλιτζερ, ήταν μέσα όταν το είπε, μέσα στην εκδήλωση τη συγκεκριμένη, και περιέγραψαν με πολύ γλαφυρό τρόπο το τι υπόθηκε, γιατί υπόθηκε και τι κάνανε στη Ρουμανία, αλλά και το τι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε είπε και στην Ελλάδα.
1: Ο
0: Παπασταύρου παρίστατο,
1: ναι,
0: αλλά έκανε το παγόνι. Αυτό τώρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με το, με την τα αντανακλαστικά, αλλά έχει να κάνει με την αντίληψη η οποία διαμορφώνει και την αξιοπρέπεια κάποιων. Δηλαδή έχουν αποδεχτεί ότι είμαστε δεδομένοι και έτσι, συγκεκριμένοι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, τι να διαψεύσει ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης ήταν εκεί, ήταν ας βγει ο Παπασταύρου να πει όχι δεν είπα τίποτα. Η ίδια η Γκυλφόιλ δεν είπε ότι όποτε να πάρω υπουργό της κυβέρνησης ακόμα και Σαββατοκύριακο
1: 24 ώρες, 24
0: είναι εκεί, απίκο, λέει, έρχονται εκεί στην πρεσβεία, μόλις απίκο πάρω οποιοδήποτε, είναι τόσο συνεργάσιμη, λέει, που με του, εντάξει τώρα.
1: Ναι, για να μην πει να τους πάει, είπε συνεργάσιμη.
0: Είναι, δηλαδή τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, και η Γκυλφόιλ επειδή δεν έχει θητεύσει, βεβαίως ήταν δημοσιογράφος και δημοσιογράφος εκτός από influencer, ήταν,
1: και αραβωνιαστικιά,
0: ναι, δεν είναι ότι γνωρίζει καλά το διπλωματικό παιχνίδι και το τι πρέπει να πει, πώς θα το πει κλπ. Είναι εκ των πραγμάτων άκομψη και το λέει όπως τα λέει ο Τραμπ, που είναι το υιοθετεί δηλαδή την λογική και τη φρασιολογία του αφεντικού της. Τόσο απλά.
1: Λέγαμε και χθες, λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή Σωτήρη, για αυτό που παθαίνουν εργαζόμενοι, εργαζόμενες στο εργοστάσιο της Βιολάντα, εκεί στη Θεσσαλία, που τόλμησαν να πούν ότι μυρίζει και τρομοκρατία και απολύσεις. Να καλημερίσουμε το δικηγόρο οικογενειών στην υπόθεση αυτή, τον κύριο Χρήστο Πατουνά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Είμαι δικηγόρος της Θεσσαλονίκης Χρήστος Πατουνάς και εκπροσωπώ της οικογένειας της Αγάπης Μπουνόβα και της Αναστασίας Νάσιου. Σχετικά τώρα με την...
1: με τις καταγγελίες αυτές.
2: Με τις καταγγελίες αυτές έχω να σας πω τα εξής, ότι έχουμε δύο καταθέσεις στην ανακριτρία, δύο εργαζομένων, η μία εκ των οποίων απολύθηκε στις 31 Αυγούστου του 26, δηλαδή δύο μέρες πριν από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και η οποία καταθέτει τα εξής, ότι θεωρώ ότι η απόλυσή μου έγινε στο πλαίσιο του εκφοβισμού και του παραδειγματισμού προς τις άλλες εργαζόμενες. Ο διευθυντής παραγωγής, όταν απολύθηκα στα μέσα Αυγούστου, ένας άλλος συνάδελφος μας έλεγε ότι βλέπετε τον τάδε, το ίδιο θα πάθετε κι εσείς. Επίσης ο διευθυντής παραγωγής μας είπε όταν είμαστε στη βάρδια, κάποια στιγμή μετά το 15 Αύγουστο, όταν βγει το αφεντικό θα δείτε τι έχει να γίνει. Είμαι σίγουρη ότι το έκανε για να μην αντιδρούμε σε αυτά που γίνονται και να προσέχουμε τι λέμε, γιατί όταν φωνάζαμε για το πριν το συμβάν της έκρηξης και λέγαμε ότι ανησυχούσαμε, δεν μας έδινε κανείς σημασία. Στις τουαλέτες μύριζε μία μυρωδιά στον αέριο, αλλά δεν ξέρω αν ήταν.
1: Στο μεταξύ, παρακαλώ.
2: Τη δεύτερη κυρία δεν έχει μεν απολυθεί, αλλά όμως υφίσταται προφανώς εκφοβισμό. Γι' αυτό το λόγο προσέφηκε και κατέθεσε και εκείνη στην ανακρίτρια, αλλά δεν έχει απολυθεί μέχρι στιγμής.
1: Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε, αλλά επειδή ο κόσμος νομίζει ότι τι έγινε και αποφυλακίστηκε, νομίζω αντί για μέσα θα είναι κατοίκον περιορισμό, κάπως το έχει καταφέρει αυτό, δεν είναι.
2: Δεν είναι κατοίκον περιορισμό, μάλιστα δεν το επιβλήθηκε ούτε καν ενώ στον διευθυντή του παραγωγού.
1: Είναι μια χαρά, δηλαδή.
2: Ήταν καταβολή εγγύησεως 50 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα. Ο ίδιος στον ίδιο δεν επιβλήθηκε ούτε καν.
1: Ούτε καν στο αστυνομικό τμήμα.
2: Στο τμήμα είναι και απαγόρευση εξόδου. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα όμως, να έχετε υπόψη σας, πιστεύω ότι θα ασκηθεί η έφεση κατόπιν ετήσεως την οποία έχουμε υποβάλει.
1: Σήμερα εκδικάζεται.
2: όχι εξετάστηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι προθεσμοί για την αίσθηση της εφέσεως είναι μέχρι την μεθική την Πέμπτη. Εμείς καταθέσαμε μια σειρά από λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να σκηθεί από την πλευρά της Αγγελέως Επιτών. Θα κρυθεί μάλλον σήμερα, θα δημοσιευτεί η σχετική απόφασή της.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, κύριε Πατούνα, ότι οι παράγοντες, τέλος πάντων, εκεί τώρα, τι είναι αυτοί εκεί, τα πρωτοπαλίκαρα της επιχείρησης, στην κατ' εντολή βεβαίως του αφεντικού, προσπαθούν να εμποδίσουν την όποια δικαστική έρευνα, να μην υπάρχουν μαρτυρίες, ας πούμε, ότι δεν μύριζε προπάνιο, ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν τα ενδεδειγμένα και όλα αυτά, ότι πάνε να αγιοποιήσουν δια του εκφοβισμού.
2: Συμπερασματικά αυτό βγαίνει από όλη την συμπεριφορά τώρα των ηθινόντων του συγκεκριμένου εργοστασίου. Φυσικά, βέβαια, οι άνθρωποι
0: ανησυχούν,
2: ανησυχούν
0: βεβαίως,
2: και αλλιώς δεν θα συνέβαιναν αυτά. Γιατί να συμβούν, δεν υπήρχε κανένας λόγος.
0: Άρα δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, αυτό το θέματος, επειδή από ό,τι μας είπατε η πρώτη απόλυση έγινε στο τέλος Αυγούστου, έτσι.
2: 31 Αυγούστου,
1: δύο μέρες πριν την αποφυλάκηση.
0: Ναι, εδώ λοιπόν έχει υπάρξει ένας μήνας ακόμα επιπλέον. Φαντάζομαι ότι εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα και που μαζί καταφύγατε, ας πούμε, με την αδικηθήσα, θα έγινε γνωστό το θέμα και στο εργατικό κέντρο και συνδικαλιστές.
2: Σίγουρα, κοιτάξτε, εμείς τώρα, συνήγοροι τώρα των οικογενειών, δεν έχουμε σχέση τώρα με τις...
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό.
2: Οι κυρίες πήγαν αυτοβούλους και κατέθεσαν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα, ωραία, εγώ δεν το λέω γι' αυτό το διαδικαστικό, εσείς σωστά κάνετε τη δουλειά σας. Απλά λέω, μάθατε εάν έγινε γνωστό στην εμπάσχευτόση στην επιθεώρηση εργασίας ότι αδίκως απολύθηκε, αν ασχολήθηκε το κράτος και οι επίσημες αρχές με την περίπτωση απολυμένων, αν έχετε γνώση.
2: Η επιθεώρηση εργασίας σε κάποια στιγμή που είχαν προσφύγει δεν αποφάνθηκε κάτι, δεν πήρε θέση.
0: Δεν είδε τώρα, τίποτα. Όμως,
2: είναι αναγκασμένη μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία, μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία της σύμβασης για τη μία κυρία και την αναμενόμενη δεύτερη καταγγελία, σίγουρα θα επιληφθεί και θα πάρει θέση το θέμα.
0: Το λέτε γιατί εκτιμάτε ή το ελπίζετε, πώς το αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν ξέρω και εγώ για
2: να... Είναι υποχρεωμένη να το κάνει, αλλά όμως εμείς σήμερα μεσημέρι περιμένουμε την άσκηση της εφέσεως και θα έχουμε εξελίξεις, όπως επίσης θα έχουμε και μία σειρά από νέες διώξεις, 8 ατόμων συνολικά, δεν προσδιορίζω τώρα τις ιδιότητες τους. Και στην ουσία η πλειάδα των κατηγορουμένων και ευθυνομένων για το τρομερό αυτό δυστύχημα θα εμπορκιστεί.
0: Ξέρετε αν έχει, επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία στην ουσία ήταν χρησιμοποιήθηκε ως το βαρύ πυροβολικό ενός νομού, μιας περιοχής,
2: ναι,
0: οικονομικά, γιατί έπαιρνε ζωή, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Μήπως αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ως επίκληση από τους ιδιοκτήτες και από τους γύρω-γύρω ότι εναντίον εννοώ των εργαζομένων, ότι κάνετε ζημιά στην περιοχή μας με αυτά τα θέματα τα οποία αναδεικνύεται και μαρτυράτε.
2: Όχι, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα εγκλήματά τους, δυστυχώς με την οικονομική δύναμη την οποία έχουν στην περιοχή, με τον αριθμό των ανθρώπων που επηρεάζουν, στην ουσία και να αποφύγουν τις ευθύνες τους, τις καταδίκες τους, η ευνοϊκή μεταχείριση. Αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούν να κάνουν κάθε τι που είναι δυνατό προκειμένου να αποφύγουν τις καταδίκες τους.
1: Στο παρελθόν και λίγο μετά την έκρηξη είχαμε μάθει ότι υπήρξαν χρηματοδοτήσεις, να το πω διαφορετικά, ότι πληρώνονταν κάποιες κυρίες κανονικά το μηνιάτικό τους ή βοηθούσαν οικονομικά οι ιδιοκτήτες?
2: Ποιες κυρίες?
1: Εργαζόμενες. Είχε βγει μια τέτοια ενημέρωση ότι από την πλευρά της επιχείρησης δόθηκαν κάποια χρήματα, πληρώνονταν τα μηνιάτικα ή κάποιες υποχρεώσεις.
0: Όταν έκλεισε.
1: Ναι. Προφανώς για να προστατεύσει αυτό που γίνεται τώρα, την κατάθεση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά υπήρχε αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό το, δηλαδή, αν συνεχίζονταν τώρα η μισοδοσία τώρα των εργαζομένων. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζω ότι μπορεί να πάρω θέση. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι εδώ δεν υπάρχει μόνο ευθύνη για την έκρηξη, από ενδεχόμενο δόλο και την έκρηξη. Υπάρχει και για την ανθρωποκτονία ενδεχόμενο δόλο και θα πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τώρα σήμερα τι αποτελέσματα θα έχουμε το μεσημέρι και όπως μας είπατε.
2: Θέλω όμως να είναι και αύριο. Σε κάθε περίπτωση με βεβαιότητα θα ασκηθεί η έφεση.
1: Και έχουμε ακόμη και διώξεις, είπατε για 8 άτομα, έτσι.
2: Ναι, για τουλάχιστον 8 άτομα.
1: Να κρατήσουμε και αυτό.
2: Νέες διώξεις. Δηλαδή δεν έχουν ασκηθεί, θα γίνουν όμως, είστε βέβαιοι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέρετε κάτι.
1: Ναι.
2: Ο Έλληνας εργαζόμενος είναι εντελώς αποστάτητος.
0: Αυτή
2: είναι η νεοελληνική επιχειρηματικότητα, όπως ονομάζεται, όλο στο περίπου, χωρίς καμία ασφάλεια. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι δυστυχώς το πληρώνουν με τη ζωή τους και την σωματική τους ακεραιότητα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και όταν προειδοποιούν, να προσθέσω σε αυτά που λέτε, τους αγνοούν και έρχεται αυτή η ώρα για να αποδειχτούν όλα μετά στη συνέχεια. Και όντως είναι απροστάτευτοι, δεν προστατεύονται από πουθενά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο δικηγόρος οικογενειών στην υπόθεση και στη Βιολάντα, ο Χρήστος Πατούνας. Σωτήρη, τι να πούμε, το βλέπεις έτσι, εκφοβισμός, απολύσεις. Όταν θα βγει το αφεντικό θα δείτε τι θα πάθετε. Μην πάθετε και εσείς σαν αυτήν που απολύθηκε. Μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο και... Και αυτό που είπε ο δικηγόρος, ότι είναι τελείως απροστάτευτος ο εργαζόμενος σε αυτή τη νέα λογική. Έτσι, δηλαδή γίνεται πια κοινή διαπίστωση, ξεφεύγει.
0: Κοίταξε, αυτά είναι, δεν, εγώ θα έλεγα ότι είναι γκανγκστερικές μέθοδοι, πέραν των υπολείπων. Είναι γκανγκστερικά. Αυτά δηλαδή τα ζήσαμε στην Αμερική ή τα έχουμε μάθει, δεν τα ζήσαμε εμείς, δεν ζούσαμε στην Αμερική του 1910, του 20, του 30 και πάει λέγοντας. Αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε μάθει και τώρα τα χρησιμοποιούν για να εκφοβήσουν εργαζόμενους το όνομα κάποιας ανάπτυξης μιας περιοχής και πάνε να τους φορτώσουν το όποιο κόστος για να βγει λάδι ο επιχειρηματίας, ο οποίος και η παρέα του, τέλος πάντων, που δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Άφηνε τους εργαζόμενους να δουλεύουν πάνω σε ναρκοπέδιο και δεν πήρε τα μέτρα και τώρα προσπαθεί να τους κάνει να πούνε ότι δεν μυρίσατε προπάνιο, δεν μυρίζε τίποτα. Για μια υπόθεση που πήρε και κοινοτικές και κρατικές επιδοτήσεις ο συγκεκριμένος. Δηλαδή κάπου πια έχει ξεφύγει. Και γιατί εγώ επαναφέρω ότι σε όλων αυτών το συγκεκριμένο επιχειρηματία και τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ξανά είχαμε δει τον Άδωνη Γεωργιάδη να τον παρομοιάζει σαν τον, πώς να σου πω τώρα, σαν τον Έλον Μάσκ της Ελλάδος. Αυτά ήτανε που μας παρουσιάζανε σαν υγιή επιχειρηματικότητα.
1: Από τις καλύτερες επιχειρήσεις.
0: Από τις καλύτερες επιχειρήσεις.
1: Έσπευσαν να τον στηρίξουν τον επιχειρηματικό.
0: Και όλοι, γι' αυτό είπα πριν ότι όπου και να κοιτάξεις υπάρχει πίσω ο κυβερνητικός τέλεχος. Όποια πέτρα και να σηκώσεις. Από την απλούστερη μέχρι τη μεγαλύτερη.
1: Έτσι είναι. Αυτά συνέβησαν εκεί στη Θεσσαλία. Να τώρα το τι έγινε. Να πούμε ότι μία είδηση που έγινε γνωστή έχει σημάνει συναγερμός στο δικαστήριο Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Σε να πούμε και κανένα χρηστικό.
0: Για ποιο, τι υπόθεση είναι όμως, έχει σημασία.
1: Για να δούμε, ναι, αυτό προσπαθώ τώρα
0: έχει
1: να
0: σημασία
1: δω.
0: Γιατί
1: είχε ξαναγίνει αυτό.
0: Είχε ξαναγίνει και μάλιστα να. Ήταν μια υπόθεση που ήταν εκδικάζονταν πριν από λίγες μέρες ή κάτι είχε σχέση με την κυρία Τουλουπάκη. Να. Και τις αναφορές, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι η ίδια, γιατί η μαφία δρά, επειδή για μαφία πρόκειται, σε υποθέσεις οι οποίες είναι στη διακυκαυμένη ζώνη της κυβερνητικής πολιτικής.
1: Και είναι η δεύτερη φορά που λένε για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα στην ίδια εβδομάδα.
0: Γι' αυτό
1: έτσι,
0: λέω, μήπως είναι η ίδια περίπτωση για να μην...
1: Μήπως είχε πάρει, λες, καμιά διακοπή και επανήλθαν σήμερα.
0: Και επανήλθανε, γι' αυτό ρώτησα τι υπόθεση είναι.
1: Δεν το ξέρω, πάντως από το αστυνομικό ρεπορτάζ το σημείο έχουν σπεύσει αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιείται έλεγχος στους χώρους του δικαστήριου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απειλή είναι πραγματική. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά. Οι έλεγχοι στο κτίριο και την ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρχές σχετικά με την εξέλιξη της επιχείρησης. Και είναι η δεύτερη.
0: Ναι, γι' αυτό
1: φορά.
0: Αν είναι έτσι. Η ίδια, δεν ξέρω. Τώρα θα το μάθουμε.
1: Λοιπόν, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Το αν είναι πάλι έχει να κάνει με την ίδια υπόθεση που σχετίζεται δηλαδή με την κυρία του Λουπάκη. Και αν ξαναθυμήθηκαν ότι έβαλαν βόμβα στο δικαστήριο για να μην γίνει η δίκη, για να μην συνεχιστεί.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις οικονομικές που βγάζει στους δρόμους τους Γάλλους και η λιτότητα στη Γαλλία. Ετοιμάζεται και η Γαλλία για μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Έτσι, ούτε εκεί. Και λέγαμε νωρίτερα και για το ρεπορτάζ του Μορφωνιού, του συναδέλφου εδώ πέρα, που τώρα υπάρχουν αντιδράσεις, βέβαια, είναι οξύες οι αντιδράσεις που προκαλούνται από τις πρωτοφανείς διώξεις κακού λιγματικού χαρακτήρα, με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Λεμπών, μετατρέποντας στην πραγματικότητα τα θύματα σε θύτες. Συνολικά, τρεις γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα των Λεμπών, η Μαρία Καριστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και η Μιρέλα Ρούτσι, και οι συνηγορείς, ο Κωνσταντοπούλου Μαρία Γρατσία, Στέλλα Βαλάνη, Μιχαήλ Γιανακόπουλος και Στυλιανός Σούρλας, καλούνται να εξεταστούν ανομωτή, παρέχοντας εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Και εκεί πάλι τα ίδια και τα ίδια. Δύο. Εντάξει, δεν ξέρω, Σωτήρη, δεν είναι. Δηλαδή, είναι το πώς του μπάρουν τα πάντα, το πώς γυρίζουν τα πάντα, το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Δηλαδή, να είσαι δηλαδή θύμα και να σε κάνουν θήτη και να σου ζητούν και τα αρέστα από πάνω, αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Θυμάσαι εσύ να έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, τέτοιο χάλι?
1: Είπαμε, ζούμε την ατομική ευθύνη σε όλα, ναι, τα επίπεδα.
0: Ατομική
1: ευθύνη για τους άλλους, όχι για,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για τους άλλους.
0: Έτσι. Ο άλλος κέρδισε τα 10 λεπτά δημοσιότητας λέγοντας ότι έχει κίνηση στη Συγκρού και άρα έχουν λεφτά οι Έλληνες για βενζίνη. Τώρα μας λένε.
1: Μα εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα. Να ήταν μόνο αυτός. Ήταν και ο Τσιάρας, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ναι, ο οποίος, ναι, λέει ότι εγώ πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο στην πατρίδα μου, στην Καρδίτσα, και βλέπω εκεί γεμάτο την Εθνική Οδό με αυτοκίνητα. Ναι. Άρα έχουν λεφτά. Δηλαδή, έτσι, είναι αντίληψη, είναι νοοτροπία. Κοίταξε να δεις. Εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία τώρα λυπάμαι που το πιάνουμε τελευταία στιγμή, αλλά το διαβάζω εδώ και το, νομίζω το έχει βγάλει η Εφημερίδα των Συντακτών, θα το δούμε, ότι με αυτό το περίφημο, γιατί η άλλη ευνοούμενη κάστα της ελληνικής οικονομίας, οι τράπεζες,
0: ναι,
1: για τον αναβαλλόμενο φόρο. Ναι. Θα το ψάξουμε, θα σας πούμε, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον αναβαλλόμενο φόρο που δεν ήταν μοναδικός, ήταν οι χώρες, ας πούμε, τη δεκαετία του 10, 9, 10, 11 κλπ, που μπήκανε σε μνημόνια για να διευκολυνθούν οι οικονομίες τους, επιβλήθηκαν και σε αυτούς του δόθηκε η δυνατότητα να μην πληρώσουν φόρο στο κράτος. Αυτό, όπως η Ιταλία για παράδειγμα. Σε όλες τις χώρες που έγινε αυτή η διαδικασία, η υπόθεση ήρθε στα ίσια της. Δηλαδή, επιστρέψανε τον φόρο που ήταν. Για παράδειγμα, η Ιταλία, που είχε οι τράπεζες της ένα ποσοστό γύρω στα 25-27%, ήδη έχει φτάσει, πληρώνοντας τον, έχει φτάσει στο 5-6%. Στην Ελλάδα, οι τράπεζες διακρατούν το 40% του φόρου, δηλαδή είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια τα οποία δεν έχουν επιστρέψει. Και είμαστε, από ό,τι φαίνεται, η μοναδική εξαίρεση σε αυτό το πράγμα που γίνεται παντού. Είπαμε, πια εδώ δηλαδή ζούμε μία άλλη χώρα, άλλη κατάσταση, άλλη μπανανία, δεν ξέρω πώς να την πω. Θα το πιάσουμε το θέμα πάντως και θα το δούμε.
0: Αναρωτιέμαι, 12 δις από εκεί, 1 δις από εδώ, 2 δις από εκεί.
1: Και την ίδια ώρα δεν έχουν να δώσουν.
0: 13η
1: έτσι, και το εμφανίζουν ως πολύ μεγάλη επιτυχία ότι θα πληρώσει ο μέσος Έλληνας για το θέρμανσή του 1,75.
0: Ναι.
1: Και το λένε ότι δεν πάει παρακάτω, παιδιά, δεν μένει σέντς. Αυτά μας έλεγε ο Μαρινάκης. Δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά τα πράγματα που ακούμε.
0: Τι θα γινόταν με όλα αυτά τα λεφτά και με πεκεπέδες και όλα αυτά. Λοιπόν, θα το πιάσουμε το θέμα. Εδώ όμως πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγέλα Νταρζάνου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου, από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρι Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανοίγει το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου για εργαστηριακή εξέταση από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες, ενώ εξετάζονται και αιτήματα για την κλήτευση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, καθώς και για την εξέταση του υπηρεσιακού κινητού του μηχανοδηγού. Οξείες αντιδράσεις προκαλούν οι πρωτοφανείς κακουργηματικές διώξεις σε βάρος συγγενών θυμάτων και συνηγόρων στην υπόθεση των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο, μετατρέποντας τα θύματα σε θύτες. Τρεις γονείς θυμάτων και συνηγόροι καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για παραβίαση απορρίτου, συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων, αδικήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη έως 10 έτη. Λουκέτο σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και διέθεται ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες, ενώ παράλληλα διερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και πιθανή χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Τηλεφωνήματα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, ένα στην εισαγγελία και ένα στο 100. Δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος στο κτίριο και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ. Παρόμοιο τηλεφώνημα είχε γίνει και πριν από λίγες ημέρες και αποδείχθηκε φάρσα. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, οι αγροτικές πληρωμές με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν ακόμη και τον αποκλεισμό μέρους των σχετικών δαπανών από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θριαμβολογεί ως λύση την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για το δημοσιονομικό κόφτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή, με έμφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδόληση κράτου στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαρροή φυσικού αερίου φέρεται να σημειώθηκε στο διαμέρισμα, ενώ εξετάζονται οι συνδεδεμένες συσκευές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Έφλεκτο υλικό εντοπίστηκε γύρω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία, ενισχύοντας το ενδεχόμενο εμπρισμού 2 ημέρες μετά τη φωτιά που επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα δίωξη εκβιαστών. Οι αρχές εξετάζουν το ιστορικό του καταστήματος, το ενδεχόμενο εκβιασμού αλλά και πιθανή σύνδεση με τη φαινική συμπλοκή που είχε σημειωθεί εκεί το 2023. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μια υπάλληλος του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, ενώ χθες νοσηλεύτρια φέρεται να διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση για την ώρα αποχώρησής της. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι Νίκος και τέλος Αγαπηνός εκπροσωπούν πλέον μόνο τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, αποχωρώντας από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να έχει μεταφέρει μέσω Κατάρ προτάσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αναμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι προσέφερε χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο σπίτι της στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, επιστρέφει 87χρονη, Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, μετά τη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η έξωσή της είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή σε αγώνα της Β' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα στη Θάσο, καθώς ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 16χρονος του Βύρωνα Καβάλα τραυματίστηκε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με τον Έαντα Παναγίας, όταν χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε περίφραξη του γηπέδου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλα και νοσηλεύτηκε στη Μέθο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
4: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα, με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως τους 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη λοιπόν, την περίεργη Τρίτη πάλι, με ειδήσεις που μας σοκάρουν κάποιες, μας φαίνονται απίστευτες. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω πρώτα τους συνεργάτες μας. Νικολέτα Τσουραμάν είναι στους ήχους, μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-3217-777 και στο Viber τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, να ξέρετε, έτσι, μην γκρινιάζετε. Και με επηρεάζουν και πολλές ερωτήσεις που κάνω είναι από εσάς. Λοιπόν, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, ήδη στις τελευταίες στιγμές βλέπω το ΙΝ, έτσι, στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα στα Τέμπη. Έγινε δεκτή δηλαδή η πρόταση εισαγγελική, τη θυμάστε την πρόταση, η οποία όντως ήταν, θα έλεγα, επισταμένη και λεπτομερής. Και μιλούσε για εντολή προς τον Τριαντόπουλο από τον Μέγαρο Μαξίμου, έτσι. Για να δούμε τι λέει και το βούλευμα, δεν το ξέρω ακόμα. Λοιπόν, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, είπαμε, στο ειδικό δικαστήριο, με βούλευμα του Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, εκεί στον Άριο Πάγο. Το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου δεν είναι μόνο από αραιοπαγίτες, να ξέρετε, είναι και από συμβούλους επικρατείας που συγκροτείται. Έτσι, για να τα λέμε όλα, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των συμβουλίων του Αρείου Πάγου και των συμβουλίων του Ειδικού Δικαστηρίου. Λοιπόν, για τον μπάζωμα είναι τώρα στο Ειδικό Δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, για τα Τέμπη. Έστω, για πλημέλημα τον πάνε, τα ξέρουμε, να τα λέμε όλα. Είναι και αυτό, εν πάση περιπτώσει, έστω μία δικαίωση σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν. Το μπάζωμα που... Ποιος θα το περίμενε τώρα, το ειδικό δικαστήριο θα προηγηθεί ουσιαστικά της κυρίας δίκης. Φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει εκεί. Τι να διερευνήσουν 3,5 χρόνια μετά. Είναι εν εξελίξη η πρωτοβάθμια δίκη, βέβαια, για τα Τέμπη. Οι άλλες τρεις εκεί κάπου δεν ξέρω που είναι, που σε τι φάση βρίσκονται, γιατί γίνονται και στην περιφέρεια και δεν καλύπτονται τόσο. Λοιπόν, προηγείται λοιπόν το ειδικό δικαστήριο που είναι πλημεληματικό. Πλημέλημα το έχουν βάλει το παράβαση καθήκοντος του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος βέβαια στην κατάθεσή του έχει πει ότι πήρε εντολή για να το κάνει αυτό, να κάνει το ξεμπάζωμα, δηλαδή να ουσιαστικά να διώξει όλα τα πιστήρια του εγκλήματος, έτσι, αυτό έγινε, αυτό ήταν το ξεμπάζωμα, και από την άλλη να κάνει το μπάζωμα, να τσιμεντώσει, να γίνει λαμπίκο η περιοχή, όπως είπε, όπως κατέθεσε ο άνθρωπος ο οποίος αρνήθηκε να το κάνει το μπάζωμα, αυτός ο πυροσβέστης, ο οποίος θα μείνει και αυτό στην ιστορία, γιατί η άρνησή του αυτή ουσιαστικά σηματοδοτεί το γεγονός ότι δεν είναι όλοι όμοιροι και άμοιροι ευθυνών, έτσι. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, την παράνομη, γιατί παραπέμπεται στο δικαστήριο Τριαντόπουλος, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 86 τώρα είναι αυτή η παραπομπή, για να τα λέμε όλα. Θα σας πω και άλλες λεπτομέρειες, να μάθω λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω συγχρόνως στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, ήδη στις τελευταίες στιγμές είναι αυτή. Την αποκαλύπτω ΙΝ, για να λέμε τα όλα, να τα λέμε όλα. Νομίζω αυτό είναι το site το οποίο την πρώτο έβγαλε. Την βλέπω τώρα ότι έχει βάλει έναν τίτλο και χωρίς να βάλει λεπτομέρειες για το βούλευμα. Προφανώς είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές. Λοιπόν, το INGR. Τώρα. Η είδηση τώρα η σημερινή επίσης που σοκάρει είναι, ακούστε να δείτε, υπήρξε πάλι τηλεφώνημα για βόμβα εκεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Θυμάσαι, της Ευελπίδων λέω, του Πειραιά, με συγχωρείτε, του Πειραιά. Λοιπόν, θυμάστε που σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα την ώρα που είχαν τηλεφωνήσει για βόμβα, που επίσης αποδείχθηκε φάρσα ότι γινόταν η δίκη για την κλοπή του σπιτιού της Τουλουπάκη. Το θυμάστε. Αν παρακολουθείτε κόκκινο, εν πάση περιπτώσει, το θυμάστε, μπήκε και στις ειδήσεις και λοιπόν. Μπορείτε να φανταστείτε ότι και σήμερα συνεχίζεται αυτή η δίκη και πάλι τηλεφωνήσανε για βόμβα. Κοιτάξτε, εγώ κατά κανόνα δεν προσχωρώ σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά τι να πω, δηλαδή, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Απίστευτο. Δεν το συζητάμε, ας πούμε. Είναι απίστευτο όλο αυτό. Είναι απροκάλυπτο. Και βεβαίως δεν είναι σύμπτωση. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι σύμπτωση. Έχει ήδη καταθέσει ο αστυνομικός εντωμεταξύ, ο οποίος έκανε και μια αποκάλυψη, ο αστυνομικός που ήταν υπεύθυνος για την έρευνα της κλοπής μέσα στο σπίτι του Λουπάκη. Της πήραν μόνο τα αρχεία. Εγώ είπα προχθές ότι της πήραν και αρχεία. Όχι, έκανα ρεπορτάζ. Δεν της πήρανε. Δεν της πήραν και αρχεία. Της πήραν μόνο τα αρχεία από την υπόθεση τη μεγάλη αυτή που είχε την Οβάρτης. Δεν τις πήραν κοσμήματα, να καταλάβετε, το ξέρετε αυτό. Δεν τις πήραν κοσμήματα σε αυτή την κλοπή. Μια περίεργη κλοπή. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα, πάμε στον πρώτο μας προσκεκλημένο. Θα σας πω λεπτομέρειες τώρα για το βούλευμα, αυτό για τον Τριαντόπουλο, γιατί είναι είδηση. Πάμε στο προσκεκλημένο μας, τον συνάδελφο πρώτα απ' όλα και πρώην Ευρωβουλευτή όμως, τον Στέλιο τον Κούλογλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Κούλογλου, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλά, μια χαρά.
0: Πώς πάει, τι γίνεται? Εδώ βγήκε το βούλευμα για τον Τριαντόπουλο, έτσι, επειδή οι ειδήσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Και ξέρω ότι έχετε ενδιαφέρον για τον μπάζωμα. Παραπέμπεται.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι, βέβαια.
0: Παραπέμπεται. Ναι.
1: Είναι σημαντική. Είναι σημαντική,
0: σημαντική εξέλιξη αυτή, ναι. Γιατί, εντάξει, με τη βούλα πλέον ήταν παράνομο το μπάζωμα, με τη βούλα πλέον του βουλεύματος και του ειδικού δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο κύριος Τριαντόπουλος αρχίζει και καταλαμβάνει τη θέση μιας υφηγένειας που θα θυσιαστεί για να συγκαλυφθούν ευθύνες άλλων. Είναι το πρώτο μου σχόλιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια, βεβαίως είναι και αυτός υπεύθυνος, συμμετείχε σε αυτό. Θα μπορούσε να πει όχι, δηλαδή. Όπως είπε εκείνος ο πυροσβέστης, τον θυμάστε, κύριε Γουλόγλου, που είπε ο πυροσβέστης που είπε: εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό γιατί είναι παράνομη πράξη. Δεν έχω εντολή εισαγγελέα. Θα μπορούσε λοιπόν και ο Υπουργός να πει τα ίδια. Βέβαια, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν τον βλέπω για ηφηγένεια, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχει καταθέσει ότι πήρε εντολή γι' αυτό. Δηλαδή, μην ανοίξει και το στόμα τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα τα πάρει όλα πάνω του. Ή εν πάση περιπτώσει αφήσει αιχμές κλπ. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Καλό ερώτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό ερώτημα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και αυτή την ώρα έχουμε και στον Πειραιά το τηλεφώνημα για βόμβα. Πάλι ενώ γίνεται η δίκη για την κλοπή στο σπίτι του Λουπάκη. Πώς σας φαίνεται? Για κάντε με ένα σχόλιο και γι' αυτό. Θα πούμε και για τις υποκλοπές τώρα σε λίγο. Δηλαδή, πόσο απροκάλυπτο. Την ίδια μέρα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αυτό, δεν γνώριζα ότι γιατί ασχολούμαι τώρα με τις δικές μου τρέχουσες υποθέσεις νομικές και άλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τι να πει κανένας, είναι απίστευτο. Υπάρχει ένα παρακρατικό κύκλωμα το οποίο εμποδίζει όλες τις διαδικασίες διαλεύκασης των διαφόρων εκκρεμών υποθέσεων, ενώ συγχρόνως συγκαλύπτει άλλες υποθέσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας. Τα δικά μας όλων είναι. Αυτά, η δική σας παρακολούθηση είναι ένα θέμα θεσμικό που πρέπει να απασχολεί όλους. Γιατί δεν είναι μόνο ότι σας παρακολουθούσαν, σας παρακολουθούσαν με αυτό το σύστημα το Pegasus εσάς, έτσι, όχι με το Predator. Εσείς είχατε παρακολουθηθεί με το Pegasus, είναι έτσι, λέω σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι σωστά. Σωστό, ναι. Αυτό είναι, ναι, ένα άλλο σύστημα.
0: Παράνομο.
1: Το οποίο είναι παράνομο, είναι πιο ύπουλο και επικίνδυνο από το Predator και πιο ακριβό. Γιατί δεν χρειάζεται το θύμα να πατήσει κάποιο κλικ ή να πέσει σε μια παγίδα. Είναι zero click, μηδέν κλικ. Δηλαδή, άμα σε βάλουν στόχο και γνωρίζουν τον αριθμό του κινητού στο τηλεφώνου,
0: παρακολουθήσε, είτε το πατήσει.
1: Να ξεκινήσουν την παρακολούθηση, η οποία είναι συνολική. Δηλαδή, παίρνουν τα μηνύματα, mail και μπορούν να ενεργοποιήσουν από απόσταση το μικρόφωνο
0: και την κάμερα, ίσως
1: και την κάμερα του κινητού. Σε αντίθεση με το Predator, δεν κάθονται για πολύ καιρό όπως στις κλασικές παρακολουθήσεις και τις ΕΥΠ και άλλων υπηρεσιών για μήνες, ας πούμε. Μπαίνουν μέσα, παίρνουν όλα τα στοιχεία και για να μην γίνουν αντιληπτοί βγαίνουν. Αυτό έγινε στη δικιά μου την περίπτωση σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις,
0: ναι.
1: Μία τον Οκτώβριο του 2022 και μία τον Μάρτιο του 2023.
0: Εκείνες τις ημέρες είχατε συνεδριά, εσείς ήσασταν μέλος της Επιτροπής της Εξεταστικής, έτσι να την πω με τη γενική έννοια τώρα, δεν ξέρω αν είναι η ίδια εξεταστική με την Ελλάδα, αλλά ήταν Εξεταστική Επιτροπή που λεγόταν ΠΕΓΑ. Ήσασταν μέλος, διερευνούσατε δηλαδή τις παρακολουθήσεις από το Pegasus. Όμως σε αυτή την επιτροπή γινόταν λόγος και για τις παρακολουθήσεις του Predator, έτσι δεν είναι? Είχε κληθεί, θυμάμαι, ο κύριος Ράμος, ο κύριος και άλλοι πολλοί, θυμάμαι, ο κύριος Μενουδάκος είχε καταθέσει, η κυρία Σίφορντ, εκεί την πρώτο άκουσα την κυρία Σίφορντ, σε αυτή την επιτροπή, τη δική σας. Λοιπόν, εκείνες τις ημέρες λοιπόν που παρακολουθήθηκατε εσείς δύο φορές, σας άκουσα να λέτε, έτσι δεν είναι? Αυτό λέτε και στην μήνυσή σας δύο φορές. Τι συνεδριάσεις ήταν αυτές? Με τι ασχολιόσασταν, τέλος πάντων?
1: Ήταν πολύ σημαντικές συνεδριάσεις. Εκείνη την εποχή ασχολιόμαστε. Την πρώτη σχεδιάζαμε τις αποστολές ερευνητικές αποστολές της Εξεταστικής Επιτροπής σε διάφορες χώρες που είχαν πρόβλημα με παρακολουθήσεων, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Στη δεύτερη περίπτωση ετοιμάζαμε το τελικό πόρισμα της Επιτροπής. Άρα η παρακολούθησή μου μπήκαν και βγήκαν, είδαν τι υπάρχει, έγινε ακριβώς για να δούνε τι ετοιμάζαμε στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή. Τώρα, το γεγονός ότι είμαι το μόνο θύμα, δηλαδή από ό,τι προέκυψε και εκ των υστέρων μετά τη δική μου ανακάλυψη, άλλα μέλη ενεργά της Επιτροπής...
0: Με προλάβατε, αυτό θα σας ρωτούσα μέσα τώρα. Αν έχουν παρακολουθηθεί και άλλα μέλη.
1: Όχι.
0: Ξένοι, ας πούμε, άλλοι ευρωβουλευτές.
1: Όχι. Ούτε η αρμόδια που ήταν η συγκήτρια της Επιτροπής, η Σόφη Ινβέλ.
0: Α, η Σόφη ήταν η συγκήτρια, σωστά, ναι. Σωστά.
1: Επομένως, κάποιος ήθελε να δει τι ετοιμάζουμε για την Ελλάδα. Υπάρχει ελληνικός δάκτυλος στην υπόθεση. Τώρα, ποιος είναι αυτός, μπορείτε να μαντέψετε, αλλά δεν έχω στοιχεία να σας το επιβεβαιώσω.
0: Και πρέπει να το βρουν οι δικαστές τώρα. Τι, εμείς θα το βρούμε. Θα γίνει προκαταρτική μετά τη μήνυσή σας. Εμείς τι να λέμε τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι το θέμα των παρακολουθήσεων δεν αφορά ένα στενό κύκλο επωνύμων για τους οποίους ο κόσμος και δικαιολογημένα με τα άλλα προβλήματά του μπορεί να πει ότι και τι μοιάζει εμένα.
0: Γιατί με αφορά αυτό, ναι, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Γιατί με αφορά. Λοιπόν, αφορά όλους και περισσότερο αφορά τους απλούς πολίτες. Γιατί αυτό, διότι εάν ένας, και έχουμε τις περιπτώσεις, οικονομικός εισαγγελέας ερευνά μια υπόθεση διαφθοράς και τον παρακολουθούν
0: κύριος Μπαρδάκης, ας πούμε,
1: στοιχεία για την προσωπική του ζωή και αρχίσουν και τον εκβιάζουν, μπορεί να βάλει υπόθεση στο αρχείο. Έχει γίνει αυτό. Δημοσιογράφος ο οποίος ερευνά ένα σκάνδαλο, εάν τον παρακολουθούν και τον αρχίσουν μετά και τον εκβιάζουν, μπορεί να παρατήσει το σκάνδαλο. Άρα η μάχη κατά της διαφθοράς υπονομεύεται και ενδεχομένως ακυρώνεται. Και η διαφθορά δεν αφορά τους λίγους και τους ισχυρούς. Η διαφθορά αφορά τον κόσμο, αφαιρεί χρήματα από το προσφόγιο.
0: Η διαφθορά και σκοτώνει, το είδαμε με τα Τέμπη, αλλά και, και ουσιαστικά κοστίζει, να το πω έτσι. Έτσι. Σκοτώνει και κοστίζει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Και κοστίζει και στους απλούς πολίτες που υποφέρουν. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα θεωρούσα άνανδρο από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούσαν και εμένα ξεδιάντροποι την ώρα που ήμουν μέλος της Επιτροπής Πέγκα, θα παρακολούθησε το Πέγκασος. Αυτό υποδηλώνει μια αλαζονία,
0: θράσος, μεγάλο θράσος.
1: Θα ήταν άνανδρο να μην, ενώ κατάλαβα ότι παρακολουθούν, να μην προχωρήσω στις ανάλογες ενέργειες νομικές και για να μάθω τι ακριβώς συνέβη και ποιος διέταξε την παρακολούθηση και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
0: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, πού καταθέσατε, έχει σημασία αυτό που σας ρωτάω. Κοιτάξτε, ο Άριος Πάγος έχει αρχιοθετήσει 3 φορές το θέμα της παρακολούθησης από το Predator, όπως ξέρετε. Λοιπόν, βέβαια...
1: Ναι, αυτή είναι μια καινούργια υπόθεση.
0: Αυτό
1: ιστορία.
0: Ήθελα να πω. Πού το καταθέσατε, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, τη μήνυσή σας?
1: Ναι. Είμαι το πρώτο θύμα του Pegasus, από όπως γνωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα στην Ελλάδα. Έχει διεθνείς διαστάσεις αυτή η υπόθεση. Θα καταθέσω μήνυση και αγωγή και στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν θα καταθέσετε και έξω.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Σε ποια δικαστήρια θα... Ίσως και στο...
1: Το Βρυξελών, γιατί το αδίκημα συνέβη και εκεί.
0: Εκεί, σωστά.
1: Ναι, οπότε... και στο Λουξεμβούργο, όπου διατηρεί γραφεία η NSO, η Ισραηλινή εταιρεία, η οποία παράγει αυτό το παράνομο λογισμικό.
0: Ναι, το άλλο που θα σας ρωτούσα, το είπατε μόνος σας, είναι... τι συμφερόντων είναι η εταιρεία, την είπατε τώρα. Η μήνυσή σας τρέφεται και εναντίον της εταιρείας προφανώς, έτσι δεν είναι?
1: Στρέφεται εναντίον της εταιρείας και των βασικών στελεχών, ναι. Οι οποίοι ορισμένοι από αυτούς, τα ορισμένα συνειδητικά στελέχη, ήδη βρίσκονται υπό εξέταση σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων στην Ισπανία και στη Γαλλία.
0: Α, είναι και εκεί. Άρα υπάρχουν και εκεί κρούσματα εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν θύματα παρακολούθησης τους, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Μεγάλα.
0: Ισπανία και Γαλλία, είπατε, έτσι.
1: Και Γαλλία.
0: Ναι, μάλιστα, ωραία. Ναι. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε και εκεί τις δικαστικές εξελίξεις. Για κάντε με ένα σχόλιο. Φαίνεται ότι αυτά τα παράνομα λογισμικά, δεν ξέρω σύμπτωση είναι, είναι όλα Ισραηλινών συμφερόντων. Και το Predator, κύριος Ντίλιαν, έτσι δεν είναι? Και ο κύριος Ντίλιαν είναι Ισραηλινής καταγωγής, ήταν αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού και μάλιστα με ειδικότητα στις επικοινωνίες, από ό,τι μαθαίνω, στην ασφάλεια των επικοινωνιών, για το Ισραήλ τώρα, για τους άλλους. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, για κάντε μου ένα σχόλιο για αυτή τη σύμπτωση, ας πούμε. Για τη σύμπτωση.
1: Δεν είναι σύμπτωση. Mm-hmm. Καταρχήν, η τεχνογνωσία, όπως συχνά συμβαίνει, και η τεχνολογία εξελίσσονται με πολέμους. Και αυτή τη στιγμή αυτά τα συστήματα βγήκαν στο Ισραήλ γιατί παρακολουθούσε τους Παλαιστίνιους. Mm-hmm. Καταρχήν και τους άλλους εχθρούς του Ισραήλ, το Ιράν κτλ. Έτσι εξελίχθηκε αυτή η τεχνολογία. Αυτή η τεχνολογία τώρα χρησιμοποιείται ως γεωπολιτικό όπλο από το Ισραήλ στις διεθνείς διπλωματικές υποθέσεις. Δηλαδή, mm-hmm. εάν μπορέσουμε και πάρουμε ορισμένα στοιχεία από έναν υπουργό μιας άλλης χώρας,
0: ναι.
1: Για την προσωπική του ζωή ή για κάποιο σκάνδαλο ή για μια υπόθεση διαφθοράς και αρχίσουμε και τον εκβιάζουμε, αυτός ο υπουργός μπορεί να υιοθετήσει ακραίες φιλοϊσραηλινές θέσεις για κάποιο διεθνές θέμα, ακριβώς επειδή είναι θύμα εκβιασμού.
0: Αυτό το είχατε καταγράψει, συγγνώμη που διακόπτω, αυτό το είχατε καταγράψει και στο πόρισμά σας, πόσο δηλαδή επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, μου είχε κάνει εντύπωση. Στο πόρισμα που έγινε από την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, είχατε καταγράψει πόσο επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις η παρακολούθηση προσώπων, όχι πάντα πολιτικών, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι?
1: Ναι, βεβαίως, και πολιτικών και δημοσιογράφων.
0: Και δημοσιογράφων, ναι. Το είχατε καταγράψει.
1: Και με κυβερνητικών οργανώσεων.
0: Ναι.
1: Όσοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω, αφορά όλο τον κόσμο. Και για τη δημοκρατία, αλλά και για την κοινωνία. Ναι, αυτό το Pegasus θεωρείται στρατιωτικό όπλο από το ίδιο το Ισραήλ. Εξάγεται μόνο μετά από έγκριση από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, μπορεί, παρακολουθείται συνεχώς και μπορεί να ανακληθεί ανά πάση στιγμή mm-hmm. η πώλησή του, εάν το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αποφασίσει έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλες αυτές οι κινήσεις βασικά του Pegasus mm-hmm. αλλά και του Predator και των άλλων συστημάτων είναι κινήσεις οι οποίες ελέγχονται από το Ισραήλ και τις μυστικές του υπηρεσίες και το Υπουργείο Άμυνας.
0: Ναι.
1: Άρα και διαμορφώνουν ένα διεθνές πλέγμα το οποίο διευκολύνει τις επεμβάσεις σε διάφορες χώρες, ακόμα και τις εκλογικές, τις επεμβάσεις στις εκλογές.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό το έχουν πει ότι υπάρχει, ας πούμε, υποψία, στο πω έτσι τώρα γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω, ούτε εσείς το εγώ, υπάρχει υποψία ότι επηρεάζονται άμεσα οι εκλογές από αυτά τα συστήματα παρακολούθησης.
1: Υπάρχει το περιστατικό,
0: ναι.
1: Στη Γαλλία, στις δημοτικές εκλογές, όπου ένα παράλληλο σύστημα με ψεύτικα bots στο διαδίκτυο κτλ. Χρησιμοποιήθηκε στην διάρκεια των δημοτικών εκλογών στην Γαλλία για την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, ορισμένοι υποψήφοι της αριστεράς σε βασικές πόλεις, Μασαλία, Τουλούζη κτλ., mm-hmm. βρέθηκαν στο στόχαστρο τέτοιου είδους συστημάτων, που, όπου παρακολούθηση ήταν, η παρακολουθήση ήταν συμπληρωματικό στοιχείο, αλλά το κύριο στοιχείο ήταν ένα στρατός από μπότς, τα οποία έφτιαχνε επιτίθετο, έφτιαχνε ψεύτικες διαμάχες στο διαδίκτυο, δηλαδή η μένα εναντίον το δε, κατασκεύαζε πάρα πολλά πράγματα. Στη δε περίπτωση της Κολομβίας, όπως κατήγγειλε ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γκουστάβο Πέτρο, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τον επηρεασμό και την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στην Κολομβία.
0: Κατάλαβα. Κύριε Κούλογλου, να κάνουμε μια διακοπή. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μια και μας πήγατε στα εξωτερικά. Να σας ρωτήσω για αυτό το δημοσίευμα, για το διάλογο Γκυλφόιλ Παπασταύρο εδώ, αν μπορείτε να μου κάνετε ένα σχόλιο και αν είμαι βέβαιη ότι το έχετε παρακολουθήσει. Αλίμονο, το βλέπω και στο TV Access εκεί, το έχετε αναδείξει.
2: Στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον πρώην Ευρωβουλευτή και συνάδελφο, τον Στέλιο τον Κούλογλου, που έκανε τη μήνυση χτες για την παρακολούθησή του από το σύστημα το άλλο, το Pegasus, ενώ ήταν μέλος της Επιτροπής της Pegasus, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και μας έλεγε πριν, μας έκανε μια ανάλυση πολύ ενδιαφέρουσα για το πόσο μπορεί να επηρεαστούν και ακόμα και οι εκλογές σε μια χώρα, γιατί τέτοια φαινόμενα έχουν εμφανιστεί, τέτοιες παράνομες πρακτικές έτσι, έχουν εμφανιστεί και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Και τώρα εκμεταλλεύομαι λίγο την παρουσία του κυρίου Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την ιστορία με τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal, που τις επιβεβαιώνει και άλλη αμερικανική εφημερίδα έξω, στο εξωτερικό. Και είναι αυτός ο διάλογος που φέρεται να έγινε μεταξύ της κυρίας Γκυλφόιλ, της πρέσβη εδώ στην Αθήνα, και της πρέσβυρας, και του κυρίου Παπασταύρου, που είπε η κυρία Γκυλφόιλ, ας πούμε, ομολόγησε ή μάλλον είπε ότι εκείνοι ρίξανε την κυβέρνηση στη Ρουμανία. Υπάρχει πολιτικό θέμα στη Ρουμανία, καλά έχει γίνει σεισμός εκεί. Αλλά είπε και για την Ελλάδα, ότι μην νομίζετε και στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει πει ότι είμαστε φίλοι με τους Αμερικανούς κλπ. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, γιατί έχει και συνέχεια σήμερα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Λοιπόν, πώς το βλέπω. Mm. Καταρχήν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διέψευσε το δημοψήφισμα της Αμερικανικής Εφημερίδας. Mm. Έκανε μια γενικόλογη αναφορά ότι δεν τέθηκε θέμα επηρεασμού και πτώσης της ελληνικής κυβέρνησης γενικώς και αόριστα. Mm-hmm. Κανονικά η κυβέρνηση στις ερωτήσεις που του έγιναν στο press room στη διάρκεια της ενημέρωσης, εάν διαψεύδει ή δεν διαψεύδει, αρνήθηκε mm-hmm. να το κάνει. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο κ. Παπασταύρου, ο υπουργός ο οποίος εμφανίζεται να φιλονικεί με την Αμερικανίδα πρέσβυρα τη Γκυλφόιλ, όταν η τελευταία λέει ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση και στην Ελλάδα όπως κάνουμε στην Ρουμανία, ο Παπασταύρου δεν έχει κάνει καμία δήλωση μέχρι το παραμένει σιωπηλός. Η πιο απλή λύση ήταν να βγει ο Παπασταύρου και να πει παιδιά, αυτό δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι, είναι μύθευμα, ας πούμε. Ναι, δεν είναι σωστό.
1: Ναι, δεν έχει πει.
0: Άρα, είναι στείλει μια διάψευση. Ο Παπασταύρου πήγε να έρθει στην Αμερική, έχει πρόσβαση στα μέσα της Αμερικής. Άλλη μόνο.
1: Άρα υπάρχει καπνός. Mm-hmm. Και όταν υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Η φωτιά είναι ότι η Γκυλφόιλ δεν συμπεριφέρεται σαν μια κανονική πρέσβη, συμπεριφέρεται σαν τους Αμερικανούς πρέσβης τις εποχές της Αμερικανοκρατίας μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Γυρνάει δεξιά-αριστερά, επεμβαίνει, επιβλέπει την υπογραφή των συμφωνιών για την αντίθεση της φωτογραφίας. Υπογράφουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας και άλλων χωρών συμφωνίες.
0: Λέτε για τον αγωγό, ας πούμε, εκεί. Για το, ναι.
1: Ναι, για το κάθε διάδρομο. Και είναι από πάνω. Είναι από πάνω.
0: Είναι παρούσα σε κάθε περίπτωση. Είναι παρούσα.
1: Κάνει επιλεκτικές επαφές, παραδείγματος χάρη, ενώ έχει δει και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Ανδρουλάκη, δεν τον έχει δει.
0: Αυτό γιατί, πώς το εξηγείτε
1: αυτό? Είναι φοβερό.
0: Τώρα που το λέτε, ναι.
1: Είναι θεσμικό ατόπιμα. Δηλαδή είναι φοβερό. Διότι κάνει πολιτική. Mm. Δηλαδή επεμβαίνει ποιος θέλει η ίδια και η αμερικανική κυβέρνηση να προωθηθεί πολιτικά στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Και κάτι άλλο.
1: Δεν τηρεί κανένα κανόνα. Αυτό ειδικά που σας λέω είναι είδηση και δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί. Ανεξάρτητα τη θέση του ένα ή του άλλου απέναντι στον Ανδρουλάκη, θεσμικά θα έπρεπε να τον δει. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το κομμάτι της Γκυλφόιλ, η οποία χώρια από αυτό κυκλοφορεί

0: με αεροπλάνο της διαπλοκής, της εγχώριας διαπλοκής, και προωθεί τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας και
1: Ανατολής. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μία πρέσβη μπορεί να το κάνει. Αλλά εγώ έχω και μια άλλη απορία που δεν έχει υποθεί, ναι, κύριε. Μια άλλη παρατήρηση. Δεν μου λέτε κάτι, είναι πρέσβυρα εδώ, δεν είναι, στην Ελλάδα. Τι δουλειά έχει να λέει για τη Ρουμανία? Πώς μπορεί να ξέρει τι έχει γίνει στη Ρουμανία?
0: Έχει αναλάβει έχει παραμεριστεί ο πρέσβης της
1: Ρουμανίας.
0: Ο Αμερικανός στη Ρουμανία. Έχω να σας πω και άλλα πράγματα. Ο πρέσβης, ο Αμερικανός στη Ρουμανία, δεν ούτε αυτός διέψευσε το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Γι' αυτό έχει γίνει εκεί σεισμός στη Ρουμανία, γιατί μαθαίνουμε. Υπάρχουν δημοσιεύματα εκεί. Σεισμός
0: εκεί. Η Γκίλφοϊλ, κυρία Γκίλφοϊλ, έχει αναλάβει ένα γενικότερο ρόλο και πηγαίνει σε διάφορες χώρες.
1: Βαλκάνια βλέπω εδώ πέρα τώρα.
0: Ναι, προωθεί το συμφωνίες ενεργειακές και το κατάφερε μια τέτοια συμφωνία με την Αλβανία, πράγμα όχι και τόσο δύσκολο. Ναι. Και το πράγμα κόλλησε στη Ρουμανία, διότι ο πρωθυπουργός εκεί θεωρούσε ότι το αμερικανικό φυσικό αέριο που πλασάρει η κυρία Γκίλφο είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: Mm-hmm. Αντιδρούσε δηλαδή στην εγκατάσταση του διαδρόμου.
0: Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν, ξεκίνησε επαφές με την αντιπολίτευση η κυρία Γκίλφο. Υπάρχει ένα γεύμα σε ένα πολυτελές εστιατόριο του Βουκουρεστίου, στο οποίο συμμετέχει η ίδια ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης, ένας καταδικασμένος καταδικασμένος σε 3 χρόνια φυλακή, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο την έχει γλιτώσει. Και μετά από λίγο καιρό πέφτει η κυβέρνηση, δηλαδή αποσύρει, κάνει πρόταση μορφής τέλος πάντων, και πέφτει η κυβέρνηση, η οποία αντιδρούσε στην συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο με την ελληνική εταιρεία και την Γκίλφοϊλ. Γι' αυτό ακριβώς η ίδια είπε στην Αθήνα πλέον το Μάρτιο ότι ό,τι έγινε στη Ρουμανία θα το μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα, να σας ρίξουμε. Δηλαδή, αν δεν ακολουθήσετε.
1: Αυτό, να σας πω κάτι, αυτό όμως, αυτό, το να το λες αυτό, γιατί τι έγινε εκεί, τι δεν τους κάνανε από εδώ, εδώ τους βλέπω αγκαλιά, τους βλέπω να τα έχουν δώσει όλα. Γιατί το είπε αυτό στον κύριο Παπασταύρου, τι μαθαίνετε, τι λέτε ή τι εκτιμάτε?
0: Το ένα είναι η αλαζονία, ότι εγώ είμαι, είμαι ο σύγχρονος Πιουριφόη, ο παλιός Αμερικανός.
1: Ναι, έτσι, τακτική Πιουριφόη είναι αυτή, σωστά το λέτε, το ποτηρητής.
0: Το άλλο είναι ότι ενδεχομένως, γιατί σίγουρα αυτή η διάσταση που έχει πάρει έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό μεγάλων εταιριών και στην Ελλάδα. Επομένως, δεν ξέρω αν η ίδια κατέταξε τον κύριο Παπασταύρου σε αντίθετο στρατόπεδο από το στρατόπεδο της διαπλοκής,
1: Το οποίο η ίδια συνεργάζεται. Ας μην πούμε συνεργάζεται, ας πούμε ότι υποστηρίζει. Υποστηρίζει. Ναι. Αν και μαθαίνω ότι...
0: Όχι, συνεργάζεται. Δηλαδή ο άνθρωπος που την συνοδεύει σε όλες τις υποθέσεις είναι λομπίστας της Άκτορ και του κυρίου Εξάρχου, ο οποίος
1: στέλνουν εδώ, επειδή έχουμε υποψιασμένους. Ναι, επειδή έχουμε υποψιασμένους εμείς ακροατές, το ξέρετε άλλωστε.
0: Ναι.
1: Μου στέλνουν και το όνομά του, αυτός που λέει συνοδεύει πράγμα, αυτό που λέτε εσείς, είναι ο λομπίστας. Μου στείλαν το όνομά του, το οποίο. Ναι. Και επίσης μου στείλαν και έναν άλλον όμως, που έχει εμπλοκή, μου λένε ότι έχει σχέση και με το Μαξίμου. Μου το στέλνουν ως μήνυμα, ναι, να ξέρετε. Μου στέλνουν όνομα όμως. Ναι. Δεν μου στέλνουν γενικός και όριστος. Μου στέλνουν και όνομα. Ναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, επομένως λέτε ότι μπορεί να είναι και η αλαζονία ή μπορεί να είναι, ας πούμε, ότι κάπου είδε ότι αυτούς που υποστηρίζει εκείνη δεν τους υποστηρίζει τόσο η κυβέρνηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε όμως, έτσι, για να λέμε την αλήθεια. Τι λέτε, αντέδρασε?
0: Ο κύριος Παπασταύρου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αντέδρασε.
1: Αντέδρασε σε αυτό, ναι. Και είπε ότι...
0: Τώρα είναι υπουργός ενέργειας ακόμα,
1: ναι.
0: Κύριος Παπασταύρου.
1: Ναι. Και τι λέτε ακόμα?
0: Δεν ξέρω τι θα έχουμε μετά.
1: Κάτι από... τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις. Δεν τα έχει πάει καλά. Κάτι με το Μαρινάκι, θυμάστε και παλιά. Τι είχε γίνει, ναι.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι νομίζω ότι θα του υποθέτω, αλλά έχω βάσιμες υποψίες, ότι θα του ζητήθηκε να διαψεύσει το περιστατικό και δεν το έκανε.
1: Ναι, γιατί ήταν και άλλοι παράγοντες.
0: Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά απέτρεψε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το διαψεύσει.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβγαινε και έλεγε διαψεύω το δημοσίευμα και μετά έβγαινε ο Παπασταύρου και έλεγε όχι, δεν το διαψεύω, καταλαβαίνετε ότι θα είχε πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε, ήταν και άλλοι, προφανώς ήταν και άλλοι παρόντες. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη σύνθεση τώρα του γεύματος αυτού, αλλά ενώ την ανθρώπινη σύνθεση. Αλλά ήταν και άλλοι παρόντες και είναι προσεκτικός. Και το θεωρώ σοφό αυτό, αν με επιτρέπετε, τον κύριο Παπασταύρου. Γιατί σου λέει, αν βγει κάποιος από τους παρόντες και το επιβεβαιώσει, έτσι, γιατί σήμερα βλέπουμε και δεύτερη εφημερίδα και το επιβεβαιώνει εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε σου λέει, αν το επιβεβαιώσει κάποιος, έχει σοβαρό πρόβλημα ο κύριος Παπασταύρου. Έχει πει ψέματα. Και στην πολιτική, όποιος λέει ψέματα, πρέπει να παραιτείται. Έτσι, κύριε Γουλούγλου, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ ευρύτερες διαστάσεις. Θα μας απασχολήσει το ερχόμενο διάστημα σοβαρά και ασφαλώς έχει να κάνει με τον τρόπο που η κυβέρνηση έχει μετατρέψει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική ευρωπαϊκά προσανατολισμένη σε μια πολιτική προσκόλλησης χωρίς όρους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν τηρείται καμία θεσμική δικλίδα ασφαλείας, νομίζω. Έτσι, που αυτό πάντα στην Ελλάδα γινόταν και λόγω της θέσης μας, έτσι, αλλά και τώρα είναι ακόμα πιο, ας πούμε, ισχυρό. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να φωτογραφίζει τα αγκαλιά με τον Νετανιάχου την ώρα που έχει αποχωρήσει ο μισός ΟΗΕ, έτσι δεν είναι, την ώρα της ομιλίας. Μην σας πω και περισσότερο από το μισό εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από την άλλη πλευρά, η Ιρλανδία να είναι με μαύρα περιβραχιόνια στο γήπεδο, ας πούμε. Πώς να σας το πω. Η Ιρλανδία που είναι μακριά, έτσι. Δεν τηρείται καμία δικλίδα ασφαλείας και στις σχέσεις και στην εξωτερική πολιτική. Εσείς που τα παρακολουθείτε είμαι βέβαιη.
0: Μα ακόμα και ο Τραμπ, ακόμα και ο Τραμπ πλέον έχει πρόβλημα με τον Νετανιάχου.
1: Ναι, Τραμπ έχουν γίνει επεισόδια, έχουν δημοσιοποιηθεί, έχετε δίκιο.
0: Γιατί η μόνη χώρα στον κόσμο, ο μόνος πρωθυπουργός που δεν έχει πρόβλημα με τον Νετανιάχου είναι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Απίστευτο.
0: Ο Τραμπ που, γιατί τον παρέσυρε σε αυτόν τον πόλεμο τον καταστροφικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια οικονομία.
1: Να δούμε τι συνέπειες θα έχει τώρα με τις ενδιάμεσες τον Νοέμβριο. Ο Τραμπ αυτό σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά τον παρέσυρε. Και οι μόνοι που δεν έχουμε βάσει αυτό που είμαστε οι πιο πιστοί σήμερα στον κόσμο είναι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι,
0: είναι φοβερό.
1: Αυτή η φωτογραφία ήταν, νομίζω θα τον κυνηγά και ιστορικά τον κ. Μητσοτάκη. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι, αυτή η φωτογραφία που αγκαλιάζεται, ας πούμε, αμέσως μετά από τον ΟΗΕ που είπαμε, αποχώρησε πάνω από το μισό, οι χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν την ώρα της ομιλίας του κυρίου Νετανιάχου. Λοιπόν, κύριε Κούλογλου, είπαμε πολλά, να τα λέμε πιο συχνά, είναι ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε πολύ ωραίες ιστορίες, γιατί η δημοσιογραφία τι είναι, αυτό δεν είναι, ιστορίες και αποκαλύψεις, δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Καλό είναι και οι γνώμες και αυτά, αλλά... Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Εγώ
1: ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας και μοιραστήκατε μαζί μας όλα αυτά. Να είστε καλά.

Λοιπόν, επομένως, κάνοντας μια σούμα από αυτά που μας είπε ο κύριος Κούλογλου, όπως μας είπε ενδιαφέροντα, μας έκανε και ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί με το διάλογο της κυρίας Γκυλφόιλ με τον κύριο Παπασταύρου και για το τι λένε τα ρουμανικά μέσα, από ό,τι καταλαβαίνω, που αντιδρούν για όλο αυτό που έγινε. Γιατί ουσιαστικά η κυρία Γκυλφόιλ είπε ότι αυτοί οι Αμερικανοί δηλαδή ρίξαν την κυβέρνηση στην προηγούμενη της Ρουμανίας. Ο κύριος Κούλογλου μας αποκάλυψε ότι αντιδρούσε η τότε ηγεσία, η πολιτική, σε αυτό το διάδρομο για την ενέργεια εκεί που περνούσε από τη Ρουμανία. Και ουσιαστικά ήταν μία προειδοποίηση, νομίζω, στον κύριο Παπασταύρου, που αντέδρασε από ό,τι φαίνεται σε αυτό που του υπόθηκε, γιατί ήταν απροκάλυπτο, θεσμικά απαράδεκτο. Έτσι, δεν μπορεί να λέει η πρέσβης τώρα ότι προσέξτε, γιατί ρίξαμε στη Ρουμανία την κυβέρνηση και στην Ελλάδα δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ένα τέτοιο. Ποιος ξέρει, κάτι εκεί είχε στραβώσει τη συζήτηση. Λοιπόν, και μας είπε την αιτία, οικονομικά συμφέροντα ήταν έτσι εκεί έξω, και βεβαίως έχει γίνει πολιτικός σεισμός στη Ρουμανία, ας πούμε, γιατί αν πάρουν τις μετρητήρες αυτά που είπε η κυρία Γκυλφόιλ, τα οποία περιέχουν και θέμα λαζονίας, όταν λες τέτοιο πράγμα. Θα δούμε τώρα τι συνέχεια θα έχει αυτό, θα μας απασχολήσει, καλά είπε ο κύριος Κούλογλου, είναι και έμπειρος ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον αυτό, ας πούμε. Και ο Κούλογλου είπε και το αυτονόητο και για τις αγκαλιές του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου. Είπε ότι ακόμα και ο Τραμπ, επειδή τον έχει παρασύρει σε έναν πόλεμο που φαίνεται ότι δεν έχει τέλος εκεί κάτω με το Ιράν, γιατί το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, έτσι όπως ήταν κάποιοι άλλοι, αντιδράει στις τακτικές του κυρίου Νετανιάχου. Έχουν τσακωθεί πολλές φορές. Λοιπόν, ο μόνος, λέει, που του έχει μείνει απόλυτος υποστηρικτής είναι ο κύριος Μητσοτάκης του κύριου Νετανιάχου. Αυτό είπε ο κύριος Κούλογλου. Τώρα, να σας πω για την πρώτη είδηση, γιατί έχω κάποιες λεπτομέρειες τώρα εδώ πέρα. Έχω μια τεκμηρίωση, τέλος πάντων. Λοιπόν, στο Εδόλιο, λοιπόν, κατηγορούμενος στο ειδικό δικαστήριο, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος. Τώρα, το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου ακολουθεί για τον μπάζωμα. Είναι τώρα αυτή η δίκη, έτσι, γιατί έχουμε 100 δίκες εδώ για τα τέμπη. Λοιπόν, το δικαστικό συμβούλιο, λοιπόν, ακολουθεί την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρούλια, ο οποίος είχε πει ότι πρέπει να παραπεμφθεί όχι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά άλλα ακόμα τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας. Στο κρίσιμο αυτό, όλοι αυτοί βοηθήσανε στο ξεμπάζωμα, πήραν τα στοιχεία τα κρίσιμα που έπρεπε να τα έχουν οι ανακριτές και στον μπάζωμα. Τώρα, ο κύριος Τριαντόπουλος, προσέξτε, είχε αρνηθεί βέβαια την κατηγορία. Και ότι είχε πει ότι ο ρόλος του, λέει, περιοριζόταν στην ενημέρωση των πολιτών και στην κρατική αρρωγή για την ενημέρωση των πολιτών, και απέδωσε τα περί συντονισμού του μπαζώματος και του ξεμπαζώματος εκεί, τα απέδωσε σε παρανοήσεις που έγιναν με βάση τα δελτία τύπου, γιατί ο κ. Τριαντόπουλος δεν φτάνει που το έκανε τότε. Ενώ έκανε μια παράνομη πρέση. Έβγαινε στα ραδιόφωνα και έλεγε ότι εγώ με εντολή του Πρωθυπουργού. Έχουμε ηχητικό τώρα αυτό. Με εντολή του Πρωθυπουργού πήγα εκεί και έκανα αυτό και αυτό κλπ. Και από την άλλη εξέδιδε και δελτία τύπου. Τα έχουμε δηλαδή script amanent κιόλας. Αλλά έχουμε και τα ηχητικά τώρα εδώ πέρα. Όλα καταγράφονται έτσι στα μέσα, στα sites και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, και για τη σύσκεψη, προσέξτε, το κρίσιμο θέμα που ουσιαστικά έδωσε. Ήταν το κριτήριο για το συντονισμό που είχε ο κύριος Τριαντόπουλος. Ήταν μια σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων. Ήταν και ο κύριος Αγοραστός εκεί, παράγοντες πυροσβεστικής, της Τροχέας, τους παραπέμπουν τώρα. Αυτή η σύσκεψη έγινε 3 Τρίτου του 2023. Προσέξτε, αυτό το δραματικό ατύχημα, έγκλημα. Τι ατύχημα είναι αυτό, έγκλημα είναι. Λοιπόν, έγινε 28, έτσι, τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου. Μιλάμε ότι ήταν ο Φεβρουάριος 28 μέρες. Είχε. Ήταν δίσεκτο το έτος. Λοιπόν, 28 Φεβρουαρίου, και τρεις μέρες μετά, δύο μέρες ουσιαστικά μετά το έγκλημα αυτό, έγινε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων, την οποία όπου εκεί αποφασίστηκε
το μπάζωμα. Λοιπόν, τι λέει τώρα ο κύριος Τριαντόπουλος για αυτή τη σύσκεψη? Ότι ήταν, λέει, μια αυθόρμητη συνάντηση. Μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να γίνει αυθόρμητη συνάντηση μετά από ένα τέτοιο συμβάν, που να συμμετέχει ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην περιοχή και ο αρχηγός της τροχέας και ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ήταν στο Μαξίμου, ήταν ο κ. Τριαντόπουλος τότε, έτσι. Λοιπόν, και ότι ο ίδιος έχει πει τώρα ο κ. Τριαντόπουλος δεν είχε καμία αποφασιστική συμμετοχή σε ενέργειες όπως η μεταφορά των χωμάτων. Εννοείται. Θα μεταφέρει τα χώματα, φυσικά. Οι αρμόδιοι θα τα μεταφέρουν. Η μετακίνηση των βαγονιών, λες και υπάρχει περίπτωση σε χώρο εγκλήματος, χωρίς εντολή εισαγγελικού λειτουργού, να μεταφερθούν τα, ουσιαστικά τα βαγόνια που δεν ξέρουμε τι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να γίνω είναι μεσημέρι. Τι υπολείμματα μπορεί να υπήρχαν, ακόμα και γενετικού υλικού, να μεταφερθούν αυτά τα βαγόνια χωρίς εντολή ή εισαγγελέα που δεν υπήρχε, ή ανακρίτριας που επίσης και αυτή αρνείται ότι έδωσε τέτοια εντολή για τον μπάζωμα, έτσι, χωρίς εντολή από πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή κάποιων αρμοδίων υπουργών. Λοιπόν, τώρα το ξεμπάζωμα, προσέξτε, έγινε, ξέρετε πότε έγινε, την 1η και τη 1 και 2 Μαρτίου του 23. Εγώ, λέει, βρέθηκα στο ίδιο, στο σημείο αυτό, το απόγευμα της 3ης Μαρτίου, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος, προκειμένου να, έτσι, να ξεφορτωθεί τις ευθύνες. Δεν έγινε όμως. Αυτά που έλεγε τώρα για αυθόρμητη συνάντηση κλπ, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε το ανώτατο, το δικαστικό συμβούλιο του ενός ανωτάτου που αποτελείται από ανώτατους δικαστές και αρεοπαγίτες και συμβούλους επικρατείας. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να γίνει δεκτό ένα τέτοιο επιχείρημα. Θα δούμε πολλά, ακούστε. Μπορεί να παραπέμπεται για πλημέλημα, παράβαση καθήκοντος παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι σε μια ποινική διαδικασία λέγονται πολλά. Θα πάνε και θα ανοίξουν τα στόματα. Και κυρίως θα πάει αυτός ο άνθρωπος που αρνήθηκε να κάνει, να συμμετέχει σε αυτό το μπάζωμα, και ο οποίος το πλήρωσε, βέβαια, διότι τον ξυλώσανε, όπως καταλαβαίνετε, εννοείται, όταν αρνείσαι να κάνεις κάτι τέτοιο. Αυτό είναι και ενδεικτικό του ποιοι δίνανε τις εντολές και πόσο ψηλά δίνονταν αυτές οι εντολές. Λοιπόν, αυτά, θα δούμε πολλά. Λοιπόν, σε μια ποινική διαδικασία λέγονται πολλά, θα αποκαλυφθούν πολλά. Αυτή η αλήθεια για τα Τέμπη, ακούστε, δεν είναι μόνο γιατί χάθηκαν 57 άνθρωποι. Είναι αυτό το δυστύχημα που έγινε και που ουσιαστικά αποκάλυψε τον μπάχαλο που γινόταν στις μεταφορές, που καταγγελόταν στη Βουλή, που καταγγελόταν από τους εργαζόμενους και που έβγαινε ο κύριος Καραμαλής εκεί, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, και έλεγε ότι τι είναι αυτά που λέτε, και κατηγορούσε την αντιπολίτευση που έκανε αυτές τις καταγγελίες. Αυτό το έγκλημα, λοιπόν, θα αποκαλυφθεί σε όλη του τη διάσταση. Και το οφείλουν και αυτοί που θα πάνε να ανοίξουν τα στόματα. Γιατί κάποιοι ξέρουν τι έγινε και σε σχέση με το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Εσείς να μείνετε εδώ, Αγγέλα Νταρζάνου στη συνέχεια για τις ειδήσεις. Να είστε καλά, να προσέχετε. Είπαμε, σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα, κάθε μέρα ξεφυτρώνουν και διάφορα. Να είστε καλά αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 1.
0: Το κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα στα Τέμπη. Ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μετά τη σύγκρουση των δύο μαξοστοιχειών και την αλλίωση του χώρου πριν καν περισυνελεγούν όλοι οι νεκροί. Ανοίγει το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου για εργαστηριακή εξέταση από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα καταθέτουν 13 μάρτυρες, ενώ εξετάζονται και αιτήματα για την κλήτευση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Δημήτρη Μαρκόπουλου, καθώς και για την εξέταση του υπηρεσιακού κινητού του μηχανοδηγού. Οξύες αντιδράσεις προκαλούν οι πρωτοφανείς κακουργηματικές διώξεις σε βάρος συγγενών θυμάτων και συνηγόρων στην υπόθεση των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο, μετατρέποντας τα θύματα σε θύτες. Τρεις γονείς θυμάτων και οι συνηγοροί τους καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για 2 κακουργήματα και 1 πλημέλημα, μεταξύ άλλων για παραβίαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αδικήματα που τιμωρούνται με κάθριξη έως 10 έτη. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παρόνομο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαπιστώσει ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες, ενώ ερευνώνται καταγγελίες για χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 6 κινητά, σκληρός δίσκος και USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου με το αίτημα να αφορά τις επικοινωνίες 6 προσώπων από τις 11 Σεπτεμβρίου στις 11 Σεπτεμβρίου πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, οι αγροτικές πληρωμές με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν ακόμη και τον αποκλεισμό μέρους των σχετικών δαπανών από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει ως λύση την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για το δημοσιονομικό κόφτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή με έμφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδό Λυσικράτους παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου βρέθηκε στεγανός από τις αρχές να εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος και 3 συνδεδεμένες συσκευές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια για την εκτίμηση της στατικότητάς τους. Έφλεκτο υλικό εντοπίστηκε γύρω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία, 2 ημέρες μετά την έκρηξη και τη φωτιά που επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, ενισχύοντας το ενδεχόμενο εμπρισμού. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα δίωξη εκβιαστών, εξετάζοντας πιθανό εκβιασμό και σύνδεση με τη φωνική συμπλοκή στο ίδιο κατάστημα το 2023. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένει σήμερα την επίνυση με απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω Κατάρ, με το Ιράν να δηλώνει ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έχει θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο σπίτι της στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε για σχεδόν 70 χρόνια, επιστρέφει η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθη με τους ιδιοκτήτες. Η υπόθεση της έξωσής της είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλα σε αγώνα της Β' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα στη Θάσο. Ο νεαρός χτύπησε στο κεφάλι σε περίφραξη του γηπέδου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διαβολευδομάδας στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στις 8 στο Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
6: Ο καιρός.
7: Αλλάζει ο καιρός αύριο Τετάρτη με σποραδικές βροχές στην κεντρική και νότια Ελλάδα και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουν το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια καυσίμων. Μόλις χθες σας το είπα. Δεν θα έχουν στην Ευρώπη επάρκεια καυσίμων, γιατί τα ευρωπαϊκά δηληστήρια δουλεύουν με 13 δολάρια κέρδος στο βαρέλι. Αντίθετα εδώ στην Ελλάδα που τα δηληστήριά μας δουλεύουν με περιθώριο κέρδους στα 27 δολάρια, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Στήριξη, λέει, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελαφρύ στα νοικοκυριά και τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Σόπα! Ριζοσπάστης. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα. Τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Καμαράτ Κουτσούμπας από το φεστιβάλ της ΚΝΕΗ, δεν το ριζοσπάστη δεν είχε ανάβηση. Απογευματινή. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, πώς λέμε, σε Ιράν ή Ιράκ, 4.000 λατρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Δεν το έχω καταλάβει ποιο είναι το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Απογευματινή. Η προειδοποίηση εξάρχου βγήκε αληθινή για το LNG. Κάνει πίσω η Κομισιόν. Είδατε, με τον κύριο Εξάρχου. Καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Τι είναι αυτό? Είναι για την πολεοδομία, λέει, της Μυκόνου. Μπήκαν τελικά μέσα οι αδιάφθορες της αστυνομίας. Και μάλλον λέει ότι ο προϊστάμενος έσβηνε πρόστιμα, έβγαλε άδεια για ένα σπίτι 200 μέτρα, έκτισε ο άλλος 1200, αλλά δεν πειράζει, ο άνθρωπος ανάπτυξε. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Φρένο στα φάλτσα, θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία. Δυσφορία στο Μαξίμου. Τώρα βέβαια, κανονικά θα πρέπει να είναι δυσφορία στο Μαξίμου για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τα φάλτσα είναι η γραμμή του κυρίου Κυρανάκη. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λέτε να έχει προσλήψεις. Και πράγματι, 2.112 προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Έχει φωτογραφία τον Κολάμπια και δίπλα έχει σε εισαγωγικά «στην ώρα τους τα μέτρα για τα καύσιμα». Είδατε, όχι πριν, στην ώρα τους θα ληφθούν τα μέτρα για τα καύσιμα. Μην βιάζεστε. Τα νέα. Τρύπα ασφάλειας λόγω Πρέταντορ. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Εγώ το είδα το πρωί, λέω κάτι έγινε. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε είναι το εξής. Η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία συνεργαζόταν με τις εταιρείες, με τους εργολάβους του Πρέταντορ, Ιντελέξα κτλ. Σε συστήματα επικοινωνιών. Ασύρματη, κινητά και τέτοια. Τώρα, επειδή προέκυψε το σκάνδαλο, δεν μπορούν να συνεργαστούν με αυτές τις εταιρείες. Οπότε λέει αγοράζουν υλικό από εταιρείες bus class, από κάτω ράφι. Και υπάρχει, δηλαδή δεν ήταν ότι δημιούργησε το Predator κανένα πρόβλημα στην εθνική ασφάλεια που παρακολουθούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ηγεσία του στρατεύματος. Όχι, καμία σχέση. Τώρα είναι ότι αγοράζουν από τα λιμά ασυρμάτους και δεν λειτουργούν. Δεύτερο θέμα στα νέα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Σοβαρά κενά παρά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ. Αυτά είναι διαδόσεις των κομμουνιστών. Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα. Προφανώς δεν αφορούσε την Ελλάδα αυτά που είπε η Γκυλφόιλ. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ο ανεψιός Δημητριάδης θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς σε συνέδριο με τη σκιά του Ισίδωρα Κούβελου. Κάνει συνέδριο ο Κούβελος αυτούς με τα αθλητικά, να σου πει. Εστία, ψυχαλίζει. Δηλαδή δεν μας φθήνουνε, είναι για την Γκυλφόιλ αυτό και αναρωτιέται ο Μανώλης Κωτάκης. Γιατί, λέει, δεν εκλήθη για εξηγήσεις η Γκυλφόιλ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έλατε.
και εθνικός κήρυκας, μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ζήτησα το Σεΐχη Μοχάμετ να διαψεύσει την πληροφορία ότι γνώρισε για την επίθεση της Χαμάς. Ο Σεΐχης Μοχάμετ είχε πει, μάλλον καλύτερα, η εφημερίδα του Ισραήλ είχε αποκαλύψει ότι ο Σεΐχης Μοχάμετ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά ο Νετανιάχου, ξέρω εγώ, δεν το ασχολήθηκε. Και τώρα πήγε ο Νετανιάχου εκεί, μυστική επίσκεψη, για να του πει μην λες τέτοια πράγματα. Καταλάβατε. Την πέσανε τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά προφανώς τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε, των εσωτερικών μας, μετά το Μάκη το Βορή, το Μαυρουδί, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπη από το Μέγκα, μετά το Γιάννη Πρετεντέρη. Πήγε ο Γιάννης Πρετεντέρης στη Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακωθώ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Τάκη, γιατί λέει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση των τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ παίζει, λέει, να είναι η μεγαλύτερη αποτυχία και το καλάθι του νοικοκυριού το 2022. Συγγνώμη. Είναι πιο φθηνά τα πράγματα που έχουν μπει στη συμφωνία από αυτά που δεν έχουν μπει στη συμφωνία. Είναι πιο ακριβά τα πράγματα που έχουν μπει στη συμφωνία από ό,τι ήταν πριν μπει η συμφωνία. Είναι. Μισό λεπτό, τώρα αυτό είναι ερώτηση παγίδα. Λοιπόν, και εδώ λέει, μου στείλανε ένα παράδειγμα. Λέει, ας πούμε, λέει, καφές εσπρέσο. Ένας, λέει, έχει μπει στη συμφωνία, ο οποίος, λέει, είναι στα 7 ευρώ και κάτι, ενώ πριν ήταν στα 6,5 ευρώ. Αντίθετα, λέει, όλοι οι άλλοι καφέδες εσπρέσο που ήταν κάτω από 8 ευρώ, τώρα μετά τη συμφωνία είναι πάνω από 8 ευρώ. Ναι, σωστό. Αλλά αυτός που έχει μπει στη συμφωνία είναι πιο φθηνός από τους άλλους που δεν έχουν μπει στη συμφωνία. Τώρα τα αυτονόητα πράγματα θα λέμε. Και λένε τώρα επειδή η συμφωνία τελειώνει αύριο, λέει μετά. Λέει δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά, λέει, γιατί από τα 1350 προϊόντα που μπήκαν στη συμφωνία, ενώ ο Τάκης έλεγε ότι είναι πάνω από 2.500, τελικά λέει στην επόμενη συμφωνία θα περάσουν μόνο τα 400. Να σου πω, αν δεν σας αρέσει, να ψωνίσετε από τα ακριβά. Έτσι. Να τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομάδουρου. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά, ο αντίπαλος του Κολάμπα στις επόμενες εκλογές θα είναι Άννα Διαμαντοπούλου, που δεν ασχολείται με αυτά πόσο κάνει ο καφές ο φθηνός και ο ακριβός. Παίρνει τώρα ακριβό. Λοιπόν, μέχρι τώρα να πάμε σε εκείνες τις εκλογές, ας πάμε σήμερα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα και διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε την πάρα πολύ φίλη μου Νίκη Άναψε το Καντήλι Κεραμαίος, την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, την καλύτερη υπουργό εμπορίου παιδείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερεκάκη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Στην πολιτική, ένα πράγμα που πρέπει να κάνει περήφανο έναν πολιτικό, στην περίπτωση μας μία πολιτικό, είναι όταν παίρνει αποφάσεις κοιτώντας προς το μέλλον. Όχι όταν κάνει ρυθμίσεις, αλλά όταν κάνει μεταρρυθμίσεις. Και στο τέλος της ημέρας έρχεται η δικαίωση. Νίκη Κεραμέως, το καλοκαίρι του 2019, όταν ήταν Υπουργός Εμπορίου Παιδείας, αποφάσισε να βγάλει από το μηχανογραφικό και το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Το θυμάστε? Ήταν ένα σχέδιο Μαδουρογαβρόγλου, έτσι, προφανώς ένα σχέδιο αντιμεταρρυθμιστικό. Πέρασα λοιπόν από τότε 7 χρόνια και η δικαίωση ήρθε για την Νίκη Κεραμέως. Δείτε, περίπου 400 παιδιά που περάσανε στην Πάτρα δεν θα πάνε να γραφτούν στις σχολές εξαιτίας του υψηλού κόστου ζωής. Πράγματι. Το 2019, ένα στούντιο εκεί στην Πάτρα, ένα σπιτάκι, ήταν στα 250 ευρώ. Τώρα, 7 χρόνια μετά, έχει πάει στα 500 ευρώ. Τότε για να φας και να πιεις την Πάτρα το 19, ήθελε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ. Ενώ τώρα με 500 ευρώ τρως μόνο στη λέσχη. Καταλάβατε. Έβλεπε μπροστά η Κεραμέως. Ήξερε με τον Κολάμπια ότι όλα θα γίνουν πιο ακριβά. Μισό λεπτό, μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Ήξερε η Κεραμέως αυτό με τον Πούτιν, με τους μουλάδες του Ιράν. Αυτοί φταίνε. Τα ήξερε αυτά η Κεραμέως. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα να είχε νομική σχολή στην Πάτρα, έτσι. Ενώ έχουμε τώρα τόσες ιδιωτικές στην Αθήνα. Έτσι, μένει το παιδί σου στο σπίτι. Πληρώνεις 10.000 ευρώ το χρόνο για τα δίδακτρα
και τη βγάζεις τσάμπα. Ενώ αν έστειλα το παιδί σου, ας πούμε, στην Πάτρα, οικονομικά θα καταστρεφώσουν. Προσέξτε λοιπόν, ρε Μάια. Μη πέσει κανένα κολάμπια και μετά θα μας βγουν οι κακομύριδες και θα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, στην Πάτρα. Αν είναι δυνατόν. Κύριε Δρακόπλε, στέδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανέναν μαντάνι. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τη Νίκη την Κεραμέως, λίγο να μας πει για το πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα των εργαζομένων στην Ελλάδα, που μπορούν, ας πούμε, πλέον να πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά τους οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπι έχει δεύτερη τετραετία δίπλα του, τη Νίκη άναψε το καντήλι Κεραμέως, πρέπει να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί, ας πούμε, που δεν έχουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους εκτός της πόλης κατοικίας τους. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλητίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν, είναι μια προσφορά από τις ιδιωτικές σχολές της νομικές στην Αθήνα, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο το βρίσκει στην ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανέο Εφνάκης ο Κολάμπια, το τσιτάχτο Ροτβάιλερ, οι τίγρες του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Τον τρέμουν οι στρατηγοί στην Τουρκία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα οι Τούρκοι στρατηγοί γελούσαν με τα χάλια μας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Ετοιμάζουμε προληπτικό πλήγμα. Και τρέμουν οι Τούρκοι στρατηγοί. Λοιπόν, αυτό το θέμα ήταν παλιό, αλλά το ανέδειξε για κάποιο λόγο τώρα η εφημερίδα Τα Νέα. Το Δεκέμβριο του 2025 είχαν φωνάξει μια τηλεόραση να δώσει συνέντευξη ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Και εκεί πάνω που συζητούσαν για τα αμυντικά δόγματα, τους λέει ο Χούπης, Δεκέμβριο του 25 τώρα, έτσι. Λέει, τέρμα λέει αυτά, το αν μας επιτεθούν τι θα κάνουμε κτλ. Εμείς λέει, αν διαπιστώσουμε ότι γίνεται κάποια κίνηση μη αναστρέψιμης επίθεσης, θα κάνουμε, λέει, προληπτικό χτύπημα. Οπότε με τον Κολάμπια, δείτε, ενώ παλιότερα με τους άλλους πρωθυπουργούς περιμέναμε, ας πούμε, να κάνουν ντου οι Τούρκοι, να φτάσουν, ξέρω εγώ, στα Λιώσια, μετά, ξέρω εγώ, θα βλέπαμε τι θα κάναμε. Ενώ τώρα, λέει, το νέο δόγμα του Κολάμπια στην άμυνά μας είναι με το που αντιληφθούμε ότι αυτοί κάτι κάνουνε, κάπως κινούνται, κατευθείαν θα κάνουμε προληπτικό πλήγμα με όλα, έτσι, τώρα ό,τι έχουμε, τα Ραφαήλ, F-35, F-40, Μπελχαρά, θόλος του Αχιλέα, τα πάντα. Οπότε μέσα, λέει, σε 24 ώρες το έχουμε λήξει το ματσάκι. Δηλαδή, καταλάβατε τώρα γιατί βγήκε ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ήταν σαν βρεγμένη γάτα και έλεγε αυτά, οι Έλληνες είναι φίλοι μας, είμαστε γείτονες, η Ελλάδα είναι μια φίλη χώρα κτλ. Γλύκες και σωρόπια, τρέμουν στην Τουρκία. Μην ξυπνήσει στραβά ο Κολάμπια και διατάξει να προχωρήσουμε σε προληπτικό πλήγμα σε μεγάλο βάθος και μετά μας τρέχουν στη Χάγη για κανένα έγκλημα πολέμου. Μισό λεπτό, μια ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατό.
1: Στο μεταξύ ο άλλος βγήκε και τα πει στην τηλεόραση.
0: Έτσι γίνεται. Πώς ήταν ο Δέντιας που έβλεπε CNN Τουρκ και είδε για το τουρκο-ολυμπικό σύμφωνο. Έτσι και οι Τούρκοι που βλέπουν ελληνική τηλεόραση ακούσαν το Χούπι, ας πούμε, πέρσι το Δεκέμβριο να λέει τι τα αμυντικά μας σχέδια. Δείτε κάτι τώρα, έτσι. Ενώ δηλαδή με τον Κολάμπια γίναμε το απόλυτο αφεντικό στο Αιγαίο και την άλλη εβδομάδα φαντάζομαι θα διαβάσουμε στα νέα το σχέδιό μας για το πώς θα πετάξουμε στη θάλασσα τους Τούρκους και από την Κύπρο, πάει αυτή η κουντουρά στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τι νομίζετε ότι κάνει? Καταθέτει ερώτηση γιατί, λέει, υπάρχει ένα βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στη Γάμα Γυμνασίου το οποίο, λέει, αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα. Δηλαδή, συγγνώμη κυρία Κουντουρά, δηλαδή πώς έχουν τα πράγματα? Δηλαδή τι να γράφει το βιβλίο? Ότι γεννάνε οι άντρες? Όχι, το βιβλίο γράφει ότι γεννάνε γυναίκες και ότι οι άντρες είναι στη σκαλωσιά, στο γιαπί, στο παλοφόρι, στο μυστρί, έτσι. Και λέει η Κουντουρά, λέει, ότι το βιβλίο γράφει, ας πούμε, αυτά, ότι τα κορίτσια λίγο να προσέχουν που πάνε και τα λοιπά, να ακολουθούν, λέει, πρακτικές συμβουλές, να αποφεύγουν, λέει, τις κακοτοπιές, καταλάβατε. Προφανώς τι να γράφει το βιβλίο? Να βλέπουν τα κορίτσια που έχει εκεί αού και να πηγαίνουν εκεί ντυμένες σαν αμυπότι. Πολύ ωραία τα λέει το βιβλίο. Λοιπόν, και βγαίνει η Κουντουρά και κάνει ερώτηση στην Κομισιόν. Και λέει να απαντήσει η Κομισιόν, λέει, αν το βιβλίο αυτό είναι σύμφωνο, λέει, με την οδηγία 2024-1385 που απαγορεύει, λέει, την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων κτλ. Στα εκπαιδευτικά συστήματα εθνικά. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, πήγαμε και βγάλαμε ένα βιβλίο που λέει σωστά τα πράγματα. Τσαντρική σχολή, που θα έλεγε και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Και αμέσως να ζητήσουν από την Κομισιόν να μας απαγορεύσει να κυκλοφοράμε τα βιβλία που θέλουμε. Αλλά τι να πω, ρουφιάνα κι αυτή η κουντούρα. Και νομίζουν ότι έτσι κάνουν αντιπολίτευση. Αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Σάμο ρεαλίστας. Η εξιχάμωτη λο imposible. Έλτσε. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά, συγγνώμη, και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Πίνουμε λίγο νερό και συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε χαρούμενοι και λαμπεροί νοικοκύριδες. Το τραγούδι που ακούσαμε, τον R.E.M., βγήκε κάπου το 1991. Sign Happy People. Έτσι. Ένα ωραίο τραγούδι. Συνέβαλε πάρα πολύ, όπως ακούσαμε, και η Kate Pearson από τους B42s. Έτσι. Αλλά την εποχή εκείνη, 91. Εμείς τότε που ήμασταν, ξέρω εγώ, 17-18 χρονών, είχαμε άλλο big thing που ήταν η Nirvana. Γιατί μόλις είχε βγει ο δεύτερος δίσκος τους, τον πρώτο τον χάσαμε εκείνη την εποχή, δεν έγινε γνωστό στην Ελλάδα, το Nevermind. Ακούγαμε λοιπόν Nirvana, όχι R.E.M., όχι το Sign Happy People, και πάρα πολύ κόσμος τότε, ήμασταν και μετά τις μαθητικές καταλήψεις το 90-91, ήμασταν στα κάγκελα για να πέσει η πρώτη φορά Μητσοτάκη. Εδώ τώρα να ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση. Για να πέσει ένας Μητσοτάκης πρέπει να υπάρχει πολύ κόσμο στα κάγκελα. Και τώρα αν περάσετε πουθενά που έχει κάγκελα θα δείτε ότι δεν έχει πολύ κόσμο στα κάγκελα. Βέβαια τότε, 1991, έτσι, άλλη ζωή, άλλη εποχή. Τώρα, μια ζωή μετά, που η τότε 18χρονη, ξέρω εγώ τώρα είναι 50 φεύγα, μια ζωή μετά λοιπόν, το πολιτικό αφήγημα της δεύτερης φοράς Μητσοτάκη εν όψη και των εκλογών που θα γίνουν σε λίγους μήνες, σε μερικούς μήνες, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό το τραγούδι των R.E.M. Δηλαδή για μια Ελλάδα έτσι με χαρούμενους, λαμπερούς ανθρώπους και όχι τίποτε κακομύριδες. Έτσι, sign happy people, έτσι που το γλεντάνε, που έχουν χρήμα να ξοδέψουν, που πάνε διακοπές, που πάνε εκδρομές, που φορολογούνται λιγότερο, που όλα τους πάνε πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με το πώς τους πηγαίναν το 2019, μετά δηλαδή την παλινόρθωση των νόμων ιδιοκτών της χώρας, εδώ σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Όλα μετά το 19 πάνε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα μπαράζ τέτοιου τύπου τοποθετήσεων από πολλά στελέχη της Μητσοτάκης ΑΕ. Τώρα πάνε στη λογική ότι ήταν λίγο επικοινωνιακή γκάφα. Εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι ήταν ένα ξέσπασμα. Δεν ξέρω πόσο οργανωμένο ήταν. Νομίζω ότι επειδή η Μητσοτάκη ΑΕ λειτουργεί αρκετά οργανωμένα, νομίζω μάλλον λίγο το δοκιμάσανε. Ένα οργανωμένο δηλαδή ξέσπασμα κατά του μιζεραμπλισμού. Αν θυμάσαι και θα το θυμούνται και οι παλαιότεροι και παλαιότερες ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής, το είχαμε σχολιάσει πολύ όταν το είχε πει τότε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος το 2014. Πριν από τις ευρωεκλογές του 2014, ο Βενιζέλος είχε ρίξει στη δημόσια συζήτηση αυτό με τον μιζεραμπλισμό. Έτσι. Και έλεγε τότε ότι ο μιζεραμπλισμός

Εραμπλισμός είναι το βασικό πολιτικό όπλο της αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα απέναντι στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Οπότε ο μιζεραμπλισμός μας έμεινε από τότε. Αυτό λοιπόν με τους κακομύριδες και τους νοικοκύριδες ήταν μια απάντηση ξέσπασμα από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε όλο αυτό, ας πούμε, που συζητιέται με το μισθό που τελειώνει και περισσεύει ο μήνας. Άλλοι το κάνανε έτσι, με κακομύριδες και νοικοκύριδες. Άλλοι λέγανε αυτά, ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ, ήταν 26 του μήνα, ο κόσμος ξόδευε, αυτά είναι ψέματα κτλ. Δεν τελειώνει ο μισθός. Λοιπόν, προφανώς, η Ελλάδα του 2019 είναι μια πολύ διαφορετική χώρα από την Ελλάδα του 2026. Και η πράγματι αυτό με τη δεύτερη φορά Μητσοτάκη έχει φέρει αλλαγές. Ας πούμε, τα κέρδη, αυτό που λέμε των νόμων ιδιοκτών της χώρας, παλαιότερων και νεότερων, όπως είναι τώρα ο κύριος Εξάρχου για παράδειγμα, έχουν απογειωθεί. Το περιθώριο κέρδους σε όλα τα καρτέλ που έχουν φτιάξει νόμιμοι ιδιοκτές της χώρας είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Οι φόροι πάνω σε αυτά τα κέρδη είναι οι μικρότεροι που έχουν υπάρξει ποτέ. Αυτό αφορά κάποιους, έτσι, αλλά θα πει κάποιους αφορά λίγους. Και που μαλώνουν τώρα, τι θα φορολογήσουμε, λέει. Το 1%, το 10%, το 5%. Κάτσε να βγείτε, να φορολογήσετε. Λοιπόν, αυτό το θετικό αφορά όμως και τους νοικοκυραίους, τους νοικοκύριδες που είπε ο Θεοχάρης, έτσι. Και για τους νοικοκυραίους τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Το λέμε και εδώ στην εκπομπή, ειδικά για τους πομιδάδες. Έτσι, λοιπόν. Πριν το ξέσπασμα ειλικρίνειας των διαφόρων, Τσιάρας, Θεοχάρης, ο Κουλκουλκάτη κτλ., είχε ξεσπάσει από ειλικρίνεια ο ίδιος ο Κολάμπη, ο Πρωθυπουργός, που του λέγανε μα καλά, τα νίκια ανεβαίνουν πάρα πολύ, πώς θα πληρώσει ο κόσμος. Και ο Πρωθυπουργός είπε, εντάξει ρε παιδιά, πέρα από αυτούς που τα δίνουν, υπάρχουν και αυτοί που τα παίρνουν, ας πούμε. Αυτοί οι ανθρώποι δεν είναι. Έτσι, λοιπόν. Προσέξτε, η αύξηση του κόστου ζωής, όχι από το 19 στο 26, αλλά από τον Σεπτέμβριο του 25 στο Σεπτέμβριο του 26, είναι για άλλους 70 ευρώ το μήνα, είναι για άλλους 80 ευρώ το μήνα, για κάποιους περνάει πάνω από τα 100 ευρώ το μήνα. Έτσι. Και το είχαμε πει στην εκπομπή, ότι όποιος κάτσει και το υπολογίσει, θα πάθει κατάθλιψη. Λοιπόν. Αλλά προσέξτε όμως, για τους shiny happy people της Μητσοτάκης ΑΕ, αυτά τα 80 ευρώ, 70 ευρώ, 100 ευρώ είναι ένα ασήμαντο ποσό. Γιατί το λένε και οι δεξιοί το λένε αυτό. Ναι, για όλους το αυξάνεται το κόστος. Δεν αυξάνεται μόνο για τους κακομύριδες, αυξάνεται και για τους νοικοκύριδες. Λοιπόν. Η αύξηση βέβαια του κόστου ζωής για τους κακομύριδες σημαίνει αυτό, ότι τελικά τελειώνει πολύ νωρίτερα ο μισθός, περισσεύει πολύ περισσότερο ο μήνας. Αλλά εκεί σου λένε και οι άλλοι, εντάξει ρε παιδί μου, τι στο διάολο, ας πούμε. Ας δουλέψουν λίγο περισσότερο. Έτσι, γιατί πράγματι και το παλάτι έχει πολύ μεγάλα έξοδα, που λέγανε το Μάιο του 68, έτσι. Και αυτά τα έξοδα πρέπει να πληρωθούν από τους έμεσους φόρους πάνω στην καθημερινή κατανάλωση. Αλλά ας δουλέψουν οι κακομύριδες και λίγο περισσότερο, ίσως ξέρω εγώ, για να σπουδάσουν και κανένα παιδί, ρε παιδί μου. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και άλλη επιλογή. Δεν χρειάζεται να σπουδάσουν και τα παιδιά του κακομύριδων, γιατί όπως λέει και ο Μαρινάκης στον Παύλους, τόσες δουλειές υπάρχουν. Δηλαδή, δουλειά με 700 ευρώ βρίσκεις, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν είναι, πλέον. Γιατί να παίρνουν ταμεία ανεργίας. Ας πάνε να δουλέψουμε. Νομίζω λοιπόν. Και Μαρινάκης Παύλος μέσα στο ξέσπασμα, και ο Θεοχάρης μέσα στο ξέσπασμα, και ο Κουλκουλκάτη μέσα στο ξέσπασμα. Ξεσπάσανε οι άνθρωποι απέναντι στους κακομύριδες. Λοιπόν, γιατί σου λένε, εντάξει ρε παιδιά, τι κακομύριδες είστε εσύ, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς, το πολιτικό προσωπικό της Μητσοτάκης ΑΕ, μέσα σε 7 χρόνια έχει βγάλει χρήμα. Έτσι. Αν γίνει μια έρευνα, γίνονται πολλές έρευνες στα πόθεν έσχες μόνο των υπουργών και των βουλευτών που δημοσιεύονται. Αλλά αν υπάρξουν στοιχεία γενικά για το πολιτικό προσωπικό της Μητσοτάκης ΑΕ, πολλοί αναγκάζονται να κάνουν πόθεν έσχες, γιατί είναι, ξέρω εγώ, πρόεδροι σε οργανισμούς, διοικητικά συμβούλια κτλ. Κάνουν δουλειές με το δημόσιο, έχοντας θετικές θέσεις. Θα δούμε πράγματι, αν γίνει μια τέτοια έρευνα, ότι πράγματι το 19 στο 26 έχουν αυξήσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, είτε τις καταθέσεις τους, είτε τα ποσά που έχουν σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Αν το πάμε στα δημοσιευμένα πόθεν έσχες υπουργών, υφυπουργών, αναπληρωτών, γενικών γραμματέων,
βουλευτών. Πράγματι, όντως εντοπίζουμε πολλούς που είναι 1 εκατομμύριο στην τράπεζα, 1 εκατομμύριο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και εντοπίζουμε πράγματι πάρα πολλούς, έτσι, οι οποίοι, ξέρω εγώ, το 19 είχαν 8 ακίνητα και τώρα έχουν, ας πούμε, 18. Θα πει κάποιος, αυτό είναι αριστερός λαϊκισμός. Ναι, είναι. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Και η από εδώ πλευρά, έτσι, αριστερά του κέντρου, φαίνεται να ασχολείται με άλλα πράγματα. Ας πούμε τώρα, εντάξει, θα πεις, στο Facebook γίνανε αυτά, στα μέσα κοινωνικής, αλλά πράγματι πολλοί κόσμος ασχολιόταν τώρα τι έγινε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και τι έγινε στη συναυλία της Βύση και ποιος είχε περισσότερο κόσμο και ποιοι πήγαν στο μασολείο της Βύσης και ποιοι πήγαν στο μασολείο της ΚΝΕ. Τέλος πάντων. Ή πάρα πολύ συζήτηση, ρε παιδί μου, τελικά με το Σάντσες τι γίνεται. Καλός είναι, αλλά δεν πήρε μέτρα για τη στεγαστική κρίση και πήγανε και βγάλανε τη γιαγιά από τη Μαδρίτη και βγήκε ο κόσμος στον δρόμο και μην το κάνουμε σαν το Σάντσες, να το κάνουμε σαν το Μαντάμι. Πετάγονται και άλλοι, ναι, αλλά τώρα έχουν εκλογές και στη Βραζιλία και αν δεν στηρίξει αριστερά το Λούλα, ας πούμε, που δεν είναι και πολύ αριστερός, θα έρθουν οι φασίστες, ας πούμε, και στη Βραζιλία. Πολύ, πολύ συζήτηση. Και πολύ ξυνήλα κιόλας, έτσι. Η οποία ξυνήλα δείχνει μια άνεση. Δηλαδή, κάπως βγήκε η χώρα. Έτσι, από το 15 πηγαίνοντας προς 19, που λέμε αυτό το χαντάκι της φτώχειας, της απελπισίας. Και εντάξει, ρε παιδί, ας πούμε, να υπάρχει ξυνήλα και να υπάρχει και μια άνεση στην πλευρά του Πασόκ, ας πούμε. Εγώ το καταλαβαίνω. Και αυτό ότι ενοχλήθηκαν τόσο πολύ στο Πασόκ που τους είπε ο Θεοχάρης ότι εκπροσωπείτε και εσύ τους κακομύριδες. Πράγματι, σωστά ενοχληθήκαν. Ένα, γιατί το Πασόκ έχει να εκπροσωπήσει κακομύρια άνθρωπο από το 1993. Και δεύτερον, όπως είπε πολύ σωστά και ο Μέγας Χρήστος Ξανθάκης, έτσι, δεν μπορεί να πει τους Πασόκους κακομύριδες. Γιατί οι άνθρωποι πράγματι ανάβαν τα κοχύμπα στα μπουζούκια με τα πεντοχίαρα. Έτσι, συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, τα ωραία χρόνια, ας πούμε, που λέγανε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Αν ήσουν Πασόκ, πήγαινε, ας πούμε, στέλεχος, έτσι. Πήγαινε, ας πούμε, στην αγροτική τράπεζα, έπαιρνε ένα δάνειο, έκτιζε εξοχικό και η αγροτική τράπεζα ποτέ δεν σου ζητούσε το δάνειο. Μετά, όταν τη δώσαν την αγροτική στην Πειραιώς, μετά από πόσα χρόνια, τους είπανε, παιδιά, χρωστάτε κάτι δάνεια. Οπότε εδώ έρχεται και η ερώτηση, έτσι. Τώρα δηλαδή που οι άνετοι φαίνεται ότι γδέρνουν, γιατί λέγαμε, θα τα πούμε στα γουναράδικα, πράγματι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που οι άνετοι τους γδέρνουν τους κακομύριδες, η από εδώ πλευρά τι κάνει? Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

0: πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις δουλειές ως συνήθως. Business as usual, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Λοιπόν, σήμερα πάμε με απροειδοποίητο διαγώνισμα. Αλλά πρώτα είδηση. Έτσι, η είδηση έρχεται από τη Wall Street Journal για έναν άνθρωπο μυστήριο, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς παντού με την Kimberly Guilfoyle, την πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, ο οποίος άνθρωπος αυτός μυστήριο προωθεί συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη μαζί με την Kimberly. Είναι μια δουλειά συλλογική, την κάναν 4-5 δημοσιογράφοι, κάναν μια έρευνα για λογαριασμό του Wall Street Journal. Και η έρευνα είχε, ας το πούμε, ελαττήριο τη δυσφορία που εκφράζουν αξιωματούχοι στις ΗΠΑ για τις κινήσεις της νέας πρέσβυρας των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές αμερικάνικου φυσικού αερίου. Το δημοσίευμα δεν είναι ακριβώς για την Ελλάδα, αλλά πιάνει και την Ελλάδα, γιατί οι δημοσιογράφοι εντοπίσανε, τους μετέφερε κάποιος δηλαδή, μία συζήτηση κάπως όχι και τόσο φιλική, λένε, μεταξύ Kimberly και Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος, by the way, είναι ο Έλλην Υπουργός Ενεργείας, όπου η Kimberly εξηγούσε στο Σταύρο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν μία κυβέρνηση, αν το θέλουν, μπορούν να ρίξουν ακόμα και την ελληνική κυβέρνηση, αν το θελήσουν. Λοιπόν, τώρα, τεχνικά μιλώντας, πριν φτάσουμε στο διαγώνισμα, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε κάποια σπουδαία είδηση. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, είναι δουλειές ως συνήθως. Η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα δεν πήγε, ας πούμε, για να ακούει συνέχεια τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το κάνει και αυτό. Αλλά βασικά πήγε Αθήνα, ήρθε Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι ήρθε για δουλειές. Για την προώθηση δηλαδή των οικονομικών συμφερόντων του Τραμπ στην Αμερική, στην περιοχή. Έτσι. Εδώ να σημειώσουμε κάτι, ότι η Kimberly Guilfoyle δεν είναι διπλωμάτης. Και ο Τζορτ Τσούνης δεν ήταν διπλωμάτης, okay. Αλλά η Kimberly Guilfoyle, αλλά ο Τσούνης ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα, δεν έκανε τίποτα, ξέρω ταβέρνες κτλ. Η Kimberly λοιπόν δεν είναι διπλωμάτης. Είναι δικηγόρος λομπίστρια. Έχει κάνει και πρώην εισαγγελέας κτλ. Στην Καλιφόρνια, αλλά ήταν και παντρεμένη με τον μάλλον υποψήφιο πρόεδρο των Δημοκρατικών για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, που είναι δημοκρατικός. Είναι δικηγόρος λομπίστρια. Έτσι. Η επιλογή Κολάμπια να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Σταύρο Παπασταύρου και να βγάλει το σκυλακάκι και να μην βάλει νωρίτερα, αν θυμάστε, το Γιάννη το Μανιάτη που γινόταν συζήτηση πριν ο Μανιάτης θυμηθεί ότι είναι Πασόκ και βάλει υποψήφιος ευρωβουλευτής και εκλεγεί. Η επιλογή Σταύρου Παπασταύρου από τον Κολάμπια έγινε ακριβώς γιατί ήρθε η Kimberly. Έτσι. Γιατί θυμάστε τι είχε πει ο Αντώνης Σαμαράς για τον Σταύρο Παπασταύρου. Ότι να είχαμε 10 Παπασταύρους. Παπασταύρου δεν είναι πολιτικός. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το βασικό, η βασική του ιδιότητα είναι δικηγόρος παύλα λομπίστας. Άρα ένα και ένα κάνουν δύο. Κάνουν τη δουλειά τους. Και η δουλειά Παπασταύρου και Guilfoyle δεν έχει σχέση με την πολιτική. Επίσης δεν έχει καμία σχέση η δουλειά της Guilfoyle με τη διπλωματία. Σκεφτείτε, η Kimberly δεν έχει κάνει το διάστημα που είναι εδώ στην Ελλάδα καμία δήλωση για διπλωματικό θέμα. Δείτε, ας πούμε, τον Μπαράκ, πώς το λένε, τον πρέσβη, τον είπα, στην Άγκυρα. Ασχολείται διαρκώς με τα τουρκικά, τα αλλοτουρκικά, τουρκοσυριακά, τουρκολιβικά, έτσι. Σκεφτείτε, η Kimberly δεν έχει κάνει καμία δήλωση ποτέ για διπλωματικό θέμα. Η δραστηριότητά της έχει να κάνει αποκλειστικά με οικονομικές και ενεργειακές business, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα. Τώρα, εμπλέκεται στην ιστορία ο άκτορας, έτσι, λοιπόν. Εμπλέκεται στην ιστορία ο άκτορας προφανώς απολύτως λογικά. Δηλαδή κάποια μεγάλη τεχνική εταιρεία πρέπει να φτιάξει και τις υποδομές, πρέπει να φτιάξει και τις ανοδομές και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης για να εξυπηρετεί το κάθετος άξονας για αυτό το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το πανάκριβο από τις ΗΠΑ για να πάει στην Ευρώπη. Έτσι. Σκεφτείτε, αυτό λέω ότι δεν έχουμε καμιά πολύ μεγάλη είδηση, γιατί σκεφτείτε πόσες φορές ο φιλοκυβερνητικός τύπος εδώ στην Ελλάδα μας ενημέρωσε φόρα παρτίδα, πρωτοσέλιδα, για τα ταξίδια που έκανε, που κάναν παρέα ο Παπασταύρου με τον Εξάρχου του άκτορα στις ΗΠΑ. Δηλαδή κάποιος που δεν, είναι, δεν ασχολείται πολύ, θα νόμιζε ότι ο Εξάρχου είναι κάτι σε υφυπουργός. Έτσι. Ή ότι ο Εξάρχου είναι υπουργός και ο ξέρω εγώ Παπασταύρου είναι γενικός γραμματέας. Αν διαβάζει τα πρωτοσέλιδα χωρίς να ξέρει τι εκπροσωπεί ακριβώς ο κύριος Εξάρχου. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε καμία τρομερή είδηση. Τώρα κάποιοι λένε, καλά, είπε η Κίμπερλι τέτοιο πράγμα στον Παπασταύρου. Έτσι, πως αν θέλει ο Λευκός Οίκος μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση που δεν συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο. Τεχνικά μιλώντας, η ερώτηση μοιάζει με το γνωστό, με τη γνωστή ερώτηση για το αν κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος. Και προφανώς την κάνει. Προφανώς και ο Λευκός Οίκος το κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, απειλεί ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα, να ρίξει μια κυβέρνηση. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει παντού, έτσι, αλλά μπορεί. Και είναι και μια παράδοση εδώ που τα λέμε στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής. Σκεφτείτε, ας πούμε, στις πρώτες μέρες του πολέμου με το Ιράν, ο Τραμπ βγήκε και ανακοίνωσε ότι ο στόχος μας ποιος είναι, να ανατρέψουμε την κυβέρνηση στο Ιράν και να πάμε να τους φορέσουμε έναν, ας πούμε, απόγονο του Σάχη και να τον κάνουμε αυτόν αρχηγό στο Ιράν. Βγήκε και το είπε, δεν ήταν κάποιο μυστικό σχέδιο. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια στην Ευρώπη είναι κάπως πιο περίπλοκα τα πράγματα. Αλλά επειδή η συζήτηση πήγε στη Ρουμανία, πήγε στη Βουλγαρία. Εντάξει, θα πει κάποιος τώρα Ρουμανία, Βουλγαρία, πρώην παραπέτασμα. Δεν είναι και πολύ Ευρώπη. Έτσι. Εδώ βέβαια βλέπουμε ότι στη συζήτηση μπαίνει και η Ελλάδα, γιατί ακριβώς με Κολάμπια η Ελλάδα, διπλωματικά μιλώντας, δεν είναι τόσο πολύ Ευρώπη. Είναι προς το 51η πολιτεία των ΗΠΑ της Αμερικής. Τώρα, υπήρξαν διαψεύσεις. Άλλες επίσημες, άλλες ανεπίσημες. Ο Μαρινάκης ο Πάλος προτίθηκε, ούτε καν το διέψευσε, είπε δεν ξέρω. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι η Wall Street Journal, έτσι, δεν είναι κάτι πως έχουμε εδώ στην Ελλάδα τύπου αποκαλύψεις.gr, όλη η αλήθεια.com και τα λοιπά και τρέχα γύρευε. Είναι ένα συντηρητικό φύλλο, ασχολείται με θέματα της Wall Street, έτσι. Αλλά όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, ο τύπος στις ΗΠΑ έχει πάρα πολύ ψηλά το θέμα με την αξιοπιστία των πραγμάτων που δημοσιεύει. Δηλαδή, αν σε ένα ρεπορτάζ η μεταφορά μιας συζήτησης γίνεται από μια πηγή που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, για τον τύπο των ΗΠΑ αυτή η πηγή υπάρχει. Υπάρχει. Δεν είναι όπως εδώ, ας πούμε, που διάφοροι μεταφέρουν διαλόγους από ανώνυμη πηγή και η ανώνυμη πηγή είναι το στομάχι τους. Έτσι, λοιπόν. Εκεί υπάρχει η ανώνυμη πηγή. Και τώρα πάμε στο διαγώνισμα. Το είπαμε έτσι. Δεν έχουμε κάποια είδηση μεγατόνων. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία αποκάλυψη. Αυτή την αποκάλυψη, πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα την χειρίστηκαν και την διαχειρίστηκαν ως αποκάλυψη. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μια είδηση μεγατών. Οι ΗΠΑ μπορεί να ρίξουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. Η Γκυλφόλη με τον μυστηριώδη παράγοντα, ο οποίος βρίσκει κάθε τρεις και λίγο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στους λογαριασμούς του, είναι γνωστά. Τα ταξίδια του κ. Παπασταύρου με τον κ. Εξάρχου, ας πούμε, στις ΗΠΑ είναι γνωστά. Αλλά όμως όλα αυτά μαζί είναι μια αποκάλυψη. Πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης λοιπόν εδώ στην Ελλάδα ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Αυτό είναι το διαγώνισμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απαντή.

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα... Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, το ερώτημα ποιος είναι πραγματικά για τα μπάζα επανέρχεται αμήλικτο.
1: Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Η παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού και άλλων τριών συνιστά παραδοχή του μπαζώματος και μάλιστα από τη δικαιοσύνη, έτσι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. 3η 29 Σεπτεμβρίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον μπάζωμα στα Τέμπη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Είναι ο Βασίλης Παγιοργίου, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, επικεφαλής της Ελλάς στον τόπο του δυστυχήματος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σημείο. Ανοίγει το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου για εργαστηριακή εξέταση από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Σήμερα καταθέτουν 13 μάρτυρες, ενώ εξετάζονται και αιτήματα για την κλήτευση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, καθώς και για την εξέταση του υπηρεσιακού κινητού του μηχανοδηγού. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι πρωτοφανείς κακουργηματικές διώξεις βάρος συγγενών θυμάτων και συνηγόρων στην υπόθεση των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο, μετατρέποντας τα θύματα σε θύτες. Τρεις γονείς θυμάτων και οι συνήγοροι καλούνται να δώσουν ανώματι εξηγήσεις για δύο κακουργήματα όπως τους κατηγορούν και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για παράβαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων, αδικήματα που τιμωρούνται με κάθριξη έως 10 έτη. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε διαπιστώσει ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες, ενώ ερευνώνται καταγγελίες και για χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο εισαγγελέας μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο 6 κινητά, σκληρός δίσκος και USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Καρνεάδου με το αίτημα να αφορά τις επικοινωνίες 6 προσώπων από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν οι αγροτικές πληρωμές με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν ακόμη και τον αποκλεισμό μέρους των σχετικών δαπανών από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει ως λύση την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για το δημοσιονομικό κόφτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή με έφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητεί από την Κομισιόν να εξετάσει και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδόληση κράτους παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου βρέθηκε στεγανός, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος και 3 συνδεδεμένες συσκευές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια για την εκτίμηση της στατικότητάς τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη βορειοδυτική Σλοβακία, με μια 60χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της και 2 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, να τραυματίζονται. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένει σήμερα την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω Κατάρ, με το Ιράν να δηλώνει ότι το όνομα των στενών εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έχει θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο σπίτι της στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε για σχεδόν 70 χρόνια, επιστρέφει η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Ναβασκάλ. Μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με τους ιδιοκτήτες, η υπόθεση της έξωσής της έκανε το γύρο του κόσμου, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγή στη στεγαστική πολιτική. Τραγική η κατάληξη, για να πάμε στις αθλητικές ειδήσεις, που δεν είναι αθλητικό πια το γεγονός. Είχε ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας σε αγώνα της Β' κατηγορίας. Ο νεαρός χτύπησε στο κεφάλι σε περίφραξη του γηπέδου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Και ο καιρός αλλάζει από αύριο το σκηνικό, με σποραδικές βροχές στην κεντρική και νότια Ελλάδα, ενισχυμένες βοριάδες στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας από μέχρι 22 βαθμούς στην Αθήνα έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Τα Τέμπη είναι πρώτο θέμα από χθες, μετά την είδηση που έσκασε κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου και μας μετέδωσε ο Νίκος Μορφωνιός για την πρωτοφανή, εξωφρενική, προκλητική, ό,τι και να πούμε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Είναι λίγο δίωξη που ασκείται στους συγγενείς και τους συνηγόρους τους και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα. Σήμερα είχαμε βέβαια την εξέλιξη με την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Αυτό βεβαίως είναι πλημέλημα, αλλά από μόνη της αυτή η κίνηση είναι συνιστά ομολογία του μπαζώματος, αν μη τι άλλο. Ναι. Έτσι δεν είναι?
2: Καταρχάς, ναι. Έτσι είναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό, αφού έχει βγει σήμερα η είδηση. Να πούμε ότι ουσιαστικά το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση κόλαφος του κυρίου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά, την οποία είχαμε δημοσιεύσει κι εμείς στην Αυγή, σε σχέση με το μπάζωμα-ξεμπάζωμα, δηλαδή την ευθύνη του κύριου Τριαντόπουλου ως συντονιστή και μάλιστα κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, διότι αλλίωσε με πρόθεση τον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό περιγράφει η εισαγγελική πρόταση. Θα πρέπει να δούμε τώρα και το βούλευμα, ότι δεν έχουμε δει ακόμα το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση. Εάν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι είναι υπόλογος πλέον και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να απαντήσει αν έδωσε την εντολή και τι περιείχε αυτή η εντολή, η οποία περιγράφεται μέσα στο πόρισμα του εισαγγελέα του κ. Μητρουλιά, ότι δόθηκε διαμέσου τηλεφωνικός από τον κύριο Ιωάννη Μπρατάκο, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Υπάρχει και αυτή η πτυχή.
0: Ναι.
2: Θα δούμε και το ακριβές του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου. Ωστόσο, παραμένει αυτή τη στιγμή ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για πλημέλημα, πολύ σωστά το είπε, παράβαση καθήκοντος.
0: Όπως και να έχει, παίρνει νέα διάσταση η υπόθεση και βεβαίως έρχεται σε αντίστοιξη, και το λέω έτσι διότι εδώ έχουμε πλημέλημα όπως έχουμε με όλους τους κατηγορούμενους μέχρι στιγμή στη δίκη, λίγες ώρες, μία μέρα μετά την πρωτοφανή και εξωφρενική κίνηση να διωχθούν ποινικά και σε βαθμό κακουργήματος συγγενείς και συνήγοροι των θυμάτων, έτσι.
2: Ακριβώς, δηλαδή,
0: ο θήτης με πλημέλημα, τα θύματα
2: το θύμα
0: με
2: κακούργημα,
0: βέβαια. Ναι.
2: Φυσικά, οι διώξεις αυτές είναι εξωφρενικές. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας έχει διατάξει κατεπίδουσα προκαταρκτική εξέταση για να καταθέσουν, να δώσουν εξηγήσεις ανομωτή τρεις γονείς, η Μαρία Καριστιανού και ο Πάνος Ρούτσης και η Μιρέλα Λούτσι και οι συνήγοροι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Γρατσία, ο Γιαννακόπουλος Σούρλας και η Στέλλα Βαλάνη και η θερμική επένδυση λίγορη και οι τρεις γονείς να δώσουν εξηγήσεις για τα γεγονότα που εκτελήθηκαν στις 19 Μαρτίου του 2026 στην περίφημη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εδώ πέρα το εξωφρενικό είναι ακόμα το πιο εξοργιστικό. Είναι ότι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας της Λάρισας για δύο κακουργήματα. Ένα αφορά το κακούργημα που έχει να κάνει με την παραβίαση απορρίτου προφορικής συνομιλίας και την αποτύπωση αυτής της ομιλίας σε υλικό στα social media, να το πούμε πολύ απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και τα δύο αυτά, έκαστε το αδίκημα, προβλέπει ποινή κάθριξης έως και 10 έτη. Είναι δύο σοβαρά κακουργήματα. Θα πρέπει να απολογηθούν αυτή τη στιγμή τα θύματα ενώπιον της ανακρίτριας και κατόπιν οι ανακρίτριες μαζί με τον εισαγγελέα να αποφασίσουν σε τι ακριβώς θα παραπευθούν και αν θα παραπευθούν. Για να το εξηγήσουμε, πρόκειται αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποδοθεί ακόμα επίσημα οι κατηγορίες. Ωστόσο, έχει στηθεί ήδη μια δικογραφία και στο πλαίσιο αυτής της δικογραφίας υπάρχει το στάδιο που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή και κατόπιν θα αποφασίσει. Θα πω στις δικαστικές αρχές για ποιες κατηγορίες θα παραπευθούν.
0: Οι κατηγορίες αφορούν το σκηνικό που βλέπαμε τότε όλοι με την, στα γραφεία. Σωστά, Νίκο.
2: Στο ανακριτικό γραφείο της
0: αρμόδιο γραφείο
2: της Λάρισσας, διότι το δικαστήριο αρχικά έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του να ληφθούν από τους συγγενείς τα αντίγραφα των αρχείων των δύο δικαστικών πράγματα των γνωμόνων. Μιλάμε για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είχαν στα σπίτια τους και στην εργασία τους οι δύο πραγματογνώμονες για τα τέλη και το οποίο κατασχέθηκε και έπρεπε να το λάβουν προφανώς και οι διάδικοι οι συγγενείς. Δόθηκε η έγκριση και μετά από ώρες ανακρίθηκε η έγκριση αυτή τη στιγμή που γινόταν η άντληση. Σε αυτά ακριβώς τα περιστατικά αναφέρεται η δικογραφία. Και επίσης έχει ανέβει και ένα υλικό στα social media από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιγράφοντας την κατάσταση στο αρμόδιο γραφείο. Και με βάση αυτά τα δύο περιστατικά, στις 19 Μαρτίου και ξημερώματα 23 Μαρτίου, έχει στηθεί μια ολόκληρη τρομοκρατική δικογραφία. Δύο κακουργήματα τη στιγμή που ο κύριος Τριαντόπουλος τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα και ο κύριος Καραμαλής περιμένουμε πάλι για πλημέλημα. Οι θύτες δηλαδή του εγκλήματος. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον διώξεων, σοβαρών διώξεων, οι συγγενείς και οι συντήγοροι.
0: Βέβαια. Νίκο, μείνε στη γραμμή, γιατί είναι μαζί μας και η κυρία Στέλλα Βαλάνη. Είναι μία εκ των συνηγόρων, οι οποίες, στους οποίους έχουν απαγγελθεί αυτές οι κατηγορίες. Και είναι απορίας άξιων. Μείνε και εσύ και να συνομιλήσεις με την κυρία Βαλάνη όποτε θέλεις. Έτσι εννοείται. Ναι. Είτε με ερωτήσεις, είτε με παρέμβασή σου. Και ποιος θα μας το έλεγε, κυρία Βαλάνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρία Κρυβοπούλου, καλησπέρα κύριε Μορφωνιό, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ποιος να μας το έλεγε πριν τις προάλλες που ήσασταν πάλι εδώ καλεσμένοι, ότι σε λίγες μέρες θα συζητούσαμε ακριβώς αυτό. Έχετε καταλάβει γιατί ειδικά για σας είναι αυτή η κατηγορία.
3: Αβάσιμη, ανυπόστατη και δεν υπάρχει κατηγορία ακόμα ευτυχώς βέβαια, επαγγελμένη, όπως είπε και ο κ. Μορφωνιός. Υπάρχει κλίση για να δοθούν εξηγήσεις στα πλαίσια προκατακτικής για κακουργήματα, ακριβώς όπως τα περιέγραψε ο κ. Μορφωνιός, πολύ σωστά.
0: Ναι.
3: Αλλά το φοβερό και τρομερό, εγώ θέλω να θυμίσω λίγο τι έγινε σε αυτή τη δίκη πολύ σύντομα, αν έχω ένα λεπτό.
0: Βεβαίως.
3: Πρόκειται για μία δίκη που διεξήχθη στο μονομελές πυλοδικείο Λάρισσας επί 21 συνεδριάσεις. Όπου εκεί μετά από αιτήματα των συνηγόρων της υποθέτης κατηγορίας μεταξύ αυτών και εμού και με επίμονες ερωτήσεις πραγματογνώμονες καταφέραμε και αποσπάσαμε απαντήσεις που είχαν να κάνουν με βίντεο, drones, φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες τα οποία κρατούσαν στα λάπτοπ, στα κινητά τους, στους υπολογιστές, τους υπηρεσιακούς στην περιφέρεια Θεσσαλίας όπου ήταν υπάλληλοι και να κατασχεθούν μετά από πολλές ώρες και πολύ μεγάλη επιμονή και πολύ πόνο σε μια πολύκροτη και πολύπαθη δίκη, η οποία διακόπηκε όπως διακόπηκε, όπως ξέρετε όλοι, τελικά με δήλωση αποχής της Προέδρου. Αυτά τα βίντεο λοιπόν, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι εμείς κάνοντας πολύ καλά, τολμώ να πω, τη δουλειά μας, τα αποσπάσαμε και τα κατασχέσαμε μετά από αιτήματά μας προς το δικαστήριο μέσω της εισαγγελέα και της Προέδρου που τελικά δήλωσε αποχή, ενώ θα έπρεπε ο Μπακαΐνης να τα έχει ήδη στη δικογραφία, αυτός ο ειδικός εφέτης ανακριτής ο οποίος διεξήγε την ανάκριση για δύο περίπου χρόνια και δεν υπήρχαν πουθενά.
0: Ναι.
3: Αφού λοιπόν κατασχέθηκαν και φυλάχθηκαν σε ένα γραφείο, μετά την πρώτη, μετά το πρώτο λιποθυμικό επεισόδιο της Προέδρου, να θυμίσουμε, κατά την επίσκεψη του κυρίου Σεβαστίδη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας, αναβλήθηκε η δίκη και στη συνέχεια, στις επόμενες δικασίμους αφού πήρε αναρωτική, στις 19 Μαρτίου, ανέβηκε ο αναπληρωτής στην έδρα, ανέβαλε και πάλι τη δίκη γιατί είχε ζητήσει ξανά αναρωτική η πρόεδρος, αναρωτική άδεια, και πήγαμε, επιμείναμε να πάρουμε αντίγραφα των νόμιμα κατασχεθέντων υλικών φορέων, δηλαδή λάπτοπ,
0: ναι,
3: υπολογιστών κτλ.
0: Σκληρούς δίσκους, USB κτλ. Τα οποία τα πήρατε με δικαστική έγκριση.
3: Η πρόεδρος υπηρεσίας λοιπόν μας έδωσε την άδεια να χορηγηθούν αντίγραφα αφού προσπαθούσε να συγκεντρωθεί για να βγάλει μία άκρη, αν μπορεί δεν μπορεί να δώσει την άδεια, μετά από 4 ή 5 ώρες τέλος πάντων αποφάσισε να μας δώσει την άδεια για την αντιγραφή, και περίπου 3,5 ώρα το μεσημέρι εισήλθε μέσα στο γραφείο αφού ξεκινήσαμε την αντιγραφή νόμιμα με άδεια της Προέδρου Υπηρεσίας της κυρίας Χαρίση, εισήλθε μέσα στο γραφείο η κυρία Μιλωνά, προϊσταμένη του πρωτοδικείου Λάρισας, και άρχισε να φωνάζει προς την κυρία Χαρή, την αδερφό της, ανακάλεσέ την απροκάλυπτα, δημοσίως και ενώπιον όλων. Αυτή ήταν η όλη ιστορία που έγινε.
0: Ναι.
3: Και στη συνέχεια βέβαια, περίπου 6-6,5 ώρα, που εγώ μετά έφυγα δηλαδή, αναγκάστηκε η κυρία Χαρή να ανακαλέσει την άδεια που μας είχε δώσει, την ανακάλεσε και σταμάτησε η αντιγραφή.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, εμείς καλούμαστε τώρα να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα, όταν και αυτό είναι το εξωφρενικό, επειδή κάναμε τη δουλειά μας και τη δουλειά που δεν έκανε ο Μπακαΐνης, για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε και τη σημερινή παραπομπή με το βούλευμα του Τριαντόπουλου και των λοιπών, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι παραπέμπονται και οι υπόλοιποι, ευτυχώς, υιοθετήθηκε δηλαδή πλήρως η εισαγγελική πρόταση του κυρίου Μητρουλιά, ο αγοραστός κτλ. Για να μπορέσει δηλαδή, για να συμβάλλουμε και εμείς στην αποκάλυψη της αλήθειας που συγκάλυψε ο Τριαντόπουλος με τους φίλους του, κάναμε αυτές τις ενέργειες για τις οποίες εμείς καλούμαστε να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα και αυτοί παραπέμπτουν για πάντα.
0: Άρα το αδίκημα σε τι συνίσταται, στο ότι αντιδράσατε όταν έγινε αυτή η διαδικασία που μόλις μας περιγράψατε?
3: Σε τι συνίσταται? Στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων και την αντιγραφή σε υλικό φορέα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως όλοι πλέον γνωρίζετε.
0: Θυμόμαστε και τα βίντεο που έκανε.
3: Ναι, είχε αναδείξει το TikTok διάφορα βίντεο από εκείνη
0: Ας πούμε. Ότι αυτό είναι παράνομο. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι για κακούργημα, αλλά οι υπόλοιποι, ειδικά εσείς, δεν καταλαβαίνω ακόμη.
3: Εγώ δεν ήμουνα στις 12 και 20 εκεί που αναρτήθηκε.
0: Ναι, γι' αυτό απορούμε όλοι και είναι και ο Νίκος πάντα στη γραμμή.
3: Γι' αυτό απορώ και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι βέβαια απορούμε, γιατί πρώτον ήμασταν και άλλοι συνάδελφοι εκεί κατά τη διαδικασία της έγκρισης και τις μετέπειτα ανάκληση της άδειας για την αντιγραφή. Και κατά δεύτερο, μετά την ανάκληση κάποιοι μείναν, κάποιοι φύγαν. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων που κάηκαν τα παιδιά τους να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους να παραπέμπονται για πλημέλημα, και όχι όλοι. Γιατί θέλω να θυμίσω εδώ ότι η Hellenic Train, που είναι η κύρια αρμόδια για το θάνατο και την απανθράκωση όλων αυτών των ανθρώπων, παραπέμπονται οι υπεύθυνοι της για πλημέλημα, για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κατά λάθος δηλαδή, ότι τους σκότωσαν τους ανθρώπους, λες και έγινε τροχαίο. Και να παραπέμπονται τώρα, όχι να παραπέμπονται, με συγχωρείτε, να καλούνται για εξηγήσεις οι συγγενείς, οι γονείς δηλαδή των παιδιών, ότι στην προσπάθειά τους να πάρουν αυτά τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να πάρει ο ακριτής, να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα. Αυτά. Δεν ξέρω, μόνο στην Ελλάδα ίσως μπορούν να συμβούν αυτά. Εγώ 30 χρόνια ασκώ τη δικηγορία. Αυτή η κατάσταση, αυτό το πράγμα δεν μου έχει.
0: Άρα, κυρία Βαλάνη, να καταλάβω, εσείς ερωτήσατε σήμερα, πήγατε σαν εισαγγελέα προκειμένου να καταλάβετε περισσότερα πράγματα για το τι ακριβώς καλείστε.
3: Εγώ δεν πήγα σήμερα στον εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας δεν είχε υπηρεσία σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Μου είπαν ότι τα έχει 6 και 7 Οκτωβρίου.
0: Άρα δεν ξέρετε ακριβώς ποια είναι η κατηγορία που σας αποδίδεται.
3: Δεν μου αποδίδεται ακόμα κατηγορία.
0: Ναι,
3: υπάρχουν κάποιες περιγραφές αδικημάτων, προκειμένου να πάμε να δώσουμε εξηγήσεις.
0: Ναι.
3: Οι οποίες περιγραφές είναι αυτές ακριβώς που σας λέω εγώ και που είπε προηγουμένως ο κ. Μορφωνιός. Ακριβώς αυτές. Παραβίαση, ναι, απορρίτου προσωπικών δεδομένων, ναι, αντιγραφή σε υλικό φορέα παράνομα κτλ.
0: Ναι, όταν λέω κατηγορία, βεβαίως, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, δεν το λέω με το, ναι, στενά νομικό όρο. Αλλά είστε, εμφανίζεστε υπόλογοι, αυτό θέλω να πω. Νίκο, ακριβώς, θέλεις να παρέμβεις ή να ρωτήσεις κάτι την κυρία Βαλάνη? Νίκο, είσαι πάντα στη γραμμή.
2: Τα περιέγραψε, ναι, είμαι στη γραμμή.
0: Ναι.
2: Και τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά η κυρία Βαλάνη. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, και δεν ξέρω αν συμφωνεί και η κυρία Βαλάνη ή και εσύ η Κατερίνα, νομίζω ότι πέρα από τα στοιχεία, ποια είναι και ποια δεν είναι, η όλη ενέργεια να σχηματιστεί μια δικογραφία και να θεληθούν να δώσουν ανομοτήριε εξηγήσει τα θύματα και οι συνήγοροι του, είναι μια εκφοβιστική πράξη. Πρώτον, για να μην κάνουν τη δουλειά του οι συνήγοροι, να μην ρωτάνε. Γιατί πολύ σωστά το είπε η κυρία Βαλάνη, πώς ελήφθησαν τα αντίγραφα που είχαν στις συσκευές τους οι πραγματογνώμονες. Η συνήγορη και η κυρία Βαλάνη προκάλεσε αυτό ακριβώς που βγήκε μετά σε σχέση με την ανάκληση. Έτσι λοιπόν δεν θα πιέζουν οι δικηγόροι, δεν θα πιέζουν οι συνήγοροι να βγει αλήθεια.
0: Είναι
2: και το ίδιο βέβαια, και το ίδιο βέβαια θα γίνει και με τους γονείς. Για να μην ξεχνιόμαστε, το μπάζωμα και ξεμπάζωμα που αυτή τη στιγμή παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, έχει βγει καθ' ολοκληρίαν από τους συγγενείς και τους γονείς.
0: Βέβαια, και μετά.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Οι πρώτες πληροφορίες που έγιναν ήταν από τους συγγενείς των θυμάτων, από τους γονείς.
2: Αυτό θέλουν να ανασχέσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Πέρα από τις λεπτομέρειες.
3: Ναι, φυσικά όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, και να το δηλώσω και εγώ, αυτό φυσικά δεν μας αποφύει από την υπόθεση. Ίσα ίσα μας δίνει περισσότερη δύναμη και θάρρος να παλέψουμε για την αποκάλυψη της αλήθειας, και αυτό θα κάνουμε και στο τριμελές εφετείο της Λάρισας και στα ηχητικά και στα βίντεο που ξεκινάνε στις 6 Νοεμβρίου και στο ειδικό δικαστήριο και παντού και όπου χρειαστεί, ίσως και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια, γιατί νομίζω ότι αυτό το έγκλημα έχει πλέον αποδειχθεί ότι είναι το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα, η μεγαλύτερη δολοφονία από τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Πραγματικά, δηλαδή η συγκάλυψη έχει φτάσει σε σημεία που πλέον δεν μπορεί κανένας να διαχειριστεί, αλλά έχουν αρχίσει, γιατί δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, έχουν αρχίσει και εκτίθενται, έχουν αρχίσει και αποκαλύπτουν πληροφορίες, όπως να πω και σήμερα εξαρτήσει της σημερινής παραπομπής ο Τριαντόπουλος, που είπε ότι στις 3 Τρίτου πήγαμε για καφέ στη σύσκεψη και ήμασταν όλοι μαζί εκεί για καφέ, για ένα κοινωνικό καφέ. Έχει χάσει τα λόγια του, έχει χάσει την ψυχραιμία του. Έχει αποκαλύψει φυσικά ότι είχε εντολή από το γραφείο του
0: Πρωθυπουργού. Ναι, ο ίδιος το έχει πει,
3: δεν
0: να θυμίσουμε.
3: Δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και τα αποτυπώνει και πολύ ορθώς και νομικά τεκμηριωμένα στην πρότασή του. Γι' αυτό και έγινε ομόφωνα δεκτή βέβαια από το Συμβούλιο και παραπέμπονται όλοι. Οπότε νομίζω ότι πλέον είμαστε στο τρένο της αλήθειας και νομίζω ότι αυτό δεν θα σταματήσει πια.
0: Και ενδυναμώνει, όπως είπατε και εσείς, και τη στάση σας και την τη μάχη που δίνετε.
3: Και τη μάχη που δίνετε.
0: Αυτή η τρομοκράτηση, όπως την περιέγραψε.
3: Γιατί αυτές οι δικογραφίες τους αντιστρέφουμε ότι είναι αστείες. Ναι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μας εμποδίσουν από το να κάνουμε τη δουλειά μας όπως μέχρι σήμερα την κάνουμε, θεωρούμε, όσο καλύτερα μπορούμε, μαζί με τους συγγενείς στο πλάι μας.
0: Διευκρινίστε μας κάτι, κυρία Βαλάνη. Είναι πρώτη φορά που τίθεται θέμα ειδικού δικαστηρίου για τα Τέμπη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Με τον Τριαντόπουλο τώρα και την παραπομπή άλλων τεσσάρων.
3: Ναι, είναι η πρώτη φορά που τίθεται θέμα ειδικού δικαστηρίου και περιμένουμε φυσικά και άλλο ένα, όπως όλοι ξέρετε, για τον Καραμαλή.
0: Για τον Καραμαλή, ναι, να δούμε. Εάν, πώς και πότε. Αν θα είναι δηλαδή, και το λέω έτσι, πριν ή μετά τις εκλογές, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι τους λόγους και τη σκοπιμότητα. Ο κύριος Αγοραστός είναι ο ίδιος, να θυμίσουμε, που έχει παραδεχτεί ότι είχε εντολή.
3: Ο κύριος Αγοραστός, θέλω να πω εδώ, μια που τα αναφέρετε, ότι σε συνάντηση που είχαν με τους συγγενείς των θυμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο οποίος βέβαια συμμετείχε μέσω Zoom, Link, δεν ξέρω, μέσω Teams κτλ., σε βιντεοκλήση, τους είπε ότι θα σας πω ό,τι θέλετε ιδιωτικά, αλλά όχι δημόσια.
0: Μάλιστα. Άρα όταν θα φτάσουν στο ειδικό δικαστήριο, εκεί θα δούμε πώς θα απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα.
3: Κύριε Ακριβοπούλου, εμείς είμαστε σίγουροι ότι πλέον η όλη ιστορία είναι σώζον εαυτός αθήτο. Και αυτό θα βοηθήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας, γιατί ο ένας θα αρχίσει να κατηγορεί τον άλλον και να αποκαλύπτονται πράγματα, συνομιλίες, μηνύματα, εντολές, οι οποίες δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα. Και φυσικά θα πρέπει κάποια στιγμή, επιμένουμε όλοι μας και εγώ προσωπικά, ο Μπακαΐνης, ο οποίος ακόμα υπηρετεί, να έρθει κάποια στιγμή ενώπιον του φυσικού του δικαστή και να μας πει για ποιο λόγο έκανε, διενήργησε αυτή την ανάκριση, όπως είπε και η κόρη του Κουτσούμπα στην κατάθεσή της, ζητώντας εχεμήθεια από τους μηνυτές, ναι, από τους συγγενείς, ζητώντας εχεμήθεια για ανακριτικές πράξεις, τις οποίες άλλες δεν έκανε και άλλες τις έκανε μυστικές και κατέθεσε στο βιολογικό υλικό κτλ.
0: Νίκο, έχεις να προσθέσεις να σχολιάσεις κάτι για να κλείσουμε? Γιατί
2: όχι, εγώ απλά θα ήθελα, θα έχει πει όλα ακριβώς. Εγώ θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω με αφορμή τον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί δεν υπάρχει έντονα στη δημόσια σφαίρα. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός τι περιείχε η εντολή του. Πολύ απλά. Τι περιείχε, την οποία περιγράφει, αν και το δικαστικό συμβούλιο την επιβεβαιώνει, γιατί έτσι τη γράφει ο κύριος Μητρουλιάς, κατόπιν εντολής και με πρόθεση. Λοιπόν, αλλοιώθηκε, θα πρέπει να απαντήσει ποια ήταν η εντολή του, ποιο είναι το περιεχόμενό της και να απαντήσει σε αυτό.
3: Ακριβώς. Με ποιο σκοπό και με ποιο σκοπό και αν υπήρχε συγκάλυψη κάποιου άλλου προσώπου η εταιρεία ή όχι.
0: Κυρία Βαλάνη, υπάρχει κάποια υποψία χρονοδιαγράμματος, δηλαδή για πότε μπορεί να περιμένουμε αυτό το ειδικό δικαστήριο? Εντάξει,
3: εμείς
0: ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά εσείς είστε έμπειροι.
3: Εκτιμάμε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα προδιοριστεί.
0: Α, μέσα στο Νοέμβριο, μάλιστα.
3: Ναι, ναι, έτσι εκτιμάμε από την πλευρά των συνηγόρων. Εκτιμάμε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έχουμε και προσδιορισμό δικασίμου.
0: Μάλιστα.
3: Περιμένουμε, μην ξεχνάμε βέβαια, και τον προσδιορισμό του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαλάνη.
3: Εγώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Καλά. Και εσάς και τον κύριο Μορφωνιά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάντα δίπλα.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βαλάνη. Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ και εσένα, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Εντάξει, φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν και ξεκαθαρίζουν με τους όρους που δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Ξαναλέω ότι ο Φλωρίδης είναι τώρα διπλά εκτεθειμένος. Από τότε που πέταξε αυτή τη άκρως προσβλητική, υποτιμητική και ό,τι να πείτε μέσα είμαστε φράση, σαφώς ήταν πρόκληση, σαφώς δεν χρειαζόταν να απολογηθεί με την τυπική έννοια του όρου. Τώρα όμως που η ίδια η δικαιοσύνη έρχεται και μιλά για μπάζωμα, παραπέμποντας τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό και άλλους τρεις, τα πράγματα είναι διαφορετικά.
4: Στο κόκκινο.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.
4: Στο κόκκινο.

0: Εδώ πέρα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη τον Κώστα του Σαββόπουλου. Ήταν που ήταν βαρύ το κλίμα, έρχεται και επιβαρύνεται περαιτέρω πια μετά και τα τελευταία για τα οποία μιλούσαμε στο πρώτο μισάωρο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κατέρνα, αναφέρεσαι προφανώς το ζήτημα Τριαντόπουλου,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί δεν έτυχε να ακούω. Λοιπόν, περιμένουμε μια τοποθέτηση από τον Μπαξίμου. Τελικά υπάρχει μπάζωμα, έτσι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι για καλό το μπάζωμα. Περιμένουμε και μια τοποθέτηση από τον Γιώργο Φλωρίδη που έλεγε πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι θα πει λογικά η κυβέρνηση όταν ερωτηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχει αναλάβει πλέον η δικαιοσύνη και θα επικαλεστεί λογικά τις δηλώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να καταθέσει την υποψηφιότητά του. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, το κλίμα επιβαρύνεται και υπάρχουν και άλλες ανοιχτές υποθέσεις όπως το ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και άλλα ζητήματα που, αν μη τι άλλο, θα επιβαρύνουν το κλίμα για την κυβέρνηση σε συνδυασμό με τον δύσκολο οικονομικά χειμώνα που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, είναι τεντωμένα τα νεύρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λόγω των ανεπαρκών κατά την κρίση βουλευτών της, χειρισμών της κυβέρνησης στο κεφάλαιο της ακρίβειας αλλά και σε άλλα.

0: συχνώνει τις διαφοροποιήσεις από την κεντρική γραμμή και μάλιστα, για να το πούμε ευγενικά, οι ανεπεξέργαστες δηλώσεις τελεχών και τα δημόσια λοκαρφώματα έχουν διαμορφώσει μια αρνητική επικαιρότητα γύρω από την κυβέρνηση, που όπως φαίνεται είναι δύσκολο να καλοπιστεί ακόμα και από τα πιο ακόμα και από τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα χθες η απόσταση που χωρίζει τμήμα των βουλευτών από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αποτυπώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γιώργο Βλάχο να ταχώνει στον Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, και να στέλνει αμέσως μετά ηχηρά μηνύματα προς το Μαξίμου ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας, είπε ο κ. Βλάχος, και αυτό το κλίμα εν ώψη εκλογών πρέπει να αλλάξει. Η εντύπωση που κυριαρχεί ωστόσο είναι ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να μαζέψει όσους εκτροχιάζονται από την κεντρική γραμμή. Η κάλυψη μάλιστα κάποιων εξ αυτών προκαλεί τα νεύρα ή τεντώνει τα νεύρα των εσωκομματικών ανταγωνιστών τους στις εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή για τη δήλωση Κουλκουδίνα πως όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι απομονώθηκαν κάποια δευτερόλεπτα από τη συνέντευξή του και ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τις ίδιες εξηγήσεις επιχείρησε να δώσει ο Μαρινάκης και για τις δηλώσεις Τσιάρα περί υπερκατανάλωσης, ενώ τα νεύρα και τα δηλητηριώδη εσωκομματικά σχόλια για τις ομπρέλες προστασίας που υψώνονται δεν σταματούν εδώ. Ο Πρωθυπουργός μεθαύριο Πέμπτη αναμένεται να βρεθεί στο ίδιο κάδρο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς θα παραστεί και θα τοποθετηθεί σε εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας στο Περιστέρι. Ο Γεωργιάδης, με τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών γύρω από τον Μπάφο, τη συγκλονιστική ευημερία και την ομάδα αλήθειας που έλειψε στα χρόνια του εμφυλίου κατά την άποψή του, έχει προκαλέσει τη δυσανεξία των μετριοπαθών της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά ο Μητσοτάκης, όπως συζητούσαν και χθες στη Βουλή, δεν επιλέγει ούτε καν να κρατήσει διακριτικές αποστάσεις από τον υπουργό του μέχρι να κατακάτσει σκόνη, και μάλιστα οι λάτρεις της ίντριγκας διακρίνουν σε αυτή τη στάση και μια απάντηση του Πρωθυπουργού προς την Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς σχεδόν όλοι στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι ένα από τα καβαλημένα καλάμια που φωτογράφησε η πρώην υπουργός είναι ο λαλίστατος υπουργός υγείας. Ίσως κατά αυτή την ανάγνωση, Κατερίνα, ο Μητσοτάκης επιθυμεί να καταδείξει προς την αδελφή του, η οποία φέρεται να στέλνει μηνύματα και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που είπε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά πως ο Πρωθυπουργός είναι ο μόνος αρμόδιος να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών του. Αν μη τι άλλο όμως, το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και ουδείς πιστεύει, ή εν πάση περιπτώσει ελάχιστοι πιστεύουν, ότι μπορεί να καταλαγιάσει αυτό το κλίμα μετά την αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δεν θα περιλαμβάνει ούτε στις ανακοινώσεις ούτε τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα, ούτε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων. Είναι κάτι που θέλει, είναι μέτρα που θέλουν σε συντριπτική πλειονότητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κάποια στιγμή να συζητήσουμε και το παρασκήνιο αυτής της κόντρας Μπακογιάννη, Μητσοτάκη, Κώστα, σε μια άλλη στιγμή βεβαίως, έτσι, γιατί υπάρχει, ξέρεις καλύτερα από εμάς.
0: Όταν δοθούν οι λαβές, γιατί αυτά ήταν τις περασμένες εβδομάδες,
1: αν μη τι άλλο, όμως
0: η κουζίνα είναι αναμένη.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα Μπακογιάννη φαίνεται να διαπραγματεύεται με αυτές τις βολές που έριξε προς τον ίδιο της τον αδερφό, μια θέση στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για τον γιο της Κώστα Μπακογιάννη στην κεντρική πολιτική σκηνή, ίσως στην Αλφα Αθήνα.
1: Θα περιμένουμε το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο να δούμε πώς θα κινηθεί, πώς θα απαντήσει, ποιους θα καλύψει και ποιους θα αφήσει ακάλυπτους, αν το κάνει ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε και στις 6. Έτσι δεν είναι μόνο τα φάλτσα των υπουργών και των άλλων στελεχών, από τις πιο προσβλητικές, θυμίζω. Ήταν που δεν καταπίνεται εύκολα αυτή του Χάρη Θεοχάρη, που χώρισε τον κόσμο σε κακομύριδες και νοικοκύριδες. Βεβαίως προσπάθησε να το ανασκευάσει χθες, προφανώς κατόπιν πιέσεων, είπε ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση. Αλλά δεν είναι μόνο. Ακούστε ας πούμε τη Σοφία Βούλτεψη για παράδειγμα.
2: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
3: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
2: Συγγνώμη.
3: Έχεις πετρέλαια.
4: Θα μιλήσουμε.
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του ορμού να βγάλει τις νάρκες.
1: Αυτή ήταν η απάντηση της Σοφίας Βουλτέψη σε ένα πανέλ στη συζήτηση γύρω από την ακρίβεια, γύρω από τον εφιάλτη των καυσίμων.

0: Τιμών, εντάξει. Λοιπόν, ξαναμαζεύονται όλα τα σύννεφα για την κυβέρνηση και για τους λόγους που μας ανέλησε λεπτομερώς πριν ο Κώστας ο Σαββόπουλος και για τις εξελίξεις που έχουμε στο έγκλημα των Τεμπών και για τις εξελίξεις που έχουμε στο θέμα των υποκλοπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Χθες είχαμε μια νέα εξέλιξη με την μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου, με αποτέλεσμα να έχουμε νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών, γιατί ο Στέλιος ο Κούλογλους, ο πρώην ευρωβουλευτής, κατέθεσε μήνυση για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Αυτή η κίνηση αφορά νέο σκάνδαλο υποκλοπών, δεν έχει σχέση με το Predator, για το οποίο έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, έχουν καταδικαστεί 4 ιδιώτες. Ακούμε το Στέλιο Κούλογλου μετά την κατάθεση της μήνυσης.
1: Αφορά όλους τους πολίτες. Όταν ένας εισαγγελέας διαφθοράς παρακολουθείται και εκβιάζεται και σταματάει την έρευνα για μια οικονομική διαφθορά, ή όταν ένας δημοσιογράφος παρεμποδίζεται λόγω παρακολούθησης να κάνει τη δουλειά του, αυτό αφορά τη μάχη εναντίον της διαφθοράς. Και η διαφθορά πλήττει τους ανθρώπους, τους πιο αδύνατους ανθρώπους. Στη δική μου περίπτωση είναι φανερό ότι η παρακολούθησή μου σχετίζεται με την ιδιότητά μου ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΠΕΓΚΑ. Οι δύο επιθέσεις που γίνανε μπήκανε 2 μέρες και βγήκανε. Οι 2 μέρες, η πρώτη ήταν όταν σχεδιάζαμε μια σειρά από ταξίδια σε διάφορες χώρες που είχαν πρόβλημα παρακολουθήσεων, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, και η δεύτερη φορά, μερικούς μήνες αργότερα, όταν ετοιμάζαμε το τελικό πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Από όταν ανακαλύφθηκε ότι παρακολουθούμουν, κοιτάξαμε να δούμε αν και άλλα μέλη της Επιτροπής είχαν παρακολουθεί. Και δεν είχε μέχρι τώρα παρακολουθεί κανένας. Αυτό σημαίνει γιατί παρακολουθούσαν εμένα, επειδή ήμουν Έλληνος. Έλληνες. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει ένας δάκτυλος ελληνικός στην υπόθεση.
0: Και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στο θέμα, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε. Συνήγορος του δικηγόρος του Στέλιου Κούλογλου είναι ο Ζακ Κεσές, ο γνωστός πλέον δικηγόρος που, όπως έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε συνέχεια, έχει γίνει το σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις για το Predator. Μάλιστα, ο κύριος Κεσές προσφάτως, κάπου σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι να σας πω τώρα που, είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και νέα στοιχεία από τον Ντίλιαν. Ναι, κρατήστε το. Το άλλο σκάνδαλο επίσης, διότι είναι σήμερα τα σκάνδαλα της συγκάλυψης, έτσι περί αυτού πρόκειται, είναι η έκρηξη στη Βιολάντα. Η έκρηξη στη Βιολάντα που είχε ως αποτέλεσμα να κάνουν ζωντανές 5 γυναίκες, μπήκε φυλακή για κάποιο διάστημα, για κάποιους μήνες ο ιδιοκτήτης, αποφυλακίστηκε, οι συγγενείς είναι έξαλλοι, έχουν υποβάλει αίτημα στη δικαιοσύνη να ακυρωθεί η αποφυλάκησή του και χθες έγινε γνωστό από τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων της Βιολάντα ότι έχουν απολυθεί όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είτε κατέθεσαν είτε καταθέτουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία συνεχίζεται έτσι ως διαδικασία προανακριτική, δικαστική, σε όλη αυτή τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, ελέγχου από την πλευρά της δικαιοσύνης. Ο συνήγορος των συγγενών, ο κύριος Πατούνας, είναι νομίζω σαφέστατος.
2: Και έχω να σας πω τα εξής, ότι έχουμε 2 καταθέσεις στην ανακριτρία 2 εργαζομένων, η μία εκ των οποίων απολύθηκε στις 31 Αυγούστου του 26, δηλαδή 2 μέρες πριν από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και η οποία καταθέτει τα εξής, ότι θεωρώ ότι η απόλυσή μου έγινε στο πλαίσιο του εκφοβισμού και του παραδειγματισμού προς τις άλλες εργαζόμενες. Ο διευθυντής παραγωγής, όταν απολύθηκα στα μέσα Αυγούστου, ένας άλλος συνάδελφος μας έλεγε ότι βλέπετε τον τάδε, το ίδιο θα πάθετε κι εσείς. Επίσης, ο διευθυντής παραγωγής μας είπε, όταν ήμασταν στη βάρδια, κάποια στιγμή μετά το 15 Αυγούστου, όταν βγει το αφεντικό, θα δείτε τι έχει να γίνει. Εμείς σίγουροι ότι το έκανε για να μην αντιδρούμε σε αυτά που γίνονται και να προσέχουμε τι λέμε, γιατί όταν φωνάζαμε για το, πριν το συμβάν της έκρηξης και λέγαμε ότι ανησυχούσαμε, δεν μας έδινε καλή σημασία. Στις τουαλέτες μύριζε μία μυρωδιά στον αέριο, αλλά δεν ξέρω αν ήταν.
3: Στο μεταξύ. Ναι, παρακαλώ.
2: Τη δεύτερη κυρία δεν έχει μεν απολυθεί, αλλά όμως υφίσταται προφανώς εκφοβισμό. Γι' αυτό το λόγο προσέφηκε και κατέστησε και εκείνη στην ανακρίτρια, αλλά δεν έχει απολυθεί μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα, στο τρέχον πολιτικό ρεπορτάζ. Χθες είχαμε πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Τριγόπουλος έχει το ρεπορτάζ από τη συνεδρίαση αυτή. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι. Μια πολύ ωραία συνεδρίαση, θα λέγαμε. 5 ώρα ξεκίνησε χθες το απόγευμα και τελείωσε γύρω στις 9 η συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Με πολλά θέματα προφανώς στην επικαιρότητα και στην ατζέντα της ημέρας. Τόσο για τις εξελίξεις στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, όσο και βέβαια στα ισοκομματικά, για το ζήτημα της ανασυγκρότησης του κόμματος και την δημιουργία την συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι έχει καταρρεύσει το κυβερνητικό επιχείρημα για τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, πως αυτά αποτελούν έτσι ανελαστικό όριο του δημοσίου χώρου. Τονίστηκε ότι μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, επιβεβαιώνεται η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το ότι υπάρχουν δυνατότητες και ευελιξίες εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το πλαίσιο επίσης επισημάνθηκε ότι και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που έχουν οριοθετήσει ουσιαστικά και τις δικές τους εξαγγελίες μέσα στο όριο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να επανεξετάσουν τις τάσεις τους με βάση και τα νέα δεδομένα. Και τονίζεται βέβαια, τονίστηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να ανοίγει τα συγκεκριμένα πολιτικά μέτωπα, δηλαδή τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρέμβαση βεβαίως στα περιθώρια κέρδους της διήλυσης, τη δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ και δημόσιο τραπεζικό πυλώνα. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία στα οποία κινείται ούτως ή άλλως η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουμε και καινούργιο σποτάκι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τη στέγη, έτσι, και όλη αυτή την πρόταση η οποία περιέχεται στο πρόγραμμα και στις ανακοινώσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται έτσι αυτή η πολιτική επίθεση, ας το πω εντός εισαγωγικών, με βιντεάκια και με σποτάκια, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Τώρα το τελευταίο βίντεο αφορά την στέγη με τίτλο το σπίτι σου. Διτή σημασία σε σχέση και με το πρόγραμμα σπίτι μου που έχει βγάλει η κυβέρνηση, αλλά και καταλήγει με την φράση ο ΣΥΡΙΖΑ το σπίτι σου, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει μια πρόταση στην οποία με μέσω της αξιοποίησης περιουσίας του ΕΦΚΑ και της πρότασης για τον νέο ΕΦΚΑ που θα λειτουργήσει όπως θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η πρότασή του, ώστε να μπορέσουν να μπουν στην αγορά, να γίνουν διαθέσιμα πολλές χιλιάδες σπίτια και βέβαια με πολύ χαμηλό ενίκιο, όπως λέει, απέναντι στα 800 ευρώ για ένα παλιό τριάρι, μπορεί να υπάρχει άλλη επιλογή, ένα καινούριο σπίτι με 350 ευρώ το μήνα.
0: Θα τα κάνουμε τα λεντάκια κάποια στιγμή όλα αυτά, διότι είναι πάρα πολλά και χρειάζονται έτσι περαιτέρω. Αλλά αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το σπίτι σου έχει διτό μήνυμα, έτσι. Το ένα είναι για τη στέγη, για το άλλο είναι βεβαίως το πολιτικό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι μας, που είναι μότο της Κουμουνδούρου, ακριβώς έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε και φεστιβάλ, τι έχουμε?
4: Αντώνη. Έχουμε και καλή είδηση και νομίζω πως αξίζει να το πούμε μέσα από το
0: φεστιβάλ. Γιατί και οι άλλοι καλή ήταν.
4: Δεν ξέρω να ακούτε.
0: Βεβαίως, μια χαρά. Αντώνη. Τι έγινε, παιδιά, πέφτει.
4: Ναι, σας ακούω. Εγώ σας ακούω καλά. Υπάρχει λοιπόν αυτό το φεστιβάλ που θα γίνει, διήμερο φεστιβάλ από το Κόκκινο στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Ήδη προετοιμάζεται τα στελέχη του κόμματος. Χθες συζητήθηκε και στην πολιτική γραμματεία το περιεχόμενό του. Θα πούμε πολύ περισσότερα τις επόμενες ημέρες και για τον χώρο στον οποίο θα γίνει, πιθανότατα σε εξωτερικό χώρο, αν και φθινόπωρο. Θα γίνει σε εξωτερικό χώρο κατά πάσα πιθανότητα και ήδη υπάρχουν συζητήσεις και τα πρώτα τηλεφωνήματα σε πολύ γνωστούς καλλιτέχνες για να λάβουν μέρος σε αυτό το πολιτικό και πολιτιστικό βέβαια γεγονός.
0: Και έχουμε και την πολύ ευχάριστη είδηση ότι στο Κόκκινο έρχεται πια και ο Γιώργος Μετσικώστας, το ακούσατε πριν ηχητικά, και μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνει, ναι, σε αυτό το φεστιβάλ με τον Γιώργο του Μίτση Κωστάκη, το στον άλλον, έτσι. Να, πω, να σε ρωτήσω κλείνοντας, ο Παύλος Πουλάκης ήταν στην πολιτική γραμματεία και φαντάζομαι ξανά άνοιξε το φάκελο διαφάνεια, τον οποίο έχει αναλάβει με πολλή επιτυχία, όπως φαίνεται από τις αποκαλύψεις, και στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και θα επιμένει μέχρι τέλους στα σκάνδαλα και στις αποκαλύψεις. Αντώνη.
4: Ακριβώς. Ναι. Ήταν ο Παύλος Πουλάκης, μίλησε κυρίως για αυτό το θέμα. Εγώ σας ακούω. Μίλησε για αυτό το θέμα κυρίως ο Παύλος Πουλάκης, δηλαδή όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτούς τους ανοιχτούς φακέλους πια που υπάρχουν από τον τομέα διαφάνειας και οι οποίοι έχουν μπει στην επικαιρότητα την πολιτική ακριβώς λόγω της επιμονής του ΣΥΡΙΖΑ, και σε ό,τι αφορά κυρίως τα ζητήματα της υγείας, δηλαδή στην υπόθεση και με τον κύριο Πατούλη και με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και με τον Κελπνό, έχει ανοίξει όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια προανήγγειλε και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει και δικαστικά, αλλά και σε επίπεδο δημοσιοποίησης των ζητημάτων, όπως το κάνει σταθερά ο Παύλος Πουλάκης.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη, σε ευχαριστώ.
4: Αποφασίστηκε επίσης να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να πούμε, μέσα στον Οκτώβριο.
0: Χωρίς ημερομηνίες ακόμη, θα το δούμε. Μόλις ανακοινωθεί, θα μας ενημερώσει. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Τριγόπουλος. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε μία ακόμη, όχι ρεκόρ θα σπάσει, όχι στο βιβλίο Γκίνες, θα μπει ο Παύλος Πουλάκης για τη Σάρση Σασιλία, Τάσο. Αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Καλό μεσημέρι.
5: Είναι, αν τις έχουμε μετρήσει σωστά, η 14η άρση ασυλίας του Παύλου Πουλάκη. Ναι, η τέταρτη, ναι, που προέρχεται από μήνυση του κυρίου Σταμάτη Πουλή.
0: Αλίμανο.
5: Του πρωτοπαλίκαρου του Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως είπε ο ίδιος βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Βέβαια, μάλλον γύρισε μπούμεραγκ εδώ η συζήτηση, Κατερίνα. Mm-hmm. Και πολύ ενδιαφέρον θέλω να πω, διότι εκμεταλλεύτηκε ακριβώς το βήμα της Ολομέλειας ο Παύλος Πουλάκης, εφόσον μετά από λίγο ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας του μόνο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως βλέπουμε με βάση τα...
0: Ενδιαφέρον έχει και αυτό πάντως, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία πια ψηφίζει.
5: Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν το βήμα ο Παύλος Πουλάκης για να προσθέσει και άλλα στοιχεία σε όσα κατά καιρούς καταγγέλει για τα πεπραγμένα του κυρίου Πουλή, όχι μόνο στο Τελπνό και τους παράνομους διορισμούς του παρελθόντος, αλλά και σε ένα καραμπινάτο ασυμβίβαστο, διότι εφόσον ο κύριος Πουλής έχει αναλάβει από τον Άδωνη Γεωργιάδη το συντονισμό και την παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι καραμπινάτο ασυμβίβαστο το γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε ο Παύλος Πουλάκης, και θα το δείτε σε λίγα λεπτά και στο site της Αυγής, η αδερφή της γυναίκας του κυρίου Πουλή, η κυρία Κωνσταντίνα Θεοφυλάτου, αλλά και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του, έχουν ιδρύσει κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ακριβώς σε αυτό το κλάδο, την ίδια στιγμή δηλαδή που είναι σύμβολος του Ταμείου Ανάκαμψης ο κύριος Πουλής. Είναι δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων και αναδείχθηκε ξανά εδώ στην Ολομέλεια από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
5: Και γι' αυτό
0: στην ουσία
5: και
0: δεν είναι σύγκρουση συμφερόντων, στην ουσία είναι εξυπηρέτηση συμφερόντων, το λέω λίγο διασταλτικά. Έτσι.
5: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
5: Έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι.
0: Ακριβώς. Ναι.
5: Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από όλα αυτά που κατήγγειλε ο Παύλος Πουλάκης, ουδείς από τους βουλευτές που ήταν παρόντες της Νέας Δημοκρατίας δεν τόλμησε να πάρει το λόγο για να υπερασπιστεί έστω την υπόλοιψη της παράταξης, γιατί όλοι αυτοί είναι στελέχοι. Ήταν και υποψήφιος μάλιστα με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Πουλής κτλ. Και αυτό καυτηρίασε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι αφενός είναι προκλητικό να χασκογελούν και να σιωπούν όταν καταντίθεται ενώπιόν τους στοιχεία και ντοκουμέντα που πρέπει να ερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Και δεύτερον, στυλίτευσε ο Χρήστος Γιαννούλης την εργαλειοποίηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, που συνηθίζει να δρομολογεί άρσης ασυλίας όπως αυτή σήμερα του Παύλου Πουλάκη, αλλά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου λίγα λεπτά μετά, ενώ προστατεύει προκλητικά τους δικούς της, κάτι που έκανε και σήμερα, να τονίσουμε, Κατερίνα, με τις υποθέσεις του κυρίου Θάνου Πλεύρη και του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, οι οποίοι έχουν μηνυθεί από αστυνομικό ειδικό φρουρό για παράνομη επεξεργασία των στοιχείων τους και αποστολή SMS. Η Νέα Δημοκρατία ειδικεύεται σε αυτό, αν θυμηθούμε την υπόθεση της κυρίας Σημακοπούλου.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, αυτή ήταν μια πιο συγκεκριμένη περίπτωση, για την οποία και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Προσωπικών Δεδομένων, είχε αρχιοθετήσει, και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία πάτησε σε αυτό για να καταψηφίσει τις άρσεις ασυλίας του κυρίου Θεοδωρικάκου και του κυρίου Πλεύρη.
0: Ναι.
5: Παράλληλα, να πούμε, Κατερίνα,
0: ναι,
5: ότι επίκειται μέσα στην ημέρα από ό,τι μαθαίνουμε και κατάθεσε ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό, από το ΣΥΡΙΖΑ για τις απειλές που φέρεται να διατύπωσε η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβυρα, για παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στα εσωτερικά άλλων χωρών και εκλεγμένων κυβερνήσεων που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα και στη χώρα μας.
0: Ναι, όπως είπε η ίδια σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal στον κύριο Παπασταύρου, ότι ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας, το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν, και μπορούμε να το κάνουμε το ίδιο παντού, ακόμη και εδώ.
5: Και, ακριβώς. Ναι. Και το ερώτημα που τίθεται μεταξύ μάλλον των πολλών ερωτημάτων που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του είναι αφενός αν υπήρξε αντίδραση ή διάβημα προς την αμερικανική πλευρά από τη χώρα μας και αν γιατί δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και τα σημαντικά γιατί σχετίζονται τελικά και με την ενεργειακή πολιτική, αν προτίθεται επιτέλους με αφορμή και αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal, αν προτίθεται η κυβέρνηση να εξηγήσει την απόφασή της για την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας μας, Κατερίνα, από το αμερικανικής προέλευσης πανάκριβο αντιπεριβαλλοντικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ακριβώς το LNG στο πλαίσιο του κάθε του διαδρόμου.
0: Περιμένουμε και την ερώτηση για να δούμε τις λεπτομέρειες και θα συνεχίσουμε αύριο. Θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Πάμε τώρα και να κλείσουμε με αυτό, κυρίες και κύριοι, με την έκρηξη στην Πλάκα, στο κτίριο της Λύση Κράτους, με τους 6 νεκρούς ανθρώπους. Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη, καθώς οι αρχές, σύμφωνα πάντα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος και τρεις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτή είναι μία πτυχή, είναι η πάνω-πάνω πτυχή, αν θέλετε. Και το λέω αυτό διότι είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κύριος Νίκος Μπελαβίλας, προκειμένου να δούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπελαβίλα.
6: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυόπουλη, και στους ακροατές. Να κάνω μια πρόταση.
0: Ό,τι θέλετε.
6: Αυτή η συζήτηση δεν βγαίνει σε 5 λεπτά.
0: Ναι, προφανώς.
6: Να το πάμε για αύριο.
0: Βεβαίως, αν θέλετε.
6: Γιατί είναι εγώ πολύ ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και αρκετά περίπλοκο τεχνικά. Φοβάμαι ότι θα πούμε πράγματα που δεν θα ολοκληρώσουν την κουβέντα.
0: Εντάξει.
6: Προτείνω με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας έχω και στο κόκκινο.
0: Και εγώ το δέχομαι ακριβώς για λόγους σεβασμού.
6: Να κάνουμε την ίδια ώρα αύριο αυτή την κουβέντα και να την κάνουμε αργότερα.
0: Νωρίτερα, ναι.
6: Και νωρίτερα, προφανώς, όποτε θέλετε. Έχω την αδόνα να το κάνουμε.
0: Βεβαίως, και εγώ με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας έχω την αποδέχομαι. Στις ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές αλλάζουν τα πράγματα, διότι το θέμα των
6: τριών. Βεβαίως, όχι, είναι πολύ
0: λεπτομερή.
6: Είναι περίπλοκο ζήτημα, είναι πολλοί παράγοντες. Να έχουμε την άδεια να το πούμε την
0: αρχή. Ναι.
6: Okay, τέλεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί και εγώ θέλω το χρόνο για να τα αναπτύξουμε όλα αυτά, κύριε Μπελαβίλα. Οπότε
6: ωραία.
0: Τα λέμε αύριο, πιο νωρίς. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ, κύριε Κρυκοπούλου.
0: Και εγώ, γεια σας. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος, έτσι σημαίνουν αυτά. Άλλαξε η ροή σήμερα στο μαγκαζίνο λόγω της εξέλιξης στο θέμα των Τεμπών με τον Τριαντόπουλο και όλα αυτά. Επομένως, αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο να μας αναπτύξει ο κύριος Μπελαβίλας, που γνωρίζει αυτό το αντικείμενο, τι ακριβώς συμβαίνει, κυρίως στο θέμα του ποια είναι η επιτομή εδώ, το ανεξέλεγκτο των πραγμάτων, πόσο μάλλον για τα Airbnb. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτά. Για την, πώς την είχε πει ο Άδωνης, συγκλονιστική ευμάρεια, συγκλονιστική ευμάρεια, είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης πρόσφατα. Ο πρίτανος του Πανεπιστημίου Πατρών έκανε χθες γνωστό ότι 400 από τους φοιτητές που πέρασαν στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δεν θα πάνε λόγω οικονομικών δυσκολιών.
7: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες, αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η Περιφέρεια και την ευχαριστώ να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράψαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Θα αναζητήσουμε τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ξαναλέω για όσους δεν το ακούσατε ή για να το εμπεδώσετε ακόμη και αν το ακούσατε. Μόνο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αν το ψάξουμε και θα βρούμε και πανεπιστήμια σε όλες τις πόλεις, σχολές όλες τις πόλεις. Μόνο στο Πανεπιστήμιο, μόνο στην Πάτρα, 400 από τους επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο δεν πήγαν να γραφτούν, διότι για οικονομικούς λόγους. Στέγη, διατροφή, διαβίωση κτλ. Κτλ. Γνωστά στη μισή Ελλάδα και σε όσους έχουν παιδιά που έχουν περάσει στην περιφέρεια. Αυτά μέχρι στιγμής και μέχρι νεοτέρας. Μιλίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά από όλους εμάς εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο. Καλό απόγευμα, καλή ακρόαση, καλές αντοχές σε όλα, διότι έρχονται πολλά. Γεια σας.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 3. Το κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον Μπάζωμα στα Τέμπη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα, Βασίλης Παπαγεωργίου, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας στον τόπο του δυστυχήματος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο. Ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, Δημήτρη Πιτρουλιά, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη για το αδίκημα της παράβασης, καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος και την αλλίωση του χώρου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοφανής κίνηση να κληθούν για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, τρεις γονείς θυμάτων των Τεμπών και συνήγοροι, για όσα συνέβησαν στη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Μεταξύ των αδικημάτων, η παραβίαση απόρριτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αβάσιμα και ανυπόστατα όσα μας καταλογίζουν και για τα οποία μας καλούν να δώσουμε εξηγήσεις, δεν θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις. Όπως είπε η κυρία Βαλάνη, είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους και όχι όλους να παραπέμπονται σε πλημέλημα και οι ίδιοι να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα επειδή προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να έχει κάνει ο ανακριτής Μπακαϊμής. Πράσινο φως έδωσε το δικαστήριο για την εργαστηριακή εξέταση του κινητού του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε διαπιστώσει ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες. Άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 6 κινητά, σκληρός δίσκος και USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Καρνεάδου. Χωρίς το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουδίου, παραμένουν οι τρεις καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε και σήμερα το σχετικό αίτημα για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Μαθεόπουλο και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου στην Οδό Λυσικράτους παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου βρέθηκε στεγανός, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια για την εκτίμηση της στατικότητάς τους. Εφλεκτό υλικό εντοπίστηκε γύρω από την καφετέρια στην Αιωνία 2 μέρες μετά την έκρηξη και τη φωτιά που επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, ενισχύοντας το ενδεχόμενο έμπρισμου. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Φωτιά στην περιοχή Ρίζοσπηλιά Αρκαδίας, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν και δύο αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια γυναίκα εξτένωσε τον έχασε τη ζωή της μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ. Στη βορειοδυτική Σλοβακία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, η γυναίκα έφερε τραύμα στο στήθος από μαχαίρι και υπέκυψε στα τραύματά της. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι, μία 44χρονη και ένα παιδί. Και ο καιρός αλλάζει αύριο, καιρός με σποραδικές βροχές και στην κεντρική και νότια χώρα και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τον υδράργυρο να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Λοιπόν, με τον Πρωθυπουργό μας θα ξεκινήσουμε σήμερα και μια καλή του δήλωση. Σοφία Ρίχτου.
1: Όπως βλέπετε, το σύνθημα το οποίο έχουμε επιλέξει για αυτήν την προσπάθεια είναι «Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας». Η δεύτερη αξία μας, η δεύτερη αρχή μας, είναι ο σεβασμός στο φορολογούμενο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής στήριξης των κομμάτων και σήμερα ακόμα που μιλάμε προέρχεται από χρήματα του φορολογούμενου. Κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος.
0: Λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς αυτό το ηχητικό που θέλαμε, αλλά πάλι έχει πάντοτε το ενδιαφέρον του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο ήταν λίγο σαν ανέκδοτο, ότι βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος. Και επειδή τα έβαλε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος, από τότε που τα παρέλαβε μέχρι τώρα, περίπου έχει διπλασιαστεί το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα που έχει και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον? Μπάζωμα στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός, ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Παραπέμπεται λοιπόν από το δικαστικό συμβούλιο του Άριου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί για την υπόθεση του μπαζώματος των Τεμπών. Εδώ βέβαια θα κόλλαγε η καλύτερη δήλωση που έχει γίνει πάνω σε αυτό το θέμα του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Προφανώς και το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, Υπουργέ μου, είναι για τα μπάζα. Κατά το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, αλλά και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο Κώστας Αγοραστός, είχαν σαν αποτέλεσμα την αλλίωση του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Φυσικά βέβαια ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί, όπως και οι συγκατηγορούμενοι του, οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία. Τι είχε πει? Ότι ο ρόλος του στον χώρο της τραγωδίας περιοριζόταν αποκλειστικά στην κρατική αρρωγή και στην ενημέρωση των πολιτών. Απλά πέρασε από εκεί για να δει τι γίνεται και να πει την καλή του κουβέντα, είχε πει ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Αλλά εντωμεταξύ έπεσαν κάτι τόνι μπετό και αν εξαφανιστούν τα στοιχεία, διασκορπίστηκαν τα οστά των νεκρών που βρέθηκαν μετά σε εκατοντάδες μέτρα ή χιλιόμετρα απόσταση. Και όλα καλά. Και τι είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός? Ότι ρίξαμε λίγο χαλίκι για να μπορούν να πατήσουν οι γερανοί να μετακινήσουν τα βαγόνια. Τώρα λοιπόν θα παραπέμπει ότι βεβαίως είναι μικρό το αδίκημα, είναι για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Έχει όμως τη σημασία του. Δεν είμαστε ούτε ψεκασμένοι ούτε φαντασιόπληκτοι όσοι μιλούσαμε για μπάζωμα, όπως προσπάθησε να μας βγάλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα πια και με την βούλα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, όλες αυτές οι παράτυπες έως παράνομες ενέργειες έγιναν με το ερώτημα να παραπέμπει, να παραμένει και να ενισχύεται. Τι ήθελαν να κρύψουν όταν έκαναν αυτές τις βιαστικές ενέργειες και όταν από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλους τους αρμόδιους υπουργούς ανέβηκαν, έσπευσαν να ανέβουν στο χώρο του δυστυχήματος για να κάνουν δηλώσεις και να δείχνουν την θλίψη τους και τα δάκρυά τους, αν θυμηθούμε και τον Κώστα Καραμανλή. Τώρα για τον κύριο Τριαντόπουλο, εντάξει, δεν πειράζει. Ήταν για να κατέβει κιόλας στις εκλογές ξανά εκεί στον Βόλο, στην Μαγνησία. Έκανε δήλωση λοιπόν ότι δεν θα κατέβει. Προφανώς υπήρξαν αμέσως οι επικοινωνίες με τον Μέγαρο Μαξίμου. Αν και ο ίδιος το διέψευσε, δεν του έγινε λέει καμία παρένεση, μόνος του το αποφάσισε. Δεν θα κατέβει, σέβεται το βούλεπμα του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά θα αποδείξει την αθεότητά του. Ναι, Υπουργέ μου, είμαστε σίγουροι.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και έχει ενδιαφέρον αυτή η καταγγελία η οποία προέκυψε τις τελευταίες 2-3 ώρες για την εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Interview. Τι κάνει λοιπόν αυτή η καλή εταιρεία? Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων, έδωσε στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα με ημερομηνία η οποία ήταν προγενέστερη από τη συλλογή των ερωτηματολογίων. Εν ολίγης, πρώτα έδωσε τα αποτελέσματα και μετά μάζεψε τα ερωτηματολόγια η καλή εταιρεία αυτή, η Interview. Τώρα, για το τι έβγαζε η συγκεκριμένη μέτρηση, αυτό που μπορείτε να φανταστείτε. Την καταπληκτική κυβέρνηση να είναι στο 26,9% στην πρόθεση ψήφου και στο 29,6% στην εκτίμηση ψήφου, εκεί μια ανάσα από το 30. Τι στο καλοσυνεννοημένοι είναι όλοι τους. Νομίζω ναι. Οπότε φαίνεται πως τουλάχιστον στη συγκεκριμένη εταιρεία, για την οποία έχουν ακουστεί κι άλλα, υπήρχε μια σοβαρότατη παρατυπία, και εδώ φαίνεται και το πως γίνεται η χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Δεν θέλω να συνδέσω την συγκεκριμένη με τις άλλες εταιρείες που έχουν και ένα παρελθόν και μια μεγαλύτερη σοβαρότητα στον χώρο. Θα διατηρήσω όμως ξανά τις επιφυλάξεις μου για την εκτίμηση ψήφου την οποία κάνουν, έτσι ώστε όλες να δίνουν πως η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 21 μέχρι 31, από το 29, συγγνώμη, μέχρι το 31%. Και έτσι να την κρατάνε στη ζωή, δημιουργώντας την εντύπωση, ποια εντύπωση, ότι μπορεί να φτάσει στις εκλογές το 30 κάτι, στις δεύτερες εκλογές να πάει λίγο παραπάνω και μετά να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας, με ποιον άλλον βέβαια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν δε σαν προέκταση αυτού οι δημοσιογράφοι θέτουν το ερώτημα εάν θα ηγηθεί οπωσδήποτε μιας κυβέρνησης συνεργασίας που να έχει τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντά: έχετε πιει κανένα μπάφο? Και μόνο που θέτεται το ερώτημα, και ενώ απέσυρε μεν τον μπάφο, επιμένει στο ίδιο ότι να μην κάνουν τέτοια ερωτήματα και να μην γράφουν τέτοιες αναλύσεις οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτά είναι παραμύθια, έτσι είπε, που παραπλανούν και δημιουργούν εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Κάπως έτσι ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει να μας κάνει είτε λογοκρισία είτε να αυτολογοκρινόμαστε, για να μην θέτουμε καν τα ερωτήματα τα οποία ενοχλούν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω, κύριε Τσουκαλά, εσείς να μην θέλετε να μην σας...
1: καλά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Ελπίζω να μην θέλετε και εσείς να μην σας κάνουμε δύσκολα ερωτήματα.
1: Δεν έχω θέμα, όχι, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Όχι, σχολίαζα τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όχι μόνο για αυτό που είπε για τον μπάφο, που ήταν άκομψο, αλλά επανήλθε και είπε ότι δεν πρέπει οι δημοσιογράφοι, προσέξτε, οι δημοσιογράφοι, αυτό έχει σημασία, να ρωτάνε ή να γράφουν θέματα γύρω από το εάν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα, μια σαν προσπαθία μας κάνει λογοκρισία. Γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Καλά, τον κύριο Γεωργιάδη, το περιμένατε εσείς αυτό?
0: Μέχρι ένα σημείο όμως, κύριε Τσουκαλά, εντάξει, δεν μπορεί να λέει στους δημοσιογράφους και μάλιστα σε αυστηρό τόνο τι να ρωτάμε ή τι να μην ρωτάμε. Αυτό θέλω να πω.
1: Εγώ από τον κύριο Γεωργιάδη τα περιμένω όλα.
0: Ναι, αλλά όταν δεν αποδοκιμάζεται, τότε βγαίνει σαν να είναι και μια γραμμή της κυβέρνησης.
1: Προφανώς πρέπει να αποδοκιμάζεται και πρέπει τέτοιες λογικές να απομονωθούν γενικά. Αλλά όταν φτάσαμε να θεωρούμε mainstream πολιτική άποψη την τοπικότητα και τον ακραίο λόγο, έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, και όποτε κάνετε εσείς στο ΠΑΣΟΚ για να περιοριστώ σε εσάς κάποια πρόταση, ή είσαστε λαϊκιστές, ή ανακαλύψατε λευτόδεντρα, ή γίνατε, αν μιλάτε για τα πολιτικά και τα θεσμικά, ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι αυτό είναι τοξικός λόγος και όχι αυτός που αρθρώνετε εσείς, ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Σήμερα είχαμε και μια εξέλιξη με τον κύριο Τριαντόπουλο, κύριε Τσουκαλά. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, εννοείται. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια δικαίωση, δεν θέλω να πω δικαίωση. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κάνει την πρόταση για να αντισταθεί προανακριτική επιτροπή, δεν θα είχε ποτέ παραβεθεί ο κ. Στρατόπουλος. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να φτάσει στο φυσικό δικαστή αυτή η υπόθεση. Κάνει λοιπόν τώρα το φυσικό δικαστή, θα κρυφθεί και θα αξιολογηθεί, εκείνο είναι αρμόδιο. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση η οποία αφορμή τη υπόθεση Τριαντόπουλου μας έλεγε ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τελικά δεν το αναθεωρεί το άρθρο 86, παίρνει μια fake αναθεώρηση όπου διατηρεί το δικαίωμα άφησης ποινικής δίωξης 151 της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα...
1: Αυτό νομίζω αναδεικνύει και την υποκρισία μιας κυβέρνησης η οποία επί δύο χρόνια δεσμευόταν πως θα το αναθεωρήσει και μάλιστα αν θυμάστε όταν λέγαμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και να λειτουργήσει προανακριτική μας έλεγε μα δεν θέλετε να πάει στο φυσικό δικαστή, δεν θέλετε να αναθεωρηθεί και μας κόνεγε το δάχτυλο και τώρα που ήρθε η ώρα δεν το αναθεωρεί.
0: Και κατηγορεί εσάς ότι δεν δείχνετε την απαραίτητη θεσμική συνένεση για το Σύνταγμα.
1: Συνένεση στην παραβίαση του Συντάγματος δεν δίνουμε, προφανώς. Συνένεση στην παραβίαση δεν θα δώσουμε.
0: Το θέμα των ημερών και φαντάζομαι θα περιμένετε και εσείς αύριο να δείτε ποια θα είναι οι ανακοινώσεις για τις τιμές των καυσίμων και πώς θα συγκρατηθούν κάτω από το 1,75.
1: Ξαναδείτε, εμείς έχουμε πει ότι εδώ πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Έχουμε μιλήσει για την φορολόγηση των υπερκερδών και αυτή είναι μια πάγια θέση μας όταν αφορά ένα μόνιμο μηχανισμό, αλλά αυτό δεν φέρνει αύριο τα πρωί χρήματα. Άρα παραμένει αυτή η πρόταση, αλλά λέμε και ότι πρέπει να υπάρξει και πλαφόν στο θέμα των δηληστήριων, αλλά πρέπει και τα δηληστήρια να έρθουν τώρα και να μειώσουν τις τιμές. Και αυτό να γίνει μέσα από μια πίεση που θα ασκηθεί. Και περιμένουμε την κυβέρνηση να το ανακοινώσει. Και βέβαια, είναι ειδικό φορό κατανάλωση που εμείς προτείναμε 300 εκατομμύρια ελάφρυνση από τον προϋπολογισμό, αλλά προτείναμε χθες και να ακολουθεί το μοντέλο της Ιταλίας τα υπερέσοδα από την αύξηση των τιμών που έχουν στο ΦΠΑ να μετακυλίονται ως ελάφρυνση από τον ειδικό φορό κατανάλωση.
0: Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα στο γενικότερο. Παρότι κατά γενική ομολογία ήταν καλή η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν ότι προηγείται η Ελλάς και μετά ακολουθείτε εσείς. Τι δεν πάει καλά?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά ήταν μεγάλη. Κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις, τώρα έχει γίνει ελάχιστη. Δεν νομίζω ότι λέει κανείς βαρό ότι μέσα σε 20 μέρες ανεβαίνει 5 μονάδες. Έχουμε ανεβεί περίπου από τον Ιούλιο σε όλες τις δημοσκοπήσεις γύρω στις 3 μονάδες. Νομίζω ότι είναι λίγο.
0: Αυτό αλλά είναι αλήθεια. Σας έδειχναν τη διαφορά 6 με 7 μονάδες, τώρα σας δείχνουν γύρω στις 3,5 με 4. Αυτό είναι μεσοσταθμικά.
1: Σήμερα ήταν 1,5 μονάδα και στην Κύπρο είδα 2,2.
0: Μεσοσταθμικά.
1: Το είδα σε κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Γι' αυτό λέω μεσοσταθμικά νομίζω βγαίνει εκεί.
1: Στις μέτρων ήταν 3,2. Στην Κύπρο ήταν 2,2. Στην Ίντερνετ σήμερα ήταν 1,3 παράδειγμα. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με αυτό. Όλοι ξέρουν ότι η διαφορά είναι μια πολύ μικρή διαφορά αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει διαφορά. Εμείς στην κοινωνία κάνουμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή ακουμπάει πάνω στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόστιμο. Έχουμε την πεποίθηση ότι ακριβώς ότι επειδή για να αντιμετωπίσεις τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχεις ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη Νέα Δημοκρατία όταν συμφωνείς μαζί της σε κεντρικές επιλογές. Το μόνο χρώμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό θα αξιολογηθεί.
0: Ναι, εδώ πέρα στρέφεται εχμές τουλάχιστον κατά της Ελλάς και βλέπω και ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού σήμερα που το πάει τελικά το ΠΑΣΟΚ, όπου θέτει ακριβώς αυτό, ότι όχι μόνο χτυπάτε συνεχώς την Ελλάς, αλλά έτσι όπως το λέει, το τραγουδάει αυτό.
1: Δεν είναι ακριβώς το ανάποδο. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, το πιάει την προηγούμενη εβδομάδα, όπως το είπε, όχι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και τα ή εμείς ή κανείς, ότι δεν υπάρχει εμείς, ότι δεν έχει κόμμα, άρα είναι ή εγώ ή κανείς, είναι πολύ αλαζονικό για έναν πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει και αυτός κρυθεί σε μεγάλο βαθμό και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν
0: ναι.
1: Είμαστε εμείς που λέμε ή εμείς ή κανείς, δεν είμαστε εμείς οι οποίοι επιτιθέμεθα στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς η Ελλάδα επιλέγει. Εμείς απλά απαντάμε όποτε υπάρχει επίθεση εναντίον μας. Εμείς δεν ασχολούμαστε με την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας είναι οι δεξιές και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Προφανώς όταν βλέπουμε και όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία στηρίζουν την πολιτική αυτή, θα το αναδεικνύουμε που χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά και εσείς λέτε ότι μόνο εμείς είμαστε μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή και μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, ο καθένας βάζει το δίλημά του
1: εμείς
0: με τον δικό
1: λέμε
0: του τρόπο.
1: Ότι,
0: και ο Τσίπρας αυτό που είπε είναι ότι ή εγώ μπορώ να νικήσω τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εμείς λέμε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Γι' αυτό και ζητάμε στην κοινωνία να συσπηρωθεί γύρω το πρόγραμμα αυτό. Είναι άλλο πράγμα να ζητάς από τον κόσμο να συσπηρωθεί σε ένα πρόγραμμα που τον εκφράζει και άλλο να τον ζητάς να συσπηρωθεί γύρω από ένα πρόσωπο.
0: Συμφωνώ, αλλά έτσι βάζει το δίλημά του. Δεν είναι το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο καθένας βάζει το δίλημα του.
0: Όπως το βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή εγώ ή το χάος, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, λέει ότι μόνο εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη. Είναι διαφορετικό.
1: Με συγχωρείτε, ο κύριος είπε όπως το έβαλε, ήταν παρόμοιο δίλημα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι επέλεξε να αντιγράψει τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά δεν είπε ότι αν δεν κερδίσω εγώ θα επικρατήσει χάος ή περιπέτεια. Είπε ότι μόνο εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη. Είναι, εντάξει.
1: Ή εμείς λέει κανείς.
0: Να νικήσει το Μητσοτάκη, όχι να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Αυτό τώρα θα αξιολογήσω. Ο κόσμος.
0: Είναι λίγο διαφορετικό, έτσι.
1: Και νομίζω ότι ο κόσμος γενικά βλέπει ποιος έχει μια αλαζονία ή έχουν μια αλαζονία και ποιοι νιώθουν την υποχρέωση να προσφέρουν στον τόπο μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκφράσει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Εντάξει, εγώ σε αυτό συμφωνώ, αλλά υπάρχει.
1: Αν ξαναλέω, δεν είναι ο αντίπαλό μας ο κ. Τσίπρας. Αντίπαλό μας είναι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Και μια πολιτική που γεννάει ανισότητες, διαιωνίζει υπάρχουσες, παταλά ευκαιρίες ανάπτυξης, παταλά παραγωγικές ευκαιρίες, προσβάλλει τους θεσμούς, εργαλειοποιεί θεσμούς και αρχές. Αυτή η πολιτική είναι απέναντί μας.
0: Πάντως θα έλεγα ότι χρειάζεται λίγη προσοχή, γιατί ίσως μετά τις εκλογές χρειαστεί να μπείτε σε μια συζήτηση για συνεργασίες, γιατί δεν βλέπω αυτό.
1: Στην Νέα Δημοκρατία αποκλείεται, οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Όχι, δεν εννοούσα προς αυτό, εννοούσα προς την άλλη πλευρά.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς είμαστε πολύ καθαροί. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι, ώστε να πιεστούν κόμματα να εφαρμόσουν το δικό μας πρόγραμμα, να μεταβάλουν απόψεις, για παράδειγμα, να συμφωνήσουν ότι πρέπει να δοθεί 10% μισθό, 10% σύνταξη. Να συμφωνήσουν ότι πρέπει να επανέλθει προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν ξέρω ποια κόμματα θα το κάνουν, αλλά ποια κόμματα θα βγουν στην Βουλή και εμείς θα δούμε αν είμαστε πρώτο κόμμα, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να αποδεχθούν ένα πρόγραμμα τομών αλλαγών όπως είναι εκείνο το οποίο το ΠΑΣΟΚ προθέτει.
0: Ναι, αλλά εγώ ήθελα να φύγω από το ποιο θα είναι πρώτο ή δεύτερο και να πάω ότι άσχετα με το ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, αν μπορούν να προκύψουν κάτι να όψει τις συνεργασίες.
1: Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση.
0: Ναι. Μπορεί να είσαστε εσείς.
1: Να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό εμείς λέμε.
0: Μπορεί να είσαστε εσείς, μπορεί να είναι η Ελλάς.
1: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι πρώτο κόμμα είναι ή δεύτερο, τα δύο κόμματα που έχουν κάτι να πούνε και εκπροσωπούν μια άποψη. Και του αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών, η Σελή και το Λιγοπόλια είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Η ζωή θα δείξει, βέβαια. Η ζωή θα δείξει,
0: αλλά κρατάω και αυτό που έχει πει και ο πρόεδρός σας στην ερώτηση που του έγινε στην ΔΕΘ, ότι τελικά οι πολίτες θα υποδείξουν και τις συνεργασίες. Έτσι. Ελπίζω να εννοούσε
1: κάθε
0: ότι.
1: Κάθε παράταξη απλά βάζει τα δικά της όρια. Εμείς έχουμε βάλει τα δικά μας όρια.
0: Πάντως, και σε επίπεδο προγραμμάτων δεν έχετε διαφορές και τις επισημαίνετε με την Ελλάς όπως και με τον ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, για να μην το περιορίζω μόνο στην Ελλάς, αλλά δεν είναι και αγεφύρωτες.
1: Θέλω να δείτε, εγώ θεωρώ ότι σημασία έχει το πρόγραμμα, οι αρχές, οι αρχές και η αξιοπιστία. Όλα αυτά θα κρυφθούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
2: Το κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 κόκκινη γραμμή και μηνύματα δικά σας. Καλό μεσημέρι στο κόκκινο και όσο εργάζονται σε αυτό. Αυτοί οι παλιά άνθρωποι του καθεστώτος με κάθε τρόπο θα κάνουν μπάζωμα στη δίκη και για τους ενόχους του εγκλήματος των Τεμπών. Δυστυχώς, λέει η κυρία Μαρία. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν στη δίκη που είναι σε εξέλιξη. Πάντως, όταν ακούστηκε η είδηση πως έστω θα παραπεμφθεί για πλημέλημα στο ακροατήριο της δίκης και διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, υπήρξε συγκίνηση. Και ο νυν πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών θυμάτων είπε στην δίκη οφθαλμός. Να το δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης μου γράφει, ο Βασιλιάδης στη interview είναι πιο Μητσοτάκης από τον Μητσοτάκη. Τον σταυρό σας να κάνετε που δεν έβγαλε την πρόθεση στο 30 και την εκτίμηση στο συνηθισμένο 41% με 2 εκατομμύρια ψήφους στην κάλπη. Κυρία Άννα μου γράφει, αισθηχτήρ κοινάλ Πασόκ που σας αντέγραψε και ο Τσίπρας. Αισθηχτήρ, δεν ξεχνάμε ποιοι μας έστειλαν στα βράχια. Μάλιστα, εννοεί τις παλιές αμαρτίες του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησαν στα μνημόνια. Και η κυρία Ρούλα μου γράφει πόσο αναγκαία είναι η ενότητα μέσα σε αυτά τα οποία περνάει ο λαός. Οι αριθμοί δεν μας βοηθούν. Γι' αυτό και οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη τους. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος από το Ρέθυμνο μου γράφει ότι ο μεγάλος καημός του σημερινού Πασόκ είναι ο Τσίπρας. Αυτή είναι η υπεύθυνη που κυβερνάει από το 2019 η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο λέει και το Πασόκ για τον Τσίπρα, ότι αυτός είναι υπεύθυνος που κυβερνάει από το 2019 ο Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μιχάλης Τσίγκος με ρωτάει, η Διαμαντοπούλου τι λέει για τις συνεργασίες. Αυτό που ξέρω είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου κοιτάζει πιο πολύ προς τα δεξιά και προς τους πρώην συντρόφους της του Πασόκ που είναι τώρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα παράδοξα, ότι στους 21 υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη οι 7 προέρχονται από το παλαιό εξυγχρονιστικό Πασόκ και οι άλλοι 2 από τον κόμμα του Καραζαφέρη, τον Λαός, δηλαδή 9. Ένα ποσοστό 40% δηλαδή δεν είναι νεοδημοκράτες.

0: Λοιπόν, ναι, το Ινστιτούτο Τσίπρα μάλλον δεν έχει κάνει δουλειά. Δεν ντρέπονται οι παρθενογεννημένοι. Δεν το κατάλαβα ακριβώς αυτό το μήνυμα, αλλά τέλος πάντων η κυρία Τάνια μου γράφει καμία αλαζονία. 3 χρόνια είχαν μπροστά τους, γιατί δεν πήραν κεφάλι? Και με το που βγήκε η Ελλάς 4 μηνών κόμμα, έγινε δεύτερο κόμμα. Άρα ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες? Απλή αριθμητική είναι. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας και θα μπορεί να μας το πει και καλύτερα αυτό, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Επειδή ήταν προηγουμένως, είχαμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που έλεγε ότι εσείς είσαστε που βγάζετε αλαζονία και βάζετε και διχαστικά συνθήματα με το «ή εμείς ή κανείς», το οποίο είπε ότι είναι σαν το «ή εμείς ή το χάος» που έχει βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε κανένα πολιτικό άγχος και δεν μπαίνουμε σε κανένα σκυλοκαυγά. Άλλωστε, στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. Υπό την έννοια αυτή, η σχέση μας με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο προγραμματικού ανταγωνισμού. Εμείς καλούμε τους πολίτες να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν ποιες προτάσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Αν, για παράδειγμα, στο φλέγον ζήτημα που αφορά τα καύσιμα αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχει αποτέλεσμα το πλαφόν, το οποίο λέμε εμείς ότι πρέπει να πει στο περιθώριο κέρδους, προκειμένου να πέσει το πετρέλαιο της θέρμανσης στο 1,40 και το κίνηση στο 1,80. Αν θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να υπάρχει έκθεση φορολόγηση των δηληστηρίων, ή αν θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, ακριβώς για να μπορέσουν να ανασάνουν οι πολίτες και να μην περάσει και η ακρίβεια στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα. Από άλλα κόμματα ακούμε άλλες προτάσεις. Αντίστοιχα, κρίνονται και αυτές από τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία στην πράξη έχει κάνει τίποτα. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, είμαστε 11 μέρες σχεδόν μετά τις ανακοινώσεις της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού ότι θα ανακοινώσει μέτρα, και οι πολίτες συνεχίζουν και πληρώνουν 2,20 το πετρέλαιο και τη βενζίνη στην Αγγλία. Άρα, λοιπόν, εκείνη η στόχευση η δική μας. Ούτε αλαζονία έχουμε. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του προγράμματος και των προτάσεών μας, όπως έχουμε διατυπώσει, όπως διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά βεβαίως και στις παρεμβάσεις τις οποίες κάνει καθημερινά. Και από αυτές καλούμε τους πολίτες να μας κρίνουν για το ποιος είναι πραγματικά έτοιμος να κυβερνήσει και διαθέτει το συνολικό πακέτο. Ποιο είναι το συνολικό πακέτο? Μια ισχυρή ηγεσία, πρόγραμμα, όραμα και σχέδιο για το μέλλον, οργανωτική δομή, αλλά βεβαίως και στελέχη τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν και να συνδυάξουν και την τεχνική επάρκεια και την επιστημονική εμπειρία, αλλά βεβαίως και την πολιτική γνώση.
1: Ναι, πάντως οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι μετά το πρώτο σας πέταγμα κάπου κόλλησε η Ελλάς και ότι το ΠΑΣΟΚ μειώνει την διαφορά που είχε από την τρίτη θέση.
0: Αν ακούγαμε τις δημοσκοπήσεις, μάλλον θα καταργούσαμε τις εκλογές. Αυτό που καταγράφουμε εμείς και μας ενδιαφέρει είναι οι τάσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Και ακριβώς λέμε ότι εμείς μέχρι σήμερα, τουλάχιστον μέσα σε ένα διάστημα 4 μηνών, έχουμε επιτύχει ένα μικρό θαύμα. Διότι καθόλου δεδομένο, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει συνοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, δεν είχε μέχρι πριν από μερικές μέρες οργανωτική δομή, έχει μια τέτοια εκλογική ή δημοσκοπική επιρροή, αν θέλετε, που καταγράφεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, θα πω εγώ, χωρίς αυτές να προτικάζουν πολιτικό αποτέλεσμα ή εκλογικό αποτέλεσμα, σε κάθε περίπτωση. Αυτό όμως είναι ελπιδοφόρο για μας, μας δίνει την αισιοδοξία που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές για να μπούμε στη μάχη με μεγαλύτερη όρεξη. Ακούμε τις τάσεις, καταγράφουμε, βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία που υστερούμε, που υπερτερούμε, που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Ποια σημεία του προγράμματος μας πρέπει να εξειδικεύσουμε περισσότερο και να εμπλουτίσουμε ενδεχομένως για να φτάσουν προς τους πολίτες. Είναι μια διαρκή διαδικασία, ξέρετε. Δεν είναι εκατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Και αυτή η διαδικασία θα καθίσει πάρα πολλούς μήνες. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τις εκλογές που αναμένονται την άνοιξη στις αρχές του καλοκαιριού. Οπότε νομίζω ότι η φωτογραφία της στιγμής μπορεί να λέει κάποια πράγματα, δεν λέει όμως και δεν δίνει την πλήρη εικόνα.
1: Άρα εκτιμάται ότι θα το πάει μέχρι τέλος στην εξάντληση της τετραετίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί έχει αρκετές δυσκολίες μπροστά του.
0: Είμαι βέβαιος, κύριε Κουτζάνη, ότι αν οι δημοσκοπήσεις που δίνουν 30 και 31% στον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή ήταν πεισμένος ότι πράγματι, γιατί πρόκειται για εκτίμηση ψηφοφορία, πρόθεση, ναι, ότι μπορεί να φτάσει τέτοια ποσοστά, θα έχει κάνει χθες ο Πρωθυπουργός τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ξέρει ότι έχετε μια οδυνηρή ήττα. Μια οδυνηρή ήττα την οποία ενδεχομένως να μην τον περιλαμβάνει και τον ίδιο στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα, και γι' αυτό και θα το πιει μέχρι τέλους το ποτήρι αυτό. Αυτό όμως έχει να κάνει με τα δικά του σωματικά προβλήματα. Για μας αυτό που προέχει δεν είναι
1: τίποτα. Μην λέτε τέτοια πράγματα για το ότι δεν θα είναι στο τιμόνι, γιατί θα σας μαλώσει ο κύριος Γεωργιάδης, όπως μαλώνει εμάς τους δημοσιογράφους που περιγράφουμε τα διαφορετικά σενάρια.
0: Ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκείνος ο οποίος πρώτος παλαιότερα έλεγε κλέστηκε πατεώνα τον Πρωθυπουργό, οπότε δεν είναι και το πιο αξιόπιστο μέτρο.
1: Κυκλοφορούσε και με μπλουζάκι. Κυκλοφορούσε με μπλουζάκι που είχε πάνω και το σύνθημα. Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ψεύδες και κλέφτες.
0: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δεν είναι και η πιο αξιόπιστη πηγή. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μας ενδιαφέρει το να υπάρξει αλλαγή προσώπων. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο για μας. Για μας το ζητούμενο
1: είναι. Όχι, εγώ δεν ήθελα να θέσω αυτό, γιατί μπορεί ο Γεωργιάδης και οποιοδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι αυτό το σενάριο είναι εκτός συζήτησης κτλ. Και να αφορά τα εσωτερικά τους. Λέω ότι απευθύνεται και ούτε καν προς τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά προς τους δημοσιογράφους να μην το λένε καν, να μην ρωτούν καν. Αυτό σχολιάζω σαν αρνητική αντίληψη ενός συστήματος εξουσίας.
0: Επειδή ακριβώς υπάρχει ένας πανικός στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι ακριβώς βλέπουν ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να απολαμβάνουν τους καρπούς της πολιτικής που εφαρμόζουν. με τα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει, κυρίως με το θέμα της ακρίβειας αλλά και με τις ευρύτερες εξελίξεις. Όλο αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να υπάρχει ένας πανικός, να υπάρχει μια λαζονία, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν δημόσια και μιλάνε σαν να έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Και αυτό βεβαίως έχει μια διάθεση επίθεσης όχι μόνο στους δημοσιογράφους, απέναντι σε όλους τους πολίτες. Ακούσαμε τις απέτυχες δηλώσεις για τους κακομοίριδες του κυρίου Θοχάρη, για τους ανθρώπους που θα πρέπει να πάνε με το λεωφορείο με τα πόδια από τον κύριο Κουρκουδίνα. Είχαμε παλιότερα την δήλωση της κυρίας Αλεξοπούλου που έλεγε ότι ο Τζάμπας πέθανε. Τον ίδιο πρωθυπουργό, ο οποίος παρότρινε τους νέους που δεν έχουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να συγκατοικούν και να μένουν τρεις και τέσσερις μαζί και το καθεξής. Άρα δηλαδή εδώ, όσο εκτραχύνεται αυτή η πολιτική, όσο οξύνεται η επίθεση απέναντι στα λαϊκά στρώματα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι αντιδράσεις, ακριβώς γιατί έτσι νομίζουν ότι μπορεί να καταστήλουν την οργή των πολιτών. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αυτός ο οποίος θα κερδίσει τις εκλογές είναι εκείνος ο οποίος θα έχει θετικό αφήγημα, θα μιλήσει για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, σε στέρεες βάσεις, χωρίς μαξιμαλισμούς, χωρίς αυταπάτες, με μετρημένα, κοστολογημένα προγράμματα, με πράγματα που μπορούν να γίνουν με λίγα και ικανά, όχι με φανφάρες και πράγματα τα οποία είναι ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με αργά βήματα να αλλάξουμε τα παροϊκά θεμέλια της χώρας. Γι' αυτό και εμείς έχουμε προτάξει το σύνθημα: πρώτα παράγουμε περισσότερο και καλύτερα, μετά μοιράζουμε δικαιότερα και μετά επιδιώκουμε οι πολίτες να ζήσουν καλύτερα. Άρα λοιπόν αυτό το σύνθημά μας περίπου εμπεριέχει τη στρατηγική, την πολιτική την οποία θα ακολουθήσουμε.
1: Σε αυτό το πλαίσιο της οργανωτικής ανασυγκρότησης, η οποία την βλέπω ότι δεν προχωράει και τόσο γρήγορα, χωράνε και οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο και το είπε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη μέρα της ιδιωτικής διακήρυξης της συμπαράταξης. Δηλαδή είπε ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Προφανώς είναι ανοιχτές και για ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε το προηγούμενο διάστημα, έχουμε κοινές μνήμες, κοινές αναφορές. Αυτό όμως έχει δύο απροπετούμενα. Πρώτον, δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό έγινε ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα πολιτικού μεταγραφικού παζαριού. Οι πολίτες ήδη στη δημοσκοπήση σήμερα που παρουσιάστηκε αποτυπώνουν την οργή τους και την απέχθειά τους για αυτές τις μετακινήσεις του πολιτικού συστήματος που θυμίζουν άλλες εποχές. Και δεύτερον, είπαμε ότι σε κάθε περίπτωση η συστράτευση στον αγώνα, αυτό είναι παραδοσιακή αξία της αριστεράς, άλλωστε δεν συμμεταφράζεται και δεν σημαίνει αυτόματα ότι εξειδικεύεται ή προσδιορίζεται σε ειδικά προνόμια και εξασφαλίσεις. Άρα, υπό την έννοια αυτή, δεν υπάρχει ούτε κανένα face control, ούτε είμαστε κόμμα ανάδελφο, ούτε κόμμα σκατζόχερος. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Άλλωστε, εμείς δεν είπαμε ότι θα έχουμε αυτοδυναμία, αν θέλετε, αμέσως μετά τις εκλογές. Άλλοι το είπαν αυτό. Εμείς θα διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα με βάση και το αποτέλεσμα της κάλπης και με τον τρόπο αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες.
1: Άρα, εγώ κρατάω λοιπόν ότι. Εντάξει, εδώ πέρα όμως θα σας ρωτούσε κάποιος ότι το να μείνουν μέχρι την τελευταία ημέρα των εκλογών και μετά να παραιτηθούν για να είναι σε ένα άλλο κόμμα δεν βοηθάει. Αν κάποιοι θέλει να έρθουν στο κόμμα, θα πρέπει να παραιτηθούν τουλάχιστον τώρα.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι αφορά τα πρόσωπα περισσότερο. Εγώ μιλάω για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε και το σημείο που εμείς έχουμε θέσει ορισμένες κόκκινες γραμμές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν στηρούμε απαραίτητα χωρίς να υπάρχει καμία παραχώρηση ως προ αυτό. Πρέπει να σας πω και με πολιτικό κόστος, αλλά και άλλα κόστη πρέπει να σας πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι πολύ απλό για ένα κόμμα να μην διαθέτει ούτε βουλευτές, ούτε επιστημονικούς συνεργάτες, ούτε χρηματοδότηση. Είναι δηλαδή μια επιλογή η οποία έγινε με βαρύ κόστος, αλλά νομίζω ότι είναι μια καθαρή και τίμια πολιτική επιλογή.
1: Ναι, τώρα όσο για τις συνεργασίες μετά που λέτε ότι το έχετε ανοιχτό, να δω ποιος θα είναι πρώτος, αν θα είσαστε εσείς ή το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ είπε ότι όποιος συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας, εμείς δεχόμαστε να συνεργαστούμε μαζί του. Αλλά εκεί σας άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να αλλάξετε τις θέσεις σας για την 13η σύνταξη ή και για κάποια άλλα που σας κατηγορούν ότι είσαστε πιο δεξιοί από το Πασόκ.
0: Υπάρχει μια διαφορά εδώ. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα σαφές αντιπαραθετικό πρόγραμμα δεν υπάρχει, αν θέλετε, και καμιά συζήτηση στο ιστορικό του αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει συγκυβέρνηση την επόμενη μέρα με την εκλογική εννοώ με τη Νέα Δημοκρατία και έχει βεβαίως προοπτικές κυβερνησιμότητες με βάση τα δημοσκοπικά αποτυπώματα αυτή τη στιγμή. Είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν βλέπω κάποιον άλλον ο οποίο μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό.
1: Είναι λίγο δύσκολο, κύριε Τεμπουνέρα, να το πούμε αυτό, αλλά εσείς λέτε δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Το πιστεύω. Το Πασόκ λέει δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία όμως εξακολουθήσει να είναι πρώτο κόμμα, τότε δεν θα έχουμε κυβέρνηση.
0: Προσέξτε, ο αγώνας είναι ακριβώς για να μην είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι θα διεκδικήσουμε στην πρώτη κάλπη την πολιτική ανατροπή. Αν αυτό βεβαίως δεν καταστεί εφικτό, πράγμα το οποίο είναι μια πιθανότητα. Είναι δύσκολος αντίπαλος. Εμείς δεν μικρομεγαλίζουμε αυτή τη στιγμή, ούτε λέμε ότι θα είμαστε πάση θυσία πρώτη με μια ψήφο διαφορά. Θέμα όμως ότι ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας με αλλαγή μεγάλη των σχετισμών σε συνθήκη επαναληπτικών εκλογών, που πράγματι το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει, εκεί τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά και να αναπτυχθούν άλλες δυναμικές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δίνουμε όλοι μας τον αγώνα και την προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, 4 μήνες έχει χρόνο ζωής η ελληνική ελευθερή συμπαράταξη. Αν σε 4 μήνες κατάφερε να είναι και να εδραιωθεί τουλάχιστον στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος μπροστά. Προκειμένου να πείσουμε όσο πιο πολλούς πολίτες γίνεται και να επιτύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
1: Πριν κλείσουμε, κύριε Τεμπονέρα, θέλω να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για τη σημερινή εξέλιξη με την παραπομπή του Τριαντόπουλου, του Χρήστου Τριαντόπουλου, για το θέμα του βαζώματος των Τεμπών.
0: Επειδή μιλήσαμε για λαζονία προηγουμένως, θυμάμαι τον κύριο Φλωρίδη να κουνάει το δάχτυλο απέναντι στους υπόλοιπους βουλευτές, αλλά και τελικά απέναντι στον ελληνικό λαό, και να λέει την περίφημη φράση: όποιος μιλάει για, τον μπάζομα είναι για τα μπάζα. Εδώ υπάρχει η απόφαση πια του Δικαστικού Συμβουλίου, που συμφωνεί με την πρόταση του εισαγγελέα, που παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Άρα υπάρχουν κάτι περισσότερο από αποχρώσεις ενδείξεις που οδηγούν στην περαιτέρω διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου. Εδώ είναι βαρύτατα εκτεθειμένος ο Πρωθυπουργός. Εμείς εξακολουθούμε και λέμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν ήταν τον τόπο του δυστυχήματος επειδή ο ίδιος αποφάσισε να πάει εκεί. Είχε σαφή εντολή να παρευρεθεί εκπροσωπώντας το Μέγαρο Μαξίμου με σαφείς αρμοδιότητες. Άρα ό,τι συνέβη εκεί τουλάχιστον θα πρέπει να φέρει ή την εντολή ή την ανοχή, θα αποδειχθεί αυτό στη διαδικασία του Πρωθυπουργού, ο οποίος κρύβεται πίσω από τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Και ένα τελευταίο, γιατί δεν βγάλατε και ανακοίνωση χθες. Ήταν σε σχέση με τη Βιολάντα και για τις διώξεις, το βάζω εγώ εντός εισαγωγικών, που ασκούνται σε εργαζομένους οι οποίοι μιλάνε για τις συνθήκες που υπήρχαν εκεί. Τι γίνεται?
0: Δεν είναι καθόλου, ξέρετε, διώξεις εντός εισαγωγικών. Είναι εκτός εισαγωγικών, διότι όλα όσα καταγγέλλονται από τους συγγενείς των θυμάτων υπάρχουν σε ένορκες καταθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, με την περίφημη φράση που είπαν εργαζόμενοι κάποιοι κοντά στην διοίκηση σε άλλους: όταν βγει το αφεντικό, θα δεις τι θα πάθεις. Αυτό περιγράφει ακριβώς το κλίμα εκφοβισμού και τρομοκρατίας και των απειλών που χρησιμοποιούν ορισμένοι, προκειμένου να υπάρξουν και εμπόδια στη διερεύνηση του τραγικού αυτού εργατικού δυστυχήματος. Δυστυχώς, η κυβέρνηση φέρει βαρύτατες ευθύνες και για την στελέχωση και για τους ρυθμούς στους οποίους κινείται η διαδικασία, αλλά βεβαίως και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε, είδαμε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη να πανηγυρίζει σχεδόν για το πόσο καλό είχε βρει το εργοστάσιο και πόσο άρτιος ήταν ο εξοπλισμός και οι υποδομές του εργοστασίου, όταν ο ίδιος το είχε επισκεφτεί. Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει σε κάθε περίπτωση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υγεία και ασφάλεια στην εργασία και άμεση προστασία, στελεχωμένες υπηρεσίες, αξιοπρεπής όρος δουλειά, και βεβαίως θα πρέπει ακριβώς για να δικαιωθούν τα θύματα οι ένοχοι να κάτσουν στο σκαμνί όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Το γεγονός αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κυκλοφορεί ελεύθερος, με απόφαση βεβαίως της δικαιοσύνης, την ώρα που ξέρουμε ότι ο ίδιος μπορεί να ασκήσει πιέσεις και να μπει εμπόδιο άμεσα ή έμεσα στην ακριτική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, αν μη τι άλλο γεννά ερωτήματα για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρθηκε η δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλά και εσείς. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, τώρα κύριε Ηλία, δεν μπορώ να το πω αυτό για τον κύριο Τσουκαλά, έτσι όπως το αναφέρετε. Σημειώνεται πάντως, καλό σας μεσημέρι, ότι όπως φαινόταν από εκδήλωση στην Πάτρα που μιλούσε τότε εναντίον του Ανδρουλάκη, ότι έχει αλλάξει και αυτή και εκείνος θέση. Ο κύριος Γκινοσάτης μου γράφει ότι ο Τεμπονέρας ξέχασε να πει για τον πατριωτικό φόρο των πολύ πλουσίων. Δεν το ξέχασε, απλά το έχει πει, το έχει ξαναπεί και ο ίδιος και ο Αλέφης Τσίπρας, έναν πατριωτικό φόρο, όπως τον έχει ονομάσει, για το 1% του 1%. Την διατηρεί αυτή τη θέση, παρότι έχει πολλές δυσκολίες για να προχωρήσει και γίνεται δεκτή από τον κόσμο και με επιφύλαξη, τουλάχιστον ως προς το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Γιώργιο μου λέει ότι το 2019 με απλή αναλογική έβγαζε, δεν έβγαζε κυβέρνηση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ποιος θέλει που κυβερνάει ο Μητσοτάκης για το 2019. Κυβέρνηση δεν έβγαζε, αλλά αν δεν είχε ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ αυτή την γραμμή του να αρνείται την απλή αναλογική και να επιτίθεται σε κάθε ευκαιρία τότε στον ΣΥΡΙΖΑ και το όχι μόνο το 19 αλλά και το 23, γιατί με το 23 έγιναν οι εκλογές με απλή αναλογική. Αν δεν το έκανε, ίσως να είχε δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική που να βοηθούσε να ανατραπεί και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Λοιπόν, μερικά μηνύματα ακόμη δικά σας. Γράφει η κυρία Ελένη, διασκεδαστικό το Πασόκ. Συνιστά κατά την γνώμη του αλαζονία το να επαναλαμβάνει η Ελλάς ένα δίλημα που αποτελεί την γενική διαπίστωση και δεν αποτελεί αλαζονία η δική του δήλωση ότι θα είναι πρώτο κόμμα και θα δεχθεί για συνεργασία μόνο όσους αποδεχθούν το πρόγραμμά του. Και η κυρία Ρούλα που μου γράφει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους έφτεξε. Όταν τους εκλέγαμε ήμασταν καλοί, για ενότητα τίποτα. Μυαλό δεν βάζουν, τι άλλο πρέπει να συμβεί, ενωμένοι μόνο για να τους γκρεμίσουμε. Και λέει επίσης πόσο λυπάμαι να μιλούν έτσι για τους πρώην συντρόφους. Να, γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι και με τα λόγια μόνο δεν φεύγουν. Ναι, αλλά και οι πρώην σύντροφοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και δεν είναι και τιμητικό για αριστερούς να περιφέρονται μαζί με την έδρα τους περιμένοντας σε ποιο άλλο κόμμα θα πάνε, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ που έχει δεχθεί αρκετούς από αυτούς και ως ενεργεία βουλευτές, αλλά είτε πρόκειται για την Ελλάς που τουλάχιστον λέει ότι πρώτα θα πρέπει να αφήνουν την έδρα τους. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, αυτό μην το σχολιάσουμε. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και δεύτερο κόμμα χάρη στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν αποχωρήσει και πήγανε σε εκείνους. Λοιπόν, και ο κύριος Κοτσόπουλος εδώ πέρα μου δίνει ιδέα, γιατί δεν καλείται στο ραδιόφωνο και από άλλα κόμματα, ΚΚΕ, ΛΑΕ, ΠΛΕΦΣΗ κτλ. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος. Ναι, θα το κρατήσουμε κύριε Γιώργο, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς. Ανοιχτό είναι το ραδιόφωνο, παρότι είμαστε πάντοτε ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε πρόβλημα να ακούγονται οι άλλες απόψεις, σεβόμαστε την κρίση των ακροατών. Εδώ βγάζουμε μέχρι και Νέα Δημοκρατία. Η μόνη που είναι κομμένη από αυτό το ραδιόφωνο και θα είναι, είναι η ακροδεξιή και η φασιστικών απόψεων και αντιλήψεων. Αυτοί όχι, δεν θα βγουν ποτέ. Δεν το γνωρίζω, κυρία Γιάννα, μου λέτε μια μνήμα στο δηλητηριασμένο έκο και στην Ανούμπης που διώκεται. Το κρατάω αυτό που λέτε, δεν έχω και περισσότερο χρόνο, αλλά θα το δω για αύριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: καλά. Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή». Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον μπάζωμα στα Τέμπη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα, ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρούλια. Οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών και την αλλίωση του χώρου. Στη σκιά παλαιότερων δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος έγινε για καλό σκοπό, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρουν. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοφανής κίνηση να κληθούν για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, τρεις γονείς θυμάτων και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών για όσα συνέβησαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Μεταξύ των αδικημάτων, η παραβίαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων, αβάσιμα και ανυπόστατα για όσα. Μας καλούν να δώσουμε εξηγήσεις, δεν θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αποκαλυφθεί αλήθεια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις. Όπως είπε η κυρία Βαλάνη, είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους και όχι όλους να παραπέμπονται σε πλημέλημα και οι ίδιοι να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα, επειδή προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να έχει κάνει ο ανακριτής Μπακαΐμης. Πράσινο φως έδωσε το δικαστήριο για την εργαστηριακή εξέταση του κινητού του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε διαπιστώσει ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες, ενώ ερευνούνται καταγγελίες για χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 6 κινητά που κατασχέθηκαν και σκληρός δίσκος και USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Καρνεάδου με το αίτημα αναφορά τις επικοινωνίες από τις 11 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου, πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Μια σφοδρή επίθεση στον Σταμάτη Πουλή με αιχμές για το ρόλο του στη διαχείριση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε σήμερα το Τομέαρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης κατά τη συζήτηση της 14ης αίτησης άρσης ασυλίας του. Όπως εξήγησε ο Παύλος Πολάκης, αυτή είναι η 4η άρση ασυλίας που φτάνει στην Ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτήσει το ρόλο του στο φαγοπότι που έγινε στο Κέλπνο. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Ραγδαία αύξηση στην αγορά ακινήτων την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει βαρύς βραχνάς για χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ για το 2024, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αναδείχθηκε πρωταγωνιστής, εκτινάσοντας την προστιθέμενη αξία του κατά 32%. Ο τζίρος της συγκεκριμένης αγοράς έκανε άλμα 18%, αγγίζοντας τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει με το τρίτο βίντεο της καμπάνιας του, αυτή τη φορά για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τις εισπρακτικές εταιρείες. Στο νέο βίντεο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τους δανειολήπτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το κίνδυνο πληστηριασμού και τη συνεχή πίεση των εισπρακτικών. Αναλυτικά στο avg.gr. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου στην Οδό Λυσικράτους παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα με τους 6 νεκρούς. Ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου βρέθηκε στεγανός, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Έφλεκτο υλικό εντοπίστηκε γύρω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία, δύο ημέρες μετά την έκρηξη για τη φωτιά που επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, ενισχύοντας το ενδεχόμενο εμπρησμού. Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η, 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρα 10 ο Γιώργος Μητσικώστας Μίτση στο κόκκινο 10 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι η επικαιρότητα αλλάζει φωνή ή μάλλον φωνές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή αναμένει σήμερα την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω Κατάρ, με το Ιράν να δηλώνει ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την εκπλήρωση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έχει θέσει στις ΗΠΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διάβολη εβδομάδας στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τις Αλγκύρες στις 8 στο Κάουνα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός αύριο Τετάρτη με σποραδικές βροχές στην κεντρική και νότια χώρα και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τον υδράργυρο. Φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αν με τι άλλο ζεις στη χώρα που σε κερνάει συγκινήσεις και τη μια μέρα το ποδόσφαιρο είναι μια ωραία αιτία για να χαίρεσαι και να γουστάρεις έτσι, και να βλέπεις μπαλίτσα και να λες τι ωραία είναι τα πιτσιρίκια μας, και την άλλη μέρα είναι αυτός ακριβώς ο λόγος ο οποίος σε θλίβει, ο οποίος σε στεναχωρεί και ο οποίος σε ανησυχεί. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σε αυτή εδώ τη χώρα, βεβαίως και σε κάποιες άλλες, αλλά και σε αυτή, γιατί εμείς παρεξηγούμαστε όταν η Bild μας αναφέρει ως ποδοσφαιρικούς νάνους, αλλά σήμερα που θρηνούμε το θάνατο ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε τραυματιστεί και νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο και έφυγε από τη ζωή και έχει βυθιστεί στο πένθος η Καβάλα και η Θάσος και όλη η Ελλάδα. Να θυμόμαστε και αυτά όταν μας πιάνουν τα φοράμε τη φουστανέλα και εκνευριζόμαστε με την Bild που μας αναφέρει ως ποδοσφαιρικούς νάνους, έστω και αν αυτή η φυλάδα, το δημοσίευμά της αναφέρονταν στην εμφάνιση των διεθνών μας. Αυτά να σκεφτόμαστε, παιδιά, που παίζουν μπάλα τα παιδιά μας, να σκεφτόμαστε όταν μιλάμε για μεγάλο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο καθρέφτης του είναι πολλά άλλα εκτός από τις επιτυχίες των εθνικών μας ομάδων ή των συνειλόγων μας. Κυρίως είναι η ασφάλεια, κυρίως είναι ότι τα πιτσιρίκια που κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες γεμίζουν κάθε τι που μοιάζει με γήπεδο, γιατί δεν θα πω γήπεδα, σε όλη τη χώρα, μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά, νέοι άνθρωποι, να μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια, και απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Μιλάμε λοιπόν για τον 16χρονο Άννη, έτσι τον αναφέρει η αθλητική του οικογένεια, ο Βίρονας Καβάλας, που έκανε γνωστή σήμερα την είδηση του θανάτου του παιδιού, και στο μήνυμά του φαίνεται η θλίψη. Έχασε ένα παιδί του, λέει ο Βίρονας Καβάλας, και οι πάντες σήμερα σκύβουν το κεφάλι με θλίψη και οι πάντες σήμερα λυπούνται για το γεγονός ότι ένα 16χρονο παιδί έφυγε από τη ζωή την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του άθλημα. Αλλά αυτοί οι πάντες, ή κάποιοι από αυτούς τους πάντες, βλέπουν τα γήπεδα πως είναι σε όλη την επικράτεια, βλέπουν πως υπάρχουν τυχεία από τσιμέντο γύρω γύρω από τις γραμμές και δεν έχουν φροντίσει να μπει ούτε καν ένα αφρολέξ, ούτε καν ένα πουφ όπως λέμε γύρω γύρω από τις γραμμές, να μην σκοτώνονται τα παιδιά, να μην σπάνε τα πόδια τους, να μην σπάνε τα κεφάλια τους, να μην σκοτώνονται στα γήπεδα. Καλό μεσημέρι. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Σκορ στο Κόκκινο, εδώ με Σοφία Ξερικού που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου βρίσκεται στην επικοινωνία. Απαντά στο 210-3217-777. Η Αλέκα Ζουμή είναι στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 5. 69-85-87-0059 είναι το νούμερό μας.

0: Είναι τα Labrini Girls αυτά που ακούσατε. Τα Labrini Girls, μια μπάντα από την Αγγλία. Εμείς ψάχνουμε εδώ, μήπως βρούμε καμιά αναφορά τους με τη δική μας Labrini, αλλά δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής. 69-85-87-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Καλησπέρα από τον καυτοδιάδρομο, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα, ρε Γιώργο, και σε σένα. Η κατάσταση. Η κατάσταση των γηπέδων, λοιπόν, στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Μια παρακμή. Μητρώα γίνονται, επιδοτήσεις φεύγουν, ευρωπαϊκά προγράμματα φεύγουν. Παρουσιάζει όμως η μεγάλη εικόνα, είναι μια εικόνα παρακμής και κυρίως σε σύγκριση με τις προηγμένες ποδοσφαιρικά ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει ένα τεράστιο αριθμό εγγεγραμμένων σωματείων και αθλητικών χώρων. Είναι περίπου, σύμφωνα με ρεπορτάζ και σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά καιρού στοιχεία που δίνονται από το Υπουργείο, 1.600 γήπεδα. Σε επίπεδο Super League οι αγωνιστικοί χώροι έχουν προφανώς βελτιωθεί, αλλά η πυραμίδα όσο πηγαίνει προς τα κάτω, και όχι πολύ προς τα κάτω, από την δεύτερη εθνική, από τη Super League 2 και κάτω, ένας κακός χαμός. Κακοσυντηρημένοι χλωοτάπητες, στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούνται παλιάς γενιάς πλαστικοί τάπητες που έχουν ξεπεράσει το όριο ζωής τους, με αποτέλεσμα να είναι σκληροί και επικίνδυνοι για σοβαρούς τραυματισμούς, όπως έχουν δείξει έρευνες, και χιαστρούς και αστραγάλους, και όλα ελλιπείς υποδομές, προβληματικά ή ανύπαρκτα αποδυτήρια, δεν υπάρχει ζεστό νερό, υπάρχει κακός φωτισμός, υπάρχουν σκουριασμένες περιφράξεις, υπάρχουν τσιμεντένιες περιφράξεις γύρω από τις γραμμές. Πολλά από τα γήπεδα στερούνται σύγχρονων πιστοποιητικών καταλληλότητας, βασικών μέτρων ασφάλειας και για τους θεατές και για τους αθλητές. Και είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες που από το πρωί που έγινε γνωστό ότι το παιδάκι έφυγε από τη ζωή, βγαίνουν και βλέπουν το φως των social media. Δεν ξέρω αν θα δουν το φως της μεγάλης δημοσιότητας, διότι μόλις προχθές η μεγάλη δημοσιότητα, τι σημαίνει, ας πούμε, οι μεγάλοι υπερεπιχειρηματίες των μέσων, όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, όπως είναι ο κύριος Αλαφούζος, που την χάνει να είναι και οι πρόεδροι της Σούπερ Λίγκας. Είναι οι άνθρωποι μαζί με τους υπόλοιπους 12 που πριν από λίγες μέρες αποφάσισαν για ακόμη μια φορά για το επαγγελματικό βεβαίως ποδόσφαιρο. Αυτό τους αφορά. Δεν θα ρίξουμε εδώ το φταίξιμο ούτε στο Μαρινάκη ούτε στον Αλαφούζο. Η πολιτεία που τα κάνει όλα υπέροχα, που Μητρώα φτιάξαμε, που επιδοτήσεις παίρνουμε, που χρήματα από το στοίχημα μοιράζουμε. Έλεγχος πουθενά. Έλεγχοι πουθενά από τα δικαιώματα των εραστεχνών ποδοσφαιριστών. Θυμάστε πριν από χρόνια, για να μπουν απεινιδωτές, ήταν κάποιοι τους αποκάλεσαν και τρελούς και γραφικούς και ξέρω εγώ τι. Κάποιοι ποδοσφαιριστές εκεί προς τα πάνω, στην Καρδίτσα, που βγήκαν μπροστά και απέτησαν να υπάρχουν απεινιδωτές στα γήπεδα, αλλιώς δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και το πέτυχαν αυτό. Εδώ δεν μπορεί ούτε ο ΨΑΠ. Είναι Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, Ποδοσφαιριστριών. Αυτό σημαίνει επαγγελματιών. Πάει μέχρι ενός σημείου και ο ΨΑΠ. Πάει θεσμικά ενώ μέχρι ενός σημείου και ο ΨΑΠ. Άρα μετά τι μένει? Η ΕΠΟ, καλός, χρυσός και άγιος. Και ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης και η στάση που κρατάει στα πολιτικά των ημερών και στη σχέση της FIFA με την UEFA και στα πολύ ωραία που είπαμε τον κύριο Τσέφεριν προχθές την προηγούμενη εβδομάδα πάνω στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο πέρα να πήγαινε ο Τσέφεριν, θα έβγαιναν τα μάτια του από αυτά που θα έβλεπε στα γηπεδάκια που παίζουν οι ΕΠΣ μπάλα και στα γηπεδάκια που παίζουν και οι ακαδημίες μπάλα, και εκτός κι αν είναι ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά είναι υπερτέλεια. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα με μια πολύ μικρή, μια πολύ σύντομη έρευνα. Στην Ελλάδα το επίπεδό μας είναι χαμηλότατο, είναι αυτό που είπαμε, λυπείς παροχές, υψηλός κίνδυνος τραυματισμών, παροχημένοι τεχνητοί τάπητες και η χρηματοδότηση βασίζεται κυρίως στις επιχορηγήσεις υποστελεχωμένων δήμων και στο προσωπικό οικονομικό μεράκι των παραγόντων. Έτσι πρέπει να γίνεται. Προφανώς και δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Αυτό πάλι, τα γήπεδα ανήκουν στους δήμους και άρα οι δήμοι είναι υπεύθυνοι. Όχι κύριε Βρούτσι μας, δεν το ακούμε πια. Όχι κύριε Γκαγκάτσι μας, δεν το ακούμε πια. Να πάμε στην Αγγλία, να πάμε να δούμε ποιοι είναι πραγματικοί γίγαντες, παιδιά, και ποιοι είναι πραγματικοί νάνοι στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Ακόμη και στη δέκατη κατηγορία, στα grassroots football γήπεδα, υπάρχει φυσικός χλεοτάπητας και άρτιες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Πώς χρηματοδοτούνται από εδώ? Από τη Football Foundation, από το Football μάλλον Foundation. Το οποίο τι είναι? Είναι ένα ίδρυμα που έχει ίδρυμα, πώς να το πω τώρα, μια κοινοπραξία που υπάρχει, είναι, απαρτίζεται από, από την Premier League και την κυβέρνηση, δηλαδή μια σύμπραξη που έχει γίνει ανάμεσα στην Premier League και την κυβέρνηση, αλλά και την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και από εκεί χρηματοδοτείται μέχρι και η δέκατη κατηγορία, επαναλαμβάνω. Εδώ έχουμε μία, δύο, τρεις, τέλος. Η δέκατη κατηγορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Εκεί που πάνω απ' όλα σέβεσαι τον πολίτη. Υψηλότατο επίπεδο στη Γερμανία, με εγκαταστάσεις για τις ακαδημίες, ακόμη και στις μικρότερες κατηγορίες οι εγκαταστάσεις είναι στολίδια, σύγχρονα γήπεδα, κλειστά αποδυτήρια, άριστοι χώροι, χώροι όπου φιλοξενούνται παιδιά, χώροι όπου διαμένουν παιδιά, όπου τρώνε τα παιδιά. Και εδώ και αυτό που συμβαίνει στις μικρότερες κατηγορίες στηρίζεται στο μοντέλο όπου υπάρχει και στην Bundesliga, δηλαδή να υπάρχουν πολυαθλητικοί σύλλογοι με χιλιάδες μέλη, αλλά και σε κρατικά και δημοτικά κονδύλια, αλλά εδώ είναι άλλο μοντέλο. Υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι, έχουν πάρα πολλά, έχουν χιλιάδες μέλη, τα οποία με τη συνεισφορά τους δημιουργούν αυτούς τους τύπους των εγκαταστάσεων. Αρκετά υψηλό και το επίπεδο στην Ιταλία, αν και εδώ αυτό που μας έβγαλε αυτή μια πρόχειρη αναζήτηση είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στο βορρά και το νότο, και εδώ υπάρχει σύμπραξη των τοπικών περιφερειών με την Ερασιτεχνική Λίγκα μέσω ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Στην Ισπανία εξαιρετικό το επίπεδο. Έχει γίνει πρόσφατα μαζική αντικατάσταση των παλιών χωμάτινων γηπέδων με τελευταίας γενιάς τεχνητό χλεοτάπητα σε όλη τη χώρα. Εδώ τα γήπεδα ανήκουν στους δήμους, οι οποίοι επενδύουν όμως συνεχώς και με τη βοήθεια που έχουν από την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Αν πάμε και πιο πίσω, και θα το πάμε μέχρι και μισή αυτό το θέμα, να δούμε άλλες περιπτώσεις σαν αυτή που στήχησε τη ζωή στο παιδί και έφυγε από τη ζωή στα 16 του μόλις χρόνια. Είχαμε πριν από 2-3 χρόνια σοκαριστικό περιστατικό με νεαρό ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή της Ακράτας. Αν το θυμάστε, ο παίκτης στην προσπάθεια του να σκοράρει δεν πρόλαβε να σταματήσει και προσέκρουσε βία στο κάθετο δοκάρι, πέστη σοβαρή τραυματισμό στο κεφάλι. Υπάρχουν τραυματισμοί στα σίδερα περίφραξης. Έχουν καταγραφεί καταγγελίες από σωματεία, όπως της αναγέννησης μοσχάτου, για αγώνες όπου ποδοσφαιριστές κατέληξαν με βαθιά σκισίματα ή κατάγματα, καθώς η προστατευτική αυτή περίφραξη, η σίτα, βρισκόταν μόλις ένα μέτρο μακριά από την τελική γραμμή του out, χωρίς καμία επιπλέον προφύλαξη. Και ας μην πάμε να μιλήσουμε για το πλαστικό χλεοτάπητα, έτσι, έχει αντικατασταθεί, έγιναν τα χωμάτινα γήπεδα, μπήκε πλαστικός χλεοτάπητας πριν από 10 και 20 χρόνια, έκτοτε δεν έχει συντηρηθεί, δεν έχει αντικατασταθεί, πάνε τα πιτσιρίκια, πάνε οι πιο μεγάλοι, παίζουν και τσακίζονται, απλά, δηλαδή απλά τσακίζονται, έτσι, ρήξεις χιαστών, διαστρέματα, χονδροπάθειες, κατάγματα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Αυτός είναι ο νάνος της Ευρώπης και δυστυχώς δεν χρεώνεται για αυτό το επίθετο ούτε ένα από τα χιλιάδες παιδιά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα γηπεδάκια σε όλη τη χώρα και παίζουν μπαλίτσα, ή μεγαλύτερα παιδιά ή μικρότερα παιδιά, χρεώνεται ο νάνος που λέγεται ελληνική πολιτεία. Ελληνική πολιτεία και το κράτος και αυτή η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρα ο νάνος του ελληνικού ποδοσφαίρου στη χώρα. Λοιπόν, μιζέρια και κλάψα σε αυτή τη χώρα. Ζιν, λέει ο Νίκος. Γεια σου Αλέκα, γεια σου βρε Νίκο. Ναι, είδες, τα είπες όλα, μου λέει ο Θοδωρής. Πάμε, πόσο έχουμε Σοφία μου? Έχουμε ένα λεπτάκι. Τι να πούμε ρε παιδιά, τα λέμε και τα ξαναλέμε πόσα χρόνια σε αυτό το μικρόφωνο και σε άλλο νωρίτερα. Έχουμε κλείσει 13-14 χρόνια μόνο στο κόκκινο. Πόσες φορές έχουμε επιστρέψει σε αντίστοιχα θέματα, πόσες φορές έχουμε κάνει έρευνα, πόσες και πόσες φορές, έλα μωρέ γκρινιάζεις, έλα μωρέ είστε αντιπολίτευση, έλα μωρέ τα βάζετε με την κυβέρνηση. Εντάξει, τώρα αν κάνεις, απλά εδώ και, θα μιλήσεις τώρα με τους αρμόδιους υπουργούς και θα σου πούν να προσέχει και το παιδί μωρέ, να προσέχει και το παιδί. Ατομική ευθύνη παντού, παντού. Ή θα τα ρίξουν στο σύλλογο, που δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνες. Το κάθε σωματείο, το κάθε σωματείο στο οποίο πληρώνεις σε αυτή τη χώρα συνδρομή για να παίξεις το παιδί σου μπάλα ή να παίξεις πιο μεγάλος ποδόσφαιρο, έχει ευθύνη για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί. Αν όχι όλοι, γιατί θα πει το σωματείο δεν ανοίξει σε μένα, η εγκατάσταση ανοίξει στο Δήμο. Έχει όμως ευθύνη, είναι δικό σου αθλητής, είναι δικιά σου αθλήτρια. Έχει ευθύνη. Ένα πουφ γύρω γύρω ρε παιδιά, δίπλα στις γραμμές του out, τα τσιμέντα.
1: Στο κόκκινο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Σαμο ρεαλίστας ή εξιχάμω το λο ιμποσίβλη. Έλτσε. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

Αχ, μωρέ Παύλο, με αυτά τα μηνύματά σας. Με αυτά τα μηνύματά σας. Είσαι μακράν η πιο δυνατή και καθάρη αθλητική φωνή. Σε ευχαριστούμε, λέει ο Παύλος. Δεν είμαι αθλητική γι' αυτό. Ό,τι μπορούμε και ό,τι μας λέει η ψυχούλα μας. Κάνουμε εδώ λοιπόν πίσω κόκκινο, ακούτε με πανιά σήμερα, έχουμε μπει εδώ να, γιατί αρέσουν και στο σοφάκι μου Σοφία Ξερικού, είμαστε σπάνια μαζί εδώ στον ήχο. 6985 87 0059 είναι το νούμερό μας στο Viber και έχουμε ένα match που ακολουθεί. Αυτό θα πω και θα σιωπήσω για πάντα μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα που θα γίνει αυτό το match. Ένα match που ακολουθεί και αυτό δεν είναι άλλο από το Ισραήλ που αντιμετωπίζει ξανά την Ιρλανδία ή την Ιρλανδία που αντιμετωπίζει ξανά το Ισραήλ. Και έχουν βγει Ισραηλινοί ποδοσφαιριστές πλέον πολύ προκλητικά. Και όπως ο αρχηγός τους που έκανε δηλώσεις ότι η δική μας χώρα είναι καλύτερη, η Ιρλανδία δεν υπάρχει σαν χώρα. Είδαμε έναν influencer βίντεο του από την Κερκίδα προχθές στο match των δύο εθνικών ομάδων. Εντελώς συχαμένο, παιδιά, δηλαδή το λέω χωρίς ίχνος ντροπής. Ένας τύπος που ούρλιαζε μαζί με άλλους γύρω ότι δεν πειράζει, χάσαμε στο ποδόσφαιρο, ξέρετε που δεν χάνουμε ποτέ. Ο IDF δεν χάνει ποτέ, το κράτος μας δεν χάνει ποτέ. Και να ουρλιάζει, αυτός είναι ένας γνωστός influencer στο γενοκτόνο κράτος, σε αυτή τη χώρα. Και μάλιστα τον προορίζουν και για πολιτικό, βέβαια. Και ούρλιαζε στην Κερκίδα λέγοντας αυτά. Αυτά βλέπουν οι Ιρλανδοί, δεν θέλουν ούτε να τους βλέπουν. Εξακολουθεί να υπάρχει πολύ, πολύ δυνατό κίνημα στην Ιρλανδία που ζητάει να μην γίνει το επόμενο παιχνίδι. Η περιβόητη εκστρατεία Stop the Game. Και εγώ να σας πω ότι χθες μιλήσαμε με τα παιδιά που διοργανώνουν αυτή την εκστρατεία και αν όλα πάνε καλά και αν προλάβουν και εμείς προλάβουμε και αυτοί προλάβουν τα deadline μας, τότε θα έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Αυγή της Κυριακής. Το Irish Sports for Palestine είναι η οργάνωση αυτή η οποία ξεκίνησε από το Μάη την καμπάνια, την εκστρατεία Stop the Game με στόχο να μην γίνουν τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα της εθνικής ομάδας. Αυτά, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τις Αλγκύρες απόψε το βράδυ στις 8. Μπαίνουμε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαβολοεβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμη. Οι ομάδες δείχνουν κάποια από αυτά που θα δούμε μέσα στη σεζόν. Ανοίγει και είναι όμως, ξέρετε κάτι, είναι νωρίς ακόμη από τη μια. Από την άλλη, όπως βλέπουμε να εξελίσσεται το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικό που μετράει ακόμη και το δεύτερο μάτς και το τρίτο μάτς και το πρώτο μάτς. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις ενδεχομένως να τις βρουν μπροστά τους οι ομάδες στο τέλος της κανονικής περίοδου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αντιμετωπίζει τις Αλγκύρες στις 8 στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική, η πρώτη διαβολευδομάδα της μαραθώνιας κανονικής περίοδου για την Ευρωλίγκα. Δύο μέρες μετά την κατάκτηση του πέμπτου διαδοχικού ελληνικού Super Cup, ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για αυτές τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται στη Αλγκύριο Αρένα σήμερα και η τρίτη αγωνιστική φέρνει την ομάδα του Πειραιά στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους στις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, έχοντας και την απογοήτευση από την απώλεια του Super Cup και τον αποκλεισμό του από τον

Να πάω και υποδέχεται αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 τη γαλλική Βιλερμπάν, όπως είπαμε για τη δεύτερη αγωνιστική, και την Παρασκευή φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελαβίβ. Νωρίς τα παιδιά εκεί στην κερκίδα του Παναθηναϊκού θα κληθούν να υποδεχτούν τους Ισραηλινούς της Μακάμπι, με ό,τι και αν αφήνω μάλλον να εννοηθεί με αυτό, έτσι όπως το λέω. Θα σας πω, μακάρι να δούμε φέτος τα γήπεδα των ελληνικών ομάδων όταν θα αγωνιστούν με τις Ισραηλινές ομάδες. Μακάρι να δούμε πολλά περισσότερα από ό,τι είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν το λέω ελαφρά την καρδία, γνωρίζω πάρα πολύ καλά με τι κινδυνεύουν οι θεατές και πώς και πόσο πολύ κινδυνεύουν οι θεατές που θα σηκώσουν παλαιστινιακές σημαίες και λοιπά. Αλλά εντάξει, να γίνουμε λιγάκι τέτοιο ρε παιδιά, ξέρω εγώ, ευρηματικοί και ευρηματικές, ξέρω, άμα φωνάξεις δηλαδή σύνθημα θα σε συλλάβουν, όχι, δεν θα φέρεις τίποτα πάνω σου, λέω εγώ τώρα, ρίχνω ιδέες. Σήμερα Ντουμπάι, Μπαρτσελώνα επίσης, Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενερμπαχτσέ, Μπάγερν Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας, Χάπολ Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια Μπασκόνια και Παρί Παρτίζαν. Και αύριο Τετάρτη μόνο δύο μάτς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, όπως είπαμε, τη Βιλερμπάν και η Μακάμπι παίζει με την Μπεσίκτας. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να πούμε βαθμολογίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Για την τρίτη αγωνιστική, την Πέμπτη, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Πολώνια κόντρα στη Βίρτους σε 9.30 το βράδυ. Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας, Ανατολού Εφές, Παρί Ζαλγκίρις Κάουνας, και την Παρασκευή 2 του Οκτώβρη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι, η Μπεσίκτα στην Μπαρτσελώνα, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπασκόνια Αρμάνι, Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν και Φένερ Ντουμπάι. Ένας κακός χαμός γίνεται στον ΠΑΟΚ, γίνεται στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Μπαίνει πάρα πολύ δυνατά, το έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Μπαίνει πολύ δυνατά, πολύ δυναμικά η Θεσσαλονίκη φέτος στο μπασκετάκι. Κατάμεστο το ΠΑΟΚ Sports Arena θα υποδεχτεί αύριο στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο EuroCup την Μανρέσα. 7.30 το απόγευμα από το Nova Sports 4 η μετάδοση του αγώνα, και οι υποστηρικτές του ΠΑΟΚ εξαφάνισαν τα εισιτήρια τα οποία διατέθηκαν για το μάτς απέναντι στην ισπανική ομάδα. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε το πρώτο sold out της σεζόν. Οι ασπρόμαυροι, υπενθυμίζεται, για τη φετινή χρονιά έχουν διαθέσει 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Με συνέπεια, τα απλά εισιτήρια που απομένουν να τεθούν σε κυκλοφορία για υποχρεώσεις της ομάδας στο παλατάκι να είναι λίγα. Είναι 6.000 τα διαρκείας, χωράει περίπου 8 το παλατάκι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει κάθε φορά sold out, γιατί πάρα πολύ εύκολα 2.000 εισιτήρια θα κάνουν φτερά πριν καν βγουν στην κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν πρέπει να βγαίνουν τόσα πολλά διαρκείας. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Με ποια λογική ρε παιδί μου, ότι αν δεν διαθέσεις 6.000 στα 8 διαρκείας και διαθέσεις 3.000 στα 8 διαρκείας, θα έχεις λιγότερα έσοδα μεν, αλλά θα δίνεις έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερο διαφορετικό κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει την ομάδα από κοντά. Αν έχεις 6.000 διαρκείας, θα έρχονται οι 6.000 ίδιοι άνθρωποι όλη τη χρονιά και οι 2.000 θα παίζουν μπουνιές, τρόπος του λέγει, έτσι. Θα παίζουν μπουνιές, ποιος θα πρωτοπάρει ένα εισιτήριο, ποιος θα πρωτοέχει, θα καταφέρει να προμηθευτεί ένα εισιτήριο για να βρεθεί στο παλατάκι. Αντίστοιχα και στο Αλεξάνδριο, αντίστοιχα και στο ΣΕΦ, αντίστοιχα και στο T-Center, παντού αντίστοιχα. Έκανε δηλώσεις ο Ζότς, έκανε δηλώσεις ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εκεί μάθαμε σήμερα ότι ο Χουάντσο προστέθηκε στις δεδομένες απουσίες του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού αγώνα των Πράσινων με τη Βιλερμπάν. Ο Ισπανός έχει υποστεί μυϊκό σπασμό και, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Ζότς, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, στις καθιερωμένες δηλώσεις πριν από τον αγώνα θα απουσιάσει περίπου 10 μέρες, κάτι που σημαίνει ότι χάνει αυτή την διαβόλο εβδομάδα. Θα πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, πάντα είναι το ίδιο. Η Βιλερμπάν έπαιξε πολύ καλά απέναντι στη Μακάμπι. Έχουν έμπειρους και αθλητικούς παίκτες, είπε ο Ζότς, όπως ο Μίλης και ο Κράουντερ. Σε όλα τα παιχνίδια
Μας παίρνουν πολλά τρίποντα και πρέπει να αμυνθούμε απέναντι σε αυτό, όπως και στο παιχνίδι, στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και στο ένας εναντίον ενός. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκας. Η ψυχολογία της ομάδας, είπε ο Ζότς, ότι είναι πάρα πολύ καλή. Η ψυχολογία της κερκίδας στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω πώς είναι και γιατί τα λες αυτά, βρε ζουμί. Τα λέω αυτά γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε να κυκλοφορούν δεκάδες ανακοινώσεις από κλαμπ οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, από τις οποίες αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια τεράστια κόντρα μέσα στην κερκίδα των οργανωμένων του Παναθηναϊκού. Ανακοινώσεις, επαναλαμβάνω, όχι μια βλακιούλα στο Facebook. Ανακοινώσεις μακροσκελής, δομημένες κλπ. 1-2 στρατόπεδα και αυτό φαίνεται, δεν γνωρίζω περισσότερα να σας πω πώς και με ποιο τρόπο και ποιοι θα επικρατήσουν. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε και λίγο σε κάποια άλλα θεματάκια. A lovely area before you come here. Lovely.

Λοιπόν, ο κύριος Bob Vylan, We Live Here, λέγεται αυτή η κομματάρα, Bob Vylan, που έχει πει πάρα πολύ στη μύτη των Ισραηλινών. Θυμάστε, μποϊκοτάς, τις συναυλίες του ζητούσαν, γιατί όπου πάει και όπου σταθεί, αυτή η ατομάρα η φοβερή, φωνάζει για την Παλαιστίνη. Αυτό ήταν αυτό που ακούσατε και ένα θεματάκι, γιατί διάφορα τρέχουν και εντός του σχολικού πλαισίου και όχι απαραίτητα ζητήματα που αφορούν τα σχολεία, αλλά τρέχουν και πάρα πολλά που αφορούν τα σχολεία. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ μου στέλνει λοιπόν η Ελευθερία μία έκκληση που μπορούμε να υπογράψουμε στο change.org, να την αναζητήσουμε με τον τίτλο «Όχι στην παραχώρηση του σχολείου της Βασιλικής στο Διεθνές Ισραηλινό Σχολείο. Συλλογή ατομικών υπογραφών ενάντια στην παραχώρηση του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού Βασιλικής στο Λασίθι, δημοτική περιουσία του Δήμου Ιεράπετρας για τη δημιουργία ιδιωτικού σχολείου Ισραηλινής πρωτοβουλίας». Και λέει το κείμενο ότι με πολύ μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από πρόσφατη συνέντευξη του αντιδημάρχου κυρίου Χατζάκη ότι η Δημοτική Αρχή εξετάζει εδώ και 2 χρόνια και μάλιστα αντιμετωπίζει θετικά την παραχώρηση του Δημόσιου Σχολείου της Βασιλικής για τη δημιουργία ενός διεθνούς σχολείου από οικογένειες Ισραηλινών που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας και επενδυτών, προκειμένου τα παιδιά τους να ενταχθούν ευκολότερα στην ελληνική κοινωνία. Έλεγα να μην το πω στον αέρα αυτό που εμείς, τα δικά μας τα παιδιά, αντιμετωπίσαμε προχθές το βράδυ της Παρασκευής. Αν είστε στο Facebook, είμαστε φιλαράκια και τα λέμε, το έχετε δει το story μας, έτσι την προσωπική μας εμπειρία. Αυτούς τους γονείς και αυτά τα παιδιά Ισραηλινών θέλει να φέρει ο Χατζάκης εδώ πέρα, έτσι, φοβερό. Η διαβεβαίωση του κυρίου Χατζάκη ότι το σχολείο δεν θα απευθύνεται μόνο σε παιδιά Ισραηλινών, κάθε άλλο παρά μας καθησύχασε, καθώς είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα απευθύνεται σε κάποια από τα παιδιά των εθνικών ομάδων που ζουν και εργάζονται στην περιοχή μας χρόνια τώρα, με δεδομένο ότι το διεθνές σχολείο που είναι υποσυζήτηση λειτουργεί με ιδιωτικό καθεστώς και η επιλογή της εισαγωγής μαθητών δεν είναι δεδομένη για όσους ετούνται όπως ένα δημόσιο σχολείο, αλλά καθορίζεται αποκλειστικά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σχολείου, της διεύθυνσής του, των προσώπων κλπ. Και αναφέρει και το νομοθετικό πλαίσιο. Καταλήγει η έκκληση που θα πω από ποιες συλλογικότητες υπογράφεται. Προσέξτε λοιπόν, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, γιατί ανοίγεται πρώτη ένα πολύ επικίνδυνο ζήτημα. Ο μανδύας του δίθεν διεθνού σχολείου δεν πείθει κανέναν για τα ιδεώδη που η συγκεκριμένη δομή θα προωθεί και μάλιστα μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο που θα χρησιμοποιείται από ιδιώτες επιχειρηματίες υπό την αιγίδα της τοπικής αρχής. Κανένα ανταποδοτικό όφελος και κανένα έξυπνο πρόσχημα δεν δικαιολογεί την εξέταση και πολύ περισσότερο την υιοθέτηση αυτής της πρότασης. Από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε εκεί να αποτρέψουμε τη λήψη μιας τέτοιας αδιανόητης απόφασης και ότι θα είμαστε και εκεί για να αποτρέψουμε την πιθανή εφαρμογή της. Η πρωτοβουλία Ιεράπετρας για την Παλαιστίνη, Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας, Ελμέ Ηρακλείου, Ελμέ Ρεθύμνου, Ελμέ Χανίων, Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, Μάρτς του Γάζα, Πρωτοβουλία Σιτίας για τη Γάζα, Κοινωνικός Χώρος Αγίου Νικολάου Πυρόβολος, Ομάδα Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, Πρωτοβουλία Αγροτών Σιτίας, Αντιπολεμική Δράση Αθήνας, Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας, Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορίξεις ίδρωγων ανθράκων, Επιτροπή Αγώνα Σιτίας κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ, Μέδουσες, Φεμινιστική Συλλογικότητα Λάρισας. Παιδιά, είναι πάρα πολλές, μα πάρα πολλές οι συλλογικότητες, οι χώροι, η κινηματογραφική ομάδα 218 εδώ, λατρεία και αγάπη, να στείλουμε τα φιλιά μας, ομάδα αλληλεγγύης φωνές για την Παλαιστίνη από το Ηράκλειο. Είναι πάρα πολλές συλλογικότητες που υπογράφουν αυτή την έκκληση. Αναζητήστε τη change.org, όχι στην παραχώρηση του σχολείου της Βασιλικής στο Διεθνές Ισραηλινό Σχολείο, είναι ο τίτλος.

Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, έχω κάτι δηλώσεις εδώ του Σακίλ Ονίλ μπροστά μου. Επισκέφθηκε το Κάουνας, ο ζωντανός θρύλος του NBA, και θα δει από κοντά τον αγώνα Ζαλγκίρις Ολυμπιακός. Είναι ένας, είναι ένας πολύ, ένα πολύ ισχυρό όνομα σε έναν εκ των χορηγών της Ζάλγκυρης, και είπε πως είναι πολύ δυνατές οι ελληνικές ομάδες. Είπε: χαίρομαι που θα παρακολουθήσω τη Ζάλγκυρης, έχει πολλούς καλούς παίκτες. Ανυπομονώ να δω τον Βαλατσιούνας, και εμείς, να σου πω την αλήθεια, Σακίλ, ανυπομονούμε να δούμε τον Βαλατσιούνας. Νομίζω δεν πρόλαβα να τον αντιμετωπίσω στο NBA, αλλά ένας απίστευτος παίκτης και έχει 14 χρόνια NBA. Μα και αυτό το παιδί να γυρίσει πίσω. Τι να πω. Και εμείς θα θέλαμε, ρε Βαλατσιούνας, εδώ στην Ελλάδα. Δεν ήρθες. Σε όλη μου την καριέρα προσπαθούσα να τηρώ τους κανόνες και σεβόμουν τους πάντες, είπε. Σχολίασε όταν ανέφερε για το πώς σκεφτόταν ως παίκτης. Μίλησε για τον Σαμπόνις, τον Άρβιντα Σαμπόνις. Δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά ο Σαμπόνις ήταν από τους αγαπημένους μου παίκτες μεγαλώνοντας. Αυτό που είχε κάνει στο είδωλό μου, τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον, διαλύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πλήγωσε και ήθελα να πάρω ρεβάνς. Όταν παίξαμε αντίπαλοι, φαινόταν σαν να μην τον συμπαθώ, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Και είπε για τον αγώνα της Ζαλγκίρης με τον Ολυμπιακό: ξέρω ότι η Ζαλγκίρης αντιμετωπίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης. Θα βρίσκονται 15.000 θεατές στο γήπεδο. Στην Ευρώπη οι φιλαθλοί είναι γεμάτοι πάθος και χαίρονται για τα μάτς. Στο παρελθόν έχω ξαναβρεθεί μια φορά σε μάτς στην Ευρώπη και ήταν άγριο, είπε ο Σακίλ Ονίλ. Ανυπομονώ να δω πόσο τρελό και έντονο θα είναι το απόψινό. Γνωρίζω ότι θα παίξουν οι πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι λίγο καλύτερο από αυτό του NBA. Ξέρω ότι θα δεχτώ πειρά μετά από αυτό. Εδώ πέρα όμως όλοι παίζουν σκληρά. Στο NBA υπάρχουν κάποιοι που χαλαρώνουν στο All-Star ή σε κάποια παιχνίδια. Και είπε πως ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη είναι τεράστιος. Για να κατακτήσεις το τρόπαιο πρέπει να έχεις δύο κορυφαίους παίκτες τουλάχιστον και ένα ρόστερ να τους πλαισιώνει. Οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Μετρά ποιος το θέλει περισσότερο. Όταν μιλάμε για μπάσκετ, τουλάχιστον μπορούμε να μιλήσουμε για γίγαντες, για Έλληνες γίγαντες, αλλά και πάλι και εδώ, αν πάμε να μιλήσουμε για εγκαταστάσεις στο μπάσκετ, έτσι, εκεί και ανάστα να πάνε στο διάολο, και εκεί και ανάστα να πάνε στο διάολο, παιδιά. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι θα με ξανακούσετε την επόμενη Τρίτη, μην ανησυχήσετε, και δεν θα αρρωστήσουμε, δεν θα φύγουμε για πολύ, δεν θα λείψουμε για πάρα πολύ, θα λείψουμε μόνο αυτές τις μερούλες. Θα επιστρέψουμε δρυμύτερες, αλλά θα μας ακούτε λιγάκι όταν χρειάζεται και στα πολύ σοβαρά τηλεφωνικά και στα μαγκαζίνο μας κλπ. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν προς το τέλος. Να πω ότι ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και έπειτα και η Μαρία Θανασούλια έρχεται με το πολιτιστικό μαγκαζίνο και ο Κώστας Σαββόπουλος έρχεται με αυτή την πλουσιότατη πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Ζουμί στο μικρόφωνο, The Runways. Καλά, αυτά, τι ατομάρες είναι και αυτές. Cherry Bomb είναι με μια βόμβα από κεράσια. Καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Πελιμέζη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον Μπάζωμα στα Τέμπη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών και την αλλίωση του χώρου. Λίγο μετά την παραπομπή του σε δίκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ενώ υποστήριξε ότι θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοφανής κίνηση να κληθούν για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, τρεις γονείς θυμάτων και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών για όσα συνέβησαν στη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Μεταξύ των αδικημάτων, η παραβίαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αβάσιμα και ανυπόστατα για όσα μας καλούν να δώσουμε εξηγήσεις, δεν θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις. Όπως είπε η κυρία Βαλάνη, είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους και όχι όλους να παραπέμπονται για πλημέλημα και οι ίδιοι να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα επειδή προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο ανακριτής Μπακαΐμης. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες. Συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, φέρεται να αναφέρθηκε σε καλή κατάσταση του τραγουδιστή κατά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία. Την ίδια ώρα, η εισαγγελέα ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 6 κινητά. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλης, και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο, ανέφερε ο Υπουργός. Υπενθυμίζεται ότι ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης, είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παραίτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τη 14η άρση ασυλίας του βουλευτή Χανίων και τομεάρχη διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη ενέκρινε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Ολομέλεια της Βουλής δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για την άρση ασυλίας γαλάζιων υπουργών, αυτή τη φορά για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο. Αυτή είναι η 4η αίτηση άρσης ασυλίας μου που φτάνει στην Ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτήσει το ρόλο του στο φαγοπότη που έγινε στο Κελπνό, κατήγγειλε ο Παύλος Πολάκης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει με το τρίτο βίντεο της καμπάνιας του, αυτή τη φορά για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τις εισπρακτικές εταιρείες. Στο νέο βίντεο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος, σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, θα βγάζει από τη μέση τις εισπρακτικές και θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των φαντς, με τρόπο και χρόνο αποπληρωμής που μπορεί να αντέξει ο δανειολήπτης. Αναλυτικά στο avg.gr. Ραγδαία αύξηση στην αγορά κινήτων την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει βαρύς βραχνάς για χιλιάδες νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ για το 2024, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας εκτείναξε την προστιθέμενη αξία του κατά 32%, ενώ ο τζίρος έκανε άλμα 18%, αγγίζοντας τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του εκ του ορόφου στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου θα πραγματοποιηθεί η εβδομαδιαία συνάντηση με τους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη, Mega Data Center, Social Credit Score και η συμμετοχή των πολιτών στις ψηφιακές δράσεις στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε έναν ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις από την 5η. 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρά 10 Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έπικοι επιτέθηκαν σε χωριό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, τραυματίζοντας 3 αστυνομικούς και πυρπολώντας 2 σπίτια, την ώρα που μια Παλαιστινιακή οικογένεια επέστρεφε στην κατοικία της στο χωριό Τζαλούντ. Η οικογένεια αυτή είχε εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι της 2 μήνες νωρίτερα εξαιτίας επιθέσεων από επίκους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για μια μικρή ομάδα ταραχοποιών, την ώρα όμως που η βία κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη η Δυτική Όχθη τόσο από τον Ισραηλινό στρατό όσο και από Ισραηλινούς επίκους έχει αυξηθεί δραματικά τον τελευταίο χρόνο. Στις αθλητικές ειδήσεις, τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλα σε αγώνα της Β' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα στη Θάσο. Μιαρός χτύπησε στο κεφάλι σε περίφραξη του γηπέδου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλα, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή του καιρού αύριο Τετάρτη με σποραδικές βροχές στην κεντρική και νότια χώρα και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τον υδράργυρο να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμμικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας, από 5 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ενώ ο Παντελής Δεβανέλος απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 210-3217-777. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, κάτι μου λέει ότι θα θελήσετε, το στέλνετε στο 698-58-700-59. Και όταν σας κάνω αυτή την εισαγωγή, ότι κάτι μου λέει ότι θα θελήσετε να στείλετε μηνύματα στο Viber, ξέρετε πολύ καλά όσες και όσοι ακούτε την εκπομπή ότι έχουμε ένα ωραίο δώρο για εσάς. Και σήμερα έχω μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο έναν πολύ αγαπημένο σκηνοθέτη, ο οποίος έχει διαμορφώσει μέσα σε λίγα χρόνια, γιατί είναι και αρκετά νεαρός σε ηλικία, μια διαδρομή που δύσκολα χωρά σε μια μόνο κατηγορία. Από τις σπουδές στη Μόσχα, όπου συναντά τη ρωσική δραματουργία, το σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο, την όπερα, την performance, μια σταθερή αναζήτηση για το πώς μπορεί η σκηνή να συνομιλήσει με το παρόν, χωρίς όμως να είναι μια απλή αναπαραγωγή, αλλά φέρνοντας συνεχώς νέα στοιχεία, με μεγάλους κλασικούς αλλά και σύγχρονους συγγραφείς. Οι ήρωες που επιλέγει συχνά βρίσκονται σε ακραίες ή παράδοξες συνθήκες, προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που μοιάζει να έχει χάσει τη λογική του. Μάλλον κάτι μας θυμίζει, μάλλον συνομιλεί πάρα πολύ με εμάς και γι' αυτό οι παραστάσεις του παίρνουν την αγάπη του κοινού, δέχονται την αγάπη του κοινού και πολλές από αυτές, και για μία από αυτές θα μιλήσουμε και σήμερα, πάνε και για δεύτερο και για τρίτο χρόνο. Ξεχνάτε τους παίχτες που τρελαθήκαμε, δεν σταματούσαμε, τους είδαμε σε ανοιχτά θέατρα, τους είδαμε σε κλειστά θέατρα, τους είδαμε ένα χρόνο, τους είδαμε δεύτερο χρόνο. Ο Γιώργος Κουτλής, λοιπόν, που είναι εδώ μαζί μας, βρίσκεται φέτος ταυτόχρονα ανάμεσα σε δύο και τρεις, θα μας τα πει, πολύ διαφορετικούς κόσμους, αλλά είναι και συγγενική. Από τη μία η κουζίνα του Άρνολτ Βέσκερ, που επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Κιβωτός, και παράλληλα το People, Places and Things του Ντάνκαν Μακμίλαν. Δύο έργα που με διαφορετικό τρόπο μιλούν για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αντέξουν μια πραγματικότητα που μας ξεπερνά, Γιώργο Κουτλή. Να πω πριν τον καλωσορίσουμε ότι εμείς έχουμε για την πρεμιέρα της κουζίνας στο θέατρο Κιβωτός 3 διπλές προσκλήσεις. Οπότε για 14 Οκτωβρίου, Τετάρτη, το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, και μας το στέλνετε στο Viber στο 698-58-700-59. Γιώργο Κουτλή, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας, γεια σου Μαρία, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δύο διαφορετικοί κόσμοι, λέμε, η κουζίνα και το People, Places and Things, αλλά κάπου συνομιλούν, και κάπου συνομιλούν νομίζω όλα τα έργα. Δεν ξέρω αν το έπιασα σωστά και στην εισαγωγή μου, ότι οι ήρωες, οι ιστορίες που σε αγγίζουν είναι για ανθρώπους όπου αυτός ο κόσμος φαίνεται ξένος, αυτός ο κόσμος τους δυσκολεύει, αλλά βρίσκουν τους δικούς τους τρόπους να υπάρξουν ή, εν πάση περιπτώσει, και να αποτύχουν μέσα σε αυτούς.
1: Ναι, κοίτα, όταν τα διαλέγω τα έργα δεν νομίζω ότι το κάνω συνειδητά, αλλά αναδρομικά κοιτώντας πολλές παραστάσεις ή πολλές επιλογές που έχω κάνει, είναι συχνά ένα πρόσωπο στο κέντρο με ένα σύμπαν γύρω του, το οποίο είτε τον πνίγει, είτε ο άνθρωπος προσπαθεί να επαναστατήσει, ή μια σύγκρουση του ατομικού με το συλλογικό με έναν τρόπο. Με διαφορετικές εκφάνσεις και διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά, αλλά κάπως υπάρχει ένα τέτοιο ηλιακό σύστημα συχνά στα έργα που διαλέγω.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την κουζίνα, η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Τι σε τράβηξε έτσι, και δραματουργικά και σαν κείμενο, σε αυτό το έργο? Τι σου θύμισε από την κατάσταση τη σημερινή?
1: Κοίτα, αρχικά είναι το να είσαι στην κουζίνα ενός εστιατορίου, είναι ένα φανταστικό σύμπαν, είναι ένα μελίσι, ρε παιδί μου, όπου έλεγε ο Σέξπιρ όλος ο κόσμος για σκηνή, και ο Άρνολτ Βέσκερ είπε όλος ο κόσμος για κουζίνα. Οπότε κάπως μέσα σε αυτή την κουζίνα είναι σαν να περικλείεται όλος ας πούμε ο δυτικός πολιτισμός. Mm-hmm. Και είναι μια αλληγορία για την καταπίεση μέσα στην άγρια πίεση της παραγωγικότητας του καπιταλισμού. Οπότε αυτό σίγουρα, είχα βρεθεί και σε μια περίοδο που είχα κάνει αρκετές παραστάσεις, και δύο και τρεις και τέσσερις έχει τύχει να κάνω στην αρχή σε μια χρονιά. Mm-hmm. Γενικά νομίζω ότι έκανα αυτή τη δουλειά για να κάνω λιγότερες δουλειές. Αυτή δηλαδή ήταν. Έκανα και παιδί πρόσφατα, οπότε
0: να
1: λίγο.
0: Σου ζήσει.
1: Καλά. Οπότε ξανασκέφτεσαι το τι είναι προτεραιότητες, το τι είναι σημαντικό και πώς έχουμε φτάσει να καθορίζουμε το ποιοι είμαστε από το κατά πόσο είμαστε καλοί ή όχι στη δουλειά μας. Ή άμα είμαστε πάρα πολύ παραγωγικοί. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο άμα δεν παράγεις σήμερα καλά ότι είσαι κακός άνθρωπος. Έχει μπερδευτεί λίγο το σύστημά μας. Όλοι τώρα, εγώ σε όσους μιλάω, πας να κάνεις διακοπές και μέχρι να μπορέσεις να κάνεις διακοπές έχουν τελειώσει διακοπές. Ναι. Ενώ το σύστημά μας, όταν κάθεσαι, νιώθεις ενοχές. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι μια παθογένεια η οποία είναι από τον 20ο αιώνα, ρε παιδί μου, και σήμερα ακόμη περισσότερο αυξάνεται. Πράγματα τα οποία κάπως αυτά τα θέματα με τράβηξαν στο έργο, παράλληλα με ένα σύμπαν σκηνικό που σου δίνει ψωμί να παίξεις και να φτιάξεις ένα μελίσι.
0: Ένα μελίσι πολύ πολυπολιτισμικό, με έντονη παραγωγικότητα, με όλη την ένταση που έχει η κουζίνα, που γνωρίζουμε ότι έχουν και όλα τα δημιουργικά επαγγέλματα, όπως και το δικό σας, όπως και το δικό μας. Ένα θέμα κιόλας η κουζίνα, που πέρα από τον Βέσκερ έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς δημιουργούς. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, τον Bear, αυτή τη σειρά η οποία έχει σαρώσει και στα Emmy και τα λοιπά, που ακριβώς εμπνέεται από αυτή την συνθήκη της κουζίνας, όχι βέβαια με τον τρόπο του θεατρικού. Μένω λίγο σε αυτό που λες για τη σημερινή συνθήκη, η οποία δεν μας αφήνει να πάρουμε λίγο το χρόνο μας και να δούμε τα πράγματα απ' έξω, γιατί τη στιγμή που δεν είσαι παραγωγικός για ένα καπιταλιστικό σύστημα, εγώ αισθάνομαι... Είσαι άχρηστος, αλλά στην πραγματικότητα είναι οι πιο παραγωγικές στιγμές σου για να πας παρακάτω. Και λες τώρα με αφορμή το παιδί, επειδή μιλάω με δημιουργούς της γενιάς σου, που είστε έτσι όλοι σε μια φάση, πολύ που πρόσφατα γίνατε γονείς, πόσο αλλάζει τη ματιά σου ως δημιουργός, ως αναγνώστης, ως σκηνοθέτης η έλευση ενός παιδιού, πώς σταματάει το χρόνο και πώς βλέπεις και πολιτικά τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι αισθάνεσαι αυτομάτως και μία ευθύνη του τι παραδίδουμε ή μία συνειδητοποίηση του τι παραδίδουμε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, οι διεργασίες δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, είναι αργές διεργασίες και δεν δουλεύουν και ακριβώς γραμμικά, δουλεύουν σπυροειδώς. Δεν ξυπνάς μια μέρα και έχουν αλλάξει όλα, αλλά σίγουρα επαναδιαπραγματεύεσαι πράγματα, αλλάζεις τις προτεραιότητες σου και σε αναγκάζει να περνάς αρκετές ώρες, όχι μέσα σε ένα σύστημα το οποίο σε σπρώχνει προς τη δουλειά και στην παραγωγικότητα και στον ανταγωνισμό και στον πρωταθλητισμό. Αλλιώς πολλές φορές παλιά γύρναγα και δούλευα, τώρα που θα γυρίσω πολλές φορές τη δουλειά και υπάρχει το παιδί και αυτό είναι πάνω απ' όλα, από μόνο του είναι πιο σημαντικό. Και γι' αυτό που έλεγες πριν, θεωρώ ότι έχουν ενοχοποιηθεί πράγματα όπως η τεμπελιά, η βαρεμάρα ή ο ελεύθερος χρόνος γενικά, και προσπαθούμε να γεμίσουμε κάθε τρύπα με το scroll ή με το οτιδήποτε. Και ξέρεις, στην ηρεμία πηδάνε
0: ιδέες,
1: τα ψάρια στη λίμνη, ξέρεις, του μυαλού και των σκέψεων. Οπότε στην πραγματικότητα, για να γίνεις δημιουργικός, πρέπει κάποιες φορές να κατεβάσεις ταχύτητες. Και είναι πολύ δύσκολο να κατεβάσεις ταχύτητες στη μέρα μας. Με το παιδί, κάποια στιγμή αναγκαστικά κατεβάζεις ταχύτητες, γιατί θα κάτσεις να διαβάζεις ένα παραμύθι με 10 λέξεις ανά 50 σελίδες και εικόνες. Οπότε αρχίζει και σου δίνει άλλο χώρο. Δεν νομίζω ότι γίνεται ακριβώς εγκεφαλικά η διαδικασία. Είναι σύνδεση ψυχική και ξαναβλέπεις μέσα από τα μάτια του παιδιού τη ζωή από την αρχή και αυτό σε κάνει να επαναδιαπραγματεύεσαι πράγματα. Κάπως έτσι νομίζω λειτουργεί.
0: Εσύ είχες την ευλογία και το ταλέντο και την τύχη ενδεχομένως, εσύ θα τα βάλεις έτσι σε μια σειρά, με το που εμφανίστηκες στα θεατρικά πράγματα, να σε αγαπήσει πάρα πολύ το κοινό, να σε αγαπήσει πάρα πολύ και το συνάφι σου, με αποτέλεσμα να κάνεις, όπως είπες και πριν, πάρα πολλές δουλειές. Δηλαδή δεν προλαβαίναμε να βλέπουμε σκηνοθεσίες σου, η μία καλύτερη από την άλλη, παραστάσεις που αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Αυτή η ανάγκη προέκυψε από τα νιάτα, το να βγάλω όσα έχω μαζέψει μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια, ή είχε να κάνει και με αυτό που λέμε, να γίνω παραγωγικός τώρα που μπορώ, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Τι αγωνία ήταν αυτή?
1: Κοίτα, σίγουρα εγώ σπούδαζα μέχρι τα 30 μου, οπότε είχα μαζέψει διάφορες ιδέες και ευτυχώς που είχα μαζέψει πολλές ιδέες, γιατί όντως τη δεύτερη μου δουλειά, γενικά εγώ τη πρώτη μου δουλειά τη μέρα της γενικής μου, έκλεισε ο Μητσοτάκης στα θέατρα. Οπότε ακυρώθηκε η πρώτη μου παράσταση. Εγώ για πολύ καιρό πίστευα ότι δεν θα δει κανείς ποτέ δουλειά μου. Είχα πάθει τραύμα. Δηλαδή δεν έγινε η πρώτη μου δουλειά και μεταφέρθηκε, και όταν έγινε, παίχτηκε για 13 φορές για 35 ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Οπότε ο πρώτος χρόνος, επειδή έσκασε ο COVID, ήταν πολύ περίεργος ψυχολογικά για το πώς εντάσσεις σε ένα επάγγελμα. Αυτό έδωσε και άλλο χρόνο για σκέψη, και μετά όταν γίνανε οι παίχτες. Το βασικό, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι έπρεπε να βγάλω τη χρονιά με τις αμοιβές που έπαιρνα τότε.
0: Ναι.
1: Και για να βγάλεις τη χρονιά με τις αμοιβές που έπαιρνες τότε, έπρεπε να κάνω 4-5 σκηνοθεσίες. Ευτυχώς είχα καβάτζα με όλα αυτά τα χρόνια ιδέες και μπόρεσα τις πρώτες χρονιές που ακόμη οικονομικά έπρεπε να κάνω πολλές δουλειές για να ζήσω. Γι' αυτό τις έκανα, νομίζω. Και εντάξει, είχα δύναμη, είχα όρεξη, είχα σπουδάσει τόσα χρόνια. Μετά, με το που ήρθα με ορμή, ήρθε ο COVID, έφαγα άλλο ένα φρένο, οπότε μετά βγήκα. Δεν ξέρω, η ορμή μου ήταν σαν ηφαίστειο που εκρήγνεται, ρε παιδί μου. Είχα δυναμική μέσα μου, ορμή. Αλλά κατάλαβα πολύ νωρίς, μετά από 2-3 χρόνια, ότι η φυσιολογική ρυθμή, η παραγωγική ρυθμή, και πραγματικά για να μπορείς να συνδέσεις με τη ζωή. Γιατί η δουλειά μας είναι να μεταβολίζουμε την εμπειρία της ζωής σε σκηνική πράξη. Για να μπορέσεις να μεταβολείς την εμπειρία της ζωής σε σκηνική πράξη, σημαίνει πρέπει να ζεις.
0: Ναι.
1: Και εμείς πολλές φορές κλεινόμαστε πρωί-απόγευμα σε μια πρόβα και μετά μεταβολίζεις την αναπαράσταση. Δηλαδή, μόνο ότι συμβαίνει μέσα στην πρόβα έχεις πραγματικά ως ζωή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζήσεις, να μιλήσεις μας και τους ανθρώπους, να πας διακοπές, να πας με ανθρώπους που δεν τους νοιάζει το θέατρο, ώστε να σε γιώσουν και να μπορέσεις να ξανατροφοδοτηθείς για το μετά. Οπότε, ναι, νομίζω ότι στην αρχή σχετιζόταν πρακτικά με τα εργασιακά δεδομένα της δουλειάς, με το βιοπορισμό. Και ευτυχώς είχα ορμή και αυτό μπόρεσε να κουμπώσει και δεν έκανα δουλειές που να μην νιώθω ότι τις εκπροσωπώ.
0: Mm.
1: Και σιγά-σιγά τώρα προσπαθώ να ελαττώσω, να είναι 1-2 δουλειές το χρόνο. Μία-δύο σκηνοθεσίες το χρόνο, ενώ καινούργιες, γιατί εκεί είναι η δουλειά μου πραγματικά. Και να παίρνω περισσότερο χρόνο σε προετοιμασία, σε διάβασμα,
0: στην έρευνα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όλο αυτό που λες, ο Μητσοτάκης μας έκλεισε τα θέατρα, έπρεπε να βιοποριστούμε. Είχα πολύ μεγάλη όρμη. Νομίζω ότι δημιούργησε και μία εργασιακή ηθική και μία θεατρική, ας μου επιτραπεί, ηθική, όπου έφτιαξες ομάδες, υπήρξαν άνθρωποι, θυμάμαι την πρώτη φορά που μιλήσαμε μαζί με αφορμή τους παίκτες, όπου μιλούσαμε για την ομάδα των ηθοποιών, και όχι μόνο των ηθοποιών, αλλά και των φωτιστών και των συντελεστών και των βοηθών σκηνοθέτη. Δημιουργήθηκε μια ηθική και νομίζω ότι αυτό διαπέρασε όλο το ελληνικό θέατρο, της συνεργασίας, της συναδελφικότητας. Δεν ξέρω πόσο το επηρέασε, αν το επηρέασε μόνο ο COVID, αν το επηρέασε το Me Too, ή αν είναι τελικά αυτή η γενιά η δική μας, η ματαιωμένη, πολιτικά, οικονομικά, που δεν συνάντησε ποτέ τις προσδοκίες της, που στρέφεται πλέον σε μια συνεργατικότητα. Ισχύει ακόμα αυτό και σήμερα που μιλάμε στο μυαλό σου?
1: Σίγουρα, κάπως θεωρώ ότι μεγαλώσαμε με μια άλλη κουλτούρα, με τα φαντάσματα του παρελθόντος λίγο απομυθοποιημένα και τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, ακόμη και περιπτώσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικοί καλλιτέχνες, οι πρακτικές τους πλέον, οι περισσότεροι από εμάς τις θεωρούμε απαρχαιωμένες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή να νομίζουμε ότι έχουν διορθωθεί όλα και έχουν αλλάξει. Είναι πολύ πιο βαθιά χαραγμένα μέσα μας οι εξουσιομανίες. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε alert όλη την ώρα, γιατί αυτά εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένεις, από ανθρώπους που δεν περιμένεις. Εμφανίζονται στον εαυτό σου κολοσυμπεριφορές. Λοιπόν, μπορώ να την πω αυτή τη λέξη.
0: Μπορώ,
1: τώρα την είπα. Κακές συμπεριφορές εμφανίζονται. Κάθε φορά κρίνεσαι ανάλογα και ο ίδιος με σένα, με τις συνθήκες και με τον τρόπο που θα φερθείς στον κάθε άνθρωπο. Και προφανώς όταν ξεκινάς είναι αλλιώς, και ξαφνικά αποκτάς και ένα στάτους στο χώρο, και πολύ εύκολα μετά μπορεί να αρχίσεις έναν πιο νέο άνθρωπο να φέρεσαι με λάθος τρόπο. Ενώ θέλει συνέχεια, νομίζω, να είσαι και εσύ σε μια επαγρύπνηση με τον εαυτό σου και να μην εφησυχάζεσαι. Θεωρώ ότι σε πολλές. Είναι πολλοί κύκλοι και πολλοί άνθρωποι που έχουν αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς τους, αλλά η βία, το passive aggressiveness, μπαίνει κάτω από μια θετικότητα και κάτω από άλλες συμπεριφορές που πολλές φορές είναι πιο ύπουλο τώρα να διακριθεί εύκολα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι βία και δεν πρέπει να είμαστε όλοι με τους άλλους και με τον εαυτό μας σε μια επαγρύπνηση.
0: Σε μια επαγρύπνηση, γιατί έτσι να το κυκλώσω λίγο και με αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Αυτός ο κόσμος της παραγωγικότητας που μερικοί θεωρούν τζις, να πούμε, ότι πρόκειται, είναι ο καπιταλισμός, δεν είναι κάτι άλλο, είναι αγορά, είναι ένα μοντέλο παραγωγής που θέλει να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο, να μην έχεις χρόνο να κοιτάξεις δίπλα σου τον άλλον άνθρωπο, τις ανάγκες του, να ζεις σε μια κοινωνία επιτήρησης. Όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί και μια συνθήκη ατομικού δρόμου, έτσι, ξεχνάμε. Τι έχουμε δίπλα μας, τι ανάγκες έχουν οι άλλοι, αν μπορούμε να συμπορευτούμε. Είναι αυτό που λες, ότι χρειάζεται ένα συνεχές check.
1: Κοίτα, όλο το σύγχρονο HR και η διαχείριση προσωπικού έχει στηθεί πάνω σε αυτό. Σου λένε, βγάλε τον καλύτερο σου εαυτό, δείξε μας ποιος είσαι. Και αυτά στα λένε για να πιεστείς περισσότερο στη δουλειά, να είσαι πιο παραγωγικός. Βγάλε τον καλύτερο σε αυτό και δείξε μας ποιος είσαι. Για ποιο λόγο να το κάνω για μια πολυεθνική ή τι σημαίνει αυτό. Αρχίζω και καθορίζω το ποιος είμαι σε σχέση με το πόσο παραγωγικός είμαι. Είναι 120 χρόνια, είναι 20ου αιώνα σλόγγαν, μόδα, η οποία χρησιμοποιεί motivated speech, δηλαδή λόγο που εμπνέει, για καθαρή εκμετάλλευση. Και εκεί μπαίνει και είναι ατομική σου ευθύνη να βγάλεις τον καλύτερο σου αυτό, δες ο δίπλα σου που βγάζει τον καλύτερο του αυτό, και μπαίνει όλο αυτό της ατομικής ευθύνης και προφανώς χάνεται οτιδήποτε σχέση με τη συλλογικότητα. Δεν το συζητάω. Γενικά η μόδα της ατομικής ευθύνης είναι τεράστια. Όταν τα συλλογικά καταραίουν, λογικό, είναι ο καθένας να είναι για τον εαυτό του.
0: Εντάξει, αυτό το είδαμε από τις φωτιές με την ατομική ευθύνη. Καθαρίστε τις αυλές σας, μέχρι την υγεία, κρατήστε αποστάσεις, μέχρι και τώρα. Το είδαμε ότι να προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε, γιατί δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε έλεγχο.
1: Ενώ προφανώς υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά η καραμέλα για να δικαιολογήσει ότι δεν υπάρχουν δομές ή δεν υπάρχει κρατική πολιτική ή δεν υπάρχει συλλογικότητα μεταξύ των ανθρώπων μέσα από την ατομική ευθύνη είναι καραμέλα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Εσείς μέχρι τότε συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να βρεθείτε στο θέατρο Κιβωτός 14 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα της Κουζίνας του Γιώργου Κουτλή. Το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 698 58 7 0 59 στο Viber.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Με το Βασίλη Κουτούβαλη συνεχίζουμε στη ρύθμιση του ήχου και τον Παντελή Νταβανέλο να απαντά στο 210-3217-777. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο. Σας δίνουμε και προσκλήσεις για να δείτε την κουζίνα σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Κιβωτό, στο ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, και όλα αυτά τα στέλνετε στο Viber στο 698-58-700-59. Είναι ήδη πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Και τι να σας πω τώρα για αυτή την παράσταση Σαμουήλα Κινόλα, τα λέω αλφαβητικά, Πολύδωρος Βογιατζής, Δανάη Καλούτσα, Αγνή Καρβουτζή, Ειρήνη Μακρύ, Γιώργος Μπουκαούρης, Γκάρι Σάλομον, Χρήστος Απουτζής, Τάκης Ακελαρίου, Μιχάλη Σαράντης, Ντένια Στασινοπούλου, Αναστασία Στυλιανίδη, Πίτερ Τζέιξ, Γιάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Φιλιππίδης, Γιλμάς Χουσέιν, ένας θείασος Γιώργο Κουτλή, ο οποίος είναι και τεράστιος, όπου εσύ αυτά τα ensemble έτσι τα έχεις πολύ δουλεμένα όλα αυτά τα χρόνια της πορείας σου, το πώς λειτουργούν πολλοί ηθοποιοί πάνω στη σκηνή με μια ελευθερία, αλλά και ταυτόχρονα είμαι σίγουρη ότι έχει πάρα πολύ αυστηρότητα και δουλειά από πίσω αυτό, δηλαδή είναι απολύτως χορογραφημένα και οργανωμένα τα πάντα.
1: Μ' άρεσε το οργανωμένο χάος και προφανώς αφού μου δόθηκε η δυνατότητα να έχω budget και μεγάλες παραγωγές, δεν ξέρεις για πότε θα τα έχω, τότε τώρα που μπορώ θα έχω μεγάλους θειάσους να κάνω τέτοια πράγματα, ξέρεις, αφού μπορώ.
0: Και έχουμε και μία δεύτερη σκηνοθεσία φέτος, το οποίο έργο θα το δούμε εμείς για πρώτη φορά εδώ φέτος, το People, Places and Things, το οποίο επίσης μιλάει για ανθρώπους που βρίσκονται στα όρια τους, στην κουζίνα, μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αγγίζει το κοινωνικό. Και στο People, Places and Things η Έμα, η Μέρη Μινά εν προκειμένου, η οποία παλεύει να αντέξει τη ζωή της.
1: Είναι στην απεξάρτητη. Βλέπουμε μέσα από το υποκειμενικό μιας ηθοποιού, η οποία είναι χρήστης πολλών ουσιών και μπαίνει στη διαδικασία της απεξάρτησης, την πορεία της, την υπαρξιακή πορεία της, και προφανώς έχει και πολλά κομμάτια που συγκρούεται με το σύμπαν. Δηλαδή πώς θα την παλέψει σε έναν κόσμο που ο μόνος τρόπος μοιάζει να είναι οι ουσίες. Δηλαδή πώς θα την παλέψει την υφάλιο σε έναν κόσμο που σε βομβαρδίζει με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια ερώτηση, δεν είναι και εύκολη. Όσο περνάνε τα χρόνια, οι χρήστες και το πρόβλημα των ουσιών όλο και μεγαλώνει, γιατί έχουν καταρρεύσει. Η Καταρίνα Ιμάτσα έχει κάτι φανταστικά βιβλία και προτείνω σε οποιονδήποτε να δει ή συνεντεύξεις να διαβάσει, και κάπως λέει ότι βλέπεις όταν ο πολιτισμός και η κοινωνία πρόνοιας πέφτει, ανεβαίνουν οι δείκτες των τοξικομανών. Ναι. Οπότε είναι αλληλένδετη η φθορά η πολιτιστική με την αύξηση της εξάρτησης. Και είναι ένα έργο

0: Αν όλα τα προγράμματα τα οποία ήταν διαφορετικά και έπρεπε να είναι διαφορετικά, γιατί κάθε άνθρωπος έχει άλλες ανάγκες, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, οπότε καταστράφηκε δουλειά πολλών χρόνων. Από το 18 και άνω, το Ιθάκι, ενώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα στη διαχείριση των χρηστών και στον τρόπο που τους αντιμετωπίζουμε. Και τα ποσοστά είναι αδιανόητα. Να ξέρετε, επειδή έχω. Και με την κουζίνα και με αυτό, έχω προσπαθήσει να κάνω δημοσιογραφική έρευνα πριν ξεκινήσω πρόβες. Δηλαδή, με συνεντεύξεις. Τέλος μια δημοσιογραφική έρευνα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς μια τέτοια περίπτωση. Και οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Και παρουσιάζεται κοινωνικά αυτό σαν να είναι κάτι έξω από εμάς. Εμείς, βέβαια, εδώ λόγω της τοποθεσίας μας, είμαστε σε καθημερινή επαφή εδώ στο Μεταξουργείο με την πραγματικότητα των χρηστών και με την απουσία της πολιτείας από όλο αυτό. Αλλά ποτέ αυτό που μας λες τώρα δεν παρουσιάζεται στην κοινωνία ότι, παιδιά, είναι και δίπλα μας.
0: Και πόσο μάλλον, γιατί αυτή η περίπτωση εδώ πέρα στην περιοχή που είμαστε είναι και λίγο εμφανής. Υπάρχουν και λειτουργικοί. Υπάρχουν στις κουζίνες, στις πυροσβέστες, στις βάρδες στα νοσοκομεία. Σε όλους τους τομείς η χρήση γύρω από το αλκοόλ, τα συνταγογραφούμενα χάπια και άλλες ουσίες είναι τεράστια. Δηλαδή τα νόμιμα αλκοόλ, ξαναλέω, και συνταγογραφούμενα είναι παθογένεια σημερινή. Βλέπω και στις σχολές, σε μαθητές, νέα παιδιά, το ποσοστό που βρίσκονται σε αγωγή είναι τεράστιο. Συνδέεται και με την κακή ψυχολογία που έχουμε,
1: ναι,
0: όλοι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται να εθίζονται ή βρίσκονται. Γιατί είναι ευαίσθητοι άνθρωποι που προσπαθούν να την παλέψουν σε ένα χαόδες σύμπαν, χωρίς καμία πρόνοια.
1: Είναι αυτό που είδαμε κιόλας και στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται μάστιγα με τα οπιοειδή παυσίπονα και βέβαια όλα αυτά τα οποία μπορεί να είναι και συνταγογραφούμενα ή το αλκοόλ, το οποίο είναι νόμιμο, είναι κοινωνικοποιημένο, υπάρχει παντού, είναι έλα μωρέ, πιες ένα ποτάκι. Και σε κάθε οικογένεια μπορεί να ξέρεις μια περίπτωση.
0: Μελετώντας αυτό που και ουσιαστικά, δηλαδή η παράσταση που κάνουμε δεν έχει, χρησιμοποιείται ναρκωτικά για να μιλήσει για κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα η χρήση είναι ένας, έτσι τον λένε, μηχανισμός αυτοάμυνας, προστασίας απέναντι σε ένα σύμπαν που σε βομβαρδίζει. Οπότε αυτή είναι η άμυνα, το θέμα είναι το τραύμα και τι σε βομβαρδίζει. Και κάπως μέσα από την παράσταση, με αφορμή αυτό το σύμπαν της απεξάρτησης, κάνουμε μια έρευνα γύρω από τα άλλα θέματα.
1: Το οποίο People, Places and Things αγγίζει την έννοια του τραύματος και κάποιες φορές και του διαγενειακού.
0: Ναι, ναι, είτε έχει σχέση πολύ με τη μητέρα και το πώς το πένθος, δηλαδή πώς το τραύμα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, που πλέον είναι αποδεδειγμένο. Σχεδόν όλοι οι θεωρητικοί στην ψυχανάλυση και στην ψυχιατρική θεωρούν ότι υπάρχει μεταφορά τραύματος από γενιά σε γενιά, ότι με περνάει μέσα από τον DNA.
1: Ναι, το οποίο είναι
0: τρομακτικό.
1: Είναι τρομακτικό, είναι εντυπωσιακό και ξέρεις, είναι όροι όπως το τραύμα ή και άλλοι ψυχολογικοί, ψυχιατρικοί όροι που έχουν γίνει καραμέλα πλέον, το τραύμα, η ενσυναίσθηση, αλλά πόσο δύσκολο είναι να μιλήσεις σήμερα ουσιαστικά για αυτά και όχι απλώς να μιλήσεις ουσιαστικά, να κάνεις και κάτι.
0: Ναι.
1: Και να κάνεις και κάτι ως πολιτεία.
0: Ναι, και γενικά επειδή είναι θέματα τα οποία σε μια δραματουργία, ξέρεις, κάποιος έχει ένα τραύμα και από αυτό το τραύμα, το λέγει και ο συγγραφέας, ότι ας πούμε οι εξαρτημένοι συχνά στην αναπαράσταση της pop κουλτούρας, είτε στο τέλος αυτό τονούν είτε πεθαίνουν από overdose, είτε ξαφνικά τα λύσαν όλα και όλα είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Η ζωή είναι πολύ διαφορετική. Το τραύμα είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να μπει σε μια δραματουργία με αρχή, μέση και τέλος. Έχει μια άλλη πορεία η οποία είναι συνεχής. Και νομίζω ότι η μαγιά του Duncan Macmillan είναι ότι πιάνει αυτά τα θέματα με τρομερή ευαισθησία και με μια εκπροσώπηση όλου αυτού του θέματος, όχι μόνο για χάρη της παράστασης, αλλά για μια ουσιαστική αντιμετώπιση γύρω από ζητήματα τα οποία δεν έχουν εύκολες απαντήσεις θετικού, αρνητικού, μαύρου, άσπρου και εύκολων λύσεων.
1: Πώς ήρθες σε επαφή με αυτό το έργο και είπες θα το κάνω?
0: Κοίτα, αυτή τη φορά μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά που μου δώσω άλλο έργο, όλα τα άλλα τα έχω βρει μόνος μου. Εδώ ο Μίλτος, ο παραγωγός, είχε πάρει τα δικαιώματα του έργου, συγκεκριμένα. Είχε έρθει ο Στερμάιερ και έκανε τον εχθρό του λαού και σε μια κουβέντα του είπε ο Στερμάιερ ότι αυτό θεωρεί ότι είναι από τα καλύτερα έργα των τελευταίων 20 χρόνων και κάπως έτσι βρέθηκε, πήρε τα δικαιώματα και μου το πρότειναν σε μένα και στη Μέρη και έτσι προχώρησα. Το διάβασα και είναι περίεργο. Πολλές φορές ο τρόπος που αντιμετωπίζω συγγραφέα σε αυτό το έργο είναι ένας τρόπος που πάω να κουνήσω άλλα έργα σε αυτή τη λογική. Και αυτό είναι το έργο, είναι σαν να είναι γραμμένο με τον τρόπο.
1: Έτοιμο.
0: Που, ναι, σαν να είναι γραμμένο πάνω στον τρόπο που μου αρέσει να δουλεύω. Οπότε κάτι κουμπώσε πολύ εύκολα.
1: Πάμε να

0: Εδώ είμαστε και συζητάμε τόση ώρα με τον Γιώργο Κουτλή και για την κουζίνα αλλά και για το People, Places and Things και τώρα κάναμε και μια συζήτηση off the record για το θέατρο που αγαπάμε, για το θέατρο που κάνει και ο Γιώργος Κουτλής. Ένα θέατρο το οποίο μιλάει στο σήμερα, μας μιλάει για το σήμερα ακόμα και αν χρησιμοποιεί παλιούς μύθους, χωρίς όμως να σου υποδεικνύει ακριβώς τι πρέπει να σκεφτείς, ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, γιατί οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, Γιώργο.
1: Ναι, κάπως, εντάξει, πάντα είναι ένα ζητούμενο. Οι ωραίες ιστορίες έχουν, στις ωραίες ιστορίες έχουν δίκιο όλοι. Και είναι πανεύκολο να κάνεις την Αντιγόνη και να είσαι με την Αντιγόνη, αλλά πρέπει να δεις και το δίκιο του Κρέοντα για να μπορέσουν να συγκρουστούν δύο πράγματα. Και δηλαδή στη σκηνή έρχονται η σύγκρουση και το ερώτημα. Ξέρεις, συχνά λένε φέρε ένα πρόβλημα που δεν λύνεται. Άμα το λύσεις, δεν υπάρχει παράσταση. Αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ενδιαφέρον και το ότι μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση είναι αυτό που είναι ενδιαφέρον να συμβαίνει μέσα στο κοινό. Ένας να συμφωνήσει με το ένα, άλλος με το άλλο, για να τσακωθούν μετά. Εκεί ξαφνικά κάτι έχει κάνει. Όταν τα πράγματα είναι προφανή, λυμένα ή ασπρόμαυρα, είναι λίγο σαν παραμύθια.
0: Νομίζω και το παράδειγμα της Αντιγόνης είναι το πιο χαρακτηριστικό. Εκεί που έχουμε το οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο των θεών, αλλά απ' την άλλη έχουμε την οργανωμένη πολιτεία και την κοινωνία, είναι μια σύγκρουση αυτή η οποία είναι μαγικά φτιαγμένη και είναι και η ουσία του θεάτρου, έτσι όπως το περιγράφουμε. Κάνεις και κάτι ακόμα που μου το είπες έξω.
1: Ναι, ναι. Θα είμαι συνεργάτης σκηνοθέτης στον Δημήτρη Κρίμοφ. Είναι Ρώσος σκηνοθέτης που τώρα δραστηριοποιείται εδώ από το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο εξωτερικό, γιατί έφυγε και είναι σε μαύρη λίστα στη Ρωσία. Ήταν καθηγητής μου. Για μένα ίσως είναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Και θα τον φέρει το Εθνικό Θέατρο να κάνει μια παράσταση βασισμένη στην τρικυμία του Σέξπιρ. Είναι μια δικιά του τρικυμία, ας πούμε έτσι. Και δεν ξέρω, όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, όσο περισσότερο χρόνο περνάς δίπλα σου, τόσο καλύτερος άνθρωπος γίνεσαι και καλύτερος καλλιτέχνης. Οπότε θα πήγαινα στις πρόβες του με κάθε τρόπο. Και παρακολουθώντας τη διαδικασία του, δηλαδή τώρα έκανε ένα πρώτο μπλοκ, η παράσταση θα είναι κάπου τον Απρίλιο, θα έρθει ξανά τότε. Για μένα είναι, δεν ξέρω, μάθημα, βελτιώνεσαι και όσο μεγαλώνεις τόσο πιο πολύ αναζητάς τέτοιες περιπτώσεις που μπορείς να βρεθείς δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι σου ανοίγουν κόσμους.
0: Κάπως γυρίζεις πίσω στα φοιτητικά σου χρόνια δίπλα του,
1: Ναι, γυρίζω στα φοιτητικά χρόνια.
0: Αλλά έχοντας όλη αυτή την εμπειρία πλέον.
1: Ναι, ναι. Και ρε παιδί μου, εδώ πολύ συχνά, ξέρεις, όσο πηγαίνουν και καλά τα πράγματα, αρχίζει και απομονώνεσαι λίγο και σταματάει ένας δημιουργικός διάλογος. Δεν ξέρω, και το να κάνεις challenge στον εαυτό σου, να τον σπρώχνεις μπροστά, πρέπει και εσένα να σε βάζει συνέχεια στη θέση του μαθητή, να κυνηγάς καλές παραστάσεις, να κυνηγάς περιπτώσεις που νιώθεις ότι ακόμη δεν είσαι εκεί, γιατί ξέρετε, αυτό το πες και στην αρχή, 6 χρονιά σκηνοθετώ. Γενικά εγώ είμαι ακόμη στα baby steps της δουλειάς αυτής.
0: Να.
1: Οπότε ακόμη για να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, ίσα που καταλαβαίνω τι γίνεται μάλλον. Δηλαδή λογικά άμα το δεις από ένα άλλο perspective, τώρα είναι η αρχή, οπότε όσο μπορώ και εγώ να εκπαιδεύομαι και να βελτιώνομαι, το κυνηγάω που μπορώ.
0: Και έχει σπουδάσει και νομική και εγώ τη βλέπω τη νομική στην έρευνα που κάνεις και στην προσπάθεια πλαισίωσης των ηρώων σου μέσα στην κοινωνία, μέσα σε δομές, μέσα σε συστήματα. Πού αλλού περνάει αυτή η σκέψη από τη νομική?
1: Δεν έχω ιδέα. Σίγουρα έχω μια ικανότητα επαγωγικής σκέψης, ρε παιδί μου, στη λογική. Αλλά κατά τα άλλα, ξέρω εγώ, στον έχω καλή μνήμη γιατί μάθαινα γρήγορα πράγματα για να μπορέσω απλά να πέρασω εξετάσεις και να πάω να κάνω πρόβες. Ενώ δεν είναι ότι ασχολήθηκα και πραγματικά πολύ σοβαρά, απλά κατάφερα να την τελειώσω. Επειδή μου έδωσα όλα τα μαθήματα και τελείωσα. Σίγουρα κάπως με έχει επηρεάσει, είναι και ο πατέρας μου και η αδερφή μου. Οπότε υπάρχει κάτι στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι και σκέφτομαι τα πράγματα και νομίζω ότι μου έχει ισχυροποιήσει τη λογική. Πολύ. Πράγμα που είναι πολύ πρακτικό και πολύ λειτουργικό και χρήσιμο. Απ' την άλλη, καλλιτεχνικά πολεμάω να την παρατάω πίσω τη λογική και να αφήνω σε άλλα πιο αισθητριακά πράγματα. Όλες οι περιοχές οι οποίες έχεις αγγίξει σε διαμορφώνουν, πολλές φορές δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις καθαρά τον τρόπο, αλλά σίγουρα είναι, τα κουβαλάς μαζί σου, γίνονται πλέον τα εφόδια σου με έναν τρόπο.
0: Το είπαμε και πριν, baby steps, ναι, αλλά και giant steps ταυτόχρονα. Πάρα πολλές παραστάσεις, πετυχημένες παραστάσεις, μεγάλες παραγωγές. Έχεις σκεφτεί και διαφορετικές φόρμες. Έχεις σκεφτεί να επεκταθείς σε άλλες φόρμες σκηνοθεσίας, δηλαδή ενδεχομένως σε μία σειρά.
1: Ναι, θα ήθελα πολύ. Κάθε φορά, δεν ξέρω, με ρωτάνε και κάθε φορά λέω θέλω πολύ. Όχι ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο για να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μπορεί. Εγώ λατρεύω το σινεμά. Γενικά νομίζω πιτσιρικάς δεν έβλεπα θέατρο. Έβλεπα 2-3 ταινίες τη μέρα, ήμουνα ψυχάκι. Και έχω και τρομερή, δηλαδή θυμάμαι, ασχολούμαι. Με ενδιαφέρει πολύ η τέχνη του σινεμά. Και τώρα πλέον βλέπω και πάρα πολλές σειρές. Δεν ξέρω πώς, κάπως όλη την ώρα κάτι στριφογυρίζει, κάπως θα μπλέξω, πιστεύω. Προφανώς είναι άλλη κουζίνα. Εγώ έχω σπουδάσει θεατρική σκηνοθεσία, αλλά επειδή νομίζω ότι το κεφάλι μου είναι αρκετά κινηματογραφικό, κάποια στιγμή όταν μεγαλώσω θα τα καταφέρω, ξέρω εγώ.
0: Είναι κινηματογραφικό το κεφάλι σου και είναι και κινηματογραφικές πολλές φορές και οι σκηνοθεσίες, επισκηνής δηλαδή, αυτό το, ας μου επιτραπεί εντός πολλών εισαγωγικών, το μοντάζ, η εναλλαγή σκηνών στις θεατρικές παραστάσεις που σκηνοθετείς, πολλές φορές θυμίζει κάτι το κινηματογραφικό.
1: Είναι πολύ κινηματογραφικό το κεφάλι μου. Δηλαδή βλέπω πλάνα, βλέπω εικόνες και πολλές φορές μεταφράζω μια κίνηση κάμερα σε φώτα ή σε μια παραδοξότητα που θα γίνει σκηνικά. Ναι, και νομίζω ότι μάλλον θέλω στο θέατρο να πάω πιο θεατρικά. Δηλαδή αυτό που βλέπω τώρα στον Grim Off είναι ότι έχει μια γλώσσα πολύ πιο αυθαίρετη και τρελή. Και κάτι νομίζω ότι εκεί θα πάω σιγά σιγά.
0: Πιο αφαιρετικά.
1: Όχι, πιο αφαιρετικά. Πιο παιχνιδιάρικα και πιο τρελά. Δεν είναι καθόλου αφαιρετικός. Ίσα-ίσα είναι πλουραλιστής και σχεδόν παιδικό θέατρο μπορεί να θυμίζει κάποιες φορές η τρέλα του και πιο τρελά, να πιο το πω τρελά. Έτσι. Και από την άλλη μπορεί αυτή την τάση μου που έχω σε αυτό το μοντάζ να το βάλω στον κινηματογράφο και να κάνω κάτι προς τα εκεί. Θα δούμε, ποιος ξέρει.
0: Εμείς το ευχόμαστε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι πριν ανακοινώσουμε τους νικητές του διαγωνισμού και αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο Κουτλή που πολύ τον ευχαριστηθήκαμε και σήμερα εδώ μαζί μας. My recurring dreams of you awakening up.

0: όση ώρα ακούγαμε τον Σίβερτ Χόγεμ, λέγαμε για τα όνειρα και για όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε μελλοντικά. Στην περίπτωση του Γιώργου Κουτλή, από τότε που μιλήσαμε εν μέσω καραντινών, νομίζω, ναι, γιατί οι παίκτες τότε ήταν μόλις είχαν ανοίξει τα θέατρα.
1: Ήταν μετά τη δεύτερη καραντίνα. Που κάνεις, δεν ήξερε. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί πέρα παίζαμε και έλεγες: μπορώ να παίξω μια εβδομάδα, μπορώ να παίξω δύο εβδομάδες. Ποιος ξέρει, ξέρεις, day by day.
0: Κοίτα, στη δική σου ζωή άλλαξαν όλα και άλλαξαν, εννοείται, φαντάζομαι, με τα πάνω και τα κάτω, αλλά άλλαξαν προς το καλύτερο. Στη χώρα δεν έχουν αλλάξει και πολλά, Γιώργο, από τότε που μιλήσαμε. Μητσοτάκι είχαμε και τότε, Μητσοτάκι έχουμε και τώρα. Δεν έχουν αλλάξει πολλά. Ευτυχώς έχουμε βγει από όλη αυτή την υγειονομική κρίση. Το θέατρο βίωσε μία άνθηση. Ο κόσμος έδειξε ότι είχε πολύ ανάγκη αυτή την επικοινωνία με την θεατρική πράξη και με, και με τη μουσική τη ζωντανή. Τώρα πώς είναι τα πράγματα στο θέατρο?
1: Άμα δεις και ρωτήσεις συναδέλφους ή παραγωγούς που παρακολουθούν καλύτερα λίγο τις διαφορές μέσα στα χρόνια, υπήρξε μια διετία-τριετία που υπήρχε ένα boom στο ζωντανό θέαμα. Εκεί ταράχτηκε πολύ και το σινεμά, δεν θέλανε οι άνθρωποι άλλο οθόνη. Εμείς και εγώ βγήκα εκεί πέρα μαζί με τους παίκτες, οπότε πέσαμε σε μια συγκυρία για το θέατρο φανταστική, ναι, που οι άνθρωποι είχαν ανάγκη την ζωντανή επαφή και την εξωστρέφεια. Σιγά σιγά αυτό κάπως αυτορυθμίστηκε και τώρα βρισκόμαστε στη διόρθωση, να το πούμε κάπως έτσι, όπου και πέρσι είπαν ότι ήταν δύσκολη χρονιά και φέτος, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και από ό,τι βλέπουν, ας πούμε, την τάση, την προπόληση και είναι μια δύσκολη χρονιά. Προφανώς μέσα σε αυτό υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά συνολικά ο κλάδος δεν θα είναι μια εύκολη οικονομικά χρονιά για το θέατρο. Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε και 1500 παραστάσεις το χρόνο.
0: Έχουμε πάρα πολλές.
1: Υπάρχει
0: παραστάσεις.
1: Υπερπληθωρισμός παραστάσεων. Δηλαδή είναι και μια περιοχή η οποία είναι ζούγκλα. Με τα καλά, τα κακά, κυρίως τα κακά, αλλά είναι μια ζούγκλα. Που είναι και λογικό να δεν γίνει να πάνε όλες αυτές οι παραστάσεις. Ξέρω εγώ, είχε και πλάκα. Μιλάγαμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια για τη μάστιγα των sold out, πώς το λέγανε. Τώρα θα είναι τίποτα sold out και θα έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Και θα λέμε ότι τον κατεμιάσαμε.
1: Ναι, τον κατεμιάσαμε. Το παρακολουθήσαμε. Πήγαν καλά τα πράγματα και τα χρησιμοποιήσαμε. Νομίζω και σε αυτό ότι υπήρχε θέμα στον τρόπο που το χρησιμοποιείς η προώθηση. Ότι χρησιμοποιείς η προώθηση αυτούς τους όρους για να δημιουργήσεις το FOMO, ρε παιδί μου, και όλη αυτή τη λογική του. Του fear of
0: missing out. Ναι, και σε βάρος πολλές φορές της ποιότητας του έργου.
1: Δηλαδή, χωρίς καμία σημασία, άμα είναι καλό ή πριν το δούμε, το βαφτίσαμε. Παρ' όλα αυτά, καλύτερα να είναι γεμάτα τα θέατρα.
0: Εννοείται, δεν το συζητώ. Εννοείται καλύτερα να είναι γεμάτα τα θέατρα και εργασιακά, κυρίως εργασιακά για τους
1: και για την
0: ανθρώπους.
1: Κοινωνία. Άμα σημαίνει οι άνθρωποι ότι προτιμάνε να φύγουν από το σπίτι τους, από τη βολή του Netflix και της τηλεόρασης και των reality, να μπουν σε ένα αμάξι, να βάλουν το παιδί τους σε babysitter, να κάνουν όλο αυτόν τον κόπο, έχουν κάνει πάρα πολύ κόπο για να κυνηγήσουν την ελπίδα μιας κίνησης. Το θέατρο είναι λογοτεχνική, είναι ποίηση, είναι πιο κοντά στην ποίηση παρά σε κάποια άλλη μορφή τέχνης. Να κυνηγήσουν κάτι που θα τους ταρακουνήσει, κάτι που θα τους πει. Και γι' αυτό μετά υπάρχει ευθύνη από εμάς να αξίζει όλο αυτόν τον κόπο.
0: Έτσι. Έτσι είναι. Βέβαια, τώρα επειδή πρέπει να κλείσουμε, αλλά να πούμε ότι με τη δική σας βοήθεια, μιας νέας γενιάς και ηθοποιών και σκηνοθετών, εγώ το πιστεύω ότι η Αθήνα έχει γίνει τόπος θεατρικής αναφοράς, πάρα πολλές παραστάσεις, ναι, πάρα πολλές σκηνές, ναι, αλλά πλέον έχει μπει στο χάρτη το θεατρικό της Ευρώπης πολύ σοβαρά η Αθήνα, με σημαντικές παραστάσεις και σημαντικές προτάσεις.
1: Κοίτα, εντάξει, η διεθνή καριέρα μόνο ο Μάριο κάνει, ενώ από τους καινούριους. Υπάρχουν και ο Παπαϊωάννου, ο Λασκαρίδης, αλλά το θέατρο στην Ελλάδα, ας πούμε, και το ντράμα του λόγου δεν έχει εξωστρέφεια και δεν έχουμε διεθνή παρουσία. Δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίοι κάνουν φανταστική δουλειά, το συζητάω και γι' αυτό κάνουν και διεθνή καριέρα. Αλλά ακόμη είμαστε λίγο απομονωμένοι στη γωνία της Ευρώπης. Αυτό που όντως συμβαίνει έχει μπει σε περισσότερους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Όπως θα πάω για ένα φαΐ, θα πάω για ένα σινεμά, θα πάω για ένα θέατρο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι βαρετό για τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας.
0: Ναι. και με μια ποιότητα, πραγματικά εγώ το λέω, με ένα επίπεδο που έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια. Γιώργο Κουτλή, να σε ευχαριστήσω
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μέρντε, δεν λέμε το άλλο, μέρντε για τις παραστάσεις. Μπάμπης Ρουχωτάς, Μαρία Γούσια και Ιουλιέτα Παπαμιχαήλ θα πάτε στην κουζίνα, στην πρεμιέρα της κουζίνας στο Θέατρο Κιβωτό, στην Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον μπάζωμα στα Τέμπη ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα, ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου Δημήτρη Μητρούλια. Οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών και την αλλίωση του χώρου. Λίγο μετά την παραπομπή του σε δίκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ενώ υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί πρωτοφανής κίνηση να κληθούν για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, τρεις γονείς θυμάτων και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών για όσα συνέβησαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Μεταξύ των αδικημάτων, η παραβίαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αβάσιμα και ανυπόστατα για όσα μας καλούν να δώσουμε εξηγήσεις, δεν θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις. Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώτην εισαγγελέα στη δίκη των Τεμπών, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού Νικολάου Αλμπάντη. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λοκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο, ανέφερε. Υπενθυμίζεται ότι ο τομέαρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης, είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παραίτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Την 14η άρση ασυλίας του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη ανακρίνε σήμερα η ολομέλεια της Βουλής με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών. Δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για την άρση ασυλίας Γαλάζιων Υπουργών, αυτή τη φορά για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο. Αυτή είναι η 4η αίτηση άρσης ασυλίας μου που φτάνει στην ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή. Σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτήσει το ρόλο του στο φαγοπότι που έγινε στο Κελπνό, κατήγγειλε ο Παύλος Πολάκης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά φέρεται να αναφέρθηκε σε καλή κατάσταση του τραγουδιστή κατά την έναρξη της ιατρικής πράξης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία. Την ίδια ώρα ο εισαγγελέας ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 πρόσωπα. Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί παραμένει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κωνσταντίνος Γιωργιώτης μετά την απόρριψη του αιτήματος που είχαν καταθέσει συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης εγκαταστάσεις εταιρείας στα Τρίκαλα σύμφωνα με τοπικά μέσα. Ισονομία σημαίνει να εφαρμόζεται ο νόμος εκείνων που είχε την εξουσία να προστατεύσει τον πολίτη και δεν το έκανα, αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική, με αφορμή την απόρριψη αναγνώρισε ελαφρυντικό από το εφετείο στην τότε ηγεσία της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτή τη φορά για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τις εισπρακτικές εταιρείες, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, να παρουσιάζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, θα βγάζει από τη μέση τις εισπρακτικές και θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των φαντς, με τρόπο και χρόνο αποπληρωμής που μπορεί να αντέξει ο δανειολήπτης. Αναλυτικά στο avg.gr. Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει αβοήθητους τους πολίτες της, σημείωσε η Ρένα Δούρου κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι, όπως αναφέρει, βρίσκονται δίπλα στο παιδί, στον ηλικιωμένο, σε κάθε αβοήθητο από εμάς και που ουσιαστικά δίνουν τη μάχη για την αξιοπρέπεια και την ισότητα. Έλεγχο της χρηματοδοτούμενης δράσης, ανακαίνιση κατοικίας στην Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτησή του αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για τις λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρα 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που εκδιώθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία κινήτων. Υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών να εφαρμόσει την απαγόρευση για τα funds, τα θετικά επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν κατοικίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, ξέρω ότι η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης και θα βρίσκονται 15.000 θεατές στο γήπεδο. Ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη είναι τεράστιος και οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Μετρά ποιος το θέλει περισσότερο. Μεταξύ άλλων, ο Σακύλου Νίλ, ο οποίος βρίσκεται στο Κάουνας και θα βρεθεί στο γήπεδο στην απόψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 8 μποφόρ. Έως 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217-777 και 6985-87-0059, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Πάμε τώρα στην ταμπακέρα. Τι έγινε ρε παιδιά, τελικά υπάρχει μπάζωμα ή όχι? Διότι είχαμε μείνει με τη δήλωση του κύριου Πρωθυπουργού ότι όποιες παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας έγιναν για καλό σκοπό και πως οργίζεται όταν ακούει ο ίδιος για συγκάλυψη ή μπάζωμα. Είχαμε μείνει και με τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κυρίου Φλωρίδη, υποψηφίου με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης, για να μην ξεχνιόμαστε, που έλεγε ο κύριος Φλωρίδης πως όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Πού είναι ο κύριος Φλωρίδης σήμερα? Δεν έχουμε κάποια διαρροή, κάποια δήλωση, κάποια αντίδραση? Και αν όντως ήταν έτσι τα πράγματα, τότε ο κύριος Τριαντόπουλος για ποιο λόγο παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο? Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Προφανώς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά αυτή η παραπομπή δεν πάβει να συνιστά μία εξέλιξη που στριμώχνει την κυβέρνηση και ιδιαίτερα εκείνους που είχαν προβεί σε τέτοιου τύπου δηλώσεις. Περί συνωμοσιολογίας, περί εργαλειοποίησης της τραγωδίας, περί χιδέας προπαγάνδας. Τώρα μην τα βγάλουμε όλα από το αρχείο. Μάλλον όλα είναι στο αρχείο. Όποιος θέλει πηγαίνει εκεί και ψάχνει. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και βέβαια μένει να φανεί η υπερασπιστική του γραμμή που, για να τα λέμε όλα, έχει αποκρισταλωθεί. Δεν υπάρχουν και πολλοί που πιστεύουν ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πήρε μόνος του τις πρωτοβουλίες για αλλίωση στο χώρο της τραγωδίας. Έτσι, από κάπου έπαιρνε εντολές. Αυτό εικάζουν οι περισσότεροι, ή οι πάντες. Πάντως δεν είναι δύσκολο να μπει κάποιος στο νόημα αν διαβάσει τη δήλωση του κυρίου Τριαντόπουλου. Αφήνει προσεκτικά εκτός κάδρου τους ανωτέρους του. Δηλώνει ότι θα δώσει αγώνα για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό δημιουργεί υποψίες, δίνει την εντύπωση ότι θα επιχειρηθεί να φορτωθεί ολόκληρο το βάρος της συγκάλυψης σε ένα μόνο πρόσωπο. Στο δικό του, για να μείνει εκτός κάδρου ο Πρωθυπουργός. Εκτός αν συμβεί κάποια ανατροπή, που δεν νομίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε ώστε να τα συζητήσουμε όλα.

0: Ο κύριος Τριαντόπουλος λοιπόν, ο κύριος αγοραστός και τρία ακόμη πολιτικά πρόσωπα παραπέμπονται στο εμβόλιο. Και αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο αναμένονται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο φακός, τουλάχιστον ο φακός της αντιπολίτευσης, εστιάζει περισσότερο σε αυτά που δεν θα ανακοινωθούν, όπως δεν θα ανακοινωθεί η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, παραδείγματος χάρη. Πάμε αμέσως να ακούσουμε το δημοσιογραφικό σχόλιο του Φώτη Παπούλια από την Ελληνική Κρατική Ραδιοφωνία. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Στριμώχνει συνολικά την κυβέρνηση η εξέλιξη με τον κύριο Τριαντόπουλο, με δεδομένες δηλώσεις που έχουν γίνει ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ή όπως θυμίζει το Πασόκ, την απόρριψη από την πλειοψηφία της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής με βάση τη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή.
1: Κύριε Κώστα, νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που δεν την ήθελε με τίποτα η κυβέρνηση. Είχε φτιάξει και είχε στηριχτεί πάνω σε ένα αφήγημα όπως το περιέγραψε στην αρχή, το οποίο πλέον φαίνεται ότι για να πιάσουμε τον μπάζωμα ότι μπάζει πλέον, έτσι. Και είναι χαρακτηριστική και το πρώτο σχόλιο κύκλων της κυβέρνησης που δείχνει μια μηχανία στην καλύτερη περίπτωση. Πάντως αυτό που εγώ βλέπω σίγουρο ήταν μια εξέλιξη που η κυβέρνηση θα ήθελε πάρα πολύ να την αποφύγει.
0: Και πολλές φορές πώς οι δηλώσεις που έχουν γίνει, όπως οι δηλώσεις του κ. Φλωρίδη ή του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι είχε γίνει για καλό σκοπό αυτή η παρέμβαση στον χώρο της τραγωδίας, πώς έρχονται τώρα να βγουν από το σεντούκι αυτές οι δηλώσεις και θα λέγαμε να εκδικηθούν ενδεχομένως πολιτικά και επικοινωνιακά την κυβέρνηση.
1: Θυμάσαι από τα παλιά που λέγαμε καμιά φορά ότι υπάρχουν πολλοί σκελετοί στην ντουλάπα. Έτσι, ένα από τα δημοσιογραφικά αγαπημένα κλισέ, θα έλεγα. Όμως εδώ συμβαίνει ακριβώς αυτό. Ήταν κάτι που δεν το περίμενε, δεν το ήθελε η κυβέρνηση. Όμως όταν η δικαιοσύνη λειτουργεί και αποφασίζει να λειτουργεί και να λειτουργήσει, τότε εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και το δεδομένο είναι ότι επειδή έχουμε μπει σε μια μεγάλη προεκλογική περίοδο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο πια για την κυβέρνηση να φτιάξει μια καινούργια γραμμή άμυνας, όταν αρχικά έχει απαξιώσει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα, Φώτη, συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο, πιο πολύ κουβέντα γίνεται για τα μέτρα που δεν λαμβάνονται, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, και στη σκιά και των πολλών διαφοροποιήσεων εντός της κυβέρνησης για ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ενεργειακή ακρίβεια.
1: Κύριε Ξηκώστα, είναι λίγο περίεργο και το λέω με ποια έννοια. Εφόσον έχεις τέτοιο πλεόνασμα, μην ανοίξουμε τη συζήτηση που διοχετεύεται αυτό το πλεόνασμα, γιατί δεν θα θέλουμε 2 ώρες για να καταλήξουμε. Έτσι, είναι απορίας άξιο γιατί δεν προχωρά σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η δικαιολογία είναι ότι οχυρώνεται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέπουμε και εκεί ότι κράτη όπως η Ιταλία έχουν αρχίσει και μπαίνουν στη διαδικασία να μειώνουν τους ειδικούς φόρους. Άρα εδώ κάτι άλλο παίζει, κάτι άλλο πιθανά συμβαίνει. Και δεν είναι κατανοητό γιατί δεν κατεβαίνει η τιμή στα δηληστήρια.
0: Όντως. Γιατί δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη, ας πούμε, των
1: ακριβώς, δηληστηρίων. Ακριβώς. Διότι εκεί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, παίζεται και το μεγάλο παιχνίδι.
0: Όπως έκανε η Πορτογαλία, το 33%
1: ακριβώς,
0: φόρο.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι τώρα λογικό αυτές το ρεπορτάζ, όπως λέει, κατηδίαν συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους ανθρώπους των πετρελαίων κτλ. Δεν γίνεται έτσι μια πολιτική. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι η Ευρώπη βλέπει ή θα μετακινήσει ή δεν θα ζεσταίνεσαι. Και αυτό πια είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτά τα κυβερνητικά φάλσα των τελευταίων ημερών, ενώ όσο έλειπε ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την εμπειρία σου και την άποψή σου, τι υποδηλώνουν, Φώτη?
1: Κοίταξε, το πρώτο που θα λέγαμε είναι ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης. Του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι ότι ο καθής προσπαθεί να διασώσει τον εαυτό του. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο για έναν βουλευτή να πηγαίνει στην επαρχία του, να δέχεται ερωτήσεις οριδών και καυτές ερωτήσεις και να μην μπορεί να απαντήσει. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι πια δεν ξέρω, αλλά καταλήγω να πω ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε απόλυτο δίκιο με τη δήλωσή της για τους καλαμοκαβαλάρηδες.
0: Mm-hmm. Απευθυνόταν στον Πρωθυπουργό η κυρία Μπακογιάννη, θεωρείς? Ή και στον Πρωθυπουργό?
1: Κοίταξε, είναι και στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Διότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ανέχεται, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Όντως. Και από ένα σημείο και πέρα δεν ξέρω πόσα όρια έχει η ανοχή, ναι. Αλλά πραγματικά ναι, έχει αποδέκτη και τον Πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm. Πάντως η αντιπολίτευση ακόμα τουλάχιστον δεν κεφαλαιοποιεί αυτή την κατάσταση. Απλά βλέπουμε η μάχη για τη δεύτερη θέση να αποκτά ένα σχετικό ενδιαφέρον ξανά.
1: Κοίτα, εάν παλεύεις για τη δεύτερη θέση... Mm. Εκεί μπορεί να βγεις και τρίτο-τέταρτος, λέμε, mm-hmm. στα mm-hmm. πρωταθλήματα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το κρίσιμο ερώτημα για την αντιπολίτευση και είναι το εξής απλό. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουν σε τρία πράγματα, να τα παλέψουν αυτά και να δημιουργήσουν μια καινούργια δυναμική στην κοινωνία. Εννοώ mm-hmm. πολιτική δυναμική, κοινωνική δυναμική.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό... Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν γίνεται. Επανέρχομαι όμως αυτό που λες, ότι να γίνεται μια μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα είναι τρίτος. Ενδεχομένως στα σενάρια που λένε πάμε για πρώτες εκλογές και πάμε για δεύτερες εκλογές, ο δεύτερος να έχει καλύτερη τύχη στις δεύτερες εκλογές να γίνει πρώτος.
0: Mm-hmm. Ναι, ειδικά αν έχει και μικρή απόσταση από τον πρώτο. Όντως,
1: ακριβώς,
0: θα έχει καλύτερες πιθανότητες. Το εμείς ή κανείς του κυρίου Τσίπρα είναι ένα δίλημα που μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις γύρω από τον ίδιο, διότι κάποιοι λένε ότι είναι αλαζονικό και κόβει κιόλας και τις δυνητικές γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ.
1: Κοίταξε, πάντα το ξέρεις καλύτερα από μένα, τα συνθήματα έχουν μια δυναμική που εξαντλούνται, όπως έλεγαν οι παλιοί συνάδελφοι, στο ξημέρωμα της επόμενης μέρας, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το σύνθημα του κυρίου Τσίπρα δεν το προσπερνάς εύκολα.
0: Mm.
1: Και μάλιστα νομίζω διευκρίνησε όταν είπε ότι δεν είναι αντίπαλός μας το ΠΑΣΟΚ. Αν το εμείς είναι πληθυντικό, για να θυμηθούμε εδώ μια ρίση του Κώστα του Λαλιώτη περί mm-hmm. πληθυντικής αριστεράς,
0: mm-hmm.
1: τότε θα πρέπει κάπως αλλιώς να το δούνε.
0: Mm-hmm. Όντως.
1: Όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για τον κύριο Τσίπρα η χρονική στιγμή που επιλέγει, και μάλιστα τον, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. το είπε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που δεν θα έλεγα ότι έχει και εξαιρετικές συμπάθειες,
0: mm-hmm.
1: αποκτά μια άλλη και θέλει μια άλλη προσέγγιση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι αλαζονικό, αν με ρωτάς αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, αν mm-hmm. το εμείς και πάλι είναι πληθυντικό, τότε ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Mm-hmm. Πάντως ξεκίνησε ξανά το σκληρό ροκ, για να θυμηθούμε μια άλλη φράση του Λαλιώτη της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή αυτή τη φράση, έτσι, το
1: ναι, είναι, ναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται, πώς να το πω, τσακωμός για το τίποτα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αν ρωτήσεις τους φίλους σου, τον περίγυρό σου και τα mm-hmm. λοιπά, δεν νομίζω ότι θα σταθεί κανείς πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το ερώτημα είναι ωραία και τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
0: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το διακύβευμα των πολιτικών δυνάμεων εν ώψη των εκλογών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φώτη, για το σχόλιο σου εδώ στο Κόκκινο.
1: Να είσαι καλά, Κωστή. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Ο συνάδελφος ο Φώτης Παπούλιας από την Ελληνική Κρατική Ραδιοφωνία εδώ στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάμε τώρα να δούμε και πώς επιχειρείται να ποινικοποιηθεί η διαμαρτυρία. 5 εκπαιδευτικοί στον Πειραιά καλούνται να βρεθούν ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου αύριο με αφορμή γεγονότα που συνδέονται με την κινητοποίηση ενάντια στις εξετάσεις PISA το Μάιο του 2023. Πρόκειται για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Ακρίτα Καλούση, Δημήτρη Μητρόπουλο, Νάση Σακιώτη και Νεκτάριο Χατζιανδρέου, μέλη της ΕΛΜΕ Πειραιά, καθώς και τον συνταξιούχο πλέον εκπαιδευτικό και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, κύριο Γιώργο Καβαδία. Ο κύριος Καβαδίας είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλε, και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να ακουστεί και η δική μας φωνή.
0: Υποχρέωσή μας είναι αλίμονο. Παρά το γεγονός ότι έχετε βγει στη σύνταξη, η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος σας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι. Είναι και αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το αυταρχικό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό είναι το παράλογο και το παράνομο, άμα θέλετε, επί της ουσίας, διότι ως συνταξιούχος καλούμε τώρα από το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, με το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια σχέση. Αλλά όπως το λέτε, με βάση τον νόμο 5225 του 2025, αυτό το πλαίσιο έγινε ακόμα πιο αυταρχικό, έτσι ώστε να απλώνεται, θα έλεγα, ο φόβος και η τρομοκρατία. Με σκοπό να συντρίβει κάθε φωνή αντίστασης σε αυτές τις κυριαρχές πολιτικές που διαλύουν την δημόσια παιδεία και γενικότερα τα δημόσια αγαθά και δικαιώματα.
0: Μπορείτε λίγο να μας εξιστορήσετε τι είχε συμβεί? Υπήρχε μια κινητοποίηση στις 10 Μαΐου του 2023 που είχε την κάλυψη όμως της ΑΔΕΔΗ και της ΕΛΜΕ Πειραιώς.
1: Της ΕΛΜΕ Πειραιά, υπήρχε τότε μια τριώρη στάση. Εδώ να πούμε ότι ακριβώς εγώ ήμουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Πειραιά. Είχαμε πάει ένα κλιμάκιο για ενημέρωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ενημέρωσή μας να πείσει κάποιους συναδέλφους να προχωρήσουν στη στάση εργασίας. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, θεωρήθηκε ότι διατάξαμε την λειτουργία του σχολείου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μετά από παρέμβαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να καλέσει και τον εισαγγελέα, προχωρήσει, ας πούμε, το ποινικό κομμάτι και στη συνέχεια το πειθαρχικό. Να σας πω ως προς το ποινικό ότι
0: Χαφιεδηλίκη μας θυμίζει αυτό, ναι.
1: Χαφιεδηλίκη, αυτή η ιστορία.

0: Υπάρχουν υποτίθεται μαρτυρίες ότι ο κύριος Καλούσης ήταν μαζί μου και έκανε ενημέρωση από τις 9 μέχρι τις 9 και 5. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή ο Καλούσης απουσίαζε και έχει και βεβαίωση που ήταν σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Mm-hmm. Μιλάμε ακριβώς ότι στοχοποιήθηκαν τότε συγκεκριμένα άτομα, mm-hmm. συγκεκριμένοι αγωνιστές από συγκεκριμένο, αν θέλετε, πολιτικό και συνδικαλιστικό χώρο, mm-hmm. με ένα σωρό ψέματα. Και γι' αυτό είμαστε βέβαιοι ότι και αυτή η σκευωρία αύριο θα καταρρεύσει και στο πειθαρχικό συμβούλιο της mm-hmm. Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής.
1: Μάλιστα. Υπάρχει συγκέντρωση προγραμματισμένη αύριο, έτσι.
0: Υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση. Να πούμε βέβαια ότι εκτός από την υπόθεση Πίζα, ο Νεκτάριος Χατζιανδρέου, παράδειγμα, mm-hmm. Κατηγορείται για κάποιο σχόλιο που έκανε σε κλειστή, προσέξτε, ομάδα Viber.
1: Μάλιστα,
0: και στο social media.
1: Και
0: εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι εγώ δεν μου προσάπτουν μόνο το αδίκημα της αναξιοπρεπούς ή ανάξιας mm-hmm. για δημόσιο υπάλληλο συμπεριφορά, που ξέρετε αυτή είναι η καραμέλα για, mm-hmm. για κάθε mm-hmm. περίπτωση και αφορά την υπόθεση Πίζα, mm-hmm. αλλά κατηγορούμε και για άσκηση κακόβουλης κριτικής προς την προϊσταμένη αρχή. Mm-hmm. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η κακόβουλη κριτική προς την προϊσταμένη αρχή? Άρθρο το οποίο είχα γράψει mm-hmm. και αφορούσε την εκπαιδευτική πολιτική, mm-hmm. τις εργασιακές σχέσεις στο σχολείο, την αξιολόγηση, mm-hmm. την υποχρηματοδότηση. Όλα αυτά θεωρήθηκαν κακόβουλη mm-hmm. κριτική. Κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το κάνω εδώ και 40 περίπου χρόνια.
1: Έπρεπε να τα περάσετε από την Επιτροπή Λογοκρισίας, αλλά εμάς περιπτώσεις.
0: Έτσι. Δηλαδή μιλάμε ότι ακριβώς ακόμα... Ναι. Και η ελεύθερη έκφραση, mm-hmm. για να μην πω και η ελεύθερη σκέψη, τίθεται υπό περιορισμό ή υπό διωγμών.
1: Μάλιστα, και μη χειρότερα. Κύριε Καπαδία, θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε κάθε περίπτωση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πραγματικά χρειάζεται ο κόσμος της εκπαίδευσης, ο μαχόμενος κόσμος της εκπαίδευσης, χρειάζεται έτσι την συμπαράσταση, θα έλεγα, mm-hmm. και των μέσων ενημέρωσης, παρότι ίσως είστε το μοναδικό ραδιόφωνο που μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε τις απόψεις μας για ένα τόσο φλέγον mm-hmm. θέμα, την ώρα που θα έλεγα γύρω από αυτό το θέμα υπάρχει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σιωπή mm-hmm. και όχι μόνο από την πλειοψηφία, την πλειονότητα, θα έλεγα καλύτερα, των μέσων ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καβάδια. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Τώρα επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κεντρικό πρωταγωνιστή της υπόθεσης και πρώην υφυπουργό, αν και στον όρο κεντρικός πρωταγωνιστής μπορούμε να βάλουμε κάποιο άλλο πρόσωπο πάνω από τον κύριο Τριαντόπουλο. Εν πάση περιπτώσει, παραπέμπονται επίσης ως στο εδόλιο ακόμα 4 πρόσωπα. Τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης, που έχασε τη σύζυγό του στο έγκλημα των Τεμπών και θα τα συζητήσουμε όλα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για πολλωστή φορά εδώ η συχνότητα του Κόκκινου και το στούντιο με φιλοξενεί από κοντά. Άλλος ήταν ο λόγος βέβαια που κατέβηκα στην Αθήνα, mm-hmm. αλλά δοθείς ευκαιρίας, βλέπουμε ότι η εξέλιξη,
1: τρέχουν εξελίξεις,
2: μας προλαβαίνουν. Είμαστε εδώ λοιπόν να υποστηρίξουμε όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι τα πρόσωπα που αναφέρατε είναι όντως κυβερνητικά στελέχη, mm-hmm. όλοι αυτοί είναι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και ο Τριαντόπουλος και 4 κατηγορούμενοι. Βέβαια το αδίκημα εν μέρη μας δικαιώνει όλη αυτή η απόφαση που το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε, την παραπομπή των 5 κατηγορουμένων. Το αδίκημα όμως είναι πλημέλημα, είναι παράβαση καθήκοντος. Όμως ο αντισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, συγκεκριμένα έδωσε 5 αιτιάσεις για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους, τις οποίες εξέτασε το Δικαστικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και εμείς θέσαμε υπόμνημα αντιρρήσεων.

0: για να δώσουμε διευκρινήσεις, γιατί ενώ φωτογράφησε τα δικήματα, mm-hmm. θα αναφέρω λοιπόν την πέμπτη αιτίαση που λέει συγκεκριμένα με σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεκτικών στοιχείων, να επέμβουν ανθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το βιωτικό συμβάν του προαναφερθέντος συνδρομικού δυστυχήματος εγκλήματος, προς το σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους δράστες των διερευνημένων αδικημάτων και πάλι, που και πάλι συνίσταται στη μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων που υπάρχουν στον τόπο τέλεση του δυστυχήματος εγκλήματος, δοθέντος μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηξη των αποδείξεων, ενώ ακόμα δεν είχαν εντοπιστεί όλοι οι σωροί των θυμάτων ανάμεσα στα οποία υπάρχουν και αγνοούμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, φωτογραφίζει ο εισαγγελέας ο κ. Μητρουλιάς την παρακόλληση της δικαιοσύνης, επίσης το σφετερισμό και την κατάχρηση εξουσίας που έγινε με εντολή Μαξίμου Τριαντόπουλου με τους 4 συγκατηγορούμενους που βρέθηκαν στο πεδίο και αλλίωσαν τα πρωτογενή υλικά και το μόλυναν το πεδίο. Άρα δεν μπορούσε η δικαιοσύνη να πράξει το έργο της. Τα δικήματα τα φωτογραφίζει ο εισαγγελέας, δεν τα κατονομάζει.
1: Μάλιστα.
0: Θα παρευρεθούμε λοιπόν όσοι υποστηρίζονται στην κατηγορία, οι περισσότεροι από τους συγγενείς, στο θέμα αυτό, στο ειδικό δικαστήριο, συγγνώμη, και εκεί λοιπόν θα πέσουν όλα τα χαρτιά ανοιχτά, να φτάσουμε στο σημείο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για περισσότερα δικήματα και όχι για μία απλή παράβαση καθήκοντος που τον έχει στείλει το δικαστικό συμβούλιο.
1: Θα πέσουν λοιπόν όλα τα χαρτιά ανοιχτά. Εδώ βέβαια και στο επίπεδο της μεγάλης εικόνας καταρρίφθηκαν άλλα χαρτιά ή κάηκαν άλλα χαρτιά. Υπάρχει μπάζωμα τελικά, γιατί ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε για συνωμοσιολογίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα έχουμε βγάλει και από το αρχείο για να τα τεκμηριώνουμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλούσε για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο Φλωρίδης έλεγε πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και τώρα η κυβέρνηση επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας και λέει τάσετε κατά κάθε τηλεδίκης.
0: Τα επίθετα λοιπόν που μας κοσμήσανε όλοι αυτοί δεν περιλαμβάνουν κακώς πολλούς από τους συγγενείς που λέγαμε για αυτήν όλη την παρέμβαση του πεδίου. Να θυμίσω στους ακροατές ότι αυτά όλα δεν γίνανε αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη, που θα έπρεπε από την πρώτη ώρα να δουν την παρέμβαση που έγινε. Γίναν μετά από καταγγελίες και μηνύσεις των συγγενών και ιδίως του κυρίου Ασλανίδη και του κυρίου Κωνσταντινίδη, εμού λοιπόν που διεκδικήσαμε αυτήν όλη την παρέμβαση του πεδίου, κατηγορώντας πολλές φορές και την περιφέρεια, και επειδή αυτό δεν στάθηκε εφικτό, κατηγορήσαμε και τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Τριαντόπουλο και όλους όσους συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, οπότε πιαστήκανε μετά από αρκετή ανακριτική διαδικασία και πάρα πολλά στοιχεία που καταθέσαμε, και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή 5 κατηγορούμενους συν τους 3 του Διπίν Λάρισας που θα πάνε στη Λάρισα, γιατί θα ανοίξει καινούργια δικογραφία εκεί. Δηλαδή ήταν οι προανακριτικοί υπάλληλοι οι οποίοι πήγανε και φύγανε μη συντάσσοντας έκθεση μισή σελίδα. Δεν κάναν λοιπόν σωστά τη δουλειά τους για να δείξουν τα αίτια από πού ξεκίνησε η φωτιά, γιατί τα δικήματα, όπως ξέρουμε, στην κύρια δίκη των Τεμπών όσον αφορά την πυρόσφαιρα και το θέμα του εμπρισμού, δεν υπάρχουν στη δικογραφία και αυτά είναι με την παρέμβαση, οφείλονται στην παρέμβαση των ανθρώπων αυτών που είναι κατηγορούμενοι.
1: Από τις δικαστικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη, ποιες είναι οι προσδοκίες σας? Θα υπάρξει λογοδοσία, θα υπάρχει, θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας? Γιατί εδώ υπάρχει διάχυτο ένα κλίμα καχυποψίας. Διαβάζουμε εδώ ένα μήνυμα της Ελευθερίας. Από την παραπομπή μέχρι την καταδίκη, μια Νέα Δημοκρατία δρόμος, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας?
0: Νομίζω ότι σιγά και μεθοδικά εμείς θα σταθούμε όπως σταθήκαμε μέχρι τώρα 3,5 χρόνια σε όλο αυτό τον αγώνα. Θα καταδείξουμε τα πάντα και οι δικαστές τα γνωρίζουν. Και ο ανάκριτης τα γνώριζε και όλος ο ελληνικός λαός τα γνωρίζει. Άρα γιατί δεν έχουμε φτάσει ήδη μέχρι το κόκαλο? Διότι αυτοί που φταίνε και έχουν εγκληματίσει είναι οι ίδιοι κυβερνώντες. Γι' αυτό και προσπαθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο να φύγουν ή να κρυφτούν στις αλαγούμια τους ή να αποποιηθούν όλη αυτή την ευθύνη. Όμως θα μείνουμε δίπλα στους δικαστικούς λειτουργούς, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Είδαμε τι έγινε μέσα από την προανακριτική, είδαμε τι έγινε μέσα από την εξεταστική, είδαμε τι έγινε μέσα από την προανακριτική. Είδαμε ότι ο Καραμαλής πήγε και αυτός για παράβαση καθήκοντος και το μυστικό ποιο είναι στη θέση του στον Καραμαλή. Στη δικογραφία του Καραμαλή, ενώ θα έπρεπε οι γενικοί γραμματείς να κατηγορούνται στην κύρια δικογραφία επειδή είναι διορισμένοι και όχι εκλεγμένοι, υπάρχει ένα ΦΕΚ που λέει ότι εξετάζονται σε περίπτωση αδικήματος ως εκλεγμένοι. Άρα λοιπόν θα πάνε οι γενικοί γραμματείς στη δικογραφία του Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος, παρόλο που κάναν διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών, και γνωστοποιώ στον κόσμο ότι ο Καραμαλής ελέγχεται με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, διότι δεν είχε σωστές υποδομές από το 21 μέχρι το 23 και όχι από το 19 που ανέλαβε και συνέταξε δύο παράνομες παρατάσεις τελικές και φαγώθηκαν τα χρήματα και δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση 7-17. Εκεί λοιπόν στείλαμε και εκεί υπόμνημα για να, και υποστηρίξεις κατηγορίας για να δώσουμε τα στοιχεία στον ανακριτή.
1: Ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι ασφαλής, δηλαδή το αυτόματο σύστημα πέδησης έχει ριζωθεί, έχει εγκαθιδευτεί? Ποια είναι η εικόνα σας μέσα από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνετε, ας πούμε, ποιες είναι οι εικόνες σας?
0: Τα συστήματα ασφαλείας μετά από πολλές πιέσεις και μετά από αρκετή χρηματοδότηση και το GSMR και το ETCS είναι τοποθετημένα. Όμως δεν είναι πιστοποιημένα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο διότι δεν είναι λειτουργικά. Το ETCS, το οποίο ελέγχει ένα δευτερόλεπτο την ταχύτητα των τρένων, έχει υποχρέωση να είναι σε δύο σημεία. Και στις υποδομές, στις γραμμές και στις αμαξοστοιχίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά, έχουν τοποθετηθεί, όμως δεν έχουν επιστοποιηθεί ούτε έχουν τεθεί σε λειτουργία, διότι οι υποδομές δεν μπορούν να στηρίξουν μεγάλες ταχύτητες. Άρα, σύμφωνα και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά το 2027, αλλά τα καινούργια στοιχεία λένε κατά το 2030, θεωρητικά θα μπορούμε να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο.
1: Μέχρι τότε πάμε και όπου βγει.
0: Ακριβώς ναι. Αυτό, και μα γι' αυτό και έχουμε καταγγείλει ναι. ότι αυτή τη στιγμή τελείται το κακούργημα της διατάραξης ασφάλισης κοινωνιών και φταίνε ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί όλοι μάλιστα. και ο Σταϊκούρας που ήταν, γιατί δεν έχουμε θεσπίσει ούτε εθνικούς κανόνες ασφαλείας, ναι. ούτε νέους εθνικούς κανόνες ασφαλείας, γιατί αυτοί λένε ότι πρέπει να υποχρεούμαστε να κατεβούμε στις ταχύτητες, να βάλουμε διπλές και τρεις βάρδιες, να υπάρξει προσωπικό να μπορεί να ελέγχει όλη αυτή τη διαδικασία. Εννοείται ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Να αλλάξουν όλες οι υποδομές, γι' αυτό μας δίνουν ένα χρονικό ορίζοντα για το 2030, διότι δεν μπορούν οι υποδομές που έχουμε σήμερα στη χώρα μας να σηκώσουν ταχύτητες πάνω από 100, βαριά 110 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Θεωρείτε ότι αυτό το μεγαλειώδες κίνημα για τα Τέμπη έχει ξεφουσκώσει, και αν έχει ξεφουσκώσει, τι πρέπει να γίνει για να αναζωπηρωθεί? Ή τι λάθη έγιναν σε περίπτωση που ξεφούσκωσε αυτό?
0: Το κίνημα σημαίνει ότι είναι ένας κόσμος από πίσω που πονάει. Νομίζω ότι το κίνημα, ο πόνος δηλαδή, δεν έχει περάσει. Ο κόσμος, ο πόνος αγγίζει όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό όμως το σκαμπανεύασμα που γίνεται στην επικαιρότητα, μεθοδευμένα ίσως άλλες φορές, τα οποία όμως συνεχίζουμε και τα βγάζουμε με τον τρόπο που τα βγάζουμε διεκτικότητα στη δικαίωση των ανθρώπων μας και τη δική μας μέσα από όλο τον αγώνα που κάνουμε, έχει ένα σκαμπανεύασμα. Είτε με τις δίκες, τις οποίες είδαμε ότι ενώ προχωρούσαν οι δίκες με τα βίντεο, υπήρχαν οι κατηγορούμενοι εκεί, είδαμε και εκείνο ότι πήγε στράφη, έχουν σπάσει τη δικογραφία, όλη τη δικογραφία σε πάρα πολλές δίκες. Είδαμε η σύμβαση 7-17 ότι πρέπει περιμένουν να ολοκληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια, και μετά να το δει η Ελληνική Εισαγγελία. Για τους ελεγκτές εννοώ τη σύμβαση 7-17. Είδαμε ότι ένας ελεγκτής έχει φύγει από τη ζωή. Βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά παρατράγουδα πίσω από αυτήν την ιστορία. Όσον αφορά την κύρια δίκη των Τεμπόρ, αυτή τη στιγμή η εξέλιξη είναι: δίνουμε καταθέσεις μαρτυρικές εμείς οι συγγενείς των θανόντων και οι τραυματίες είναι 360 περίπου στο σύνολο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε κοντά στα 40 με 45 άτομα που έχουν δώσει καταθέσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούγονται. Θα πρέπει να καταδειχθούν όλα τα λάθη που έχουν γίνει, διότι όλοι οι. Ανακριτική διαδικασία, η προδικασία λοιπόν, η οποία έκλεισε εσπευμένα χωρίς να συμπεριλάβει το κατηγορητήριο και κατηγορούμενους και πρόσωπα και αδικήματα, άρα μιλάμε για μια ελλιπέστατη ακροαματική διαδικασία, και αυτά όλα θα πρέπει να τα καταδείξουμε. Ήδη τα έχουμε καταδείξει στο ξεκίνημα το διαδικαστικό. Η εισαγγελέας και η έδρα που φάθηκε ότι επιφυλάσσονται στην διάρκεια της αποδεικτικής να αναβαθμίσουν κατηγορητήρια και πρόσωπα, θα θέλαμε να υπάρχουν όχι μόνο 36 κατηγορούμενοι, ναι, και ιδίως αυτή τη Hellenic Train για μόνο για πλημέλημα ανθρωποκτονία από αμέλεια, διότι ήταν αυτοί που κόβαν τα εισιτήρια και κορόδευαν τον ελληνικό λαό, αλλά τουλάχιστον για διαταράξεις ασφάλισης κοινωνίων, και εννοείται πολιτικά πρόσωπα, διότι γνωρίζανε και μπορούσαν να σταματήσουν και όφυλαν να σταματήσουν το σιδηρόδρομο. Και μάλιστα σήμερα, μετά από 3,5 χρόνια, οφείλουν να μας έχουν έναν ασφαλή σιδηρόδρομο στη χώρα μας. Πράγμα που δεν γίνεται, και σε αυτό είναι υπόλογη η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Με το ζήτημα της υποδομής της διοίκησης, με το ζήτημα των εγκαταστάσεων, της χωροθεσίας, έχουν λυθεί τα προβλήματα που υπήρχαν σε μια τέτοια πολυπληθή διοίκη?
0: Όχι, νομίζω ότι και κάποιες προσλήψεις που γίνανε σε προσωπικό, ναι, νομίζω και αυτές είναι λιπέστατες. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι που δεν έχουν συνταχθεί εθνικοί, ναι, κανόνες ασφαλείας, διότι όταν δεν λειτουργούν τα συστήματα, οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές οδηγίες λένε νέοι εθνικοί, μετά από ατύχημα, νέοι εθνικοί κανόνες ασφαλείας, που λένε ακριβώς το πώς πρέπει να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Θέλουν, όχι ο ελληνικός λαός, οι κυβερνήσεις να έχουμε έναν όχι καλό σιδηρόδρομο, διότι έτσι μπορούν να κάνουν τις μη ελεγχόμενες παράνομες μεταφορές, πράγμα το οποίο καταδεικνύεται και η παρέμβαση που έγινε με τον Τριαντόπουλο και τους 4 κατηγορούμενους, διότι δεν πήγαν εκεί να συγκαλύψουν τη διατάραξη, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΕΡΓΟΣΕ ή του ΟΣΕ, πήγαν να συγκαλύψουν άλλο πράγμα εκεί, όπως αυτό που καταδεικνύει ο Αντισαγγελέας και το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
1: Θεωρείτε, και το ερώτημα το κάνω χωρίς καμία διάθεση πολιτικής προπαγάνδας, ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες της κυρίας Καριστιανού πάγωσαν ένα τμήμα του κόσμου που κατέβηκε για να διεκδικήσει την αλήθεια στα Τέμπη και την τιμωρία των εμπλεκόμενων?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που φάνηκε πίσω από το κίνημα των Τεμπών, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι ότι ο κόσμος κατέβηκε να διεκδικήσει τρία πράγματα. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη της αλήθειας στο έγκλημα των Τεμπών και απονομή δικαιοσύνη σε όλα τα εγκλήματα. Τώρα, αν στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού κάποιοι θεώρησαν, είχαν την προσδοκία να καλύψει και τα τρία, εγώ πραγματικά, όντως το κίνημα των Τεμπών, διότι εγώ είχα καταγγελίες και για τα τρία θέματα, και για το αυτοφορά δίκημα της διατάραξης ασφάλισης κοινωνίων, αυτό που ζήτησε ο ελληνικός λαός, και τον κύριο Μπακαΐμη, τον ανακριτή Μπακαΐμη, και τον Τζόκα, τον εισαγγελέα, αυτόν τους έχω καταμηνήσει για όλα τα λάθη που έχουν κάνει. Και την εισαγγελέα την πρωτοδίκη την Παπαϊωάννου, διότι δεν μας ενέκρινε τις εκταφές και μας ενέπαιζε 8 μήνες για αυτό το θέμα, και την απονομή δικαιοσύνης για όλα τα εγκλήματα. Επίσης, οι προσδοκίες που είχε ο κόσμος για το θέμα αυτό στην ελπίδα για τη δημοκρατία, νομίζω τελικά ότι σε πολλούς ανθρώπους καταρρίφθηκαν. Σε πολλούς παραμένουν γιατί κάπου θέλουν να κουμπίσουν. Αυτό όμως θα το δείξει η μετέπειτα ορθή ή μη ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου προσώπου, που για μένα έπρεπε να περίμενε πρώτα να διεκδικήσει δικαστικά και να κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες σε αυτή τη διαδικασία, και από εκεί και πέρα να μπορεί να βγει παραέξω καθαρή πλέον, να πει ότι εγώ έκανα αυτά που ήταν να κάνω. Είναι λάθος το άρθρο 86, που για μένα η μετάφρασή του είναι λάθος, γιατί το άρθρο 86 λέει, το άρθρο 35 λέει ότι τα οικονομικά εγκλήματα δεν τα εξετάζει τακτική δικαιοσύνη. Έχουμε δεδικασμένο με την Οβάρτη, με τον Τζοχατζόπουλο, με τον Παπαντονίου. Άρα υπάρχουν οικονομικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να τα κρύψει το άρθρο 86 από πίσω. Ούτε ταυτόφορα δικαιώματα, ούτε αυτό η διατάραξη ασφάλισης κοινωνίων είναι στα καθήκοντα ενός υπουργού να κάνει διατάραξη ασφάλισης κοινωνίων. Άρα πρέπει να τα εξετάσει η τακτική δικαιοσύνη και όχι τα ειδικά δικαστήρια. Άρα λοιπόν είναι συγκεκριμένα τα θέματα. Σίγουρα το άρθρο 86 να προστατεύει τα πολιτικά πρόσωπα, την εκτελεστική εξουσία, δεν είναι ορθό και δεν θα πρέπει να υπάρχει. Δυστυχώς όμως έχουμε ένα κακό σύνταγμα. Θα πρέπει στην αναθεώρηση που θα γίνει μετά από δύο εκλογικές διαδικασίες, θα πρέπει να καταρριφθούν πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο αυτό το άρθρο 86. Το σύνταγμα μας θέλει αναβάθμιση. Είναι αρμόδιοι άνθρωποι γι' αυτό. Δεν, πέρα από τα κόμματα που νομοθετούν αυτά που είναι στη Βουλή, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε στο το κίνημα των Τεμπών να φέρει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα, όχι μόνο μέσα από τα κόμματα, αλλά και από την καθημερινή διεκδίκηση που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, μη στρέφοντας το κεφάλι του στο άδικο και παραμένοντας δίπλα στην αλήθεια και το δίκαιο.
1: Μάλιστα, και αυτός είναι και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να συμβάλλει σε αυτό. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ στο στούντιο και είπαμε για όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης εδώ στο Κόκκινο.

Πάμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Sweet.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 7.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Μπάζωμα στα Τέμπη στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδελτίο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η απόφαση μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους και όχι όλους να παραπέμπονται για πλημέλημα και οι ίδιοι να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα επειδή προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο ανακριτής Μπακαΐμης. Τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώτην εισαγγελέας στη δίκη των Τεμπών, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη σε ομιλό ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο τομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παραίτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τη 14η άρση ασυλίας του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη ενέκρινε σήμερα η ολομέλεια της Βουλής με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών. Αυτή είναι η τέταρτη αίτηση άρσης ασυλίας μου που φτάνει στην ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτήσει το ρόλο του στο φαγοπότη που έγινε στο Κελπνό, κατήγγειλε ο Παύλος Πολάκης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, φέρεται να αναφέρθηκε σε καλή κατάσταση του τραγουδιστή κατά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία. Τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτή τη φορά για την πρόταση του κόμματος για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τις εισπρακτικές εταιρείες. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος παρουσιάζει την πρόταση σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, θα βγάζει από τη μέση τις εισπρακτικές και θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των φαντς με τρόπο και χρόνο αποπληρωμής που μπορεί να αντέξει ο δανειολήπτης. Αναλυτικά στο avg.gr. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει προτεραιότητα στη ρευστοποίηση έναντι της βιωσιμότητας, εκτιμά η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, εκπιζώ με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης από τις 21 Σεπτεμβρίου. Προειδοποιεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως αναφέρει. Η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ιδιωτικό χρέος και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την πρωτοβουλία «Η Δικαίωση». Με βάση την πρόταση που έχει υποβληθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ζητείται συγκεκριμένα η ανάληψη, υποστήριξη ή συνυπογραφή σχετικής κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας. Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει αβοήθητους τους πολίτες της, σημείωσε η Ρένα Δούρου κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο παιδί, τον ηλικιωμένο, σε κάθε αβοήθητο. Μια σοβαρή καταγγελία στάλθηκε προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με αφορμή τη δημοσίευση δημοσκόπησης της εταιρείας Interview. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Γκάλουπ δημοσιεύτηκε μία ημέρα νωρίτερα από την ολοκλήρωσή του, κατά παράβαση της νομοθεσίας για τη μη κοινοποίηση στοιχείων δημοσκοπήσεων, πριν από την πλήρη δημοσιοποίηση μιας έρευνας αλλά και των προβλέψεων του νόμου για την αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης των ψηφοφόρων. Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, τα οποία κατέληκαν στον Κηφισό ποταμό, τόπισαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικό βομβαρδιστικό συνετρίβησε απομονωμένη περιοχή της Ρωσικής Αποανατολής κατά διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη από άγνωστη ακόμη αιτία σε μια πολυκατοικία στο Νεσατέλ της βορειοδυτικής Ελβετίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διάβολη εβδομάδα στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρης στις 8 στο Κάουνας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, έως 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το κόκκινο.
2: Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα, το 1979. Θα το πούμε χαμηλά από εσύ, που αρέσει στον Πορφύρη, το ακορντεόν μας. Άιντε, πάμε και ό,τι βγει.

0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά όλοι.
1: Λοιπόν, live ηχογράφηση ξεκινήσαμε με αυτήν. 2017, αρχοντικό του 40.
2: Ακριβώς.
1: Στα Πατήσια.
2: Έτσι.
1: Και είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Λεμπέσης, που είναι εδώ στο στούντιο και δεν κάνουμε απλώς αφιέρωμα σε εκείνον, γιατί ρωτάει ο ακροατής μας ο Αντώνης ο Κουκουβάς. Εδώ είναι ο Γιάννης.
0: Εδώ, πάντα εδώ.
1: Όπως κάθε χρόνο μαζί με τα χελιδόνια.
0: Μαζί.
1: Λοιπόν.
0: Δεν λες τη διαδικασία όμως, ότι σε παίρνω τηλέφωνο μόλις γυρνάω από τις συναυλίες και σου λέω πότε θα βρεθούμε, Αλέξη. Γιατί το θεωρώ, επειδή μου σαν. Σαν έθιμο πια. Ούτε σεζόν ξεκινάει, ούτε. Αν δεν κάνω εδώ πέρα εκπομπή, δεν ξεκινάει τίποτα.
1: Μ' αρέσει που σκέφτεσαι έτσι.
0: Λόγω τιμής. Ναι.
1: Θέλω να πούμε τα υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε στους ακροατές ότι είναι συντονισμένοι στο κόκκινο.
0: Ακριβώς.
1: 105 και 5. Εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο. Ο Παντελής Δαβανέλος τραβάει φωτογραφίες. Αλλά είναι και στην τηλεφωνική επικοινωνία. 2-13-21-77-77. Βομβαρδίστε τον, σπάστε του τα νεύρα. Στείλτε μηνύματα και σε εμάς εδώ γραπτός μέσω Viber, δωρεάν, 698-58-70-059. Και ο Γιάννης...
0: Να βγάλω το Viber κι εγώ.
1: Μετράει 45 χρόνια αδιαλείπτος στο πάλκο.
0: Πάλκο, ακριβώς.
1: Και 40 στη δισκογραφία. 24 ολοκληρωμένες προσωπικές δουλειές. Δεν κουράστηκες, δεν χόρτασες, παιδί μου.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Αν θέλεις το πιστεύεις, αν θέλεις όχι. Νιώθω ότι ξεκινάω τώρα. Δηλαδή, ό,τι έχω κάνει.
1: Τι σου βάζουν στον καφέ σου, ρε παιδί μου.
0: Τι, ένα καφέ εδώ που πήρα.
1: Κάτι σου βάζουν μέσα.
0: Από το πρωτοξεριού πήρα ένα καφεδάκι ωραίο και πήγαινα τώρα εδώ. Δεν, όχι, είναι απλά τα πράγματα. Λέξη. Καταρχήν, σαν τρόπο ζωή, εγώ δεν πίνω 10 γυμνά, τα ξέρει αυτά. Άρα είναι το DNA, αλλά είναι και ότι σου αρέσει αυτό που κάνει. Γιατί εγώ όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο το 81 με μια λαμπρή σταδιοδρομία μπροστά μου, σαν μηχανικό που τότε δεν υπήρχε ανεργία κτλ. Και επέλεξε αυτό το πράγμα.
1: Σε λέγανε ότι ήσουν τρελός.
0: Και το λένε ακόμα. Το λένε,
1: ναι, αλλά τώρα δικαιώθηκες εκ του αποτελέσματος.
0: Εν πάση περιπτώσει. Έκανα αυτό που ήθελα, αυτό που έλεγε η καρδούλα μου, με κόστος τεράστιο, έτσι. Μην την ψάχνεις.
1: Το φαντάζομαι.
0: Έχω τραβήξει το Γολγοθά. Το Γολγοθά, γιατί ξέρεις ότι δεν ήθελα. Εσένα σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα εδώ και χρόνια να βρεθούμε και να πάμε να τα πούμε και όπως τα λέμε κάθε χρόνο. Λοιπόν. Αλλού μου λένε και δεν πάω. Γιατί δεν πάω. Γιατί θέλω. Όταν πάω κάπου να παίξω, καταρχήν να έχω καλές συνθήκες για να βγάλω την ψυχούλα μου εκεί πέρα, έτσι, και να. Οι άνθρωποι που είναι γύρω μου να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δυστυχώς. Και θυμάμαι τότε με τον Σέρβιο τον Βαμβακάρη, ας πούμε, που κάναμε μια σειρά τότε με τον Κουνάδη τον 95, από τότε πραγματικά η ανάμειξη θυμών ελκυστικών. Λοιπόν, παίζαμε εμείς, βγάζαμε την ψυχούλα μας και λοιπά, ξαφνικά λίγο ώρα, stop! Δεν είναι βαμμένοι αυτοί εκεί πέρα. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε. Ήταν ζωντανά όλα, δεν ήταν κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος. Θα ήμουν ο πιο αχάριστος άνθρωπος του κόσμου. Και παρότι, όπως μου έλεγε ο Άκης Πάνου, ότι έχω ένα μεγάλο εχθρό που λέγεται ρεμπέτικο. Γιατί είχα πάει σπίτι, τα λέγαμε και λοιπά. Μου λέει: μου αρέσει το τραγούδι, ειδικά το άρεσε το απέναντι στο μιναρέ. Υπάρχει κάποια τραγούδια παλιά μου. Λοιπόν, και του λέω: μου λέει, έχει ένα μεγάλο εχθρό. Λέω ποιο εχθρό έχω. Το ρεμπέρικο. Πόσα ρεμπέρικα ξέρεις. Ήξερα τότε 4.000 ρεμπέρικα. Έχεις 4.000 ρεμπέρικα, μου λέει, και 50 δικά σου είχα τότε. Πας στο μαγαζί, συνέχεια τα ρεμπέρικα, λες ένα δικό σου δύο. Τι έγινε.
1: Χάνεται.
0: Ενώ ο Παπάζουλου με την καλή έννοια. Να το παραμνάκι και δώσ' το παραμνάκι και δώσ' ο Πρεβούδας Πρεκούδας και δώσ' το Αύγουστος και δώσ' το Αύγουστος. Τα έκανε επιτυχίες.
1: Ναι,
0: του έλεγα όμως εγώ, φίλε μου, έχω 8 στην πλάτη μου φίλους, ανθρώπους, συνεργάτες. Πρέπει να επιβιώσουμε. Με τα δικά μου δεν επιβιώνουμε.
1: Σαν να ακούω τον Βαγγέλη τον Κορακάκη που τον κάναμε χρυσό να παίξει τα δικά του τραγούδια και αυτός έπαιζε Άκι Πάνο, Καλδάρα, Τσιτσάνι κλπ. Και σιγά σιγά ξεθάρασε.
0: Και έφτασε η στιγμή, φίλε Αλέξη, η δικαίωση, αυτή είναι η δικαίωση. Που λέω τι θέλετε και λένε τα δικά σου. Ναι, δεν τολμούσα να παίξω δικά μου, έτσι. Τα δικά σου. Και τώρα παίζω το 90% του πράγματος δικά μου τραγούδια.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Άρα δεν χόρτασες, δεν κουράστηκες, δεν έπαθες.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Το λέω καθόλου. Δηλαδή, νομίζω ότι ούτε το καλύτερο τραγούδι μου το έχω γράψει, ούτε εμείς έχουμε πολλές συναντήσεις ακόμα να κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Έτσι νομίζω.
1: Το κόκκινο να είναι καλά και θα είναι.
0: Να είναι καλά και θα είναι καλά πάντα. Είπαμε.
1: Και θα φτάνουμε και προχωράμε. Κάθε χρόνο αυτό είναι το στάνταρ. Τα εξτρά.
0: Προγραμματίσαμε για κάτι ωραίο, ε.
1: Είπαμε, αλλά δεν το λέμε ακόμα.
0: Όχι,
1: είναι
0: όχι.
1: Live αυτό.
0: Ναι, με αυτό.
1: Ωραία.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, θα το κάνουμε.
0: Όταν πρέπει.
1: Δεσμευόμαστε μπροστά στο λαό και στους ακροατές.
0: Αυτό που σου είπα. Είδες, δεν πειράζει, ακούστηκε ένα το κομμάτι. Είναι ρε παιδί μου να νιώθεις καλά. Εγώ και ο Θεοχάρη εδώ πέρα να πάρω τον μπουζούκι με τον τσουρά μου και να παίξω και να περνάω ωραία. Αυτό είναι.
1: Χαίρομαι.
0: Άμα τώρα λες πω αυτός εκεί πέρα, αυτός εκεί κοιτάει στραβά, αυτός εκεί...
1: Σόπαρα Γιάννη εδώ, και σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε.
0: Μια φορά λοιπόν είχα πάει στο Μέγκα, ήταν, δεν θυμάμαι που... Παλιά, πάντα, γιατί παλιά πήγαινα στην τηλεόραση, έτσι λοιπόν. Λοιπόν και εκεί που έπαιζα ο καημένος και έβγαζα την ψυχούλα μου, ένα τραγούδι δικό μου, μου λέγανε στα αυτιά μια, τα γνωστά, τα γνωστά.
1: Εσύ ξενέρωσε τελείως.
0: Τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε, αφού ακούσαμε το πρώτο σου τραγούδι που το έγραψες όταν ακόμα ήσουν φοιτητής.
0: Ήμουν φοιτητής και θα σου πω και την ιστορία του μετά. Εντάξει,
1: ωραία. Ναι, ναι. Αυτό ήταν το «Ήρθε ένας φίλος».
0: Ναι, «Ήρθε ένας φίλος παλιός». Ναι, ναι.
1: Ωραία. Και θα ακούσουμε ένα από τα σχετικά καινούργια σου τραγούδια.
0: Το πρώτο τελευταίο. Το τελευταίο ήταν το «Ας συναισθηθούμε». Αυτό είναι το «Μήπως».
1: Το «Μήπως». Ένα τραγούδι κοινωνικού περιεχομένου, γιατί τέτοια.
0: Το 80% των τραγουδιών μου τέτοια είναι.
1: Και το βαρύ πυροβολικό των τραγουδιών σου είναι στοίχη, ρε Γιάννη.
0: Ακριβώς. Εκεί ναι, ναι, αυτό, ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Το έχεις πει πολλές φορές.
1: Ναι, πάνω να ακούσουμε αυτό το «Μήπως».
0: Εσύ μου, συγγνώμη, μου έχεις πει και το έλεγα και το Πορφύριο του ακορντεονίστα, αλλά μας άκουγε. Μου λέει βασικά στιχουργώσεις.
1: Βασικά στιχουργώσεις, που είσαι επαρκέστατος παίκτης και μουσικό.
0: Εντάξει, αλλά βασικά είναι αυτό όμως.
1: Ναι, ναι, είσαι σαν τον Άκη Πάνου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τηρουμένων των αναλογιών.
0: Τηρουμένων των αναλογιών πάντα, μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, μήπως γραμμένο, παιγμένο και τραγουδισμένο από τον Γιάννη Λεμπέση.

0: Το «Μήπως», το τραγούδι του Γιάννη Λεμπέση, από τα σχετικά καινούργια που έγραψε και που έκανε αίσθηση αυτού του τραγούδι.
1: Έκανε αίσθηση γιατί είναι ο καθρέφτης της εποχής.
0: Ανακεφαλαίωνουμε. Γιάννης Λεμπέσης, 45 χρόνια φούρναρης πάνω στον πάλκο.
1: Ακριβώς.
0: 40 χρόνια δίσκη.
1: 8, να πούμε και συγκεκριμένα πράγματα, 8 Οκτωβρίου του 1986 κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος με τίτλο «Σας μιλάω σοβαρά», που είχε 12 τραγούδια. Άκου θράσος, ένα παιδί που ήταν τότε 28 χρονών, 12 τραγούδια στίχους και μουσική δικά μου που τα είπα όλα εγώ.
0: Και βέβαια, θρίαμβος όλα τα επόμενα χρόνια, μετά από 45 χρόνια, ακόμα στον Νίκη μένεις, και αν δεν δουλέψεις
1: πιστεύω
0: μισή σεζόν, τον ήπιες.
1: Άκου,
0: έτσι δεν είναι.
1: Μισό λεπτό. Είναι ο τρόπος ζωής
0: που
1: επιλέγει ο καθένας.
0: Σωστό.
1: Άκουμε. Λοιπόν, εγώ θεωρούμαι ο πιο φτωχός Έλληνας ίσως. Το αμάξι μου, ας πούμε, είναι 27 χρονών και έχω κάνει 760.000 χιλιόμετρα.
0: Μένεις σε καρσονιέρα.
1: Okay. Όμως το λέω με τιμή αυτό το πράγμα. Γιατί είναι επιλογή μου, καθαρά. Είναι επιλογή μου, ας πούμε, να μοιράζομαι τα λεφτά με τους συνεργάτες μου. Πόσο παίρνουμε, 100 ευρώ όλοι μαζί, από 25 ο καθένας, άμα είμαστε 4. 1000 ευρώ όλοι μαζί. Λοιπόν, είναι επιλογή μου επίσης να. Ενώ, ας πούμε, εγώ δεν έχω τίποτε, να βοηθάω αυτούς που έχουν ανάγκη, ενώ δεν έχουν ανάγκη.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης τώρα.
1: Αυτό είναι καλό όμως.
0: Και τα εννοεί και τα πράττει αυτό που λέει.
1: Άμα τα έπρεπε, δεν θα έλεγα τίποτα.
0: Το βεβαιώνω.
1: Ούτε το λέω για να μου πει μπράβο κάποιος.
0: Ξέρω.
1: Δεν τα λέω για να μου πει μπράβο κάποιος. Κάποιος μπορεί να πει ότι είσαι ο μεγαλύτερος μη. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ας
1: το πει. Ας το πει, δεν πειράζει. Για όνομα Θεού. Δεν το κάνω για να δείξω ότι κάνω κάτι. Είναι ο τρόπος. Έτσι με δίδαξε ο πατέρας μου, η μητέρα μου.
0: Κρεμαστό στην Εύβοια.
1: Ακριβώς. Θυμάμαι που πηγαίναμε συναυλίες και πανηγύρια στο χωριό, στην Εύβοια, και μάζευε ο πατέρας μου τους άλλους, έτσι. Μου έλεγε πόσο πήρε. Με ρώταγε πόσο πήρε συναυλία, του έλεγα τώρα, ας πούμε, 100.000 δραχμές, έτσι. Ήμασταν 5. Λέω εδώ, πόσο σου έδωσε ο Γιάννης, 20.000. Οκ. Αν με το δίνανε 18, θα μου έλεγε πού τα πήγε τα δύο.
0: Λοιπόν. Έλα να ακούσουμε και ένα τραγούδι που το γουστάρω. Από τότε το πρωτάκουσα εδώ και δεν ξέρω και πόσα χρόνια είναι.
1: Ο καθένας της εποχής μας. Εδώ το πρωτοπαρουσίασα εδώ πέρα. Δεν το τολμούσε να το παίξει κανείς άλλος τότε.
0: Το αναρχικά συνθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Δεν τον προσθέτει αυτό το πράγμα.
0: Έλα να το ακούσουμε. Αυτό το νέο ρεμπέτικο του Γιάννη. Εδώ τον έχουμε μέχρι τις 8. Δεν το κουνάει από το κόκκινο.

0: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Βέβαια, πολύ θα ήθελα αυτό το τραγούδι μου να μην είχε λόγο ύπαρξης. Αλλά δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός, οι καταστάσεις το δικαιώνουν.
2: Στο κόκκινο. Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαντουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο. Ο Παντελής Νταβανέλλος στην επικοινωνία. 2-13-21-77-77. Και μέσω Viber στείλτε μας μηνύματα γραπτός και δωρεάν στο 698-58-70-059. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, θα τα διαβάσουμε πιο μετά. Και εκλεκτός καλεσμένος ο φίλος μου, ο Γιάννης Ολεμπέσης, που είχε ειδικό λόγο να παίξουμε αυτό
1: το τραγούδι. Είναι,
0: το λουλουδάκι της ψυχής μου.
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψα, γιατί όλα μου τα τραγούδια είναι βιωματικά, έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτό το τραγούδι το έγραψα όταν χώρισα, με δικιά μου φυσικά ευθύνη, με την πρώτη μου γυναίκα, την Ελένη. Μια νηπιαγωγό, ένα καταπληκτικό κορίτσι από την Πρέβεζα, η οποία δυστυχώς πριν από πολύ λίγο καιρό έφυγε σε νεότατη ηλικία από χτυπαξίλο.
0: Το τραγούδι και στη μνήμη της, δηλαδή.
1: Και το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη και όλες τις ενοχές που έχω μέσα μου για το χωρισμό μας. Ό,τι έλεγε το τραγούδι ακριβώς, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Αυτό. Το βαρύνα, αλλά έπαιρνα.
1: Δεν πειράζει, έπαιρνα να γίνει. Στο ζήτησα.
0: Δεν είμαστε μόνο για τα χαρούμενα.
1: Ακριβώς. Στο ζήτησα αυτό. Υπάρχει λόγος. Ήταν γραμμένο για την περίπτωση εκείνη, για τον χωρισμό μου.
0: Λοιπόν, Νατάσα Καμπίτση, ακροάτρια από το Βύρονα. Καλησπέρα και πάλι εξαιρετική εκπομπή σας. Αντώνης Κουκουβάς. Χαίρομαι να σας πω και εγώ κάτι. Ότι για μια δεκαετία, ίσως και παραπάνω, ο Λεμπέσης είχε υποστεί τεράστιο bullying από όλους τους δίθεν λαϊκούς ρεμπέτες. Μπράβο του που έκανε αυτό που ήθελε η καρδιά του και έδωσε την αλήθεια του. Έτσι είναι.
1: Να το τονίσω λοιπόν, να το εξηγήσω αυτό που λέει. Εγώ λοιπόν είχα ένα τεράστιο αριθμό, περίπου 4.000 τραγούδια ρεμπέντικα, γιατί είχα από το 1975 αδερφική φιλία με τον Παναγιώτη τον Κουνάδη, μου είχε δώσει όλο το αρχείο. Mm-hmm. Δηλαδή την εποχή που δεν ξέραν ποιο είναι ο Γιωβάν Τσαούς ή ο Παπάζουγλου, εγώ έπαιζα όλο τον Παπάζουγλου και όλο τον Γιωβάν Τσαούς. Λοιπόν.
0: Του Βαγγέλη Παπάζουγλου, όχι το γενικό.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, το Σμυρνιό, ναι.
1: Το Σμυρνιό, φυσικά. Λοιπόν, στα μαγαζιά.

0: Νάκου. Και έπαιζε, ας πούμε, το ήρθα εσόν ο παλιός. Πω, πω, τραγουδάρα μου λέει. Λοιπόν, ο δρόμος αυτός που ακολούθησα, που ήταν ο δρόμος της καρδιάς, το ξαναλέω ακόμα μια φορά, είχε τεράστιο κόστος. Ήταν ακριβώς αυτό που μου είχε πει ο Άκης Πάνου. Όμως, όταν τώρα είμαι στο δρόμο του Μεταξιού, στην Καλυθέα.
1: Πες το ρε παιδί μου.
0: Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι.
1: Όχι αυτό το Σάββατο που έρχεται, το επόμενο.
0: 10 του μήνα, εντάξει. Λοιπόν, το μεσημέρι θα είμαστε στο φεστιβάλ του Ρεμπέτικου για να μιλήσω για την Κρομήτη και μετά το βράδυ παίζουμε στο δρόμο του Μεταξιού. Τώρα λοιπόν στο δρόμο του Μεταξιού που είναι 5 χρόνια εκεί πέρα.
1: Και πού είναι ο δρόμο του Μεταξιού?
0: Είναι στο Φοκλέου 129 στην Καλυθέα.
1: Ωραία.
0: Εκεί λοιπόν λέω, παιδιά, τι θέλετε να παίξουμε τώρα και ακούω από κάτω τα δικά σου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση.
1: Βέβαια είναι
0: που
1: δικαίωση.
0: Κάποτε δεν τολμούσα, στο ξαναλέω πάλι. Δηλαδή, όταν έπαιζα κανένα δικό μου, με κοιτάζανε από κάτω και με ένα ύφος και. Εντάξει. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα με κοιτάζανε, μου λένε τα δικά σου. Εντάξει.
1: Ένα ακόμα μήνυμα από την φίλη μας στην Αθηνά, ΤΑΦ. Να μην πω ολόκληρο το όνομα. Καλησπέρα, Αλέξη. Επέστρεψα από Τσίπουρα. Παραδώσαμε τις διπλωματικές εργασίες σήμερα και σας απολαμβάνω. Λείπεις από τις ώρες χαλάρωσης του Σαββατοκύριακού μας. Ναι, αλλά είμαι στις ώρες χαλάρωσης
0: της
1: καθημερινότητας σου, Αθηνούλα. Να σε δούμε όμως, γιατί σε χάσαμε και εσένα.
0: Ωραία.
1: Εδώ με τον Γιάννη τα λέμε. Τι είπαμε να βάλουμε τώρα?
0: Να βάλουμε τα καθημερινότητα.
1: Ναι,
0: αυτό τραγούδι.
1: Είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ποτέ, νομίζω. Και έχει και πολλές εκτελέσεις.
0: Πολλές εκτελέσεις, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο ξέρεις ότι. Θα σου πω την ιστορία του λίγο. Η πρώτη ζωντανή εκτέλεση έγινε στη. Έχω ένα φίλο και ξάδερφο στη Σαρονίδα που έχει ένα μαγαζί. Το έχω γράψει πολύ παλιά το κομμάτι. Είναι το 95-96 κλπ. Και τότε είχα μια τραγουδίστρια μαζί μου, τη Μαρία Δοξαστάκη. Μια πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Θυμάμαι, είναι αλφίλη μας η Μαρία και την έχω χάσει κιόλα.
0: Είναι στην Κρήτη τώρα πια. Αυτή το είπε πρώτη φορά και τα λοιπά. Και μετά σιγά σιγά μετά το πηδηχτά. Και ένα τραγούδι το οποίο είναι, παρότι εκ πρώτη όψεω δεν θυμίζει ρεμπέτικο, έτσι λοιπόν. Θυμίζει αυτό που λένε οι ξενέρωτοι άνθρωποι, έντεχνο. Τι σημαίνει τώρα έντεχνο? Δεν το κατάλαβα ποτέ, ειλικρινά.
1: Αλέξη, η ώρα είναι για να συνεννοούμαστε.
0: Μα δεν συνεννοούμαστε. Τι πει έντεχνο, δεν κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει τι πει έντεχνο. Δεν τι σημαίνει έντεχνο. Δηλαδή,
1: θες να την κάνω αυτή την κουβέντα?
0: Δεν υπάρχει άκρη. Για μένα υπάρχουν δύο ειδών τραγούδια. Τα ωραία τραγούδια και τα μη ωραία τραγούδια. Τα πει έντεχνο. Εγώ και τον Ισιώτικο μου αρέσει πάρα πολύ και έχω γράψει πάρα πολύ.
1: Παιδί μου, είναι άλλο πράγμα ο Σακαφλιάς και άλλο πράγμα το Χάρτινο του Φεγγαράκη. Το Χάρτινο του Φεγγαράκη είναι ένα έντεχνο τραγούδι.
0: Γιατί είναι έντεχνο? Είναι λαϊκό τραγούδι, γι' αυτό ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Εγώ το βλέπω έτσι, κατάλαβε. Γιατί?
1: Καλά.
0: Εγώ είτε ακούω το Αρμενάκι, είτε ακούω το Νητιά, είτε ακούω το Σακαρφλιά, είτε ακούω το Γιούσκης Μανούλα μου, είτε ακούω ένα δικό μου, είτε ένα Μάρχου, τα θεωρώ όλα ωραία λαϊκά τραγούδια.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ, τα αυτή μου.
1: Εντάξει.
0: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να ακούμε με τα αυτιά του μυαλού, αλλά με τα αυτιά της καρδιάς. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Αν τα συνδυάσουμε όλα τα αυτιά, νομίζω ότι είναι καλύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά χωρίς τα αυτιά της καρδιάς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Όχι, απολύτως τίποτα.
1: Λοιπόν, καρδιοφθορουγίσματα σε μια.
0: Τώρα. Πριν από δύο μήνες, για να δούμε αυτό είναι.
1: Πάμε, Βασίλη.

0: Άλλα δύο μηνύματα, Γιάννη. Η ακροάτριά μας, η Μαρία. Καλησπέρα σε όλο το κόκκινο. Σας ακούω από Σκόπελο.
1: Ωραία, καλά.
0: Για διακοπούλες, υπέροχα, Μαρία. Έρθανε κι άλλα. Πασχάλης Π. Φανατικός θαυμαστής του Γιάννη, ο αδερφός μου στην Κοζάνη. Πολύ θα ήθελα να του κάνω δώρο και να προσκαλέσω το Λεμπέση στην Κοζάνη ένα διήμερο. Γιατί η Ελλάς είναι και η επαρχία, έξω και εκπομπή.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Κάτσε, λέει αυτό. Γιάννα Καρμπαδάκη. Καλέ, τι τρεχαντήρι είναι τούτο, για σένα λέει, δεν το προλαβαίνεις. Ένα παιδί καλόψυχο και ζωηρό που θες να ανταμώσεις και να ανέβει σίγουρα πολλές φορές. Μέσα.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ
0: μέσα,
1: πολύ.
0: Μέσα έχετε πέσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και η Ρούλα πληκτρολογεί ένα μήνυμα. Καλησπέρες σε όλη την καλή παρέα και με τραγούδια του ξεχωριστού καλλιτέχνη Μεσογειανών στις στράτες της κοινωνίας. Α, αυτά είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Εντάξει, σημαντικό για μένα να υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και σημαντικό για την εκπομπή να υπάρχει ανταπόκριση. Φίλοι. Άμα δεν υπάρχει ανταπόκριση δεν λέει τίποτα. Έτσι. Δεν υπάρχει,
0: Το ραδιόφωνο είναι διαδραστικό. Άμα δεν...
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Και όπως σου είπα πριν ξεκινήσουμε, εγώ πιστεύω στο ραδιόφωνο. Τηλεόραση μπορεί να βλέπω μία ώρα το χρόνο.
0: Εσύ είχε κάνει τη θητεία σου τότε στα μικρά κανάλια, στο TV Magic και στο Blue Sky.
1: Χρόνια, 10 χρόνια ολόκληρο.
0: Ναι. Και σε βλέπαμε εκεί με παράσιτα και με. Ξέρω εγώ.
1: Το πρόβλημα το μεγάλο, φίλε Αλέξη, και το παράπονό μου βέβαια.
0: Έχουν διασωθεί αυτές οι εκπομπές.
1: Άκου να σου πω. Εμείς τώρα κάναμε τρέλα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέραμε τι σπουδαίο πράγμα κάνουμε. Δηλαδή μαζευόμασταν, α πούμε, εγώ, ο Καρμανιόλας, ο Μανιφάβας. Και παίρναμε πάντα ένα από τους παλιούς, τον Γενίτσα, τη Γρακοπούλου, τη Στάμου, τη Χρυσάφη, τον Μπίνη, τον Μιχαλόπουλο. Για βρες τον Μιχαλόπουλο. Βρες τον Μιχαλόπουλο.
0: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος.
1: Εικόνα.
0: Έχεις παίξει τον Διαβολάκο.
1: 8 ώρες.
0: Ναι.
1: 9 ώρες Οδυσσέα Μοσχονά. Δυστυχώς όμως εμείς χαράμε την πλάκα μας, την τρέλα μας και δεν κρατάγαμε τίποτα. Εκεί στο κανάλι. Δεν καταλαβαίνανε την αξία τους και γράφανε στην κασέτα άλλο από πάνω και δεν έμεινε τίποτα. Και κάποιοι μερακλείδες, αυτή η εκπομπή ήταν από το 1989 μέχρι το 2001. Από το 91-92 και μετά έχουν διασωθεί κάποια πράγματα τα οποία, με χιόνια, τα οποία τα έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο.
0: Στο YouTube και εκεί.
1: 89 με 90 δεν υπάρχει τίποτα όμως, δυστυχώς. Δηλαδή τώρα που είχα το Μιχαλόπουλο, το Μοσχονάου, αυτούς, δεν υπάρχει τίποτα. Και πάνε αυτά, χαθήκανε, δυστυχώς.
0: Εγώ έβλεπα σήμερα το πρωί που παίζατε μαζί με τον Μιχάλη Γενίτσαρη.
1: Με τον Γενίτσαρη ήμουν χρόνια μαζί, ναι. Μια εικοσαετία.
0: Αλλά αυτό σώζονται κάποια.
1: Αυτά υπάρχουν. Γενίτσαρης υπάρχει όχι μόνο με μένα και με άλλους. Και μάλιστα θυμάμαι, είχαν τόσο ταυτιστεί με αυτό που έκανα εγώ, που μετά του μάθανε. Γιατί πρέπει να του μάθανε. Όταν του καλούσαν στο Μέγα και τα λοιπά, πήραν τηλέφωνο και μου έλεγαν να πάω. Και λέω, όχι, δεν θα πάω.
0: Α, ήσουν και μάνατζερ.
1: Με την καλή.
0: Μάλιστα,
1: και
0: μάλιστα.
1: Να κάνω και μια έκκληση μέσα από το ραδιόφωνο που ακούνε. Αν κάποιος Μερακλής έχει κάτι από αυτή, τότε ας το ανεβάσει στο YouTube να το δουν τα νέα παιδιά.
0: Ή σε επικοινωνήσει μαζί μας και θα βρούμε τρόπο να το πασάρουμε στο Γιάννη και Γιάννης ξέρει θα το κάνει.
1: Τα ανεβάσουν στο YouTube να το δουν όπως έχουν ανεβάσει τα άλλα.
0: Εγώ επικροτώ αυτό που λέει η ακροάτριά μας η Γιάννα Καρπαδάκη. Τι τρεχαντήρι είσαι εσύ και δεν σε προλαβαίνουμε. Σκοπός να παίζουμε και κανένα. Κάτσε. Τι λέει ο Αντώνης Κουκουβάς. Είναι το τρίτο μήνυμα. Σας ακούω, λέει, και εγώ με μπύρα. Με τα αυτιά της καρδιάς αυτή η φωνή, η υγιεινή και αληθινή, η φωνή του κοινού λαϊκού γλεντιού, επιτέλους βρήκε την αξία της, εισηγείαν να σε καλά. Καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Τώρα το τραγούδι, το οποίο είναι, αν χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το πιο, πιο μεγάλη μου επιτυχία, το πιο γνωστό τραγούδι, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που σε όποιο ρεπετάδικο έχω πάει στα μικρά, το παίζουν τα παιδιά όλα, γίνει σημαντικό.
0: Τα κορόιδα σαν λυπιάζα. Τώρα, βάλτε το Βασίλη μου, σε παρακαλώ.

0: Μόλις έμαθα επί του πιεστηρίου που λένε ότι φωνητικά στο Γιάννη Λεμπέση αυτό το κομμάτι κάνει ο γείτονά σου.
1: Ο Πέτρο Βαγιόπουλος.
0: Γεια σου, ρε Πετράν.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Λοιπόν, ξαναπες τώρα, γιατί είναι η καθημερινή φθινοπορεινή επίσκεψη.
1: Ακριβώς.
0: Του Γιάννη Λεμπέση εδώ στο κόκκινο, σαν τα χελιδόνια είπαμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε στο δρόμο του μεταξιού. Σοφοκλέους 129 στην Καλλιθέα.
0: Ποιες
1: κάθε
0: μέρες?
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, ξεκινάμε Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Με το γνωστό σχήμα ή γνωστή.
1: Εγώ είμαστε μικρό σχηματάκι. Εκεί είναι μικρό μαγαζί. Είμαι εγώ μπουζούκι και τραγούδι. Ο Θεόδωρος Κιδωνιεύς κιθάρα και τραγούδι. Ο Πορφύρης Κονάς ακορντεόν και η Βιβί Βουτσελά τραγούδι.
0: Η Βουτσελά. Να τη δώσω πολλά φιλιά. Και πρέπει να έχει μεγαλώσει και ο Λεβέντης, ο
1: γιος.
0: Ναι,
1: γιος τώρα φέρει κιόλας, είναι μια χαρά, πολύ καλά. Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Τα παιδιά τα δικά μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά ακόμα.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε ένα τραγούδι, επειδή σου είπα ότι εγώ...
0: Κάτσε μωρέ, ναι. να μιλήσουμε 4 λεπτά.
1: Πώς θέλεις.
0: Εσύ να μου πεις τι θέλεις.
1: Εγώ θέλω να κάνουμε...
0: Να αναπτύξεις ένα θέμα, ρε παιδί μου, σε 4 λεπτά μπορείς.
1: Πώς δεν μπορώ.
0: Επειδή μπορείς, γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία, εγώ λοιπόν θέλω να... Έχουμε την υγειά μας, να μπορούμε να παίζουμε αυτά που θέλουμε και κάθε χρόνο 10 ανθρώπους να κερδίζουμε από αυτούς που ακούνε λαϊκό τραγούδι είναι κέρδος. Και επίσης εγώ πάντα πιστεύω, φίλε Αλέξη, θα το αποδείξω και στο τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε μετά, για μένα δεν υπάρχει ούτε νησιώτικο, ούτε δημοτικό, ούτε υπάρχει ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Είναι ένα μεγάλο σύνολο. Ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και υποσύνολα, για να χρησιμοποιήσω και τις γνώσεις μου από τα μαθηματικά, και υποσύνολα είναι το ρεμπέτικο, το νησιώτικο, αυτό που λένε λαϊκό, αυτό που λένε.
0: Και το σκυλάδικο και ό,τι θες, ας πούμε.
1: Στα σκυλάδικα υπάρχουν μερικά αριστούργηματα.
0: Διαμάντια,
1: βέβαια. Δεν είσαι πάρα πολύ καλά, έτσι.
0: Μερικά, υπάρχουν και άλλα που είναι άθλια.
1: Που δεν μπορούν να ακουστούν. Όπως υπάρχουν και φωνές. Που τώρα μελάς, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Φωνάρα, έτσι λοιπόν. Και πολλοί άλλοι, ας πούμε. Όμως, νομίζω ότι. Επειδή ακούγεται τώρα τελευταία πολλά, ακούμε για την τεχνητή νοημοσύνη και. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την επιστήμη. Ας πούμε, τώρα όταν έχεις ένα κομπιουτεράκι και πολλαπλασιάζεις 72.528 επί 3 και σε ένα δευτερόλεπτο σου βγάζει το αποτέλεσμα, είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά δεν έχει να κάνει καθόλου με το τραγούδι, κατά τη γνώμη μου.
0: Μα καθόλου.
1: Δηλαδή, καμία σχέση. Δηλαδή, να βάλεις 10 λέξεις.
0: Έχω κάτι φίλους που βάζουν ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και λέει: κάνε τώρα για την Νικοτάνκο.
1: Καμία
0: και
1: σχέση.
0: Και ότι κάτι έγινε.
1: Καμία σχέση, έτσι, καμία σχέση. Το τραγούδι είναι υπόθεση συναισθημάτων, είναι υπόθεση ψυχής.
0: Στιγμής.
1: Ακριβώς. Το ξέρεις, άλλωστε είμαστε συνάδελφοι, μουσικοί κτλ.
0: Γνωριζόμαστε. Λοιπόν, η καρδιά χτυπάει αριστερά.
1: Αριστερά πάντα η καρδιά. Ναι. Εντάξει, εγώ το λέω
0: εσύ
1: δημόσια.
0: Είσαι του κουκουέ.
1: Εγώ ψηφίζω. Εντάξει, δεν κάναμε. Εντάξει.
0: Καλά κάνεις, εφόσον εκεί χτυπάει η καρδιά σου.
1: Και άκου να σου πω κάτι. Όμως, επειδή θέλω να μιλήσουμε και λιγάκι, έστω και ένα λεπτό πολιτικά, εγώ θέλω ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή πάρα πολύ. Και επίσης θα το πω, έτσι παρότι δεν ξέρω την κοπέλα, ότι τα έχουμε. Έχετε μία αρχηγό γοητευτική σε όλους τους τομείς. Και στην ομιλία της, και στον πολιτικό της λόγο, και στην εμφάνιση κλπ. Είναι ευκαιρία, νομίζω. Να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή, κατά τη γνώμη τα δικά μου. Έτσι. Εγώ ψηφίζω εκεί πέρα, όσες φορές έχω ψηφίσει στη ζωή μου, είτε σαν φοιτητής στην πασπουδαστική, είτε, δεν έχει πάει αλλού το χέρι μου. Δεν μπορεί να πάει αλλού, έτσι. Λοιπόν. Γιατί, όπως το έχω πει πολλές φορές, από τους δυο μου γονείς είχαμε θύμα και τον πατέρα μου αδερφός και τη μητέρα μου αδερφός. Εκτελεσμένοι από τους.
0: Κατανοητό. Δεν σου έχω πει ποτέ τίποτα για όλα αυτά. Ο Γιάννης είναι φίλος και σύντροφος.
1: Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν καταλογίζω λάθη παντού και χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα ήθελα στο μακρινό μου όνειρο μία ενωμένη αριστερά από παντού. Θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό.
0: Ξανασαφής, ο Γιάννης Λεμπέσης, λοιπόν, πτυχίουχος μηχανικός του Μετσοβίου.
1: Ακριβώς.
0: Που παράτησε αυτή την καριέρα για να κάνει 45 χρόνια το κέφτου και να μένει ακόμα στο Νίκη στην Καρσονιέρα.
1: Ακριβώς. Και με μεγάλη χαρά.
0: Και θα έρθει να παίξει live εδώ με την ορχήστρα.
1: Το δεν ζήτησα εγώ τι... πάλι, πρόσχε.
0: Ναι, εμείς δεν θέλαμε.
1: Εγώ το ζήτησα όμως, ναι.
0: Ωραία. Και ζήτησε και ένα τραγούδι να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Αυτό λοιπόν είναι η νησιώτικη πλευρά μου που λένε, έτσι. Λοιπόν, που λέγεται σε αγαπώ και τίποτα άλλο. Και θα σου πω και κάτι πολύ ωραίο. Σε όποιο πανηγύρι πήγα σαν ακροατής φέτος, τα άκουσα παντού.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, Αλέξη, πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να σκίσετε φέτος το δρόμο του μεταξύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα μείνετε συντονισμένοι, διότι έπεται μετά το δελτίο ειδήσεων ο Θοδωρής Μανίκας με τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Νταβανέλο. Από τον Γιάννη Λεμπέση και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο δόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Μπάζο Μαστατέμπη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμα 4 πρόσωπα ανάμεσά τους και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Φόδρες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης από αυτές που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τις παρακολουθήσεις, τα οικονομικά σκάνδαλα, τις απευθείας αναθέσεις. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο, διαμηνεί η Κομουνδόρου. Η απόφασή μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος των Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συγκλώνησαν για άλλη μια φορά οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τα παιδιά μας φύγαν άδικα, είναι θύματα ενός κράτους που δεν δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, κατέθεσε ο Λάζαρος Πορφυρίδης, πατέρας της Καλλιόπης Πορφυρίδου, ενώ η μητέρα της, Άννα Καρατζόγλου, ανέφερε: «Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου? Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του». Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώην εισαγγελέας στη δίκη των Τεμπών, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Αύριο συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Θέτει με ερώτησή της στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, ενώ τη συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης, είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παρέτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, φέρεται να αναφέρθηκε σε καλή κατάσταση του τραγουδιστή κατά την έναρξη της ιατρικής πράξης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει προτεραιότητα στη ρευστοποίηση έναντι της βιωσιμότητας, εκτιμά η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής ΕΚΠΙΖΟ, με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης από τις 21 Σεπτεμβρίου. Προειδοποιεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας. Σε τρίτο βίντεο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των funds προς όφελος των δανειοληπτών. Αναλυτικά το βίντεο στο avgi.gr. Η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ιδιωτικό χρέος και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με την πρωτοβουλία η δικαίωση. Με βάση την πρόταση που έχει υποβληθεί, ζητείται συγκεκριμένα η ανάληψη, υποστήριξη ή συνυπογραφή σχετικής κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας. Μια σοβαρή καταγγελία στάλθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με αφορμή την δημοσίευση δημοσκόπησης της εταιρείας Interview. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Gallup δημοσιεύτηκε μία μέρα νωρίτερα από την ολοκλήρωσή του κατά παράβαση της νομοθεσίας για τη μη κοινοποίηση στοιχείων δημοσκοπήσεων πριν από την πλήρη δημοσιοποίηση μιας έρευνας, αλλά και των προβλέψεων του νόμου για την αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης των ψηφοφόρων. Περισσότερα στο avg.gr. Αποκαλύφθηκε άλλο ένα περιστατικό διαρροής υγρών αποβλήτων στον Κηφισό, αυτή τη φορά από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα το μεσημέρι στις 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτση στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που εκδιώθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του ακινήτου από εταιρεία διαχείρισης ακινήτου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διάβολου εβδομάδας στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Ζαλγκίρη στο Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: Στο κόκκινο.
2: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
3: Πω τώρα το εξής, εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός, από 5 χρονών δηλαδή.
4: Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραθός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
5: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορώ να αλλάξουμε τα πράγματα.
2: Η συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Παρασκευή βράδυ στις 8.

0: 12 λεπτά μετά τις 8, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας σε μια ακόμη συνέντευξη της εβδομάδας, για την ακρίβεια στην τρίτη συνέντευξη της εβδομάδας, στη φρέσκια αυτή εκπομπή στο καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού μας, όπου στο στούντιο εδώ στο Κόκκινο φιλοξενώ ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς ιδιαίτερη προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Απόψε έχω τη χαρά και φιλοξενώ εδώ στο στούντιο την κυρία Μελίνα Σιδηροπούλου, αδελφή του αείμνηστου Παύλου, του Παύλου Σιδηρόπουλου, και τον Ηλία Κατριτζιγιανόγλου, στον οποίο η πρώτη ερώτηση που θα θέσω είναι πώς με τέτοιο επώνυμο καταφέρνει και συνεννοείται στις κοινωνικές του και λοιπές υποχρεώσεις.
1: Δύσκολα.
0: Σιδηρόδρομος, ε.
1: Ένα.
0: Εντάξει, εγώ βρήκα, το πήγα λίγο με τουρκικό σκεπτικό, γιατί έχει μικρασιά την κυρίζα προφανώς.
1: Τουρκικό, ξεκάθαρα.
0: Ναι, Κατριτζι, που είναι το Κατριτζι.
1: Κατριτζής ήταν ο Μουλαράς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο Μουλαράς τα τουρκικά.
0: Κάτι ξέρω.
1: Γιάννογλου, το παιδί του Γιάννη.
0: Γιάννη το παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Του Γιάννη του Μουλαρά το παιδί.
1: Αυτός.
0: Κάποιος πρόγονος ήταν αυτός, έτσι.
1: Να.
0: Ναι, ο Ηλίας λοιπόν είναι ο σεναριογράφος, ας το πω έτσι, δόκιμος είναι ο τίτλος, του graphic novel, του βιβλίου comics, με τίτλο «Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη», που κυκλοφόρησε πρόσφατα και από ό,τι έχω καταλάβει πηγαίνει και πολύ καλά. Ο σχεδιαστής, ο designer του βιβλίου είναι Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης. Θα μιλήσουμε για τον Παύλο και για το δρομολόγιο του. Θα μιλήσουμε για το πόνημα των δύο καλλιτεχνών, του Ηλία και του Κωνσταντίνου. Και ναι, όπως πάντα, θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλησπέριζω την κυρία της παρέας, τη Μελίνα Σιδηροπούλου.
2: Σας καλησπέριζω κι εγώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Στο Κόκκινο.
2: Όπου και να ήμασταν.
0: Είναι, εμένα όσο παρακολουθώ τα πράγματα, είναι χαρά μου τα τελευταία 15 χρόνια που βλέπω ότι στις διάφορες εκδηλώσεις για το συγχωρεμένο τον Παύλο, στις συναυλίες, σε ό,τι προκύπτει γύρω από το όνομά του, και δεν είναι και λίγη η κινητικότητα γύρω από τον Παύλο, που είσαστε πάντα παρούσα και που κατά μία έννοια δείχνει να κρατάτε τη φλόγα αναμένη. Πώς ήρθε στη ζωή σας και σε όλα όσα γίνονται γύρω από τον Παύλο Σιδηρόπουλο η ιδέα, όταν πρωτακούσατε την ιδέα να κυκλοφορήσει αυτό το graphic novel, αυτό το βιβλίο κόμιξ, να το πω έτσι, με τη ζωή του?
2: Καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ ότι θα το έκανε ο εκδοτικός οίκος Μικρός Ήρος, όπου είχα εμπιστοσύνη. Και είχα βρει τον Λεοκράτη που θα έκανε την έκδοση, οπότε αμέσως συμφώνησα, γιατί πίστεψα ότι θα γίνει κάτι γνήσιο, δεν θα είναι κάτι επιπόλαιο, ας το πούμε έτσι. Και μου άρεσε η ιδέα. Λέω, αν αυτό είναι πραγματικά, δίνει την εικόνα του Παύλου με αυτή τη μορφή, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όντως δικαιώθηκα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δημιούργημα.
0: Νομίζω ότι είναι και ένα, μπορεί να πέφτω έξω, αλλά αισθάνθηκα ότι είναι και ένα διαβατήριο του βίου και του έργου του Παύλου προς τις νεότερες γενιές. Είναι πιο εύκολο μέσα από ένα graphic novel να τον ανακαλύψει ένας 20χρονος άνθρωπος ή ένας 18χρονος, υποθέτω, παρά μέσα από άλλες διαδικασίες.
2: Οπωσδήποτε, αλλά πέρα από αυτό, είναι ίσως και το πρώτο κείμενο έτσι που κυκλοφορεί, που στην ουσία θα λέγαμε ότι είναι η ζωή του Παύλου. Δηλαδή είναι μια περιληπτική, ας πούμε έτσι, αναφορά στη ζωή του Παύλου, ουσιαστική όμως.
0: Μια ορθή βιογράφηση.
2: Ακριβώς, ακριβώς, που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη μορφή.
0: Πώς ήρθε στη δικιά σου ζωή, Ηλία μου, όλο αυτό? Εσύ με τα κόμιξ και τα graphic novel έχεις περάσει όλο τον επαγγελματικό σου βίο.
1: Ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά. Αλλά αυτό έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, υποθέτω, υπόσταση σε όλο αυτό το δρομολόγιο, δεν είναι?
1: Σαφέστατα. Ήρθε βασικά από μια πρόταση του Λεοκράτη. Mm-hmm. Γυρνούσαμε από μια κομιξική δράση ένα βράδυ, με γυρνούσε ο Λεοκράτης σπίτι με το αυτοκίνητο. Περνούσαμε μπροστά από το σπίτι της Δροσοπούλου, όντας Βέρος Κυψελιώτης εγώ, του λέω από εδώ είναι
0: το σπίτι του
1: Παύλου. Uh-huh. Και αμέσως μου πετάει ο Λεοκράτης τη βόμβα. Μου λέει, σκέφτομαι εδώ και καιρό να προχωρήσουμε την έκδοση, με τη δημιουργία και την έκδοση ενός graphic novel για τη ζωή του Παύλου, σε ενδιαφέρει? Έμεινα λίγο, δίστασα να του απαντήσω, κάτι ψέλισα, κάτι αυτό. Τελικά μου πήρε ένα μήνα μέχρι να το σκεφτώ και να το ισορροπήσω μέσα μου.
0: Είχες κάποια αναστολή ή απλά φαινόταν πολύ απόμακρο, ας πούμε?
1: Να σου πω, το φοβήθηκα.
0: Okay.
1: Το φοβήθηκα στην αρχή. Γιατί ήταν ο Παύλος, που σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους.
0: Μεγάλο μέγεθος.
1: Σαφέστατα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, άρα το να τον βιογραφήσεις εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και παγίδες. Ήθελα λίγο να τα ζυγίσω αυτά τα πράγματα μέσα μου. Μου πήρε περίπου ένα μήνα. Παίρνω τηλέφωνο τον Λεοκράτη, του λέω, ισχύει ακόμα η πρόταση? Γιατί αν ισχύει, ψήνουμε.
0: Okay.
1: Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ωραίο μαγικό ταξίδι.
0: Και πώς ήταν η διαδικασία της συνεργασίας σας με τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη? Πρώτα ολοκλήρωσες ένα σενάριο και το πήρε και το σκιτσάρισε, ή δουλεύατε εκ παραλλήλου?
1: Δουλεύαμε ουσιαστικά σκηνή-σκηνή. Αφού είχε βγει πρώτα η σκαλέτα,
0: αχα,
1: είχα βγάλει τη σκαλέτα, παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Λεοκράτης, ενορχιστρωτής και επιβλέπων της δημιουργικής διαδικασίας. Αφού λοιπόν είχε βγει η σκαλέτα, από εκεί και ύστερα πηγαίναμε σκηνή-σκηνή και κάπως έτσι προχωρούσαμε. Όταν υπήρχε κάποιο σημείο που κολλάγαμε, κάναμε ένα γρήγορο call οι τρεις μας και το βρίσκαμε και προχωρούσαμε. Και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές ήταν μια συνεργασία πολύ βατή, πολύ εύκολη. Δεν δυσκολευτήκαμε με τον Κωνσταντίνο.
0: Πόσο καιρό πήρε να το ολοκληρώσετε?
1: Ξεκινώντας από την έρευνα, πρωτογενής συνεντεύξης, όλο αυτό, μέχρι και τη στιγμή της τελευταίας, που παραδόθηκε και η τελευταία σελίδα από τον Κωνσταντίνο, μιλάμε συνολικά για 2,5 χρόνια.
0: Wow, δεν και λίγο.
1: Όχι.
0: Πολλοί νομίζουν ότι το να κάνεις κόμιξ είναι εύκολο, ευκολάκι, ότι κάθεσαι εκεί και σκιτσάρεις και όπως όταν ήμασταν στο σχολείο που βαριόμασταν και σκιτσάραμε στις σελίδες του βιβλίου για να περάσει η ώρα, ας πούμε.
1: Μόνο εύκολο δεν είναι.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι τραβάμε και λίγο ζόρι για να το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Εάν δεν έχετε αντίρρηση, να βγάλουμε λίγο τον Λεοκράτη Ανεμοδουρά στη συζήτησή μας από τηλεφώνου. Είναι ο κινητήριος μοχλός του ιστορικού εκδοτικού οίκου Μικρός Ήρος, που πάνω από 70 χρόνια έχει γενιές και γενιές πιτσιρικάδων και πιο μεγάλων ενήλικων ανθρώπων αναθρέψει, και βασικά από ό,τι μας είπε και ο Ηλίας πριν λίγο, είναι ο άνθρωπος που είχε και την ιδέα αυτού του graphic novel, Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη. Καλησπέρα, Λεοκράτη, μας ακούς?
3: Καλησπέρα, Ποδωρή. Καλησπέρα, Ηλία και Μελίνα και στους ακροατές.
0: Πού σε πετύχαμε? Εσύ κάνεις συνέχεια δρομολόγια.
3: Με πετύχατε έξω σε μια διαδρομή με το Μικρό. Έχω σταματήσει λίγο έξω και μπορώ να μιλήσω, εντάξει.
0: Ο Μικρός άραγε πρώτα θα ακούσει Σιδηρόπουλο ή πρώτα θα ξεφυλίσει το κόμιξ που εξέδωσε ο μπαμπάς?
3: Σιδηρόπουλο έχει ακούσει ήδη.
0: Α, okay. Οπότε απαντήθηκε το ερώτημα.
3: Ναι.
0: Επί το. Εσύ, Λεοκράτη, τα λέμε εδώ πέρα με τη Μελίνα και με το Παύλο και καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά τους και από όσα έχουμε πει εκτός ραδιοφωνικού αέρα ότι εντελώς ξαφνικά κάποια στιγμή ξεφούρνησες στον Ηλία την ιδέα για αυτό το graphic novel. Πώς σου ήρθε εσένα αυτό το πράγμα, πώς σου ήρθε η ιδέα,
3: ναι,
0: για να προχωρήσετε σε αυτή την έκδοση?
3: Δεν ήταν εντελώς ξαφνικά, γιατί είχε προηγηθεί η ιδέα από μια συνέντευξη της Μελίνας που είχα δει στην ΕΡΤ1, που μίλησε για τον Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Στο στούντιο 4.
3: Και κυρίως ήταν παρότρινση της γυναίκας μου, γιατί αυτή ήταν η σκληροπυρηνική φαν. Οπότε ξεκίνησε μια βουτιά στην ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Δηλαδή, μας γοήτευσε, εμένα περισσότερο δηλαδή. Και από τότε μου καρφώθηκε η ιδέα ότι αφού κάνουμε κόμιξ, θα ήταν ωραίο να αποτυπωθεί η ζωή του σε κόμιξ. Δηλαδή, είχε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πέρα από τη μουσική του αξία, σαν ήθος, σαν διαδρομή. Και το σκοτεινό του κομμάτι είχε μια έτσι.
0: Ναι, γιατί τα κόμιξ εξετάζουν και τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης και κατά κόρον, μάλιστα, θα έλεγα, σαν φόρμα τέχνης δηλαδή, δεν την αφήνει τη σκοτεινή πλευρά απ' έξω, το αντίθετο. Άρα ταιριάζει η ζωή και το έργο του Παύλου, ταιριάζει με τα κόμιξ. Έχω καταλάβει ότι... Πόσο καιρό είναι που έχει βγει το βιβλίο? Δεν έχει κλείσει
3: είναι
0: χρόνο.
3: Το Μάιο. Ναι. 4 μήνες.
0: Έχω καταλάβει ότι πάει καλά αυτή η έκδοση, έτσι, για να... Δεν θέλω,
3: ναι,
0: να
3: πάει...
0: σου πάρω τα επαγγελματικά μυστικά, αλλά νομίζω ότι καλά έχει.
3: Ναι. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, έχει μια πολύ καλή ροή. Ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά στο Comicdom, αλλά συνεχίζει εξίσου. Φαίνεται ότι, ξέρεις, ένα έργο, παρότι μπορεί να είναι γνωστός η προσωπικότητα που καταπιάνεται, μετά μπορεί να κοπάσει. Θεωρώ όμως, ναι, ότι αυτό δεν συνέβη σε αυτή την περίπτωση, γιατί ακριβώς ο Ηλίας και ο Κωνσταντίνος κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά, με πολύ μεράκι και πολύ σεβασμό στο έργο και τη ζωή του Σιδηρόπουλου.
0: Και λογικά δεν θα κοπάσει, όπως δεν έχει κοπάσει και η δισκογραφία του που κατέλειπε ο Παύλος. Συνεχώς ανακυκλώνονται τα τραγούδια, συνεχώς τα ακούει κόσμος, συνεχώς μουσικοί τα παίζουν σε μουσικές σκηνές και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον τελεσίδικα, έχει κριθεί, θα είναι εκεί για πάντα ό,τι σχετίζεται με τον Σιδηρόπουλο. Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί πλησιάζουμε και στο... Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος, όπως έχουμε ξαναπεί. Πλησιάζουμε στο break των 8.30 για διαφημιστικά κτλ. Μετά από την αποδοχή που είχε αυτή η απόπειρα, σχεδιάζετε να το κάνετε κάτι σαν σειρά, δηλαδή να προχωρήσετε και σε βιογράφηση άλλων μουσικών φυσιογνωμιών του ελληνικού χώρου, ας πούμε?
3: Το κριτήριο δεν είναι αν θα είναι μουσικό. Ξέρουμε ότι πριν κάναμε το Θανάση Βέγκο. Το κριτήριο είναι ότι είναι κάποια προσωπικότητα που έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δεν είναι θέμα ούτε φήμης. Έχει κάτι ενδιαφέρον σαν ζωή για να αποτυπωθεί. Αυτό ψάχνουμε. Μπορεί να είναι κάποιο μουσικό. Μπορεί. Δεν υπάρχει κάτι πασκαριάκ. Μπορεί να είναι ηθοποιός. Μπορεί να είναι κάποια άλλη προσωπικότητα. Σημασία για μας έχει να έχει κάποιο ενδιαφέρον σαν προσωπικότητα, σαν διαδρομή. Και ο Παύλος Σιδηρόπουλος το είχε.
0: Ωραία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν με ό,τι και αν σχεδιάζετε. Όπως ξέρεις, και εγώ προσωπικά και ο σταθμός στεκόμαστε πάντα με πολύ ενδιαφέρον στις πρωτοβουλίες που παίρνει ο εκδοτικός οίκος που διευθύνεις. Και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου.
3: Και
0: για την πρωτοβουλία σου να δώσεις 2 αντίτυπα του συγκεκριμένου graphic novel, που στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα καταλήξουν σε κάποιον ακροατή, κάποια ακροάτρια που θα απαντήσουν σωστά σε ένα ερώτημα που θα θέσω. Μελίνο, ο αδερφός σου, εκτός από το δικό του ρεπερτόριο, τα τραγούδια που έγραψε ο ίδιος, ήταν ένας εξαιρετικός performer που πολλοί θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα του, και ίσως μια από τις πιο προσδόκητες συνεργασίες στη διαδρομή του ήταν αυτή με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που δεν ήταν και μια φορά, κράτησε σε βάθος χρόνου. Τι θυμάσαι από αυτό?
2: Θυμάμαι τον αδερφό μου στη σκηνή.
0: Γιατί κύτταρο.
2: Στο κύτταρο, ναι. Τότε ήμουνα και εγώ φοιτήτρια και πηγαίναμε συχνά δηλαδή να τον δούμε. Και ότι έμαθα ότι, όχι, διάβασα μάλλον από τον Παύλο, ότι αυτό το έκανε, αναγκάστηκε να το κάνει εκείνη την περίοδο μετά τη δικτατορία, που η ροκ ήταν λίγο στο περιθώριο, ας πούμε, ήταν κυρίως
0: του πεταματού.
2: Του πεταματού, γιατί ήταν πολύ το πολιτικό τραγούδι και τα λοιπά. Και ο ίδιος είχε πει για να μην μένω αδρανής, γιατί είχε δοκιμάσει να δουλέψει και στο εργοστάσιο του πατέρα μας. 6 μήνες δεν πήγε παραπάνω, δεν το άντεξε. Οπότε προτίμησε να έχει σχέση με τη μουσική. Τον είχε ζητήσει τότε ο Μαρκόπουλος, του άρεσε και έτσι το πήγε.
0: Τον ακούμε ήδη από το εμβληματικό έργο «Οροπέδιος» επίσης του Μιχάλη Κατσαρού, και θα πάμε με τη φωνή του Παύλου μέχρι το break των 8.30 και επανερχόμεθα.

0: το κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η Απροσάρμοστη, το βιβλίο των Ηρώων, ένα από τα εμβληματικά τραγούδια που κατέλειπε ο Σιδηρόπουλος. Μιλάμε σήμερα εδώ στο στούντιο, στο Κόκκινο, στην εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας με την αδελφή του Παύλου, τη Μελίνα Σιδηροπούλου, και με τον Ηλία Κατριτζιγιαννόγλου, ο οποίος είναι ο σεναριογράφος του graphic novel «Εν κατακλείδη», Παύλος Σιδηρόπουλος «Εν κατακλείδη», που αποτελεί την αφορμή για αυτή την συζήτηση. Το graphic novel που ο Ηλίας έγραψε το σενάριό του και σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης. Είδα ότι το βιβλίο σας το προλογίζει ο Γιάννης Αγγελάκας. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Λεοκράτη. Πάλι πώς προέκυψε?
1: Ψάχναμε να βρούμε ποιος θα ήταν ο κατάλληλος για να το προλογίσει. Καταλήξαμε στο Γιάννη Αγγελάκα. Έκανε ο Λεοκράτης την επαφή και απρόσμενα δέχτηκε.
0: Γιατί απρόσμενα? Για όλους όσους εμπλεκόμεθα στη μουσική, βάζω και τον εαυτό μου μέσα με την ιδιότητα του μουσικού, ας πούμε, είναι μια ξεχωριστή, σε αυτή τη μουσική τουλάχιστον που εμάς μας μεγάλωσε και μας ανέθρεψε, είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ο Σιδηρόπουλος. Δεν θα είχε κανείς λόγο να αρνηθεί μια τέτοια πρόσκληση.
1: Ο Παύλος σίγουρα, αλλά ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι των κόμιξ έχουμε και λίγο μια αμφιβολία σχετικά με το κατά πόσον η τέχνη μας είναι αρεστή, αντιληπτή,
0: γίνεται
1: ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Οπότε εκεί πήγαινε το απρόσμενο. Ναι.
0: Πάντως ήταν, φαντάζομαι, άμεση η ανταπόκριση
1: ήταν
0: του Γιάννη.
1: Άμεσα θετική, ναι. Και ενθουσιαστήκαμε και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που...
0: Όταν φτάσατε στο να συγκεντρώσετε τα στοιχεία γύρω από τη ζωή του Σιδηρόπουλου, φαντάζομαι ότι ο όγκος της πληροφορίας που μαζέψατε ξεπερνά τις 100 σελίδες, πόσες είναι, του graphic novel. Ποια ήταν έτσι τα κριτήρια του τι θα μείνει απ' έξω και τι θα μπει μέσα στις σελίδες του graphic novel?
1: Επειδή ουσιαστικά αυτή ήταν μια δική μου επιλογή εν πολλής.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Το τι θα ήθελα να διαβάσω εγώ.
0: Okay.
1: Για τη ζωή του Παύλου.
0: Θεμητή απάντηση, δηλαδή κατανοητό πλήρως.

0: φανταστείς ότι συνδέεται με τη ζωή του Σιδηρόπουλου, ας πούμε?
1: Δεν είχα εικόνα της ζευγοτικότητάς του.
0: Α, οκ. Okay.
1: Σε καμία περίπτωση. Okay. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο, επειδή η πρώτη συνέντευξη, ανοίξαμε τον κύκλο των συνεντεύξεων με τη Μελίνα. Αλλά ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι η Μελίνα μιλούσε για τον αδελφό της. Οπότε πάντα κρατάς όταν,
0: μια επιφύλαξη,
1: ναι, ότι όταν κάποιο μέλος οικογένειας
0: μιλάει με θερμά λόγια για τον δικό του άνθρωπο.
1: Για τον δικό του άνθρωπο, ακριβώς. Okay. Το άκουσα όμως από όλους τους ανθρώπους από τους οποίους πήραμε συνέντευξη.
0: Αχα.
1: Και μου έκανε εντύπωση, ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Όσο βέβαια προχωρούσα στην έρευνά μου και βούταγα μέσα στο βυθό της ζωής του Παύλου, συνειδητοποίησα ότι ήταν απόλυτα, πώς να το πω, κόλλαγε με την πορεία του, κόλλαγε με την εικόνα που είχα αρχίσει που να σχηματίζω για τον άνθρωπο.
0: Θα δώσω τώρα αυτή την ερώτηση που θέλω για να προχωρά σιγά σιγά η διαδικασία για δύο τόμους, δύο αντίτυπα του graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, του Ηλία Κατριτζιγιαννόγλου που είναι εδώ δίπλα μου και του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη που έκανε το σχέδιο, ο Ηλίας έκανε το σενάριο. Τους δύο τόμους τους προσέφερε ευγενέστατος, όπως πάντα, ο Λεοκράτης Ανεμοδουράς των εκδόσεων Μικρός Ήρος. Και θέλω να τηλεφωνήσετε στο 210-32-17-777 που βρίσκεται ο Παντελής Νταβανέλλος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, με την απάντηση στην απλούστατη ερώτησή μου, μιας που το graphic novel που αποτέλεσε την αφορμή για αυτή την απόψινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Εν κατακλείδη». Θέλω να μου πείτε με ποιο συγκρότημα συνεργάστηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος όταν ηχογράφησε το ομώνυμο τραγούδι, όταν ηχογράφησε το «Εν κατακλείδη», το οποίο ξεκίνησε την απόψινή μας εκπομπή. Άρα, με ποιο συγκρότημα έγραψε ο Παύλος το «Εν κατακλείδη» στο 32-17-777, 210-32-17-777 για να είμαι ακριβής. Οι δύο πρώτες που θα απαντήσουν σωστά με ποιο συγκρότημα ηχογράφησε το τραγούδι «Εν κατακλείδη» ο Παύλος Σιδηρόπουλος θα πάρουν από έναν τόμο του graphic novel «Εν κατακλείδη» που είναι η σημερινή αφορμή, η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή. Σχετική και άσχετη ερώτηση, Μελίνα μου. Θυμάσαι να είχε ο Παύλος οποιαδήποτε σχέση, έφεση προς τα κόμιξ ως παιδί, ως νέος, ως teenager? Αγόραζε περιοδικά κόμιξ της εποχής, είχε σχέση με αυτή
2: από
0: την...
2: Αν θυμάμαι και καλά, γιατί εγώ ήμουν πολύ μικρή του, θυμάμαι το Μικρό Ήρωα.
0: Α, του παππού του Λεοκράτη.
2: Του παππού του Λεοκράτη, ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Μεγάλωσε κόσμο και κοσμάκι ο Μικρός Ήρωας. Τι να λέμε τώρα. Εσύ διάβαζες τίποτε?
2: Όχι, τέτοια δεν διάβαζα εγώ. Δεν πρόλαβα, δεν πρόκαμα.
0: Okay. Το φεροκύκλος της ζωής όμως τώρα.
2: Ναι.
0: Και το όνομα της οικογένειάς σας ταυτίζεται με ένα graphic novel, ταυτίζεται με κόμιξ, το οποίο θα αφήσει και ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική σκηνή των κόμιξ από ό,τι βλέπω, γιατί πάει πολύ καλά. Πού το έχετε παρουσιάσει ως τώρα? Στο Comic Dome, άκουσα καλά που είπε ο Λεοκράτης.
1: Η πρώτη παρουσίαση έγινε στο Comic Dome το Μάιο. Και κάναμε πρόσφατα μία παρουσίαση στο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο Πεδίο του Άρεως. Έχουμε κάνει και παρουσιάσει και στην περιφέρεια. Θα ακολουθήσουν και κάποιες ακόμα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο και με ανθρώπους που έχουν διαβάσει το βιβλίο και να ακούμε ότι τους άγγιξε. Είναι για μας πολύ μεγάλη ανταμοιβή.
0: Έχεις δει κάτι έτσι σε σχέση με άλλες παρουσιάσεις αντίστοιχων εκδόσεων κάτι που να διαφοροποιήσει

0: πει λόγω της περίπτωσης του Παύλου το πώς προσεγγίζει το κοινό την έκδοση αυτή, δηλαδή να έρχονται άνθρωποι που πιθανώς δεν θα πλησίαζαν το χώρο σας λόγω ακριβώς του Παύλου?
1: Σίγουρα.
0: Σε αυτή την έκδοση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ένα μέρος του κοινού μας δεν προέρχεται από τα κόμιξ. Ήταν λάτρης της μουσικής του Παύλου και πληροφορήθηκαν για την κυκλοφορία, και αυτό που εισπράττουμε κατά κύριο λόγο συνέστημα είναι μια πολύ έντονη συγκίνηση για το γεγονός ότι διαβάζουν σε αυτή τη μορφή τέχνης για τη ζωή του Παύλου.
0: Συγγνώμη για το χάσμα, προσπαθώ λίγο να συντονίσω εδώ πέρα το τι γίνεται με το τηλεφωνικό κέντρο που έχει φορτώσει λίγο από απαντήσεις στο ερώτημα που έκανα προηγουμένως. Θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Η σκηνή των κόμιξ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, από ό,τι έχω καταλάβει, η τέχνη σας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έχει μπει σε κάθε διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Έχει φύγει από αυτό το περιθώριο, ας πούμε, που κάποτε χαρακτήριζε όσους αγαπάνε τα κόμιξ και όσους τα σχεδιάζουν και όσους τα διαβάζουν, και έχει γίνει mainstream. Είναι σωστό αυτό που λέω?
1: Mainstream δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα μάλλον ότι παλαιότερα διάβαζαν κόμιξ οι geeks, ας πούμε, της τάξης. Πλέον διαβάζουν και τα cool παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά mainstream δεν θα το έλεγα ότι έχουν γίνει.
0: Όχι, mainstream το λέω με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν χρειάζεται να ψάχνεις με τίποτα ιδιαίτερα περιφερειακές εκδηλώσεις ή φανζίνη οτιδήποτε. Γίνονται φεστιβάλ.
1: Αυτό ισχύει.
0: Βγαίνεις στην πλατεία Κλαθμόνος, στο πεδίο του Άρεως, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, σε όλους τους χώρους που είναι μέσα στην κανονική ροή της κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό προφανώς θα πρέπει να έχει και έναν αντίκτυπο στην αποδοχή και στις πωλήσεις που κάνουν οι εκδόσεις κόμιξ, οι οποίες και αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί. Βλέπω ότι και οι εκδοτικοί οίκοι που τα ακουμπάνε είναι πλέον πολλοί, και οι mainstream εκδοτικοί οίκοι αρχίζουν και εκδίδουν κόμιξ και τα λοιπά. Και βλέπω επίσης ότι έχουν πολλαπλασιαστεί και οι εκδόσεις από Έλληνες
1: δημιουργούς. Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχει μια ακμάζουσα σκηνή κόμιξ. Τα ελληνικά κόμιξ έχουν πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είχαν στο παρελθόν, ακόμα και σε σχέση με τα μεταφρασμένα. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, εξακολουθεί να είναι το ότι ένας δημιουργός κόμιξ σήμερα δεν μπορεί να ζήσει μόνο από τα κόμιξ. Δεν μπορεί να βιοποριστεί από τα κόμιξ.
0: Καλά, αυτό ισχύει για πολλές μορφές τέχνης στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς.
0: Δηλαδή και ένας, θα μπορούσα να πω ότι και ένας μουσικός και ένας θεατρικός συγγραφέας και ένας γλύπτης, δύσκολο τις πιο πολλές φορές να βιοποριστεί αποκλειστικά από την τέχνη του, ειδικά όσο είναι νεότερος και δεν έχει κάνει, ξέρεις, τα βήματα τα μεγάλα που χρειάζονται. Εσύ, Μελίνα, την ζωή σου, την επαγγελματική, πώς την πέρασες?
2: Εγώ σπούδασα βιολόγο στο πανεπιστήμιο και δούλεψα σαν καθηγήτρια μέσα σε εκπαίδευση βιολογίας. Ναι, έκανα βιολογία, χημεία.
0: Ήταν cool μάθημα η βιολογία όταν πηγαίναμε εμείς τουλάχιστον σχολείο. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι σαν και εμένα που με τη χημεία, με τη φυσική δεν τα είχαμε πολύ καλά, η βιολογία ερχόταν ως ένα καλό εξισορροπητικό αντίβαρο.
2: Έχει τρομακτικό ενδιαφέρον αυτή η επιστήμη, δηλαδή αγκαλιάζει τη ζωή. Ό,τι και να είσαι, δηλαδή, θα ενδιαφερθείς γι' αυτό. Ό,τι και να είσαι.
0: Και είχες, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που πιθανώς να ακούγεται στους ακροατές λίγο αδιάκριτη, αλλά την κάνω καλοπροαίρετα και από ενδιαφέρον. Όσο ήταν ο αδερφός σου εν ζωή, είχατε κλειστή σχέση, είχατε τακτική επαφή ας πούμε, ή είχατε πάρει ως νέα παιδιά ο καθένας το δρομολόγιο του και συναντιόσασταν μεν από καιρού εις καιρών, αλλά όχι και πολύ κλειστά σαν, σαν παρέα, σαν...
2: Σαν παρέα όχι, καθόλου σαν παρέα. Είχαμε και 6 χρόνια διαφορά, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή όταν ξεκίναγα εγώ γυμνάσιο, ο αδερφός μου ήταν στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Άρα και η πορεία του σε σχέση με την μουσική που εκεί την αγκάλιασε και αφοσιώθηκε πια, ήταν όταν εγώ ήμουνα στο γυμνάσιο ας πούμε. Και τελικά είχαμε διαφορετικές ζωές, παντελώς. Αλλά η αγάπη μεταξύ μας και η συνεννόηση ήταν δεδομένη. Δεν υπήρχε ψυχική επαφή, πώς να το πούμε. Αλλά η ζωή του καθενός ήταν διαφορετική, παντελώς διαφορετική.
0: Έχω προσπαθήσει μέσω του Παντελή Νταβανέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο να βγάλουμε στο τηλέφωνο και τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη, τον σχεδιαστή του graphic novel. Αλλά οφείλω να πω ότι μου το είχε πει ο Κωνσταντίνος ότι έχει μια μετακίνηση για οικογενειακούς λόγους αυτή την ώρα και πιθανόν να μην καταφέρουμε να τον έχουμε στη γραμμή. Αυτό που θέλω να πω για να μην καλούν άλλο οι ακροατές και οι ακροάτριες είναι ότι ο Σπυρίδων Παπανικολάου, το Σπυρίδων διαγράφεται, ο Θωμάς Παπανικολάου και η Κική Κωνσταντίνου απάντησαν σωστά ότι το συγκρότημα με το οποίο ηχογράφησε το Εγκατακλείδη ο Παύλος Σιδηρόπουλος ήταν το συγκρότημα Σπυριδούλα. Από τα βιαστικά γράμματα που βλέπω εδώ μπροστά μου στις σημειώσεις, το Σπυριδούλα το διάβασα για Σπυρίδων και έγινε το κυριολεκτικό τυπογραφικό λάθος. Λοιπόν, Θωμάς Παπανικολάου και Κική Κωνσταντίνου, οι δύο κρατές, οι εκδόσεις Μικρός Ήρωας θα επικοινωνήσουν μαζί τους στα τηλέφωνα που έχω εδώ και θα αποστείλουν το αντίτυπο που κέρδισαν ο Θωμάς και η Κική, απαντώντας σωστά στο ερώτημα που κάναμε νωρίτερα, για να βρουν τον κάτοχό τους, οι δύο τόμοι του graphic novel «Εν κατακλείδη» περί τον Παύλο Σιδηρόπουλο, που μας διέθεσε ο εκδοτικός οίκος «Μικρός Ήρος». Είχατε μια εκδήλωση, μια παρουσίαση στα Χανιά, στην Κρήτη, ναι, τώρα, ναι, το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό? Στο Πανεπιστήμιο ήταν, ήταν κάτι, δεν το πήρα.
1: Όχι, ήταν στο φεστιβάλ Χανιαρτούν.
0: Α, μπράβο, που έγινε για τα κόμιξ κάτω στα Χανιά.
1: Και βγήκαμε μέσω τηλεδιάσκεψης και μιλήσαμε
0: αυτό με την επαρχία. Είναι σε συνέχεια τώρα και αυτού που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Είναι όντως γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και θεσμοθετούνται εκδηλώσεις, εκθέσεις, πώς να το πω, που έχουν βάσει τα κόμιξ. Φαντάζομαι στο μικρό κόσμο μιας επαρχιακής πόλης είναι ακόμα πιο δύσκολο να βγει προς τα μπρος αυτή μια τέτοια δραστηριότητα, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, σίγουρα είναι πιο δύσκολο.
0: Και τι έχει προκύψει τώρα? Έχουμε ας πούμε σε κάποιες πόλεις θεσμοθετημένα φεστιβάλ ή κάτι που να έχει μια συνέχεια, να επαναλαμβάνεται του χρόνου και τα λοιπά?
1: Βέβαια, έχουμε, καταρχάς ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν 2 φεστιβάλ κόμιξ τα οποία γίνονται. Έχουμε στα Χανιά το φεστιβάλ που προανέφερα. Έχουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης επίσης, έχουμε στη Λάρισα, στο Κιλκής.
0: Τι λες τώρα, δεν είναι και λίγα αυτά?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Και ακούω, εντάξει, η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη και... Αλλά όταν ακούω ότι γίνεται κάτι τέτοιο και στο Κιλκής για παράδειγμα, σημαίνει πολύ μεράκι για τους ντόπιους ανθρώπους που παίρνουν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, δεν γίνεται χωρίς μεράκι.
0: Νέοι δημιουργοί, Ηλία, προκύπτουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία? Με ποια διαδικασία εννοώ? Ότι παλιά τα κόμιξ για όλους μας ήταν κάτι το εισαγόμενο από τα απλά πράγματα τύπου Mickey Mouse και Black, μέχρι τα πιο περίπλοκα, τα κόμιξ ήταν κάτι που εισαγόταν. Λίγοι μέχρι το 70-80, λίγοι ήταν οι Έλληνες σχεδιαστές που βγάζαν τη δικιά τους εργασία προς τα μπρος. Τώρα αυτοί έχουν πληθύνει πάρα πολύ, έτσι, σωστά δεν το λέω. Και νέα παιδιά και κορίτσια και πραγματικά νέα παιδιά, κάτω των 30 ετών δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια αναγέννηση, ένα νέο κύμα ελληνικού κόμιξ, ας πούμε.
1: Ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα. Και είναι και πολύ αυξημένο το ενδιαφέρον του κοινού σε σχέση με την ελληνική παραγωγή.
0: Και έξω υπάρχει... Υπάρχουν... Μετά το Logic Comics που έκανε μια διεθνή, ας πούμε, απήχηση, έτσι, σωστά δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Θα περίμενε κανείς ότι θα άνοιγαν λίγο και τα σύνορα. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Πώς το νιώθεις εσύ?
1: Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες δημιουργοί και Ελληνίδες δημιουργοί που κατάφεραν να βγουν στο εξωτερικό, να διαγράψουν και διαγράφουν και σήμερα που μιλάμε εξαιρετικές πορείες. Έχουμε πολύ καλά χέρια.
0: Ναι, φαίνεται αυτό. Ξέρεις, γενικά, λίγο να κοιτάξει κανείς τις προθήκες των βιβλιοπωλείων, λίγο σε κάποια έκθεση κόμιξ να έχει έτσι χαλαρή προσέγγιση, θα το νιώσει. Μελίνα, όσο πριν φτάσουμε στο τέλος της συνάντησης και της συζήτησής μας απόψε, για την οποία σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, θέλω να σε ρωτήσω... Επειδή όλο και κάτι κινείται γύρω από τον συγχωρημένο τον αδερφό σου και το έργο του, τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς σχετικά με τον Παύλο? Υπάρχουν κάποιες εκδόσεις, κάποιες ηχογραφήσεις, ταινία, κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι δρομολογημένο, είναι στα σκαριά?
2: Έχει ήδη γίνει. Έτσι, δεν είναι στα χκαριά, αλλά έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, το βιβλίο με τα ποίηματα του Παύλου.
0: Εντάξει,
2: το έχω μια θλίψη, ναι, για τα μακρινά αριστουργήματα. Και το θεατρικό έργο που παίχτηκε τρία
0: στα
2: χρόνια.
0: Εξάρχεια που πεζόταν,
2: στα Εξάρχεια που έλεγε Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Τώρα που το λες, συγγνώμη, πιθανώς εκεί να εμπνεύστηκε.
2: Ο Λεοκράτης, νομίζω, ναι.
0: Γιατί με έψινε πριν μερικά χρόνια να πάω να το δω και μου έλεγε, εγώ ήρθα από τη Βούλα, από κάτω που μένει. Εσύ μου λέει, μένεις στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχεις πάει να δεις στο έργο στα Εξάρχεια και αυτά. Και
2: εκεί
0: τώρα
2: ειδωθήκαμε.
0: Μου έρχεται συνειρμός ότι πιθανώς εκεί να...
2: Εκεί ειδωθήκαμε με το Λεοκράτη και μου λέει, λέμε να κάνουμε αυτό και αυτό. Okay. Και εγώ πραγματικά εκδόσεις μικρός ήρωας του λέω. Συμφωνώ, δεν το συζητάω.
0: Αυτό το θεατρικό που ανέφερες έχει παιχτεί και εκτός Αθηνών?
2: Ακριβώς, αυτό θέλω να σου πω. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα Χανιά, στη Ρόδο. Δηλαδή, και με συμμετοχή του κόσμου σημαντική. Και νεολαίας βεβαίως, έτσι.
0: Ποιος το έχει γράψει το έργο αυτό?
2: Ο Ζαφύρης, ο Ανδρέας Ζαφύρης.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ καλή δουλειά. Εξαιρετική δουλειά.
0: Και φαντάζομαι ότι πέρα από την θεατρική, τη δραματουργία, ας πούμε, θα περιέχει και κάποια και μουσική αρκετή, έτσι, η παράσταση αυτή.
2: Ναι, είναι μουσικοθεατρικό το έργο. Δηλαδή, αυτός που κάνει τον Παύλο, που έκανε τον Παύλο, τραγουδούσε σαφώς. Δηλαδή, ναι. Και έπαιζε κιόλας. Ήτανε, ναι.
0: Πλησιάζουμε στο φινάλε, εύχομαι να κρατάτε, μάλλον δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς, να σας τριγυρίζει πάντα το πνεύμα του αδερφού σου μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, από θεατρικές παραστάσεις μέχρι graphic novel και comics, από συζητήσεις στο ραδιόφωνο μέχρι τηλεδιασκέψεις όπως αυτή που λέγαμε στα Χανιά κτλ. Και πάντα να είναι εδώ μαζί μας ο Παύλος Σιδηρόπουλος, να τον θυμόμαστε, να τον κρατάμε όσο γίνεται ζωντανό. Να χαίρεσαι και εσύ και να καμαρώνεις για τον αδερφό
2: πάρα
0: σου
2: πολύ,
0: και για το έργο του.
2: Πάρα πολύ χαίρομαι και καμαρώνω. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Αλλά είναι αυτό το στοιχείο που είπε και ο Ηλίας που διέγνωσε, ας πούμε, για το χαρακτήρα του Παύλου. Ένας άνθρωπος που δεν είχες λόγο, δηλαδή, να έχεις ένα άσχημο συνέστημα εκτός από εκείνη τη φοβερή ιστορία που τον χάσαμε κιόλας. Όλα τα άλλα ήταν τόσο γλυκά, τόσο ανθρώπινα, τόσο, τι να σου πω, μόνο αγάπη και όμορφο συνέστημα.
0: Να μαθούμαστε πάντοτε με αγάπη, να απολαμβάνουμε τα τραγούδια που μας άφησε. Εύχομαι καλά κόμιξ σε σένα
1: και,
0: και άλλες εκδόσεις και άλλες επιτυχίες. Μην ξεχάσω να ευχαριστήσω για μια φορά τον Λεοκράτη Ανεμοδουρά, που κατά τον τρόπο βοήθησε και για να γίνει και η απόψινή μας συνάντηση. Από τον Θοδωρή Μάνικα και τους καλεσμένους μου, τον Ηλία Κατριτζιανόγλου και τη Μελίνα Σιδηροπούλου, καλό βράδυ να έχετε. Θυμίζω την Πέμπτη μεθαύριο την ίδια ώρα στο νέο πρόγραμμα εδώ στο Κόκκινο, τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Θα τα πούμε με έναν εξαίσιο δίσκο που δεν θέλω να αποκαλύψω. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.

0: Όταν το 1789 επικράτησαν οι επαναστάτες στο Παρίσι και η εξουσία πέρασε στα χέρια της ανερχόμενης τότε αστικής τάξης, οι επαναστάτες αυτή της εποχής έπρεπε να δημιουργήσουν το κανονιστικό πλαίσιο της νέας εποχής. Έτσι, στις 26 Αυγούστου του 1789, η Συντακτική Συνέλευση ψηφίζει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, το πιο σπουδαίο γραπτό κείμενο της Γαλλικής Επανάστασης με κοσμοϊστορική μάλιστα σημασία. Το κείμενο είχε διπλή χρήση. Από τη μία εξασφάλιζε τα δικαιώματα της νέας άρχουσας τάξης, από την άλλη αποστερούσε το δικαίωμα στην παλιά τάξη, στη φεουδαρχία δηλαδή, να προσβάλλει τα κεκτημένα δικαιώματα των Γάλλων αστών. Μέσα σε αυτά τα δικαιώματα οι Γάλλοι προέβλεψαν και το λεγόμενο σήμερα τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή πως κάθε κατηγορούμενος για ένα αδίκημα δεν μπορεί να θεωρείται ένοχος εάν πρώτα το δικαστήριο δεν του καταλογίσει την ενοχή του. Από το 1789 όμως έχει τρέξει πολύ νερό στο αυλάκι και τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά δεν έχει αλλάξει εκείνη η πρόνοια του τεκμηρίου της αθωότητας. Όταν λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων ενόχων, επιτίθεται στους πολιτικούς αντιπάλους του και στα μέσα ενημέρωσης ισχυριζόμενος πως για τους πέντε των τεμπών ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, αυτό που πραγματικά κάνει είναι το εξής. Πατάει σε μια γενική θεμελιώδη αρχή και προσπαθεί να εξάγει βολικά συμπεράσματα. Ο κύριος Τριαντόπουλος καλείται να κάτσει στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου για να αποδεχθεί ή όχι την κατηγορία πως παρεύει το καθήκον του. Και εδώ έρχεται η επόμενη ερώτηση. Τι θεωρούσε ο κύριος Τριαντόπουλος ως καθήκον του? Καλείται επίσης να δώσει και σαφείς απαντήσεις. Με ποιανού εντολή ο χώρος του τραγικού δυστυχήματος των τεμπών βεβηλώθηκε, όπως έγραψε και ο Εδώ Ασάμ στο πορίσμα του? Με ποιανού εντολή δηλαδή ο χώρος μπαζώθηκε, με ποιανού εντολή μετακινήθηκαν τα παραμορφωμένα βαγόνια? Και εδώ ακριβώς είναι το λάθος που κάνει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Τα ερωτήματα αυτά μπορεί να είναι νομικά και να πρέπει να τα διερευνήσει το ειδικό δικαστήριο, αλλά είναι ταυτόχρονα και πολιτικά. Και αφορούν τη λειτουργία του κράτους και δι' του επιτελικού κράτους, τη λειτουργία των θεσμών που υπερασπίζονται την ανεξαρτησία τους και στο τέλος τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. Τουλάχιστον με τον τρόπο που την οραματίστηκαν οι Γάλλοι αστεί το 1789, ότι ο νόμος δηλαδή αποτελεί έκφραση της κοινή βούλησης. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα προσωπικά ή με τους αντιπροσώπους τους να μετέχουν στη θέσπισή του. Ο νόμος πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους, ανεξάρτητα αν προστατεύει ή αν τιμωρεί. Και βλέπετε στο άρθρο 6 της χάρτας που μόλις σας διάβασα δεν αναφέρεται πουθενά ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και δεν αναφέρεται πουθενά ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να γίνεται πλυντήριο πολιτικών ή άλλων ευθυνών. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας, 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το www.avg.gr καθετος στο κόκκινο. Με Ελίνα Βελίμεζ είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για τον μπάζωμα στα Τέμπη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμα τέσσερα πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεπτό και το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Τεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κάνοντας λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης από αυτές που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τις παρακολουθήσεις, τα οικονομικά σκάνδαλα, τις απευθείας αναθέσεις. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο, διαμηνεί η Κουμουνδούρου. Η απόφαση μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος των εισεμιλώντας στο κόκκινο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος των Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σε αυτή καθ' αυτή τη δίκη πάντως συγκλώνησαν για μια ακόμη φορά οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων για την τραγωδία στα Τέμπη. Τα παιδιά μας φύγανε άδικα, είναι θύματα ενός κράτους που δεν δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, κατέθεσε ο Λάζαρος Πορφυρίδης, πατέρας της Καλλιόπης Πορφυρίδου, ενώ η μητέρα της, η Άννα Καρατζόγλου, ανέφερε: «Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου? Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του τότε». Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει με ερώτησή της στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλή στην Ρεναδούρου, ενώ τη συνυπογράφει και ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν και πρωταγωνιστής στο επεισόδιο, να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Γιώργου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης είχε αποκαλύψει και καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παρέτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, αντί για ευνοϊκή ρύθμιση, καταλήγει τελικά εις βάρος του οφειλέτη, καθώς ουσιαστικά παρέχει στους πιστωτές το δικαίωμα ρευστοποίησης σε τιμές που ορίζουν οι ίδιοι, αναφέρει Εκπιζού με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης. Προειδοποιεί δε τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας τους. Το τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα τα ρυθμίσει στο 30% των απαιτήσεων των funds, προς όφελος βεβαίως των δανειοληπτών. Η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ιδιωτικό χρέος και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρέθηκε στο επικέντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την πρωτοβουλία «Η Δικαίωση». Για αύριο Τετάρτη στις 12 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου, η εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ στην ατζέντα. Θα βρεθούν το κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, τα mega data center, social credit score και η συμμετοχή των πολιτών στις ψηφιακές δράσεις. Μια ώρα νωρίτερα περίπου θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μάξιμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Μια σοβαρή καταγγελία έφτασε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με αφορμή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Gallup δημοσιεύθηκε μια ημέρα νωρίτερα από την ολοκλήρωσή του κατά παράβαση της νομοθεσίας για τη μη κοινοποίηση στοιχείων δημοσκοπήσεων πριν από την πλήρη δημοσιοποίηση μιας έρευνας, αλλά και των προβλέψεων του νόμου για την αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης των ψηφοφόρων. Άλλο ένα περιστατικό διαρροής υγρών αποβλήτων αποκαλύφθηκε στον Κηφισό, αυτή τη φορά από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξοδη της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Στις αθλητικές ειδήσεις, τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλα σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα στη Θάσο. Ο νεαρός είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε περίφραξη του γηπέδου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διαβολοβδομάδας στην φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Καούνας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Πάμε και στον καιρό. Νεφελώδης αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά επιρροτικά, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα σε Εύβοια και Κρήτη. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες που τοπικά θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 βαθμούς θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στην Πατρά. Και μπορεί στα αθλητικά να ξεκινάει η διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκα, αλλά διαβολοβδομάδα φαίνεται πως υπάρχει και εντός του Κοινοβουλίου. Τάσος Γιαννόπουλος κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Έχει ενδιαφέρον ότι αν δει κάποιος τις περισσότερες ενημερωτικές ιστοσελίδες, περισσότερο θα δει τίτλους εντυπωσιοθυρικούς θα λέγαμε, δηλαδή για την αντιπαράθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Σιμόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δει ότι η Βουλή έγινε ροντέο, γιατί είχαμε σήμερα τη συζήτηση για 4 άρσεις ασυλίας, η μία εκ των οποίων για την πρόεδρο της Πλαίσιου Ελευθερίας, αλλά θα χάσει μάλλον την ουσία. Mm-hmm. Και το λέω αυτό, Μπάμπη, διότι με αφορμή ακόμα μία μήνυση εναντίον του από τον κύριο Πουλή, ο Παύλος Πολάκης, ο βουλευτής Χανίων και το μεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είδε σήμερα την ασυλία του να αίρεται για 14η φορά, έφερε στο.
0: Θα το σπάσει το ρεκόρ, πού θα πάει. Θα κάνει black check στο τέλος.
1: Συναγωνίζεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, βέβαια, η οποία είπε σήμερα ότι έχει 16 σε βάρος της, τέλος πάντων. Αλλά ακριβώς η ουσία είναι αυτά που κατήγγειλε με αφορμή αυτή την άρση ασυλίας ο Παύλος Πολάκης στην Ολομέλεια σήμερα το πρωί. Και δεν βλέπω να έχουν λάβει τις δημοσιότητες που θα έπρεπε, με δεδομένο ότι υπάρχουν στοιχεία σοβαρά σε αυτά που παρέθεσε ο κύριος Πολάκης. Καταρχάς θύμισε ότι ο κύριος Πουλής, το πρωτοπαλίκαρο όπως είπε ο κύριος Πολάκης του Άδωνη Γεωργιάδη, του κάνει διαρκώς μηνύσεις, έχει φτάσει στις 4 για να συσκοτήσει ακριβώς τις καταγγελίες για το σκάνδαλο του Κερυπνού. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι όπως ξεδίπλωσε το σκεπτικό του Παύλος Πολάκης, Ο ίδιος είχε κατηγορήσει τον κύριο Πουλή για τη μεταφορά 240.000 ευρώ από το Κελπνό σε προσωπικούς λογαριασμούς του κυρίου Πουλή. Mm-hmm. Και τελικά αυτός, ο κύριος Πουλής αφοώθηκε, διότι κάποιος δικαστικός έκρινε ότι το πραγματικό ποσό ήταν κάτω από 120.000 ευρώ και άρα ήταν πλημέλημα που είχε παραγραφεί όταν έγινε η δίκη. Τέλος πάντων, με μια μεθόδευση, όπως είπε ο κύριος Πολάκης, του δικαστικού παρακράτους. Mm-hmm. Το πιο εντυπωσιακό όμως από όλα όσα ήρθαν σήμερα στο φως είναι ότι ο κύριος Πουλής έχει τοποθετηθεί ως άμυστος ειδικός σύμβουλος του κυρίου Γεωργιάδη με αρμοδιότητα την παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών και κάποιοι για τις κτηριακές υποδομές. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή, ενώ έχει αυτή την ιδιότητα, η νύφη του κυρίου Πουλή είναι Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού στις κτηριακές υποδομές ΑΕ και ο σύζυγός της, αλλά και ο κύριος Πουλής, έχουν μετοχές σε μια κατασκευαστική εταιρεία, κάτι που, όπως ανέλησε ο κύριος Πολάκης, είναι προφανέστατη σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, έχεις έναν σύμβουλο του Ταμείου Ανάκαμψης, για να το πούμε πολύ απλά, mm-hmm. ο οποίος ταυτόχρονα είναι και μέτοχος κατασκευαστικής εταιρείας με άλλα δύο στενά του πρόσωπα, που μάλιστα το ένα εξ αυτών είναι και Γενική Διευθύντρια στην ΚΤΥΠ. Mm-hmm. Σύγκρουση συμφερόντων δηλαδή, και αυτή είναι η ουσία, και όχι αντιπαραθέσεις του κυρίου Σιμόπουλου ή ατάκες που κάθε ένας από τους τέσσερις σήμερα που βρέθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας χρησιμοποίησε για να πείσει να μην αρθεί η ασυλία του. Όπως θα ανέμενε κανείς βέβαια, η ασυλία των οποίων έρεται είναι αυτή της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Πλεύρης προφανώς με την σφραγίδα της πλειοψηφίας δεν θα υποστούν τη βάσανο του δικαστηρίου.
0: Αλίμονο. Να σου πω, ρε Σιτάσο, επειδή μου δημιουργήθηκε η απορία, αν έχει προκύψει αυτό από το ρεπορτάζ, να διευκρινίσουμε με κάποιο τρόπο εάν το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που μας περιέγραψες του κυρίου Πουλή είναι ασυμβίβαστο, ακόμα και αν δεν έχει πάρει έργα η εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος.
1: Ψάξαμε αν έχει πάρει έργα. Mm-hmm. Το μόνο που μέχρι στιγμής έχουμε εντοπίσει είναι ότι ο τζίρος της εταιρείας αυτής παρουσιάζει μία αλματώδη άνοδο τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Χωρίς όμως να μπορεί, δηλαδή ο κύκλος εργασιών, για παράδειγμα, το 2020 ήταν 31.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το 2022 εκτοξεύτηκε στις 213, για να έχει το 2024 1.829.000 ευρώ κύκλο εργασιών. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι έχει πάρει έργα από το δημόσιο, αλλά νομίζω με βάση αυτά που είπε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, mm-hmm. είναι ασυμβίβαστο ακόμα και το να έχει κατασκευαστική εταιρεία όταν δραστηριοποιήσει στον ίδιο κλάδο και με την ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού. Του δημόσιου λειτουργού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας απλός δημόσιος υπάλληλος δεν νομίζω καν ότι μπορεί, ας πούμε, να ιδρύσει μια τέτοιου είδους εταιρεία. Πόσο μάλλον αν είσαι στέλεχος της ΚΤΥΠ.
0: Μάλιστα. Ωραία, άρα είναι σαφές ότι δεν έχει σημασία εάν έχεις πάρει έργα ή αν δεν τα έχεις πάρει, που μένει να φανεί, φαντάζομαι θα το δούμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχεις δικαίωμα να έχεις καν εταιρεία. Είναι σαν και αυτό που έχουν στους διαγωνισμούς οι εταιρείες στο σούπερ μάρκετ, που λέει ότι δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό αν δουλεύεις στην εταιρεία. Έτσι, το λέω έτσι λίγο, λίγο απλά για να γίνει κατανοητό σε όλους.
1: Τουλάχιστον αυτό ανέλησε επιμελώς ο Παύλος Πολάκης σήμερα. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής καμία αντίδραση για την ουσία των καταγγελιών του. Μόνο, δηλαδή, το εξίσου εντυπωσιακό ήταν ότι, αφού είπε όλο αυτό ο Παύλος Πολάκης και θα περίμενε κάποιος από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστεί την υπόλοιψη της παράταξης, διότι όλα αυτά τα πρόσωπα σχετίζονται με τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο του κόμματος του κυβερνώντος, κανείς δεν τόλμησε να ψελίσει οτιδήποτε. Και γι' αυτό και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε στους βουλευτές της πλειοψηφίας ότι σιωπούν και χαμογελούν, ενώ έχουμε στοιχεία και ντοκουμέντα που κατατίθενται εδώ στην Ολομέλεια για υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Σιγή ηχθείως από τα γαλάζια έδρανα.
0: Μάλιστα. Έχουν το τεκμήριο της αθότητας.
1: Το ίδιο βλέπουμε. Ναι, και το δικαίωμα της σιωπής. Μην το ξεχνάμε. Αυτό το έχει επιβάλει στο δημόσιο διάλογο ο κύριος, ονομαζόμενος Φραπές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για να επανέλθουμε σε αυτό που συζητάμε όλες αυτές mm-hmm. τις μέρες, νομίζω έχει γίνει ντόρος και λογικό είναι αυτό, έτσι. Εφόσον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διέψευσε και έχουν περάσει, νομίζω, 3-24 ώρα το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβυρα στη χώρα μας, η κυρία Γκιλ Φόιλ, σε ιδιωτικό δείπνο συνέδεσε την επικείμενη πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας με τη διαφωνία γύρω από την αγορά του αμερικανικού LNG λέγοντας ότι θα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση με επικεφαλής στους υπογράφοντες βουλευτές τη Ρένα Δούρου, και την οποία ερώτηση συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα, θέτοντας σε τέσσερις υπουργούς που εμπλέκονται στο ζήτημα ερωτήματα, σειρά ερωτημάτων κρίσιμων για το περιστατικό και τις παρεμβατικές τάσεις των ΗΠΑ στα εσωτερικά άλλων χωρών.
0: Μάλιστα.
1: Το μείζον ερώτημα είναι καταρχάς αν έχει προβεί σε κάποια, αν έχει προχωρήσει σε κάποιο διάβημα η κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης να έρθει στη Βουλή και να μας εξηγήσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, την επιλογή της για την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας μας από το αμερικανικής προέλευσης πανάκριβο, αντιπεριβαλλοντικό και υγροποιημένο, συγγνώμη, φυσικό αέριο LNG στο πλαίσιο της, του περίφημου κάθετου διαδρόμου, καθώς υπάρχει και καθηγητής, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, του Τμήματος Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, που λέει ότι το LNG είναι κατά 33% χειρότερο από τον άνθρακα. Και αυτό επιλέγουμε εμείς, σε αυτό επιλέγουμε να προσδεθούμε ως χώρα εν μέσω και αυτών των εκβιασμών που δεν έχουν διαψευστεί από την πρέσβυρα των ΗΠΑ.
0: Ωραία, Τάσο, όμως ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτά φτάνουν για σήμερα. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, ήταν ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος, και από τον ένα κάθετο διάδρομο πάμε στον άλλο κάθετο διάδρομο, εκείνο που ξεκινάει από τα Τέμπη και καταλήγει στο ειδικό δικαστήριο και τον διανύει μάλλον ο κύριος Τριαντόπουλος. Κωνστάς Σαββόπουλος, κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης. Γεια σας, Κωστά.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Στο Καναβάτσο, λοιπόν, βρίσκεται η κυβέρνηση μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του μπαζώματος του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών, καθώς η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο μια σειρά δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών, με τις οποίες επί μήνες επιχειρήθηκε να απαξιωθεί η σχετική συζήτηση και πολλές φορές και με εμπριστικό τρόπο. Το Δικαστικό, λοιπόν, Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, παραπέμπει τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ακόμη τέσσερα μη πολιτικά πρόσωπα και η παραπομπή προφανώς δεν αναιρεί το τεκμήριο της αθωότητας του κυρίου Τριαντόπουλου και των άλλων. Θέτει ωστόσο εκ νέου το ερώτημα από ποιον λάβανε τις εντολές ο Χρήστος Τριαντόπουλος από τη στιγμή που το Μάρτιο του 2023 είχε δηλώσει ότι έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να βρεθεί στο σημείο για 5 μέρες προκειμένου να διαχειριστεί ο ίδιος την κατάσταση. Άρα λοιπόν μόνος το αποφάσιζε ο κύριος Τριαντόπουλος? Είναι ρητορικό το ερώτημα.
0: Ναι.
2: Ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στη Μαγνησία, υπογραμμίζει πως στη διάρκεια της διαδικασίας στο ειδικό δικαστήριο, η οποία θα είναι προφανώς απαιτητική, θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία πιστεύει ακράδαντα. Αυτό που κυκλώνουν εν τούτης οι παρατηρητές είναι το μήνυμά του ότι θα δώσει και εκείνος ενεργά ακόμα έναν πολιτικό αγώνα για την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές. Άρα λοιπόν πίσω από αυτές τις γραμμές, κατά τους ίδιους, διακρίνεται η στόχευση να αφήσει εκτός κάδρου τους πολιτικούς προϊσταμένους του, παίρνοντας πάνω του το ζήτημα της λεγόμενης διαχείρισης στο πεδίο. Και ως αντάλλαγμα, πάντα κατά τις ίδιες ερμηνείες, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να ακριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί. Έχουμε δηλαδή κάποιες δηλώσεις αλληλοϊποστήριξης, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Τώρα, εμένα μου προκαλεί προβληματισμό το εξής, πρέπει να σου πω, Κώστα. Το γεγονός ότι ζητάει ναι μεν να βρεθεί στο δικαστήριο και στο φυσικό του δικαστή, με τα ερωτήματα, τα πολιτικά ερωτήματα να είναι αναπάντητα, δηλαδή λειτουργήσε αφεαυτού του ή κατόπιν εντολής, και την ίδια ώρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για παράβαση καθήκοντος, που είναι ένα αδίκημα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ζεις και μετά από την καταδίκη σου ή από μια ενδεχόμενη καταδίκη. Και επίσης εκείνη την απαράφραστη δήλωση την οποία έχει κάνει ο πρώην διευθυντής, αν θυμάμαι καλά το ρόλο του, του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ούτε λίγο το πολύ ότι ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να διασώσω τον Πρωθυπουργό και την παράταξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι λίγο το οποίο φαίνεται περίεργο τουλάχιστον.
2: Ναι. Πάντως σε αυτή τη φάση στο επίκεντρο έχει επανέλθει στο επίκεντρο η παλιά δήλωση του Φλωρίδη. Δηλαδή εκείνο που φαίνεται να πληγώνει ήδη την κυβέρνηση σε μια συγκυρία κατά την οποία κοινικές τοποθετήσεις βουλευτών πάνε και έρχονται, είναι ότι η δικαστική εξέλιξη επαναφέρει με ιδιαίτερη ένταση δηλώσεις τελεγχών της που αμφισβητούσαν τον μπάζωμα ακόμη και με εμπριστικό τρόπο. Ήδη κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αξιώνουν την παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη μέχρι χθες το βράδυ, μέχρι τώρα το βράδυ παραμένει εξαφανισμένος λόγω της αλής του μνήμης δήλωσής του τον Μάρτιο του 24 πως όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Ενώ από το Σεντούκι έχουν βγει και οι δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού μετά το πρώτο μεγαλειώδες συλλαλητήριο για τα Τέμπη τον Ιανουάριο του 2025. Τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στον Α τότε? Είμαι σίγουρος ότι όλα έγιναν με καλό σκοπό, αποκλείοντας ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο ο σκοπός των ενεργειών να ήταν η συγκάλυψη. Στο σκεπτικό ωστόσο της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που σύμφωνα με την πρόταση επηρέασε τον χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Άρα λοιπόν, εδώ που είναι ο καλός σκοπός, είναι το ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος. Και επίσης στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι επί Μακρόν και οι τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, ενδεικτικά το 2026, όταν ο αντιεισαγγελέας τον Ιούλιο του 2026, πριν από δύο μήνες, όταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ήδη προτείνει την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμενε πως η θεωρία του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη έχει καταρρεύσει, λέγοντας ότι δεν είναι αυτό που διερευνά η δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις, διότι νομίζω ότι θα έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία και σε νομικό επίπεδο. Θα έχουμε σε λίγο
2: πολιτικό
0: και τον Νίκο το Μορφωνιό προς το τέλος του μαγκαζίνου να μας πει όλο το σύνολο της δικαστικής διαδικασίας και το τι περιλαμβάνει, αλλά και το ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο και πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Και μένει να δούμε βέβαια και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση και με το κυβερνητικό επιτελείο. Διότι πολύ σωστά επισήμανες ότι τι έγινε με τα μπάζα του κυρίου Φλωρίδη. Πού είναι ο κύριος Φλωρίδης? Κάνει προεκλογική.
2: Τώρα δεν έχει εμφανιστεί. Δεν ξέρω αν θα κάνει πρωινές δηλώσεις, αν έχει κλείσει σε κάποιον σταθμό φιλικά προσκύμενο προς την κυβέρνηση προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Πάντως είναι ενδεικτικό ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί και ήδη πολλοί ζητούν την παρέτησή του.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κοντά μας ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και προχωράμε για το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος, είναι κοντά μας. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πάπη.
0: Τι γίνεται, έχετε αύριο συνέντευξη τύπου «Μαθαίνω», έτσι, το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων και στους τίτλους των ειδήσεων. Τι περιμένουμε να μάθουμε και να γίνουμε σοφότεροι από τη συνέντευξη τύπου αύριο?
1: Ακριβώς, έχουμε τη συνέντευξη τύπου αύριο με τους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια ενδιαφέρουσα ατζέντα, θα έλεγα, γιατί πέραν από την ενότητα που υπάρχει για το κράτος δικαίου, τις ανεξάρτητες αρχές και τη δικαιοσύνη, όπου νομίζω πως με βάση και με τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον κύριο Τριαντόπουλο θα υπάρξει σίγουρα αναφορά και σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα mega data centers, δηλαδή όλη αυτή την υπόθεση με τις μεγάλες επενδύσεις, τις πολύ σήμαντες, έτσι, με πάρα πολύ δυνατό τρόπο προβάλλονται, για το γεγονός αν είναι πραγματικά συμφέρουσες επενδύσεις για τη χώρα. Αυτά θα παρουσιάσουν στους πολιτικούς συντάκτες τα στελέχη του κόμματος και θα έχουν, από ό,τι ξέρω, αρκετά στοιχεία σε σχέση με το τι συμφέρον και αν υπάρχει συμφέρον τελικά στις τοπικές κοινωνίες ειδικά, και με βάση και όλα όσα ακούμε για την υπερβολική χρήση ρεύματος, για την κατανάλωση νερού, όλο αυτό το ζήτημα το οποίο όντως απασχολεί νομίζω και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε θα έχουμε προφανώς και θέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα ζητήματα τα οποία όντως απασχολούν.
0: Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, αυτό το κομμάτι που αφορά τα mega data centers, που από τη μία μεριά είναι αυτό που θα λέγαμε η επόμενη μέρα των επενδύσεων παγκοσμίως, από την άλλη βλέπουμε ότι κυρίως αυτές οι επενδύσεις γίνονται σε ψυχρά κλίματα και δεν ξέρω πόσο ψυχρή είναι η Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τη Φιλανδία, ας πούμε, ή με την Παταγωνία που γίνονται οι μεγάλες επενδύσεις. Και βεβαίως δεν έχουμε δει ακόμα και ένα συνολικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τέτοιου είδους επενδύσεις στην Ελλάδα. Φαντάζομαι θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, ένα από τα σημεία που βλέπω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό για το social credit score, το οποίο θα συζητηθεί επίσης αύριο. Έχεις κάποια εικόνα γι' αυτό ή θα τα πούμε αύριο?
1: Αυτά θα τα πούμε αύριο, γιατί είναι νομίζω και εξειδικευμένο ζήτημα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως και με σχέση με τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν και με τις προτάσεις που θα υπάρξουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Mm-hmm. Θα έχουμε και συμμετοχή σε ψηφιακές δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτό θα δούμε ακριβώς τι έχουν στο μυαλό τους τα στελέχη του κόμματος. Να πούμε ότι στην ενημέρωση θα συμμετάσχουν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου. Mm-hmm. Και ο κύριος Σπότης Κοντοδήμας, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τομέα ψηφιακής πολιτικής, οπότε θα μας εξηγήσει και ακριβώς τα συγκεκριμένα θέματα.
0: Πάντως σιγά σιγά αρχίζουν και ξεφυτρώνουν νέα στελέχη τα οποία συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και βρίσκουν χώρο στον δημοσιολόγο. Προφανώς
1: νομίζω πως αυτός είναι και ο στόχος, να εμφανίζονται νέα στελέχη, να εμφανίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πίσω και από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολλά θέματα και οι οποίοι εντεριστοριοποιούνται στους τομείς τους αντίστοιχους και χωρίς πάντα να είναι προβεβλημένοι να μείνουν στην πρώτη γραμμή της προβολής λόγω και της επικαιρότητας που υπάρχει.
0: Ναι, σωστά, βέβαια, οπωσδήποτε. Τώρα, επειδή έκανε την αναφορά στα στελέχη της πρώτης γραμμής, είχαμε σήμερα στην Βουλή, αν δεν απατώ, με μια συνάντηση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, της κυρίας Ρένας Δούρου, με τους κοινωνικούς λειτουργούς.
1: Ακριβώς, έγινε μια συνάντηση με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών. Ήταν μια σημαντική συνάντηση με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος σύνδεσμος αντιμετωπίζει το επόμενο διάστημα και μια δικαστική διαμάχη με το Υπουργείο Υγείας, καθώς δεν τους είχαν συμπεριλάβει στα βαρέα επαγγέλματα τους συγκεκριμένους και έχουν καταλήξει το δικαστήριο με το Υπουργείο Υγείας. Οπότε και η κυρία Δούρου αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα και ήθελε και να ακούσει τα προβλήματα του κλάδου, αλλά έγινε και αναφορά στη δικαστική διαμάχη, με την ευχή φυσικά να καταλήξει θετικά για την Ένωση. Μέσα και έξω από τη Βουλή, λέει και η κυρία Δούρου, δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει και αλλά αφήνει αβοήθητους τους ηλικιωμένους, για μια Ελλάδα που σοκάρεται κάθε φορά που ένα επεισόδιο παιδικής βίας και εγκληματικότητας περνάει για λίγα δευτερόλεπτα από το δελτίο των 8. Αυτό ήταν το σχόλιο της κυρίας Δούρου και τόνισε ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται δίπλα στο κάθε παιδί, στον ηλικιωμένο, σε κάθε αβοήθητο από εμάς και ουσιαστικά δίνουν τη μάχη για την αξιοπρέπεια και την ισότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, για να κλείσουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και μία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, σωστά?
1: Να πούμε την ανακοίνωση του γραφείου τύπου για τον κύριο Τριαντόπουλο, επειδή υπήρχε η συζήτηση, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει απλώς.
0: Όχι, να το πούμε, βέβαια.
1: Ναι. Αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μία αναφορά φυσικά και σε όσα είχε πει ο κύριος Φλωρίδης για το μπάζωμα που είχε γίνει. Αξέχαστος, λέει, είναι και ο κύριος Φλωρίδης με την απαράδεκτη δήλωσή του ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπαζώματα. Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, η ενέργεια της κυβέρνησης ήταν και παραμένει μπάζωμα της αλήθειας και της δυνατότητας της δικαιοσύνης να ερευνήσει απρόσκοπτα τα πραγματικά γεγονότα και τις συνθήκες τραγωδίας. Κάνει λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης από αυτές που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων και να αναζητά την αλήθεια, η οποία θα αποκαλυφθεί παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο, και δεν ζητά να υποθεί κάποια συγγνώμη από την κυβέρνηση, καθώς δεν είναι ικανή για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, εντάξει, αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της δημοκρατίας μας στο τέλος της ημέρας, διότι δεν μπορεί να συμβαίνουν πράγματα για τα οποία δεν λογοδοτεί κανείς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω πως εντάξει, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.

0: Μας συντάκτης ο Αντώνης Ριγόπουλος για τα του ΣΥΡΙΖΑ. Και να συνδεθούμε με τον αγαπημένο μας φίλο, τον οικονομικό συντάκτη μας, τον Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη.
0: Πώς είσαι?
1: Εγώ καλά είμαι. Ξέρω για τον κόσμο το περισσότερο.
0: Τον κόσμο δεν ξέρω αν... λάβω υπόψη μου αυτά που είναι να μας πεις. Σήμερα νομίζω ότι κανείς δεν είναι καλά.
1: Κοίταξε, έχουμε ξαναπεί ότι κάποιοι σε αυτή τη χώρα έχουν κέρδη και δεν περιμένουν τις καλύτερες μέρες που θα τους εξασφαλίσει κάποτε η κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Έτσι λοιπόν, την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει βαρύς βραχνάς για χιλιάδες οικογένειες και νέους στην Ελλάδα, η αγορά των ακινήτων και οι κατασκευές ζουν στον παράδεισο της ανάπτυξης και των κερδών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ Μπάμπη για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων το 2024, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αναδείχθηκε πρωταγωνιστής, εκτινάσοντας την προστιθέμενη αξία του κατά 32%. Είναι ένα νούμερο που δεν το κάνουν πολλοί κλάδοι, μάλιστα είναι κορυφαίος στην αγορά.
0: Βέβαια.
1: Γενικά. Περνάει όλους τους κλάδους. Ο τζίρος της συγκεκριμένης αγοράς έκανε άλμα 18%. Και άγγιξε, πρόσεξε, τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του real estate αυξήθηκαν προφανώς κατά 15% και ξεπέρασαν τις 18.500.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και τις κατασκευές που κινήθηκαν σε ανάλογα υψηλές πτήσεις. Ο κύκλος εργασιών εκτοξεύτηκε κατά 24%. Το 2024, έτσι είναι στοιχεία αυτά τελικά.
0: Ναι.
1: Με την προστιθέμενη αξία του κατασκευαστικού κλάδου να ενισχύεται κατά 31%, θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.
0: Βέβαια.
1: Αυτά είναι τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Αντανακλούν μια πραγματικότητα αύξηση και στις τιμές αγοράς των ακινήτων και στην αύξηση των ενοικίων.
0: Και δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, το 2024 να έχουμε τόσο μεγάλες γκρίνιες για το κομμάτι που αφορά τις τιμές των ενοικίων και των, και των κατοικιών, έτσι, ή θυμάμαι λάθος?
1: Κοίταξε, έχουμε κάθε χρόνο αυξήσεις.
0: Κάθε χρόνο αυξήσεις.
1: Ας το θυμίσω, το 2026, τώρα δηλαδή, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,8% ο μέσος όρος σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική ο μέσος όρος κινήθηκε στο 4,3%. Μιλάμε για αρκετά χρήματα, γιατί δεν είναι μια χρονιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εδώ έχουμε και το, να σου πω, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον περασμένο Ιούνιο. Σχετικά με το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα είχε εκφράσει προβληματισμό. Σκέψου δηλαδή που φτάσαμε. Και έλεγε σε έκθεσή του ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί, πρόσεξε, κρατήσου, κατά 85% από το 2016.
0: Μάλιστα.
1: Μια δεκαετία 85%. Πώς να μην αυξάνονται τα κέρδη και οι αξίες των real estate? Το μέσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το 1 τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος το 2025. Το 1 τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος. Και βέβαια έχουμε και άλματα της βαχυχρόνιας μίσθωσης, αύξηση κατά 240% από το 2017. Το απόθεμα των κατοικιών μειώνεται.
0: Γιώργο, μου νομίζω ότι έχουμε διαλέξει λάθος δουλειά τελικά.
1: Τη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε, ίσως, αλλά...
0: Σωστά, σωστά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
1: Βέβαια, Μπάμπη, έχουμε χρόνο, όχι?
0: Έχουμε ένα λεπτάκι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Τίποτα. Θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση, δεν θα ανακάνω ανάλυση, αντί να εφαρμόσει μια πολιτική προσφοράς κατοικιών, εφαρμόζει με την επιδότηση τα σπίτι μου 1, 2, 3 μια πολιτική αύξηση της ζήτησης, άρα και των τιμών αγοράς.
0: Ακριβώς.
1: Και ενοικίων.
0: Ακριβώς. Είναι η κριτική η οποία έγινε από το σύνολο της αντιπολίτευσης από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το σπίτι μου ως πρόγραμμα, το σπίτι μου 1 τότε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς
0: το βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, να μας περιγράψει μια πολύ δυσάρεστη εικόνα, αυτή δηλαδή της αγοράς ακινήτων, και δυσάρεστη βεβαίως για όλους όσους καλούνται να πληρώνουν ενοίκιο για να κατοικήσουν, διότι οι υπόλοιποι, μάλλον οι λίγοι υπόλοιποι, μάλλον θα είναι οι ευνοημένοι.

0: Το θέμα της ημέρας όμως, αναμφίβολα, είναι η παραπομπή του κυρίου Χρήστου Τριανταούπουλου στο ειδικό δικαστήριο επί παραβάση καθήκοντος. Σας είχαμε προαναγγείλει την παρουσία κοντά μας για σήμερα του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου από την Αυγή και το Αυγή.gr του Νίκου του Μορφωνίου, ο οποίος έχει γίνει τεμπολόγος τώρα τελευταία και όχι αδίκως. Γεια σου Νίκο,
1: καλησπέρα. Κανονικά, να σου διόρθωση μικρή και για το κόκκινο.
0: Α, μάλιστα.
1: Μόνο στα Αυγή.gr και για το κόκκινο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Κοιτά. Ναι, έχω γίνει ειδικός τεμπολόγος και σήμερα μάθαμε για την παραπομπή του Τριανταούπουλου. Ουσιαστικά είναι η έγκριση, η ομόφωνη, από όσο γνωρίζουμε, της εισαγγελικής εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Δημήτρη Μητρουλιά, ο οποίος είχε βγάλει ένα πόρισμα κόλαφο παραπέμποντας τον κ. Τριανταούπουλο στα τέλη του Ιουλίου, αν θυμάστε.
0: Σωστά.
1: Και παραπέμπεται πλέον το Δικαστικό Συμβούλιο, υιοθετώντας αυτή την πρόταση. Τον παραπέμπει μαζί με άλλους τέσσερις. Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κωνσταντίνο Αγοραστό, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τότε, τον Βασίλικο Παγεωργίου, τον Επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, τον Αγάπη Χαρακόπουλο, και τον Συντονιστή της Περιοσβεστικής, κύριο Ευάγγελο Φαλάρα. Τι κάνανε και οι πέντε, σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση που υιοθετεί το Δικαστικό Συμβούλιο και τους παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, παρενέβησαν αυθαίρετα και παράνομα και αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος και τον πέριξ αυτού χώρου, με σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό κατηγορούνται και είναι για παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση.
0: Α, κατ' εξακολούθηση,
1: Βεβαίως, γιατί ενέργησαν με πρόθεση επίσης, αυτό ανέφερε η εισαγγελική πρόταση. Με πρόθεση, θα βγει και το βούλεμα, θα το δούμε και με τα μάτια μας τις επόμενες μέρες από αύριο κιόλας, και θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι ακριβώς η ίδια εισαγγελική πρόταση, από την οποία υιοθέτησε το Δικαστικό Συμβούλιο, και μιλάει για το χρονικό διάστημα από τις 2 Μαρτίου ως και στις 7 Μαρτίου, αυτό που αναφέρεται ως το πρώτο το ξεβάζωμα και μετά το βάζωμα του σημείου του δυστυχήματος.
0: Μάλιστα. Τώρα εκτιμούμε ότι αυτή η δικαστική διαδικασία θα μας δώσει και πολιτικές απαντήσεις, τις οποίες περιμένουμε. Όπως για παράδειγμα, ποιος έδωσε την εντολή για να ξεκινήσει το μπάζωμα.
1: Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα επίδικο. Καταρχάς να πούμε ότι είναι για πλημέλημα ο κύριος Τριανταούπουλος. Δεν είναι για κάποιο κακούργημα. Μην το ξεχνάμε. Όπως και ο κύριος Καραμαλής για πλημέλημα ελέγχεται και αναμένουμε και την αντίστοιχη απόφαση του Τριανταούπουλου από το Δικαστικό Συμβούλιο, να δούμε πώς θα πάει. Και φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ένα επίδικο, κατά τη γνώμη μου, ποιος έδωσε την εντολή, διότι γνωρίζουμε ποιος έδωσε την εντολή με βάση το πόρισμα του αντιεισαγγελέα. Ξαναλέμε, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Την εντολή στον κύριο Τριανταούπουλο για να είναι συντονιστής την έδωσε ο Πρωθυπουργός μέσω του τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του κύριου Ιωάννη Μπρατάκ. Της παρετήθηκε στη συνέχεια. Αυτό το αναφέρει ο αντιεισαγγελέας. Δηλαδή, ρόλο συντονιστή είχε ο κύριος Τριανταούπουλος μετά από εντολή του Πρωθυπουργού. Ποια ήταν αυτή η εντολή λοιπόν του Πρωθυπουργού? Και αναφέρει μάλιστα μέσα και η πρόταση του εισαγγελέα ότι τηλεφωνικώς πήρε την εντολή αυτή ο κύριος Τριανταούπουλος από τον Ιωάννη Μπρατάκο. Και μάλιστα το μεσημέρι, έτσι αναφέρει, της Δευτέρας Μαρτίου του 2023. Τι περιείχε αυτή η εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού? Δηλαδή τον έστειλε εκεί να κάνει τι?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο στην πορεία του δικαστηρίου ο κύριος Τριανταούπουλος έβγαλε μια δήλωση μετά ότι θα λάμψει η αλήθεια. Να δούμε αν θα λάμψουν και άλλα πράγματα, διότι είναι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξέρουμε τι θα ισχυριστούν. Δεν ξέρουμε αν ο κύριος Τριανταούπουλος θέλει και εκείνος να φάει τη σφαίρα κατά το κοινό λεγόμενο, όπως έχει υποθεί στη συνέντευξη του κονσιλιέρη. Αν θέλει να φάει και εκεί και ο Τριανταούπουλος τη σφαίρα για το αφεντικό, θα δούμε αν θέλουν να τη φάνε και οι υπόλοιποι όμως. Οι άλλοι τέσσερις, ο κύριος Αγοραστός, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν ο κύριος Τριανταούπουλος θα να ρίξει τα πάντα στον κύριο Φαλάρα της πυροσβεστικής ή στον κύριο Χαρακόπουλο ή στον Αγοραστό, θα ακούσουμε, θα δούμε, θα φανεί και στην ακροματική, στη δίκη, στο ειδικό δικαστήριο, θα ισχυριστεί και ο καθένας.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Μπρατάκος πάντως δεν κατηγορείται για κάτι μέχρι στιγμής, έτσι?
1: Όχι, δεν κατηγορείται για κάτι, ωστόσο και αυτό θα είναι ένα επίδικο. Φαντάζομαι στη διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου θα κληθεί να καταθέσει, θα πρέπει να κληθεί. Δεν γνωρίζω αν έχει κληθεί ήδη, δεν την έχω αυτή την πληροφόρηση, οπότε δεν γνωρίζω αν έχει κληθεί ήδη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας που έκανε ο Άριος Πάγος, δεν το γνωρίζω. Κατά πάσα πιθανότητα πάντως στη δίκη θα πρέπει να κληθεί, να μας πει τι του είπε ο Πρωθυπουργός και τι μετέφερε στον κύριο Τριαντόπουλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή για το κομμάτι του ξεμπαζώματος και βαζώματος, πέρα από τον ίδιο τον υφυπουργό που ήταν συντονιστής στο πεδίο τότε, υπάρχει και το ζήτημα του κύριου Μπρατάκου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που μετέφερε την εντολή του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Κατά συνέπεια υπάρχει και εκεί. Αλλά θα δούμε, μπορεί να δούμε και άλλα πράγματα στο πλαίσιο της διαδικασίας, διότι όπως έχουμε δει και στην κυρία Δίκη που εξελίσσεται στα Τέμπη, συνεχώς οι καταθέσεις από τους συγγενείς, από τις μάχες που δίνουν οι συνήγοροι, βγαίνουν συνεχώς πράγματα και ότι δεν έκανε η ανάκριση, για παράδειγμα, στην κυρία Δίκη, προσπαθούν οι συγγενείς και κάποια πράγματα κάνει τώρα το Προεδρείο στη Λάριζα, όπως για παράδειγμα το περίφημο κινητό του Σταθμάρχη, Βασίλη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ανοίγουν τα κινητά για ψήλου πίδημα και υπάρχει ο Σταθμάρχης, ο μοιραίος Σταθμάρχης τη μέρα εκείνη και δεν έχει γίνει πραγματογνωμοσύνη στο κινητό του.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το κάνει τώρα το δικαστήριο.
0: Οπότε,
1: το έκανε.
0: Οπότε δεν ξέρουμε επισήμως, Νίκο, με ποιον μίλησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, τι είπε, εάν ήταν στη θέση του, δεν ήταν. Το λέω σχηματικά. Εκεί ήταν ο άνθρωπος και γύρισε και λάδι στο κλειδί. Αλλά...
1: Πραγματογνωμοσύνη για το κινητό του δεν έχει γίνει. Επί 3,5 χρόνια ήταν στα σιτάρια του ανακριτή,
0: mm-hmm.
1: και όχι μόνο το κινητό του ίδιου, αλλά 17 κινητά. Επίσης που υπήρχαν στον χώρο του, στον τόπο του δυστυχήματος. Κανένα κινητό δεν άνοιξε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, από τη μία φάνονται τα βίντεο της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας. Ξαφανίζονται, σβήνονται. Κανείς δεν κάνει τον κόπο να πει τέτοιο έγκλημα, τέτοια τραγωδία, το βίντεο νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Τα κινητά δεν ανοίγουν. Και αυτό το κομμάτι του μπαζώματος, ξεμπαζώματος, δείχνει αυτό ακριβώς το κομμάτι της συγκάλυψης. Συγκάλυψης των στοιχείων. Και ένα σημαντικό, αν έχω λίγο χρόνο και ένα λεπτό ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην πρόταση του κυρίου Μητρουλιά αναφέρει ως πρόθεση, γιατί λέει με πρόθεση αλλίωσαν για να δυσιεράνουν την έρευνα,
0: mm-hmm.
1: και να προσποριστούν παράνομο όφελος.
0: Μάλιστα.
1: Λέει δηλαδή και τον προσπορισμό παράνομο όφελους. Ποιο είναι το παράνομο όφελος? Είναι η συγκάλυψη? Είναι κάτι άλλο? Είναι οι εκλογές που θα ήταν σε 2 μήνες, διότι αναφέρει σε ένα σημείο και προσπορισμό ηθικού ωφέλους, όχι μόνο το κλασικό που γνωρίζουν και οι νομικοί καλύτερα, τον προσπορισμό οικονομικού ωφέλους για παράδειγμα, αλλά λέει παράνομο ωφέλους. Δηλαδή ποιο είναι αυτό? Εκεί επιδέχεται κάποιες ερμηνείες. Μπορεί να είναι το κομμάτι ότι η συγκάλυψη απλά το λέει με άλλα λόγια, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι ότι μπάζωσαν και ξεμπάζωσαν λόγω των επερχόμενων εκλογών.
0: Να.
1: Φοβερό.
0: Τα νομικά κείμενα ποτέ δεν είναι φλιαρά. Νίκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι πάντα συμπυκνωμένη η πληροφορία και καλούμαστε εμείς να
1: την. Έχει ερμηνείες μετά, ναι, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Καλά τα λες.
0: Άρα, προφανώς ο συντάκτης του πορίσματος έχει 2 πράγματα στο μυαλό του και όχι 1.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Οπότε αναμένουμε να δούμε τώρα, νομίζω σύμφωνα με τιμή των συνηγόρων. Μπορεί να προσδιοριστεί το ειδικό δικαστήριο και μέσα στο Νοέμβριο.
0: Α, σύμφωνα με σύντομα.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις της συνηγόρων,
0: mm-hmm.
1: ξαναλέω. Θα το δούμε. Αναμένουμε, όπως προείπαμε, και κάποια στιγμή να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Καραμαλή, υπουργός μεταφορών, και αυτός για πλημέλημα, βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα για πολύ συγκεκριμένη περίοδο. Το έχουμε ξαναπεί και εδώ και από το βήμα του σταθμού, ότι ακόμα και η ανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή, η εντολή, η άδεια που είχε δώσει η Βουλή, αφήνει έξω την περίοδο που έδωσε την παράταση στη σύμβαση 7-17, στις 11 συνολικά παρατάσεις που έχουν δοθεί όλα τα χρόνια. Στη σύμβαση 7-17, mm-hmm. η μοναδική από τις 11 που έχει υπογραφεί υπουργού είναι του κύριου Καραμαλή.
0: Mm-hmm.
1: Η περίοδος που έβαλε την υπογραφή του στην 7-17, η εντολή που έδωσε τότε η Βουλή, να δούμε τι θα κάνει ο Άριος Πάγος, το Δικαστικό Συμβούλιο κτλ., αφήνει έξω αυτή την περίοδο που έβαλε την υπογραφή του στην 7-17. Και όλοι ξέρουμε ότι λόγω της 7-17 οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε,
0: ναι.
1: και δεν πεσοβήθηκε, δεν οδηγήθηκε στο δυστύχημα ουσιαστικά, γιατί είχαν καταρρεύσει τα συστήματα ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρακτικά με έναν τρόπο ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που στους τίτλους θα μπορούσαμε να λέμε, στους τίτλους των ειδήσεων ενώ θα μπορούσαμε να λέμε ότι εξετάζεται το τάδε ή το δίνα, πάλι ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται προφυλαγμένος επί της ουσίας.
1: Επί της ουσίας και προς το παρόν, βέβαια, ναι, είναι προφυλαγμένος. Περιμένουμε, όπως ξαναλέμε, 3,5 χρόνια μετά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση ακόμα. Π.χ. Μαθαίνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση. Αυτό μαθαίνουμε οι δημοσιογράφοι, οι πληροφορίες, ότι έχει ολοκληρωθεί. Αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα η εισαγγελική πρόταση και θα ακολουθήσει μετά και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, όπως αντίστοιχα έγινε για τον Τριαντόπουλο, που στα τέλη Ιουλίου, για παράδειγμα, βγήκε το πόρισμα, η εισαγγελική πρόταση εισήγηση, και τώρα στα τέλη Σεπτέμβρη είδαμε και την παραπομπή.
0: Ναι, τώρα αυτό που θα πω δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό, αλλά εντάξει, είμαστε άνθρωποι των λαϊκών γειτονιών, έχουμε μεγαλώσει λαϊκές γειτονιές, οπότε θα το πάρω το ρίσκο. Υπάρχει μια παροιμία, εν πάση περιπτώσει, που λέει «και κερατάς και δαρμένος». Και διαβάζω από το site της Αυγής ένα κείμενό σου αναφορικά με την δίκη στην οποία θα δικαστεί ο κύριος Καραμαλής για πλημέλημα, αλλά για κακούργημα, λες, οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Ναι, ήταν η εξέλιξη η χθεσινή που μάθαμε και τη μεταδώσαμε και πρώτη από το σταθμό του Κόκκινου. Η είδηση των διώξεων με τις οποίες είναι αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι για κακουργηματικές πράξεις και για πλημεληματικές, διότι με βάση μια κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καρδίτσας, πρέπει να πάνε στην ανακρίτικα της Λάρισας και να εξεταστούν ανομωτοί, παρέχοντας εξηγήσεις για ποιο πράγμα, για τα γεγονότα που είχαν λάβει η χώρα στις 19 Μαρτίου του 2026 στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, στο πλαίσιο της δίκης για τα χαμένα βίντεο της αμαξοστοιχίας. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα, να θυμίσουμε, υπήρχε σκηνές απείρου κάλους το δικαστήριο να δίνει άδεια να ληφθούν από τους συγγενείς και τους συνηγόρους τα βίντεο που είχαν στην κατοχή τους οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες, τα οποία εμφανίστηκαν εκ των υστέρων. Δεν γνωρίζαμε ότι έχουν στο λάπτοπ και στην εργασία τους στους υπολογιστές βιντεοληπτικό υλικό από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, οι οποίες δεν υπήρχαν στη δικογραφία. Mm-hmm. Καταφέρνουν οι γονείς, παίρνουν την αρχική άδεια να τα πάρουν αυτά στο πλαίσιο της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας. Και τι γίνεται στη συνέχεια, μέσα σε λίγες ώρες, κάτι μεσολάβησε μάλλον, προϊσταμένη του δικαστηρίου και η ίδια η δικαστική λειτουργός, η οποία είχε δώσει την αρχική της έγκριση, ανακάλεσαν την άδεια. Και πότε έγινε αυτό? Τη στιγμή που οι συγγενείς και οι συνήγοροι ήταν στο αρμόδιο γραφείο και αντλούσαν τα αρχεία όπως νόμιμα έκαναν, γιατί είχαν λάβει την άδεια. Από το σκηνικό αυτό και μετά υπάρχουν κάποια βίντεο στα social media από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, mm-hmm. στα οποία καταγγέλει τη μεθόδευση και τα σχετικά. Και αυτή τη στιγμή τα δύο κακουργήματα που αντιμετωπίζουν τρεις γονείς, η Μαρία Καρυφιανού, ο Πάνος και η Μιρέλα Ρούτσι, και πέντε συνήγοροι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Σούρλας, η Στέλλα Βαλάνη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αντιμετωπίζουν δύο κακουργήματα. Το ένα έχει να κάνει με παραβίαση απορρίτου προφορικής συνομιλίας, η οποία ανέβηκε στα social media, mm-hmm. για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είναι ακριβώς έτσι κατηγορία, αλλά αυτό περιγράφει. Και το δεύτερο είναι η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δύο αυτά, τα οποία είναι και τα δύο κακουργήματα, σύμφωνα με τον νόμο, έχουν ποινή κάθερτης έως και 10 έτη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, την ίδια στιγμή που οι θύτες είναι αντιμέτωποι με πλημελήματα, βάζουν τα θύματα και διώκονται, και μάλιστα με κακουργήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι εξωφρενικό. Ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί η κατηγορία, γιατί η διαδικασία είναι, έχει συνταχθεί μια δικογραφία. Θα πάνε εκεί οι 8 που αναφέραμε να δώσουν εξηγήσεις, ανομωτή κτλ. Και μετά η ανακρίτρια θα ξαναστείλει πίσω την υπόθεση εισαγγελέα για να δούμε ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν σε ποιον, πού θα γίνει η άσκηση ποινικής δίωξης κτλ. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκφοβιστική δίωξη σε βάρος ποιών των θυμάτων.
0: Βέβαια. Και για ποιο λόγο? Γιατί διεκδικούν να μάθουν την αλήθεια. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό διεκδικούν, έτσι. Δεν είχαν καμία κάψα να βγάλουν στη δημοσιότητα τα βίντεο, ας πούμε.
1: Ναι, προφανώς. Μα έτσι βγήκαν και τα βίντεο με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια μικρή σημείωση, δεν έχει ακουστεί πολύ. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, δηλαδή στο πλαίσιο της διαδικασίας, μετά από πίεση και ερωτήσεις συνηγόρων, μάθαμε ότι οι δύο πραγματογνώμονες έχουν στην κατοχή τους υλικό το οποίο δεν υπάρχει στην δικογραφία.
0: Ναι.
1: Αυτό μάλλον θέλουν να κόψουν για τη συνέχεια της δίκης, γιατί η κυρία δίκη των Τεμπών, όπως και η δίκη για τα χαμένα βίντεο, θα επανεκκινήσει πάλι στις 6 Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η πρόεδρος δήλωσε αποχή και μετά από αυτό, μετά την αποχή που την έκανε δεκτό το Συμβούλιο, mm-hmm. η δίκη ξαναρχίζει από την αρχή. Πάλι από την αρχή. Υπάρχουν δίκες παράλληλες που πιθανότατα είναι μια εκφοβιστική πράξη αυτές οι διώξεις σε βάρος συγγενών και συνηγόρων, γιατί πιέζοντας και αναζητώντας την αλήθεια, βρίσκουν πράγματα όπως τα βίντεο των πραγματογνώμων, των δύο, οι οποίοι δεν είχαν δοθεί στον ανακριτή. Δεν υπήρχε στη δικογραφία, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα δύο βίντεο ελήφθησαν, δεν έχουν ληφθεί, τα μισά έχουν ληφθεί, γιατί διακόπηκε όλη η διαδικασία, και θα δούμε τώρα όταν επανεκκινήσει, ελήφθησαν χάρη στους συγγενείς και τους συνηγόρους.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα όλη αυτή η ιστορία και δικαίως νομίζω ότι κάποτε θα πρέπει να μάθουμε τι στο καλό ή τι στο κακό συνέβη εκείνο το βράδυ σε εκείνο το σιδηροδρομικό, τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και έγκλημα ταυτόχρονα. Είναι εκπληκτικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο αγαπημένος φίλος ο Νίκος Μορφωνιός, συντάκτης του Υπουργείου Μεταφορών. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα την βραδινή σας ενημέρωση από το Γιώργο Μπαλίμη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, από τον Παντελή Νταβανέλο σε επικοινωνίες, από τον Μπαμπή Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε ένα καλό και όμορφο βράδυ, να παραδώσουμε σκυτάλι στο Θανάση Μίνα και στο Inner City Blues και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, για γράφω.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.

Λίγα λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στον μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. 210-3217-777 το τηλεφωνό μας. Μας ακούτε πάντα στο www.stokokino.gr και καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Σήμερα μια εκπομπή χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μισή ώρα θα τιμήσουμε το album Dirt, το δεύτερο στη δισκογραφία των Alice in Chains και πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή του, για τις αρχές δεκαετίας του 90 και το rock στην Αμερική εκείνης της περίοδου, το οποίο εκδόθηκε μια μέρα σαν και σήμερα, στο 1992. Ενώ στο δεύτερο μισάρο της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με την λογοτεχνία της Flannery O'Connor, αυτής της τόσο σπουδαίας συγγραφέα από τον Αμερικάνικο Νότο. Έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρχαν και προγενέστερες εκδόσεις της, στα ελληνικά 4 βιβλία της από τις εκδόσεις Αντίποδες, με τελευταία την συλλογή διηγημάτων «Η μέρα της κρίσεως». Θα μιλήσουμε για το έργο της και τη ζωή της με τον Κώστα Σπαθαράκη από τον εκδοτικό οίκο. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με ένα κομμάτι από τον Dirt και τους Alice in Chains.

η Alice in Chains που είχαν σχηματιστεί στο Seattle προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Η αρχική τους σύνθεση περιλάμβανε τον Αντιγκάλεον στα τύμπανα, τον Mike Starr στον μπάσο, ο οποίος θα αποχωρούσε λίγο μετά την κυκλοφορία του Dirt, τον Jerry Cantrell στην κιθάρα και τον Leon Stanley στα φωνητικά. Το Dirt στην εποχή του γνώρισε επιτυχία, έγινε 5 φορές πλατινένιο. Τελικά ανέβηκε στο νούμερο 6 του chart του Billboard, ανέδειξε 4 πολύ επιτυχημένα singles και γενικώς ανέδειξε τους Alice in Chains σε πρωτοκλασσά το όνομα της εποχής τους. Αλλά ήταν ένα άλμπουμ πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο, ειδικά σε ό,τι αφορά στους στίχους και στις καταστάσεις που περιέγραφαν αυτοί. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και να πούμε περισσότερα.

κατάθλιψη, πόνος, θυμός, αντικοινωνική συμπεριφορά και κυρίως εθισμός στα ναρκωτικά. Αυτές είναι οι βασικές θεματικές των τραγουδιών στο Dirt των Alice in Chains, στοιχηγραμμένη κυρίως από τον Len Staley, τον τραγουδιστή του συγκροτήματος. Με τον Staley να μην ρομαντικοποιεί τις καταστάσεις που περιγράφει, αλλά να αποφεύγει και τον διδακτισμό και να περιγράφει αυτές τις καταστάσεις έτσι ακριβώς όπως τις έζησε, έξω από τα δόντια ή τουλάχιστον έτσι όπως τις ανακαλούσε στη μνήμη του ο ίδιος, σε συνεντεύξη του που έδωσε εκεί γύρω στην κυκλοφορία του άλμπουμ. Τόνισε ότι οι στίχοι περιέγραφαν όντως επώδυνες καταστάσεις που βίωσε ο ίδιος τα τελευταία 2-3 χρόνια, δηλαδή την περίοδο από το 1988-89 μέχρι και το 1992 που βγήκε ο δίσκος. Υπάρχουν κομμάτια που αναφέρονται στον Andrew Wood, τον τραγουδιστή των Mother Love Bone, ενός άλλου σπουδαίου συγκροτήματος από το Seattle, ο οποίος επίσης πήγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ενώ ένα άλλο από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια του δίσκου, το Rooster που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, γράφτηκε από τον κιθαρίστα της μπάντας, τον Jerry Cantrell, και αναφέρεται στον πατέρα του. Στιχουργικά ο πατέρας του είχε υπηρετήσει στο Βιετνάμ, είχε εθιστεί στα ναρκωτικά και γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατεστραμμένος ψυχολογικά και σωματικά.

παρά την πολύ μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το Dirt, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους Alice in Chains. Η περιοδία που ακολούθησε ήταν προβληματική, λίγο έλειψε να διαλύσει την πάντα. Μετά κυκλοφόρησαν το ήμι ακουστικό Jar of Flies, που επίσης γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ήδη οι σχέσεις των μελών του γκρουπ ήταν τεταμένες. Ο Στάλι μπαινόβγαινε σε κλινικές αποτοξίνωσης και γενικώς τον γκρουπ είχε πάρει κάπως την κάτω βόλτα. Κάτι που συνεχίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 90. Ο Στάλι θα συμμετείχε και στο εφημερό σχήμα των Mad Season που βγάλανε ένα φοβερό άλμπουμ εκεί γύρω στο 1996-97, πότε ήταν. Μέχρι και που ο τραγουδιστής της μπάντας να φύγει πολύ πολύ πέρα από τη ζωή το 2002. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την μικρή αναφορά στο Dirt, που θυμίζω ότι κυκλοφόρησε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1992, με το Woods, ένα κομμάτι που γνώρισε επιτυχία και επειδή ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Singles, που αναφέρονταν γενικά στη σκηνή του Seattle.

105 και 5 στα κόκκινο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να θυμίσω ότι στο επόμενο μισάωρο θα ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία της Flannery O'Connor και θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σπαθαράκη από τις εκδόσεις Αντίποδες. Θα κλείσουμε όμως πρώτα το πρώτο μας ημίωρο, γυρνώντας πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1968. Από το πρώτο άλμπουμ των Led Zeppelin, η διασκευή τους στο You Shook Me, κομμάτι γραμμένο από τον Muddy Waters και τον Willie Dixon. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής, ακούγοντας τους Friends of Dean Martinez, το Tucson της Αριζόνα, με μέλη των Giant Sand και τον Καλέξικο στη σύνθεσή τους. Και θα ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία της Flannery O'Connor, η οποία γεννήθηκε το 1935 στη Σαβάνα της Τζόρτζια. Έφυγε σε νεαρή ηλικία, μόλις σε ηλικία 39 ετών, το 1964. Έγραψε δύο μυθιστορήματα, πολυάριθμα διηγήματα, έγραψε και πολυάριθμες επίσης λογοτεχνικές κριτικές, είχε σπουδές λογοτεχνίας και η ίδια. Στα ελληνικά τα τελευταία χρόνια έχουν προηγηθεί και άλλες εκδόσεις της, βέβαια στο παρελθόν έχουν κυκλοφορήσει 4 βιβλία της από τις εκδόσεις Αντίποδες, δύο συλλογές διηγημάτων, ένα μυθιστόρημα και ένα βιβλίο που είναι ημερολογιακή καταγραφή. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από τις εκδόσεις Αντίποδες τον Κώστα Σπαθαράκη, αγαπητό φίλο, για να συζητήσουμε για αυτή την τόσο σπουδαία Αμερικανίδα συγγραφέα που εντάσσεται στην λογοτεχνία που αποκαλούμε Southern Gothic. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ιδέα και την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτή την καταπληκτική συγγραφέα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες. Είναι πολύ αγαπημένη Flannery O'Connor και γενικά αυτό το είδος λογοτεχνίας που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί αυτή τη λογοτεχνία του Αμερικάνικου Νότου, Faulkner ή O'Connor, ο Jim Thompson, τέτοιου είδους συγγραφές. Ξέρεις ότι εγώ έχω αδυναμία σε αυτούς, όπως και στις μουσικές εκεί γύρω της περιοχής.
1: Ασφαλώς, αλλά η O'Connor νομίζω ότι παρότι ανήκει ή είχε και η ίδια συμβάλει στη διαμόρφωση τη θεωρητική αυτού που ονομάζεται νότια λογοτεχνία, με όλες τις συνδηλώσεις που έχει, ακόμη και τις πολιτικές θα έλεγε κανείς, νιώθω ότι το έργο της, παρότι θεματικά εντάσσεται και γεωγραφικά μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό το σύμπαν, το ολοκληρωμένο και πλήρες, σαν να εμπεριέχει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ας το πούμε έτσι, έχει μια εγγενή ιδιοτυπία που οφείλεται στον τελείως πρωτότυπο, πολύ καθαρό και πολύ διαυγή ηθικό της στοχασμό. Συνδέεται με την καθολική της πίστη.
0: Είναι καθολική σε έναν μικρό κόσμο, τον Νότο Ενώ, τον Αμερικάνικο, γεμάτο προτεστάντες. Προτεστάντες διαφόρων διασπάσεων.
1: Ναι, ασφαλώς. Και νομίζω ότι απ' την άλλη, κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό και προσπαθώ και εγώ να αποδώσω αυτή την ιδιοτυπία στη θρησκευτική της ένταξη, στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον κόσμο μέσα από την πίστη της ή την πίστη στο Θεό και την επαφή της με την Καθολική Εκκλησία, καθώς την αδικούμε κιόλας. Δηλαδή η πρωτοτυπία της έγκυται στο ότι κρατάει, νιώθω, μια πολύ ριζοσπαστική κριτική στην καπιταλιστική νεωτερικότητα, αλλά ίσως και στην εωτερικότητα εν γέννη, δηλαδή ούτε καν μόνο στο κομμάτι της αγοράς, του καπιταλισμού, της εκμετάλλευσης και της ιδιοκτησίας, σε μια ριζική κριτική σε όλα τα ρεύματα τα πνευματικά του νεότερου ανθρώπου και σε πάρα πολλές και ποικίλες εκδοχές και στάσεις της ζωής. Οπότε με έναν τρόπο δεν μπορείς να μπει σε ένα, ακόμα και σε ένα μικρό της διήγημα, και να μην νιώσεις εκτεθειμένος. Mm-hmm. Εκτεθειμένος ηθικά, ψυχικά, πολιτικά. Ο προοδευτικός,

0: στοιχείο διαρκώς διαφεύγει, όπου ο διάβολος είναι πολύ ενεργός, αλλά ποτέ παρόν, και μέσω στον οποίο η ένταση είναι διαρκή, συνδέεται με τα αντικείμενα, με τα λεωφορεία, με τα καπέλα, με τα υλικά πράγματα που οι άνθρωποι τείνουν να τους αποδίδουν μεγάλη σημασία, χωρίς όμως αυτό να γεφυρώνεται ή να αντισταθμίζεται καλύτερα από μια περιγραφή μιας κάποιες υπερβατικότητας ή θετικών χαρακτήρων ή οτιδήποτε. Είναι μια συγγραφέας της βαθιάς απελπισίας.
1: Και για να το βάλουμε και λίγο χρονικά, στο χρονικό της πλαίσιο, τα κορυφαία της έργα δημοσιεύονται στη δεκαετία του 50, είπες ότι ασκεί κριτική συνολικά στην νεωτερικότητα, αλλά έχουμε και πιο συγκεκριμένα μια κριτική στην επίπλαστη, αν θες, ευμάρεια που χαρακτήρισε τον αμερικάνικο τρόπο ζωής με τα πολεμικά.
0: Ναι, ασφαλώς. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θα γράψουν για το ταξίδι με αυτοκίνητο, για τις διακοπές. Στο σπάνιο καλός άνθρωπος, στη συλλογή διηγημάτων και στο ομώνυμο διήγημα. Που θα σατιρίσουν, αυτό λέω, την εμπλοκή των ανθρώπων με τα πράγματα. Χωρίς όμως αυτό, έχουμε συνηθίσει και από άλλους συγγραφείς, συμβαίνει μια τέτοια κριτική να βασίζεται σε μια ιδέα της επιστροφής στη φύση, ενός ρομαντισμού, μιας επαφής με το τοπίο. Η φύση η ίδια, ακόμη και εκεί που ασκείται αυτή η κριτική που λέει στην ψεύτικη, ακόμη και στην πραγματική ευμάρεια, την αμερικάνικη μεταπολεμική, δεν είναι ένα καταφύγιο στο οποίο θα βρούμε την ισχύα μας και θα είμαστε καλά. Και από αυτή την άποψη συντονίζεται πολύ και με κριτικές, τι να πω, ασκητισμού, στον ασκητισμό ή σε μια λογική απόσυρσης που θα μας γλιτώσει από τον καταναλωτισμό ή την προσκόλληση στα πράγματα του κόσμου, που τις νιώθω πάρα πολύ σύγχρονη. Νιώθω ότι είναι πάρα πολύ σύγχρονη η αντίληψή της.
1: Το ζήτημα των φιλετικών διακρίσεων προφανώς υψίσταται στα έργα της. Στην τελευταία συλλογή διηγημάτων που έχετε εκδώσει, την ημέρα της κρίσεως, το κύριο, το βασικό διηγήμα που το «Όλα όσα υψώνονται συγκλίνουν», που είναι και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.
0: Ακριβώς, ναι. «Everything that rises must convert», ναι.
1: Έχουμε ακριβώς αυτή την αντιστροφή ρόλων ανάμεσα στον προοδευτικό και στον νότιο πισοδρομικό ρατσιστή που περιέγραψες λίγο πριν.
0: Ακριβώς.
1: Την αντιστροφή ρόλων ανάμεσα στην γιαγιά, στη μητέρα μάλλον, και στο γιο, τελείως αντιστροφή ρόλων στη διάρκεια του διηγήματος.
0: Ναι, ωστόσο αυτό χωρίς να δικαιώνει τη ρατσιστική θέση.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι και αυτή η μητέρα εξακολουθεί να είναι αντικείμενο κριτικής, γελιοποίησης. Ωστόσο νιώθεις ότι εκεί πέρα υπάρχει η σπίθα μιας στοιχειώδους ανθρώπινης αναγνώρισης, ενός των άλλων που έχει μείνει με τις έννοιες ενός προοδευτικού σύμπαντος που είναι αφηρημένο και μη πραγματικό και που είναι υποταγμένο φυσικά στο μητρικό σύμπαν, ακόμα και στη νοσταλγία αυτού του παλιού σπιτιού που είχε υπηρέτες στους μαύρους. Νιώθεις την ψευτιά του και την επιφανειακή αντίληψη του τι σημαίνει πρόοδος.
1: Ακόμα και στο κριτική στον Τζέφερσον θα μπορούσε να εκλειφθεί αυτό σε ένα βαθμό στραβηγμένο λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι, γι' αυτό είπα πριν, ότι είναι ειδικά αυτή η τελευταία συλλογή, το «Everything that rises must convert», η μέρα της κρίσης μεταφράσαμε, γιατί νιώθω ότι ο τίτλος του πρώτου διηγήματος, τον οποίο δεν τον έδωσε η ίδια στη συλλογή, είναι επιλογή του τελευταίου εκδότη, που είναι το τελευταίο της βιβλίο. Νιώθω ότι έχει πια μια, ας το πούμε, απροκάλυπτη επίθεση με όπλα το χιούμορ και τη διαρκή υπονόμευση πολύ πολύ θεμελιωδών ενιών με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική ζωή. Σε πάρα πολλές εκδοχές του βίου που ζούμε κι εμείς.
1: Η μέρα της κρίσης είναι και ο τίτλος του διηγήματος που κλείνει τη συλλογή, που πάλι έχουμε να κάνουμε με ως ένα βαθμό με τις φιλετικές διακρίσεις. Ενώ ένα κόμμα που είναι από τα πιο εντυπωσιακά διηγήματα είναι η αποκάλυψη που εκτελήσεται στο σαλόνι αναμονής ενός γιατρού, που έχουμε εκεί μια μικρογραφία της κοινωνίας του Νότου.
0: Του Νότου.

0: και τη δικιά μας.
1: Και τη δικιά μας σήμερα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο τέτοια μικρά περιστατικά όπως αυτό της αποκάλυψης ανάγονται σε κοσμοϊστορική σημασία, ας το πούμε, συμβάντα, είναι εντυπωσιακός, γιατί αυτό γίνεται χωρίς καμία μεγαλοστομία, με πάρα πολύ απλές χειρονομίες, σαν να εισάγεται, νιώθω εγώ, μία αίσθηση του τραγικού, την οποία η πεζογραφία, ιδίως στη μεταπολεμική της ζωή, βασισμένη στην ηρωνία, την υπονόμευση και την αμφισβήτηση των ακόμα και των ίδιων των αφηγηματικών εργαλείων, κάπου την έχει ξεχάσει. Και ήθελα να πω πριν ότι το τελευταίο διήγημα, η μέρα της κρίσεως, έχει μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί είναι το πρώτο διήγημα που έγραψε ο Κόνορ σε ηλικία 16-17 χρονών. Το δημοσίευσε σε ένα φοιτητικό περιοδικό και έκτοτε το καταχώνιασε και είναι και το τελευταίο που ολοκλήρωσε πρωτού πεθάνει. Οπότε κατά κάποιο τρόπο επιστρέφει με το πρώτο της έργο όλη της τη συγγραφική διαδρομή. Κατά. Είναι το τελευταίο έργο, το τελευταίο διήγημα που στέλνει στον εκδότη της. Και έχει, εκεί φαίνεται πραγματικά αυτή η τραγική ένταση, γιατί όλα τα πρόσωπα έχουν, τι να πω, μια τόσο ισχυρή υπόσταση, είναι τόσο πραγματικά και συγχρόνως τόσο υπονομευμένα, που δεν ξέρεις που να πατήσεις. Και δικαιώνει πραγματικά πλήρως τον τίτλο.
1: Κάτι τελευταίο, Κώστα, πριν κλείσουμε. Το αλόκοτο υπάρχει στις ιστορίες της Φλανέρι Οκόνορ, αλλά αυτό νομίζω και αυτό τη διαφοροποιεί από άλλους συγγραφείς του ίδιου είδους, ας πούμε. Είναι ότι αυτό γίνεται με απολύτως φυσικό τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι το υπερφυσικό.
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία καταφυγή.
1: Ακριβώς,
0: σε καμία.
1: Στις δοξασίες του νότου, ξέρω εγώ, του βουντού, στα βαμπύρ κτλ. Όλα γίνονται με απολύτως φυσικό τρόπο. Είναι ενταγμένα στην καθημερινότητα των ηρών. Δηλαδή, η οποιαδήποτε συμφορά τους βρίσκει τελικά δεν οφείλεται σε κάποια κατάρα ή κάτι τέτοιο ή σε κάποια δοξασία, αλλά στις ατέλειες του χαρακτήρα τους, να το πω έτσι.
0: Ναι, και ίσως σε μια δομική ανεπάρκεια του ίδιου του τρόπου παραγωγής αυτού του χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που σε κάνει να συμπονάς και να ταυτίζεσαι ακόμα και με τους ανθρώπους που έχουν τα γελία χαρακτηριστικά που τυχαίνει να έχουμε πολλοί από εμάς, και εγώ πρώτος. Και που είναι ανελέητη ο Κόνορ απέναντί τους, στην περιγραφή, στον τρόπο που μιλάνε, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους άλλους, εκτίθενται οι άνθρωποι. Μόλις ανοίξουν το στόμα τους στην πεζογραφία της ο Κόνορ, εκτίθενται με ανεπανόρθωτα, χωρίς καμία σωτηρία πια. Νομίζω ότι η κριτική δεν εστιάζει στον ήρωα ή στο πρόσωπο, που μπορεί και να γελιοποιείται, ξαναλέω, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτός βρέθηκε στη θέση που βρέθηκε για να λέει τα πράγματα που λέει. Και το εντυπωσιακό είναι, τουλάχιστον για μένα και στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, πόσο χρήσιμη και πόσο βαθιά είναι αυτή η κριτική και πόσο βαθαίνει και τη δική μας κριτική ματιά όταν κοιτάζουμε τα πράγματα, και πόσο μας βοηθάει να μην είμαστε ρηχοί στις κρίσεις μας, είτε για τους ανθρώπους, είτε για τα πολιτικά πράγματα, είτε για τις μορφές της κοινωνικής ζωής, και να προσπαθούμε να πηγαίνουμε ένα βήμα πιο πέρα και να σκεφτόμαστε τους όρους που παρήγαγαν αυτό που βλέπουμε και στο οποίο ασκούμε κριτική.
1: Για να ανακεφαλώσουμε, από τους Αντίποδες κυκλοφορούν 4 βιβλία τους μέχρι τώρα, οι 2 συλλογές διηγημάτων, η μέρα της κρίσης και σπάνιο ένας του έχει καλός άνθρωπος σε μετάφραση της Ρένας Χατχούτ, υπάρχει τα ημερολόγια σε μετάφραση του Γιάννη Παλαβού.
0: Ναι, ναι. Με το αυτά εξαιρετικό της ημερολόγιο, το φοιτητικό, ας πούμε, στο οποίο λέγεται ημερολόγιο προσευχής, στο οποίο είναι ένα πολύ εντυπωσιακό κείμενο για μένα, γιατί βλέπεις τη διαμόρφωση της απόφασης με ποιο τρόπο σκέφτεται τον εαυτό της να γίνει συγγραφέας.
1: Και υπάρχει και το «Και βιαστέ αρπάζουσε αυτήν», το μυθιστόρημά της, σε μετάφραση του Αλέξανδρου Κοτζιά, του μεγάλου μας συγγραφέα. Είχε βγει και από τον Κέντρο παλιότερα το ίδιο βιβλίο. Το
0: βγάλατε ξανά. Εντυπωσιακή μετάφραση που άξιζε το κόπο να υπάρχει. Και θα κυκλοφορήσει και το Σοφοέ με το Wise Blood.
1: Το Wise Blood που είναι και, είναι και το πιο περίφημο βιβλίο της στην Αμερική. Αυτό που είναι και ταινία του Τζον Χιούστον. Το αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κώστα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με κάποια άλλη έκδοσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρά, Θανάση.
1: Καλό βράδυ σου, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα και στους ακροατές.

Συμπατριώτησα της Φλάνερι Ο'Κόνορ, από τον Αμερικάνικο Νότορο, είναι και η Νίκο Κέις που ακούσαμε, καταγετόμως όχι από την Τζόρτζια, αλλά από τη Βιρτζίνια, από το τρίτο της προσωπικό άλμπουμ, το Blacklisted, που είχε βγει το 2003, ακούσαμε το Look For Me, I'll Be Around, ενώ θα συνεχίσουμε με ένα γκρουπ από την Καλιφόρνια, που όμως κυρινείται σε παραπλήσιους ήχους, τους Geraldine Fibbers, γκρουπ που έδρασε στα μέσα της δεκαετίας του 90 κυρίως. Εδώ διασκευάζουν το Fancy, ένα κομμάτι που έγραψε στα τέλη του 60 η Bobby Gentry.

Πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, την οποία και θα ολοκληρώσουμε παραμένοντας εκεί στο γύρω στο 1996-97 με τους Star Nation και με την εντυπωσιακή φωνή της Paula Fraser, ένα γκρουπ με ταξιδιάρικο ήχο και με έντονες επιρροές από Spaghetti Western. Your Thoughts Are Mine από το άλμπουμ με τον τίτλο Mirador στην εταιρεία 4AD. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Σε λιγάκι η Θέκλα ακολουθεί και θα σας κρατήσει καλή στροφιά για το επόμενο 2ωρο. Από τον Γιώργο Μπαλούμη και τον Θανάση Μίνα που ήταν μαζί σας για την ώρα που πέρασε. Καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννη Σιλιάδη στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο φίλε 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και απόψε θα ακούσουμε και καινούργια νέες κυκλοφορίες και διάφορα παλιότερα από εκείνα που επιμένουν και έρχονται και ξανάρχονται και εμείς τέτοια χατήρια δεν χαλάμε. Ήταν η Hat Trick, η Θεσσαλονικής Hat Trick. Μετράνε περίπου 20 χρόνια στο κουρμπέτι και στις σκηνές. Ένα τρίο, τα μέλη της μπάντας είναι ο Αστέρης, κιθάρα και φωνή, ο Πετρής μπάσο και φωνή και ο Γιώργος στα τύμπανα. Ακούσαμε το κομμάτι Σισιμικλές, εδώ η Θεσσαλονική Hat Trick, συμπράττουν με τον συντοπίτη τους και συμπολίτη τους, τον Τζίμι Πολιούδη, τον Μαζόχα. Και βγήκε αυτό το κομματάκι που μόλις ακούσαμε. Ο Πολιούδης εδώ παίζει την κιθάρα. Και μεθαύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Hat Trick και Φαντρακάρ.

Στο γνώριμο ύφος του Σία Λάλας, από το νέο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε τώρα τον Αύγουστο, πριν λίγο καιρό, με τίτλο Σιρένας. Και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Βίνιντα Γκάμα. Φίλοι, τα πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε, αλλά δεν είναι καλή η κατάστασή μας, και μέσα και έξω. Και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα τώρα στην Αξονία, στη Γερμανία, με τους φασίστες, οι οποίοι δεν λέγονται φασίστες. Είναι ο νέος φασισμός, που είναι φασισμός, αλλά αυτό συστήνεται αλλιώς. Και εδώ η κατάσταση δεν είναι καλή. Και σήμερα βρέθηκα με ένα φίλο αγαπητότατο. Πήγαμε για ένα καφέ και σε ένα καφενείο στα Εξάρχεια, παλιό καφενείο, το οποίο παλιά το λέγαμε το καφενείο των Ρουφιάνων. Το λέγαμε παλιά. Άλλαξε βέβαια, περάσαν τα χρόνια. Εκείνοι που το είχαν δεν ξέρω αν υπάρχουν πια οι άνθρωποι. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά. Είχαμε να συναντηθούμε κάμποσο καιρό, είπαμε δύο πράγματα για μας, γιατί τελικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για αν όταν μιλάμε για τον εαυτό μας οι άνθρωποι. Ας πω, όταν μιλάμε για τον εαυτό μας λέμε άλλα αντάλλων, γιατί εκφράζουμε την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι, ξέρεις πότε αποκαλυπτόμαστε και πότε πραγματικά μιλάμε για μας? Όταν μιλάμε για τα άλλα θέματα, τα μεγάλα, τα σοβαρά. Εκεί φαίνεται ποιοι είμαστε. Γιατί όταν μιλήσουμε για μας, είμαστε κατά κάποιο τρόπο προετοιμασμένοι. Βάζουμε την κασέτα. Είναι πώς είναι οι φωτογραφίες που επιλέγουμε να αναρτήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Τραβάμε, ξέρω εγώ, 5-6. Άλλοι τραβάνε και 56. Και διαλέγουμε πάντα την καλύτερη. Αυτή που μας κολακεύει. Ενώ όταν μιλάμε για θέματα άλλα, εκεί φαίνεται πραγματικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, με το φίλο μου αυτό τον αγαπητότατο, αφού είπαμε δύο πραγματάκια, τύπου τι κάνεις, πώς είσαι, πώς πέρασες, και μετά αρχίσαμε. Τι φασισμούς, τι Γερμανίες, τι εδώ, τι κατάσταση, τι κούλιδες, τι κουμπαράδες. Και δείξαμε και ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις και πώς μπορείς να επαναφέρεις στη σφαίρα της ανθρωπινότητας, της γλυκύτητας, της φροντίδας, δηλαδή μιας ανθρώπινης κατάστασης όμορφης, ένα νέο παιδί στην εφηβεία που έρχεται και σου λέει, γιατί έχει μάθει από το TikTok 5 τσιτάτα και σου λέει Κασιδιάρης, ή ξέρω εγώ, έξω οι ξένοι. Ή εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι να βρω μια καλή δουλειά, να βρω ένα καλό κορίτσι, ένα καλό αγόρι, και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Πώς την αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση? Τι του λες του παιδιού? Φίλοι μου, ένας λόγος νομίζω που νικάει αυτή η κατάσταση, η άσχημη κατάσταση, είναι ότι στηρίζεται στην ευκολία και στο γρήγορο. Δεν θέλει ούτε μελέτη, ούτε εμβάθυνση, ούτε προβληματισμό, ούτε αμφισβήτηση. Δεν απαιτεί κανένα ζόρι. Χτυπάει κέντρο στα κατώτερα που υπάρχουν, στα κατώτατα, στα τελευταία, στα αρχαίγωνα, στο φόβο, στο σεξουαλικό κάπως, κυρίως στο φόβο. Και τσακ, τον πιάνει λίγο το νέο τον άνθρωπο, του δείχνει εκεί και ένα κουστούμάκι μίας αυτοπεποίθησης και μίας ανωτερότητας, και δυστυχώς, και επειδή το υπόλοιπο πλαίσιο είναι απολύτως διαλυμένο, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο δηλαδή, και μην κοιτάμε τώρα μην κοιτάτε τα δικά σας παιδιά, που καμιά φορά και τα δικά μας παιδιά μπορεί να την πατήσουνε. Δεν έχουν τα παιδιά, δηλαδή προσλαμβάνουσες τους είναι πολύ φτωχές και ορισμένες και περιορισμένες. Και ορίζοντας έχει κλείσει τόσο πολύ που είναι πολύ εύκολο. Σκρολάρουν όλη μέρα, βλέπουνε, σου λέει εδώ είμαστε. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές.
Γιατί ο αυτός δεν δουλεύει, είναι τεμπέλης. Λες, μα μπορεί ένας άνθρωπος να μην θέλει να δουλεύει, να προσφέρει κάτι άλλο σε μια κοινότητα, σε ένα αυτοκοινωνικό. Όχι, λέει. Όχι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σκέφτομαι καμιά φορά κάποιες ιδέες, αξίες από τη δεκαετία του 90, από τη δεκαετία του 80 και φαίνονται επιστημονική φαντασία. Ναι. Τώρα να δείτε που θα έρθει σιγά σιγά και η αξιολόγηση του πολίτη και θα έχουμε αυτό το point system που θα αφορά την ανταπόκρισή μας και το πόσο συνεπείς είμαστε στις υποχρεώσεις μας, στις πληρωμές μας. Και οι καλοί θα επιβραβεύονται και οι μπαταχτσίδες θα τους λέει το σύστημα έξω. Τι, έχεις απλήρωτη δόση και θες να αγοράσεις με κάρτα το τάδε πράγμα? Όχι. Όχι. Άσο που θα έχουμε και αυτά τα αυτοκίνητα, θα μπαίνεις μέσα και θα σε σκανάρει ο υπολογιστής του αυτοκίνητου, θα σου λέει, σε βλέπω λίγο χλωμούλη. Μήπως είσαι ξενυχτάκι, για πήγαινε ρίξε κανέναν ύπνο και έλα μετά από ένα τρίωρο να οδηγήσεις. Γελάμε, αλλά να σας πω κάτι. Για εκεί πάμε.

Αν δεν ήταν η απόσταση ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί. Αν δεν ήταν οι κλειστοί ορίζοντες. Αν δεν ήταν η επερχόμενη νύχτα. Αν δεν ήταν η κομμένη ανάσα. Αν δεν ήταν τα αρπακτικά από πάνω μας. Αν δεν ήταν η επαγγελία του χειρότερου. Οι ανοιχτές πληγές. Η έλλειψη πίστης. Η έλλειψη μετρητών. Η έλλειψη σχεδίου. Ο θάνατος του ονείρου. Η αυταπάτη της φυγής. Αν δεν ήταν το βάρος της ιστορίας. Το τέλος της ιστορίας. Ο θάνατος των θεών. Αν δεν ήταν ο θάνατος της ιδεολογίας. Αν δεν ήταν το τέλος των ημερών. Αν δεν ήταν η επόμενη συνάντηση. Αν δεν ήταν ο κινησμός. Ο εθισμός. Η προπαγάνδα. Ο νεοσυντηρητισμός. Οι δημόσιες σχέσεις. Η αποτυχημένη επανάσταση. Η απεσιοδοξία. Η αιώνια αισιοδοξία. Η χρόνια κατάθλιψη. Ο ήλικος. Η παράνοια. Η κρυφή υποψία. Αν δεν ήταν η δικαιολογημένη φόβη. Αν δεν ήταν η ζωή μέσα στη φτώχεια. Αν δεν ήταν η εμπορευματοποίηση των ονείρων. Το παζάρι των ιδεών. Αν δεν ήταν τα κίνητρα εγωιστικά. Το χτύπημα στην πόρτα. Αν δεν ήταν μηδενικό το περιθώριο του σφάλματος. Αν δεν ήταν ανεπαρκής η εκπαίδευση. Αν δεν ήταν η βιαιότητα των χτυπημάτων. Αν δεν ήταν οι καλύτερες μελλοντικές ευκαιρίες.

Αν δεν ήταν η προαγωγή που υποσχέθηκαν, αν δεν ήταν οι διακοπές που συσσωρεύτηκαν, αν δεν ήταν οι υπεράνω πάσης υποψίας, αν δεν ήταν εκείνοι που θα άρπαζαν την ευκαιρία, αν δεν ήταν εκείνοι που με χαρά θα επωφελούνταν, εκείνοι που θα πατούσαν επιπτωμάτων, εκείνοι που θα έφταναν στα άκρα, αν δεν ήταν τα ίδια τα άκρα όπου θα έφταναν, αν δεν ήταν εκείνοι που θα ξεχνούσαν τόσο γρήγορα, εκείνοι που δεν σ' αφήνουν να λησμονήσεις, αν δεν ήταν οι κτηνοδίες από όλες τις πλευρές, αν δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι αθώοι, αν δεν ήταν η μακριά ουρά των εξαρτημένων, η ντροπή που ακολουθεί, η νυχτερινή όρεξη, η λεωφόρος του θανάτου, η απώλεια προσανατολισμού, η προβολή. Αν δεν ήταν η απόλυτη ακρίβεια, αν δεν ήταν οι αξιόπιστες πηγές, η αναξιόπιστη πληροφορία, η αλάνθαστη περιγραφή, αν δεν ήταν τρεμάμενη η απόφαση, αν δεν ήταν ακλόνητη η αντίληψη, αν δεν ήταν αργή η αντίδραση, αν δεν ήταν ατελής η μνήμη, επίμονη η πείνα, αν δεν ήταν η εικόνα του θανάτου, η μυρουδιά του θανάτου, αν δεν ήταν η υποψία πως όλα θα πάνε καλά, αν δεν ήταν η υποψία πως πρέπει να κουραστούμε ακόμα περισσότερο, αν δεν ήταν η ύπαρξη των μίδια, αν δεν ήταν οι αποδόσεις και τα στοιχήματα, αν δεν ήταν η επίσημη καταγραφή, αν δεν ήταν το συνεχόμενο φιάσκο, αν δεν ήταν η ασυδοσία του νόμου.

Αν δεν ήταν η παράδοξη ερμηνεία, αν δεν ήταν η εκτέλεση των συντρόφων, αν δεν ήταν οι σιρήνες μέσα στη νύχτα, η εξαφάνιση, η σύλληψη, αν δεν ήταν τα παλιά εντάλματα σύλληψης, αν δεν ήταν νόμιμη η άβυσσος, αν δεν ήταν η στέρηση των αισθήσεων, το λάδωμα των μπάτσων, η έλλειψη χαρτιών, οι φωτογραφίες από τότε που ήμασταν μικροί, τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία της ζωής μας, τα ευτυχισμένα χρόνια, αν δεν ήταν όλα όσα αγαπήσαμε, αν δεν ήταν ο εξευτελισμός, αν δεν ήταν τα εμπόδια σιωπηλά, αν δεν ήταν οι άγνωστες αιτίες, αν δεν ήταν όλα αυτά, αν δεν ήταν κανένα από όλα αυτά, αν δεν ήταν όλα όσα θα ακολουθήσουν, αν δεν ήταν ο φράχτης, αν δεν ήταν ο φράχτης πέρα από τον φράχτη, αν δεν ήταν ο ορίζοντας, οι παγωμένες νύχτες, τα αβέβαια πατήματα, η δεσμευτική συμφωνία, η απώλεια ενδιαφέροντος, αν δεν ήταν ο βαθμός ετοιμότητας, αν δεν ήταν συντονισμένη η αντίδραση, αν δεν ήταν η άμυστη ρουφιάνη,

Θάνος Κόης, Lost Bodies, αν δεν ήταν ο φράχτης πέρα από το φράχτη, γιατί δεν είναι μόνο ο φράχτης, είναι και ο φράχτης πέρα από το φράχτη, και το ίδιο ισχύει και για τα μυαλά, που καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι ανοιχτά και τα μυαλά είναι θεόκλειστα, και εντυπωσιάζομαι για μια ακόμη φορά για το πόσο οι άνθρωποι διψάμε για αίμα, πόσο είμαστε έτοιμοι για δημόσια δικαστήρια και λιντσαρίσματα. Μακατού τσάτ στη συνέχεια. Παλιό κομματάκι, σκοτσέζι, μακατού τσάτ από δεκαετία του 80. The Shape of the Song. Κομματάκι που το θυμήθηκα, το ανέβασε προσφάτως μια συλλογή στην οποία ήταν το κομμάτι μέσα ο φίλος μου, ο Μάικο Πουγούνας.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

από το άλμπουμ των Editors που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο με τίτλο Surface Echo and Sound. Ακούσαμε το κομμάτι The Rush και τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την Lex Walton από το άλμπουμ Ultimate Love Forever.

Κάπως νοσταλγικό ήταν αυτό το, συγγνώμη, φάνκο σόουλ κομματάκι που ακούσαμε, Λούκα, Sympathy. Και στη συνέχεια οι Νεοζηλανδοί, Aldous Harding. Έχουμε ακούσει και τις προηγούμενες μέρες και τα προηγούμενα χρόνια και άλλα άλμπουμ της εδώ, από το πέμπτο της στούντιο άλμπουμ. Θα ακούσουμε το κομμάτι Train on the Island, που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ.

the way you always try to put me down. I'll put a spell on you.

Ωραία και αυτή η εκτέλεση. I put a spell on you. Ήταν ο Tim Curry. Timothy James Curry. Επέδρασε και αυτός από το Μάτιο 25 Αυγούστου τώρα του 26. Ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, τραγουδιστής. Θα τον θυμόμαστε για πολλά, αλλά κυρίως για το ρόλο του στο Rocky Horror Picture Show. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, το Πολύπαθο, και εμείς πολύπαθοι είμαστε άλλωστε, γι' αυτό και καταλαβαινόμαστε, και ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα. Σας χαιρετάμε και σας φιλούμε όλους και όλες και όλα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, γκέι, λεσβίες, τρανς και ό,τι όπως θέλει ο καθένας και όπως νιώθει να πορεύεται τη ζωή του. Ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι. Robin Hitchcock, The Vanishing Kind.

Και ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της δύο ώρες απόψινής μας εκπομπής με την Julia Holter. Αμερικανίδα, είναι και τραγουδοποιός και παραγωγός, συνθέτρια, καλλιτέχνης, είναι και ακαδημαϊκός. Ζει στο Λος Άντζελες. Από το άλμπουμ της με τίτλο, να δεις πώς το λένε το νέο της άλμπουμ, Materia, Materia, θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Fantasy.

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ήταν η μπάντα που ακούει στο όνομα Shaking Hand από το άλμπουμ τους με τίτλο The Shining. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Mantras. Mantras είναι μια επαναλαμβανόμενη φράση, ήχος ή μια λέξη επαναλαμβανόμενη που αγγίζει έτσι την έννοια του ιερού. Χρησιμοποιείται σε προσευχές, την επαναλαμβάνουν για προσευχή ή για αυτοσυγκέντρωση. Πότε κάνουμε αυτοσυγκέντρωση που λέμε meditation, Γιάννο? Όταν θέλουμε να σταματήσουμε τις σκέψεις. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο βασανιστικό πράγμα από τις ασταμάτητες σκέψεις που έρχονται ανεξέλεγκτα. Μπαίνουν, βγαίνουν, περνάνε, δημιουργούν θέματα, σε ταράζουν, σε φορτώνουν. Και λες πώς θα σταματήσω αυτό το μυαλό να μην σκέφτεται για λίγο. Λοιπόν φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ παρέα με τον Γιάννη Λιάδη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής 69-85-87-0059, ο αριθμός στο Viber του σταθμού για τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, σας χαιρετούμε και σας φιλούμε. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι από την Στέλλα. Στέλλα Σκέτο έχει διαλέξει η Στέλλα Χρονοπούλου να εμφανίζεται στο μουσικό πεδίο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ της με τίτλο Up and Away που κυκλοφόρησε το 2022. Συνεργάστηκαν σε αυτό το άλμπουμ πολύ εκλεκτή μουσική, μεταξύ των οποίων και η αγαπητότατη η φίλη Σοφία Λαμπροπούλου στο κανονάκι. Θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Nomad.

Caribbean Roots ήταν ο τίτλος από το κομμάτι που ακούσαμε, ήταν ο Anthony Joseph, πολύ φυσικό αφού γεννήθηκε στο Port of Spain, στο Trinidad, επηρεασμένος από τη μουσική της Καραϊβικής και τα καλύψω αλλά και την jazz. Μουσικός και ποιητής, πάντα με στίχο κοινωνικό-πολιτικό. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία. Προχτές την Κυριακή, χτες την Κυριακή, ανοίγω το Facebook. Εγώ στο Facebook, με όσους είμαστε φίλοι και εκεί, ξέρετε ότι δεν κάνω πολλά. Ποστάρω την εκπομπή κάθε μέρα. Κάνω ένα DJ Λίκη που κάνω και σπανίως να γράψω κάτι. Το αποφεύγω. Και έβαζα, ποστάριζα και τον Ταρκούλη όσο ζούσε ο αείμνηστος. Τέλος πάντων, ανοίγω προχτές την Κυριακή, γιατί τα μπαίνω και τα βλέπω βέβαια. Είμαι και ψιλομαζόχα κι εγώ. Και μου βγάζει στις αναμνήσεις μεταξύ πολλών άλλων μία εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ στο Κόκκινο πριν 7 χρόνια, μία από τις πολλές αναγνώσεις, μία εκπομπή που διαβάζαμε από το πρώτο βιβλίο του Παλαιοκώστα, «Μία φυσιολογική ζωή». Και επειδή στη φωτογραφία, το βιβλίο που είχα τραβήξει στο εξώφυλλο, φαινόταν και ο Ταρκούλης που καθόταν δίπλα, την ποστάρισα πάλι. Εντάξει, γράφω διάφοροι φίλοι από κάτω, διάφορα. Γράφει και ένας άνθρωπος, παιδιά, το εξής. Μου γράφει. Ωραία ανάγνωση. Αυτά μπορούσαν να γίνουν πριν 7 χρόνια. Στο σήμερα δεν ξέρω αν έκανες ανάγνωση τέτοιου βιβλίου, μήπως μου κάραν μέσα και τα ΜΑΤ. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο αυτού του ανθρώπου με προβλημάτισε πάρα πολύ. Διότι μέσα σε αυτή την 7 ετία πραγματικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικό αυτό που έγραψα, αλλά ο άνθρωπος την έπιασε την ατμόσφαιρα, και αυτό που έγραψε σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ο σταθμός, για να μην παρεξηγιόμαστε κιόλας, αλλά αφορά το πόσο έχει συντηρητικοποιηθεί η κοινωνία, το πόσο έχουμε συμφιλειωθεί με τις απαγορεύσεις, το πόσο έτοιμοι είμαστε να υπακούσουμε σε κάθε εντολή, σε κάθε απαγόρευση, το πόσο έτοιμοι είμαστε στο να δεχτούμε κάθε έλεγχο της ζωής μας και κάθε περιορισμό στο όνομα της ασφάλειας και μιας κοινής συμφωνίας που σε καμία περίπτωση δεν την υπογράψαμε εμείς.

Μάνσον και εκλεκτή παρέα. Ακούμε τη σύνθεση Stolen Moments. Ολοκληρώνουμε φίλοι και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Χαιρετάμε και σας φιλούμε όλες και όλους, αλλά και τα σκυλάκια που μας ακούνε, όπως ας πούμε η Σπίτι.

Και αυτή ήταν η Νόρα Τζόνς στο κομμάτι Virginia Moon. Και επανορθώνω αμέσως, διότι μας ακούνε και γατάκια, όπως ενημερωνόμαστε. Γιάννο από το Control, τα σέβη μας τον Μιαουρίτσιο Τσιτσένο.

τραγουδίστρια, στιχουργός, παραγωγός, κιθαρίστα, η Κασάντρα Βίλσον που ακούσαμε μόλις τώρα στο κομμάτι Red River Valley. Μας άφησε και αυτή χρόνους τώρα, 1η Σεπτεμβρίου του 26, από οικογένεια, ο πατέρας δάσκαλος της μουσικής και κιθαρίστας και μπασίστας, ο Herman Fox Jr., η μάνα δασκάλα, η Κασάντρα Βίλσον που κινήθηκε ανάμεσα στα gospel και τα blues, ανάμεσα ας πούμε στον ήχο της Motown και την jazz.

Ήταν η Mamas and Papas California Dreaming στις 28 Ιουλίου του 1974 και μετά από την τελευταία της εμφάνιση και αφού είχε τηλεφωνήσει και στην παλιά της συνεργάτηδα και φίλη της την Μισελ Φίλιπς να της πει πόσο ωραία ήταν και πόσο την καταχειροκρότησε το κοινό, η μάμα Κάς Έλιοτ πέφτει να κοιμηθεί και δεν ξυπνάει ποτέ. 2 μήνες πριν τα 303 γενέθλιά της, η τραγική

σύμπτωση είναι ότι πεθαίνει στο διαμέρισμα που της είχε παραχωρήσει ο Χάρι Νίλσον στο Μάιφερ του Λονδίνου, και 4 χρόνια αργότερα στο ίδιο διαμέρισμα και στην ίδια ηλικία πεθαίνει και ο Κιθ Μουν, ο ντράμερ των Who, που θα ακούσουμε τώρα στο Pinball Wizard.

Και στη συνέχεια οι Beatles προσπαθούν να πραγματοποιήσουν το ακατόρθωτο, να επιδιορθώσουν μια τρύπα, fixing a hole.

Φίλοι, έτσι σας καληνυχτίζουμε απόψε. Rolling Stones, 2000 light years from home. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινές σας για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα.

Dem Wasser geht auf, geht auf, geht auf.

cantando la milonga. Siempre te igual. En la esquina.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

be

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.